ιστορία. Και το Βεσπάκι γινότανε το άλογο της εποχής σου. Και ο Φώτης ο Πολυμέρης στο Βεσπάκι του και στο κορίτσι του έκανε μια ερωτική κατάθεση. Και ποιος τον καιρό εκείνο δεν έκανε την ίδια ερωτική κατάθεση στο δικό του Βεσπάκι. Ένας από αυτούς ο συγχωρεμένος ο θείος μου Νικολάκης, ο πολύ αγαπημένος, ο λεγόμενος και Αράπης. Τα καλοκαίρια το καιρό εκείνο, δεκαετία του 50, αρχές, πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 50, η Γλυφάδα ήταν ένας μακρινότατος προορισμός. Ποιος να πάει στη Γλυφάδα και ποιος να πάει στην άγνωστη βουλιαγμένη διαβάρκηζα, δεν συζητάγαμε. Εκεί έπαιρνε μαζί και το διαβατήριο. Εκεί είχαν πάει μονάχα οι εμπόλεμοι του εμφυλίου. Διαλέξαν ουδέτερο μέρος και ξένη χώρα για να πάνε να υπογράψουν το σύμφωνο της μακρινότατης βάρκηζας. Κι όμως η απόσταση πατησίωνε νέα από το πρακτορείο τύπου μέχρι τη Γλυφάδα δεν την γεφύρωνε ούτε το λεωφορείο της γραμμής, το περιβόητο ελεοφορείο, ούτε βέβαια οι πειρατές της ασφάλτου. Κάτι τεράστια αμερικάνικα ταξί, τα οποία φιλοξενούσαν 7, 8, 9, 10 νοματέους. Το Βεσπάκι του Νικολάκη, το Βεσπάκι του Μπάρμπα. Άρα έμενε και ο πατέρας μου από πίσω και 3 στις 10 φορές τους έφερε στην Γλυφάδα. Τις άλλες 7 φορές το φέρναν αυτοί στα χέρια, το Βεσπάκι. Το Βεσπάκι λοιπόν, το κορίτσι μου και όλοι εσείς.

Ένα όμορφο Φώτης δεν γράφει μονάχα για το βεσπάκι του. Ο Φώτης είναι κατά δώρος. Η καρδιά του, η ψυχή του είναι γεμάτη αθηναϊκή καντάδα. Και μας γράφει ένα από τα ξέχαστα νεοπλακιώτικα.

Και θα ήταν παράβλεψη να πω ότι αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε, το Βεσπάκι το κορίτσι μου και εγώ, το απολαύσαμε από τον Πάπη το Τσέρτο, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Φώτη Πολυμέρη, το εχθές το Δειλινό που τράπια το νεοπλακιώτικο από τον Κωνσταντίνο τον Τζέμο,

αυτό ήταν γελάς του Βούνα Ελικιονίκου από τον Γιώργο του Σαμαρτζή. Όμως δεν τον έχουμε ξεχάσει τον Τόνι τον Μαρούδα. Μα δεν ξεχνιέται ο Τόνις. Ο Τόνις ήταν φαινόμενο. Αν υπάρχει λέξη ρεμπέτης, αν υπάρχει λέξη ξένιαστος, αυτός ήταν ο Μαρούδας. Μάγκας. Φουλ καυγατζής. Σε μηδέν χρόνο σε ξάπλωνε κάτω. Οι μαγαζάτορες τρέμαν να του κάνουν κουτσουκέλα. Οι συνάδελφοι τον σεβόντουσαν και για τη φωνή του και για το ταλέντο του, αλλά και για το ότι δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Το παλικαράκι από την Πάτρα δεν ήταν από την Πάτρα. Ήταν από πιο ψηλά. Ήταν από τα Καλάβρητα η καταγωγή του. Γι' αυτό και η ψυχάρα του. Και ένα που αγάπαγε πολύ ήταν ο μαέστρος μου, το Θέμη το Σερμιέ. Έρωτα με το Σερμιέ. Το καταγούσταρε. Και κάθε φορά που πηγαίναμε στο μαγαζί του, να σέβαζε ένα μικρό διαγωνισμό. Εάν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε στο «θα το πιείς ένα ποτήρι, θα το πιείς». Επειδή το τραγούδι αυτό έβγαζε και ένα, μια υποψία «λα». Επόμενο ήτανε το ακροατήριο ή το φιλοθεάμον κοινό να μην βάζει τη φωνή του σε αυτή τη δοκιμασία. Όταν όμως έβλεπε κάποιον τσουτσουδρεμένο να τον ακολουθεί στο τραγούδι, σταπάταγε επί τόπου και του λέγε «συνέχισε το εσύ». Και έπεφτε το γέλιο της αρκούδας. Την έκανε αυτή τη μαγιά μια φορά και στο Σερμιέ. Αλλά είχε ξεχάσει ότι ο Θέμης κουβάλαγε μαζί του καμιά διακοσαριά ρόλους πρωταγωνιστή στη λυρική σκηνή. Έτσι λοιπόν, όταν άνοιξε τη φωνάρα, κατάλαβε ο Μαρούδας το λάθος και του λέει «εσύ άλλη φορά από αυτό το διαγωνισμό κόβεσαι. Δεν λαμβάνεις ούτε καν μέρος». Ένα υπέροχο τραγούδι, «Το λάθος μου», άφησε το μαέστρο να το πει. Και το είπε Μαρούδια. Γι' αυτό λοιπόν απολαύστε το κι εσείς.

Και όλοι τους γέννητρες τους ένα πράγμα αγαπήσανε τελείωτα. Την ιστορία γυναίκα. Όταν λέμε την αγαπήσανε, όσο τίποτε άλλο. Το πάθος της ζωής τους. Γι' αυτό και τους βγαίνανε όλα αυτά τα αριστουργήματα. Αυτές οι καταθέσεις ψυχής. Αργότερα θα σας πω και πολλά τραγούδια που γράψαν για τις ίδιες τις γυναίκες τους. Βέβαια. Για τη Βαλεντίνη ο Βούναρης, για την Ερασμία ο Μαρούδας. Όμως κάπου είχαμε μείνει. Για να μην χανόμαστε κιόλας. Είχαμε μείνει στην ιστορία γυναίκα. Εδώ το ψιλοφιλοσοφούσανε. Το επόμενο τραγούδι είναι μια πραγματεία για την ιστορία γυναίκα. Και νομίζω ότι όπως το έχει φιλοσοφήσει ο Νικολάκης ο Γούναρης, πάρα πολύ δύσκολα θα το βρείτε είτε σε έργα ψυχαναλύσεων είτε σε μυθιστορήματα. Όμως θα το ακούσουμε μελωδικά. Είναι από τα φιλοσοφικά, όχι φιλναφλήματα, όχι. Είναι άσμα καθαρά φιλοσοφικών.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτό το υπέροχο, αυτή την υπέροχη ναπολιτάνικη κανσονέτα την έγραψε ο Νίκος Ογκούνερης για την γυναίκα του, τη Βαλεντίνη. Εμείς και αυτό το τραγούδι και το επόμενο το απολαύσαμε από τον θαυμάσιο τον όρο της λυρικής, τον Πάπη τον Βελισάριο.

Το κράτησα για αυτό, για μια μικρή έκπληξη. Μια μικρή έκπληξη που μου την έκανε ο μαέστρος μου, ο Θέμης ο Σερμίου. Είναι ο καιρός που γράφουμε για τα μάτια. Γράψαμε για τα πράσινα μάτια, το κάναμε παγκόσμια επιτυχία. Αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κατριβάνου. Γράψαμε για τα μαύρα τα μάτια. Εφαφήναμε στην απόξω τα καστανά. Αλίμον. Έτσι λοιπόν ο Τόνις ο Μαρούδας, κοιτάζοντας κατάματα την Ερασμία, της έγραψε το μάτια καστανά. Αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο πράγματι για τροπαδούρο. Παρακάλεσε το μαέστρο μου, το Θέμη το Σερμία, και το απολαμβάνουμε.

Όμως άμα τον παίρνω μπάλα, δεν τον αφήνω σε καμιά ησυχία. Μάλιστα του λέω, αφού είπαμε το ένα, να αφήσουμε και το αριστούργημα τη βάρκα που γύρισε μόνη. Είναι μια εποχή, η δεκαετία του 50 ή μάλλον το 55-56 που γράφτηκε. Είναι μια εποχή που ο Μαρούδας κάνει και μια παγκόσμια επιτυχία. Η επιτυχία αυτή ήταν το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Από το παιδί και το δελφίνι, που το μισό τραγούδι το είπε ο Τόνης και το υπόλοιπο μισό, χαριτωμένα, το ψιθύρισε η Σοφία Λόρεν. Για την ιστορία το τραγούδι αυτό γράφτηκε ή μάλλον μεταφράστηκε σε 14 γλώσσες και τραγουδήθηκε σε όλο τον πλανήτη. Εμείς όμως θα κρατήσουμε το «Και η βάρκα γύρισε μόνη». Και έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το τραγούδι. Η εισαγωγή του. Μια εισαγωγή που σε παραπέμπει πρώιμα στον Νίνο Ρότα. Και να είναι βέβαιο ότι το τραγούδι αυτό προηγήθηκε των μεγάλων επιτυχιών του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη. Ερωτηματικό, ποιος επηρέασε ποιον.

Έχουμε μπει όμως για καλά στη μεταπολεμική περίοδο και εκείνη η μεγάλη επιτυχία, το άνθρωποι, οι άνθρωποι, του Σακελάριου μαζί με τον Γιαννακόπουλο και τον Μιχάλη τον Ζουγιούλ, έχει δρομολογήσει πια αυτό που ονομάζουμε γέφυρα ανάμεσα στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι τα λεγόμενα αρχοντορεμπέτικα. Και αυτή η καινούργια μουσική κατάκτηση φωλιάζει τις καρδιές και των τροβαδούρων μας. Έτσι λοιπόν, πρώτος απ' όλους ο Γούναρης κάνει την απόπειρά του. Και την κάνει την απόπειρα με την πιτσιρίκα. Τραγούδι, τραγούδι τραγουδιστερό που λέμε. Και το απολαμβάνουμε από το χαράλα από το τζέρτο.

γνωστή σε όλους τους παλαιότερους η αδελφική φιλία που είχαν ο Βασίλης ο Τσιτσάνης με το Φώτη τον Πολυμέρη. Και στη φωνή του Φώτη, ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης, επιστρέφηκε κάποια από τα τρυφερότερα τραγούδια του. Και είναι αλήθεια ότι όπως ακουστήκαν από το Φώτη, δεν ακουστήκαν από κανέναν άλλον. Εμείς όμως κάνουμε τη δικιά μας την κατάθεση. Έχω κοντά μου τον Παπιτσοτσέστο και το αριστουργηματικό σκαλοπάτι ακούγεται για πρώτη φορά από συμφωνική μαντολινάτα. Είναι δηλαδή μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή που σας τη φυλάω τώρα στη μεγάλη επιστροφή. Για να γίνει ο δρόμος μικρότερος, η ζωχάδα λιγότερη και η συντροφιά της πεθεράς, εάν είναι, Θεός φυλάξει, κοντά σας, λιγότερο ανυπόφορη, ρε παιδιά.

βράδυ. Γιατί βλέπετε δεν είναι μόνο του Φώτσου Πολυμέρη οι σχέσεις με τους μεγάλους ρεμπέτες και ιδιαίτερα με τον Τσιτσάνη. Ένα βράδυ στο μεγαλύτερο Τσιτσάνη, αργά, χαράματα σχεδόν, φτάνει ο Τόνης ο Μαρούδας, αλλά ένας Τόνης άλλος, βαρύς, πικραμένος, αμήλυτος. Καμιά σχέση με τον φίλο του στο Γλετζέ που άνοιγε η καρδιά του με το που έφτανε. Και η Μαρίκα κατεβαίνει κάτω, πάει στο τραπέζι του. Τι είναι ρε Τόνη, του λέει, γιατί έτσι, του λέει. Σαν μεγάλη Παρασκευή. Και ο Τόνης, αντί να της απαντήσει, και κοιτάζει κατάματα και της λέει, πιάσε μου την κιθάρα. Εκεί, επί τόπου, της εξήγησε τα πάντα, γράφοντας και συγχουργώντας το τραγούδι που θα ακούσουμε. Το λόγιο τα αλλάξαμε βαριά. Την αιτία ενός πρόσκαιρου χωρισμού του από το μεγάλο του έρωτα, τη γυναίκα του, την Ερμιόνη. Μετά από λίγο ξανανταμώσανε και ο γάμος ήταν το αναπόφευκτο συμβάν.

0: αγαπημένη μου, σαν με στασιώνε τέρμινη, και να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς.
1: Να βασιστούμε στο καιρό, όλα τα σβήνει απαλά για

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
3: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
3: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
2: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
3: Γίνεται.
2: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
3: Αλλά
2: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
3: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
3: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι.
2: Όχι βέβαια.
3: Όπα, τι έχουμε εδώ. Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
2: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
3: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
2: Φυσικά.
3: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
2: Φυσικά.
3: Ναι.
2: Μα δεν. Αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
3: Ο ποιος?
4: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
2: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, αν δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
2: Ορίστε.
3: Για το κόμμα λέω.
2: Ποιον είχατε στο νου σας?
3: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
2: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
3: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
3: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
6: Έλα ρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Θέλω μια ερώτηση σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
3: Δεν ξέρω, για να δούμε.
6: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
3: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
6: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένο ρε μαλάκα με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
3: Ο μισθό.
6: Αλλιώ.
3: Ναι.
6: Όλοι αυτοί.
3: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
6: Ναι, ναι.
3: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
6: Ένα δεκαευράκι.
3: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
7: Ακούς?
3: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
7: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
3: Ναι.
7: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σα συγχωρήσω.
3: Τι?
7: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
3: Τι έκανα, σε έφτισα?
7: Όχι, όχι, προ Θεού.
3: Α.
7: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξε σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
3: Τώρα είσαι 14?
7: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
3: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
7: Όχι βέβαια.
3: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
7: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
3: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
7: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
3: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
7: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
3: Ω, καλά.
7: Τέλος πάντων.
3: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
7: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
3: Έλα τώρα, να φαίνεται.
7: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε, πώ έτσι το είπατε?
3: Ναι, ενώ.
7: Εντάξει, εγώ.
3: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
7: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
3: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχύλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
7: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
3: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
7: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
7: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμεί θα με καταλάβει ποιο είμαι.
3: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
7: Α, δεν έχει μητέρα. Ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περιτσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
3: Αυτά όλα.
8: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι.
8: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
3: Είσαι άρρωστη.
8: Με είδες πουθενά.
3: Πού ήσουν.
8: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα. Λέω σπίτι θα κάτσε.
8: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
3: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
8: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι πράιντ, να το πούμε κι αυτό.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι πράιντ, να το πούμε κι αυτό.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι.

0: Τι πέτυχες, πες μου.
1: Πρέπει να εξαφανιστεί.
0: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου, αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Έξω οι άρρωστοι, ανώ.
0: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
1: Είναι του σατανά του διαβόλου.
0: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί του κάνει παρέα όλη την ώρα, έτσι.
1: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
0: Αγίνονται. Λες.
1: Δεν γεννιόνται, γεννιόνται φυσικά.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
1: Ο σατανάς.
0: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
1: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
0: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
1: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
0: Ο ιερέας.
1: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
1: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
0: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
1: Δεν γεννιόνται.
0: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
1: Δεν γεννιόνται.
0: Πες μου.
1: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
0: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
2: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
1: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
0: Άξες και τους κουίρ.
1: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
0: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
1: Μέσα τους. Μέσα.
0: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
3: Αποστολέ.
0: Έλα.
3: Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει.
0: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
0: Όπου. Να, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
3: Το κλείσει με τη Λουκά.
0: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
3: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
0: Αποστολή.
3: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
0: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
3: Αυτά τη έλεγε.
0: Ακριβώς αυτό.
3: Πού, ρε.
0: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
3: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
0: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
3: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
0: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
0: Σκέψου λίγο, ναι.
4: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
0: Έτσι και έτσι.
4: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
0: Έρε μανία,
4: όχι, όχι, όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
0: Η μαλακία είναι η υγεία.
5: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
4: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μα. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
6: Παπάρα τσέγκο.
7: Έλα, Πασουλακό.
0: Έφλε.
7: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της, σέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
0: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
7: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, Ιωνία προσεγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σου πω για μια πολυομάδα των ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλαν ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύρα των οργανωμένων, βγάλαν ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι περιβάλλονται στην ανακοίνωση.

0: των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολη που είμαστε μαζί.
1: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
2: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
1: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
2: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
1: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
2: Σκυλί! Α, ναι.
1: Και Αυστραλία δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
2: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
1: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
2: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
2: Όχι πια.
1: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
2: Να το.
1: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
2: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
1: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
2: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πώς να μπορέσεις.
1: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουν. Δεν
2: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
1: Χάνονται ζωές.
2: Και δεν χάνονται το τι κάνουν.
1: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
2: Έλα.
5: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
5: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
5: Που έμεινε πίσω.
2: Σας παρακαλώ.
5: Μα είναι πράγματα αυτά να μας βάζει το βορύδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
6: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
5: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
5: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
5: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό του.
2: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
7: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
7: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
8: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
8: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
8: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα μέσο. Μπέσσερ Σμιτ γράφεται. BF109 Κούρφουρς. Κινητήρας λέτε Daimler Benz 605 2000 άλογα.
2: Τι ναι. Άλογα, κούρσας.
8: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες. Τι θες τώρα.
8: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992. Μαζί καθώ το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
8: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι εννοεί τώρα πτήσης, άμα.
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
8: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
8: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
8: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι. Εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
8: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
2: Α, αν σε κατα... την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
8: Εγώ, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
8: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουράω.
9: Και το σχολείο γαμάω. Απόστολε.
2: Έλα.
9: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα.
9: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Α, ναι.
9: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
10: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
2: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
10: Κομμουνιστές.
2: Ούς από εδώ.
10: Είστε Έλληνες.
2: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
10: Μούνια, παλιοκουμούνια.
11: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
2: Γεια σας.
11: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
2: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
11: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
2: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
11: Ορίστε.
2: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
11: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
2: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
11: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
2: Καλά που το είπατε, θα την κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
10: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
2: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
10: Ναι.
2: Τι ζώδιο είσαι που είσαι, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
10: Είσαι γκέι, άρρωστος,
2: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή σύζυγος, τέλος.
10: Ρε, ντρόπι.
2: Γεια.
12: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
2: Καλά.
12: Μπράβο, ρε, Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
2: Άντε, κουκούλα και πάνω.
12: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
2: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε, παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
12: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπύρη τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
13: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
12: Έτσι το αφήνω στο.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
12: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
2: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
12: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
2: Πάρτο. Ναι.
10: Δεν είσαι.
2: Ναι.
10: Παλιοκού.
2: Ναι.
10: Είσαι το.
2: Ναι.
10: Είσαι αλήτης.
14: με το ξύστεγα.
2: Άντε πάλι.
14: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
2: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
14: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
2: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
15: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
14: Να γίνονται
2: στατικίες
14: όπως γίνονται.
2: Ξέχνα το. Όχι.
14: Δεν κάνουν τίποτα.
2: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
14: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
2: Όλα τα ξέρεις.
14: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
2: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
14: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνω και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
2: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
10: Ποιος το...
2: Ναι.
10: Ήρθε το τέλος.
2: Ναι.
10: Δεν είστε Έλληνες.
2: Ναι.
10: Εγώ η Ελένη Λουκά.
16: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
2: Καλησπέρα.
16: Πώς είστε?
2: Ωραία.
16: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
2: Να είσαι καλά.
16: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
2: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
16: Δεν σε κάλεσε κανένα?
2: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
16: Γιατί?
2: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
16: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξί.
2: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
16: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
17: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα μου.
17: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Βανάζη.
2: Έλα, καλά, ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
17: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μάτς και αυτά.
18: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
17: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
2: Άντε καλέ.
17: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
17: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
19: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
2: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
19: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
2: Να.
19: Ρε εσύ, πρόσεξε. Τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
2: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
19: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
19: Τι δεν είναι να σωθούμε?
2: Ναι.
19: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
2: ναι,
19: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
2: Άντε ρε, παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
19: Εγώ θεωρώ.
2: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
19: Κουτσούμπας πρώτος.
2: Ναι.
19: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
19: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
20: Παπάρα Τσέγκο.
19: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
2: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
21: Θρασίμια.
19: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
2: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
19: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
19: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
2: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
22: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
19: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
2: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
19: Γιατί δεν είναι εφικτό?
2: Τώρα.
19: Κάτσε ρε, μισό λεπτό, Αποστόλη. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
2: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
23: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
19: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
19: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
14: Πάντες άνθρωποι το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
2: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
14: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
2: Α, έχουνε.
14: Ό,τι αφορά.
2: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
10: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
14: Είναι για μας τους Έλληνες.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας? Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Πρέπει να μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γάμο την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα,
2: Βαναλόγος. Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα. Μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν, σωστά?
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσω. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις εσύ αυτό το συνειρμό?
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα, όμως,
2: κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
12: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά
2: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιες.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν σου είπα εγώ, Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
15: Μόνο ο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
16: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
15: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
17: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
12: Πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
18: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
19: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Έφανε τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλιο, ζήτω ο Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα τώρα, ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου, Τσολιά μου.
3: Γεια χαρά.
2: Κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
2: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
3: Α, για αφιερώσεις το πας.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, για πες.
2: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
3: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
2: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
3: Ναι,
2: αυτό.
3: Δεν λέω.
2: Αυτό. Mm. Κόντρα στην κρίζα, την καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
4: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα δρούμα λιώτικα στεκιά υπάρχει λιώτικα βρε.
5: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
4: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
6: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α?
4: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
3: Το είπε ένας εξωγήινος.
4: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
6: Οπέ και πέ.
4: Και ιστορία οι παρές.
3: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
7: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πας σε περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
3: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
7: παλιό.
3: Κάτι θα κάνουμε.
7: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
8: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
9: Έλα, έχεις το διάλογο που λες τέτοια πράγματα.
10: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
8: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
9: Τα πράγματα δεν τρέπεστε.
8: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
10: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
9: Μιλάει να χαθεί το παιδό.
8: Κάτε ρε μαλάκα!

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρι, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει. Γιατί, λέει, δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει όμω ο Πάγκαλο. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ω ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το ρεμίξ που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες στις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του Εφηλίου Πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξαναδώ.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχεις, ήταν λίγο αγκρέφη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτητο. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επιπλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, όμως που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
3: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
1: αφού περισσεύγει στα λεπορή, κάνετε συλλόγου, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμά το θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλου του υπολείπου και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα σου.
1: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες. Θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω. Ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα.
1: Είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί. Με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
3: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Λουκά, καλώς την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο μέσα από τα μάτια ανθρώπων που τη βιώνουν πραγματικά.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις ειδήσεις για την ύπαιθρο και την άγρια ζωή από τη σωστή γωνία του καθρέφτη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει η Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδος. Μια Κυριακή η οποία έχει τραβήξει τα φώτα της επικαιρότητας στην Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς εδώ, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο να πούμε για σήμερα, θα θέλαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή σε αυτά τα δύο νέα παιδιά, σε αυτούς τους πιλότους του Φάντομ της πολεμικής αεροπορίας, που έχασαν άδοξα, θα έλεγα εγώ, τη ζωή τους, παρότι μπορούν να θυσιάζονται κάθε μέρα κυνηγώντας τους γνωστούς ενοχλητικούς γείτονες. Έχασαν τη ζωή τους και αφήσανε και δύο παιδιά ορφανά, και ελπίζουμε, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα αναλάβουν τα, όπως γίνεται πάντα στην περίπτωση ηρών, θα αναλάβει το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση, τα παιδιά αυτά, να τηρηθεί και σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ να πούμε ότι οι πιλότοι δεν είναι, νομίζει κάποιος ότι μπορεί να είναι παιδιά κάποιων οικογενειών οι οποίες είναι μεγαλοαστικές, μισοαστικές, που ζουν στην πρωτεύουσα. Καμία σχέση. Οι πιλότοι είναι πραγματικά παιδιά του λαού και της υπαίθρου. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης ο Πέτρου, νεότερος από τους δύο, 37χρονος, που θα βάφτιζε και το επόμενο Σάββατο την 5 μηνών κορούλα του, είναι από τα πράμαντα, από τα πράμαντα των Ιωαννίνων, ένα νέο παιδί, σαν τα δεκάδες νέα παιδιά που κοιτάνε τα αεροσκάφη που περνάνε από πάνω τους στις σχατιές της Ελλάδος και αποφασίζουν να γίνουν καλοί μαθητές, όχι να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και να πάρουν μετά ένα καλό μισθό, αλλά γιατί θέλουν να πετάνε εκεί στους ουρανούς. Φερωμένη η σημερινή εκπομπή σε αυτούς τους δύο υπτάμενους, οι οποίοι πέταξαν για πάντα εκεί ψηλά στον ουρανό. Εμείς είμαστε εδώ, όπως πάντα, για να σας ενημερώσουμε, να σας πληροφορήσουμε, να μιλήσουμε στους ανταποκριτές μας και να προσπαθήσουμε, όπως έχουμε πει εδώ και χρόνια, να βλέπουμε με άλλο μάτι τις ειδήσεις που έρχονται πλέον για την άγρια ζωή και την Ήπεθρο και παραποιούνται μαζικά στα μέσα μαζικής, εννοείται, ενημέρωσης. Εδώ είμαστε, βάλτε καφέ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, εμείς είμαστε εδώ, Κυριακή πρωί, η ημέρα να ξέρετε σιγά σιγά μικραίνει. Μάλιστα είδα ότι σήμερα θα κρατήσει 12 ώρες και κάτι, γιατί στις 21 του μηνός θα κρατήσει μόνο 12 ώρες, θα έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, πράγμα που σημαίνει ότι το σκοτάδι μεγαλώνει, γιατί έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας και με την αλλαγή της ώρας θα το νιώσουμε και πιο έντονα αυτό. Να σας πούμε εδώ ότι, όπως ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μήνα κληρώνουμε και μία συσκευή α300 της Garmin για τον εντοπισμό του κυνηγό σκυλού σας ή του σκύλου σας, γιατί και τα σκυλάκια χάνονται, δεν χρειάζεται να είναι κυνηγό σκυλα, αρκεί να φοράνε το σχετικό κολάρο στη βόλτα του στην εξοχή, και το κληρώνουμε κάθε μήνα απλώς στέλνοντας ένα μήνυμα στο 6936694641, 6936694641. Στέλνετε απλά το μήνυμά σας, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και κάθε μήνα ένας τυχερός λαμβάνει στο σπίτι του μία συσκευή εντοπισμού της Garmin αξίας 900 ευρώ. Δεν είναι και ένα φθηνό το δώρο το οποίο δίνουμε, γιατί να ξέρετε, όσοι έχουν χάσει σκύλο δεν το έχουν ξεπεράσει όσα χρόνια και αν έχουν περάσει μετά από αυτό το γεγονός. Ξεκινάμε όμως τις ιδέες μας, ξεκινάμε στις ιδέες με τους ανθρώπους που τους ξέρετε από το περιοδικό μας, από το Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή, ένα από τα λίγα, ίσως το μοναδικό περιοδικό πανελλαδικής κυκλοφορίας που κυκλοφορεί ακόμη αυτή τη στιγμή στα περίπτερα όλης της χώρας.

0: Και αυτή εδώ η εκπομπή εννοείται, η οποία τιμάει, την τιμάει ο Παραπολιτικά FM έχοντάς στο πρόγραμμά του. Και ξεκινάμε με ποιον άλλον, με έναν άνθρωπο της αρκαδικής κουλτούρας και υπαίθρου, τον Μπάμπη τον Καβά, επί σειρά ετών αρθρογράφου μας και συνεργάτη, πολύ καλό συνεργάτη, ο οποίος βέβαια θα μας πει πόσο σημαντικό είναι να έχεις κολάρο στο σκυλάκι σου, γιατί αν το χάσεις δεν το ξεπερνάς με τίποτα, έτσι δεν είναι Μπάμπη?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλημέρα Αντώνη μου.
0: Καλή σου ημέρα Μπάμπη.
1: Καλή αρχή να έχουμε, καλή σεζόν να
0: καλή
1: έχουμε.
0: Σεζόν, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε υγεία όλοι και εμείς και οι άνθρωποι που αγαπάμε και τα σκυλιάκια, μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσεις το σκύλο σου. Πιστέψτε με, μου έχουν συμβεί σε όλους τους κυνηγούς, έχει συμβεί αυτό το...
0: Και στους μη κυνηγούς, σε όλους. Είναι τραγικό συμβαίνει αυτό να το χάσεις.
1: Και είναι κάτι που μπορεί αυτό το πράγμα, δηλαδή ήρθε, τι να πω, τι δώρο ήταν αυτό για τους κυνηγούς και για τους μη κυνηγούς. Να μπορείς ανά πάσα στιγμή να βλέπεις που είναι το σκυλάκι σου. Να μπορείς ανά πάσα στιγμή να είσαι σίγουρος, να έχεις επαφή και να μπορείς να χαρείς αυτό που σου δίνει η φύση, να χαρείς το δάσος, να χαρείς τη βόλτα σου. Λοιπόν, δεν θέλω να σκέπτομαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι, αλλά εάν πράγματι συμβεί, έχω και εγώ εμπειρίες.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή εσύ έχεις πολλές εμπειρίες, έχεις μεγαλώσει πάρα πολλά σκυλάκια, τα λάτρεψες όλα, τα ήταν μέλη της οικογένειάς σου και είσαι ο πιο κατάλληλος για να μας μιλήσεις για αυτό το θέμα.
1: Κοίταξε, είναι ένα εργαλείο που δεν βοηθάει μόνο στο κυνήγι. Βοηθάει στο κυνήγι και τα λαγόσκυλα και τα πουλόσκυλα. Πιο πολύ τα λαγόσκυλα, γιατί βλέπεις που είναι τα σκυλιά σου. Τρέχεις να τα προλάβεις αν πηγαίνουν κοντά σε κάποιο μαντρί, αν πηγαίνουν κάπου σε κάποιο ρέμα, εάν πάνε να βγουν σε κάποιον αυτοκινητόδρομο. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο αυτό, αλλά βέβαια και στο κυνήγι είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ το βλέπω πρώτα σαν εργαλείο να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για να μπορείς να βοηθήσεις το σκύλο σου όταν αν πάθει κάτι. Και βέβαια και τον εαυτό σου, διότι μην ξεχνάμε ότι το GPS του δίνει ανά πάσα στιγμή το σημείο που βρίσκεσαι. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να κάτσεις και να τις διαβάσει ο κυνηγός και να...
0: Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο καλύτερα περνάς τόσο με αυτές τις συσκευές ηλεκτρονικές.
1: Και όχι μόνο να βρίσκεις το σκύλο σου, μπορείς να έχεις και την επιστροφή, να ακολουθήσεις το ίδιο δρομολόγιο, γιατί να βρεις το αυτοκίνητό σου. Εγώ έχω χαθεί στα Έλατα, πριν βέβαια το GPS...
0: Που είναι κάτι εύκολο, μας έχεις πει, το έχουμε πει σε παλιότερη εκπομπή, θυμάσαι πόσο εύκολο να χαθείς τα Έλατα ειδικά.
1: Πολύ εύκολο να χαθείς τα Έλατα. Ευτυχώς που κάθε λίγο που πήγαινα έκοβα ένα κλαρί και το βάζα προς την κατεύθυνση που πήγαινα, ο κορμός ας το πούμε έτσι και τα φύλλα πίσω, και βρήκα κάποια στιγμή ένα κλαρί από τα Έλατα και πήρα την ανάστροφη, την αντίθετη πορεία και βρήκα το αυτοκίνητό μου στις 4 το απόγευμα. 4 το απόγευμα έχει σχεδόν νυχτώσει στα Έλατα.
0: Έτσι.
1: Έχει νυχτώσει. Αγωνία κλπ. Με το GPS λοιπόν πατάς το κουμπί σου και σου δίνει την αντίστροφη πορεία και ακολουθείς την πορεία που έχεις πάει από το πρωί ή από το κάποια στιγμή και βρίσκεις το αμάξι σου. Βρίσκεις το σκυλάκι σου, τα σκυλάκια σου. Συντονίζεσαι με τους άλλους κυνηγούς, βλέπεις τα άλλα σκυλιά που πάνε, όχι μόνο το δικό σου, βλέπεις και τα άλλα τα σκυλιά. Μπορεί να περάσεις πολλά σκυλιά μέσα, 5, 10, 15 σκυλιά. Γουρνοκυνηγοί, λαγοκυνηγοί. Αυτά για τα αξεσουάρ τα δικά μας.
0: Θες να μας πεις, Μπάμπη, επειδή εσύ ξέρω ότι δεν αφήνεις μέρα να πάει χαμένη, θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά, γιατί η εκπομπή μας ξεκίνησε τώρα, το κυνήγι όμως έχει ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου. Τι είναι, δώσε μας μια ανταπόκριση για την Πελοπόννησο.
1: Κοίταξε να δεις, φέτος είχε κάποια τριγωνάκια, είχε τριγώνια, όχι παλιά βέβαια όπως είχε πριν από 30 χρόνια, αλλά είχε τριγώνια τα οποία ήταν στις δρεμακίες, ήταν στα καμπάκια, ήταν στη Μεγαλόπολη, κυρίως τα τριγώνια είναι γύρω-γύρω από το Ρηχείο. Υπάρχει μια απαγόρευση, η οποία απαγόρευση δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα, μάλλον ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα.
0: Ήταν απαγόρευση για το Ρηχείο όταν λειτουργούσε ακόμη το Ρηχείο της ΔΕΗ.
1: Ναι, ήταν
0: απαγόρευση, ναι.
1: Ειδικά στις αποθέσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει μια απαγόρευση εδώ και 50 χρόνια. Κάποιος μηχανικός του είπανε απαγόρευσε το μέρος που θα κάνουμε τη διεργασία της ανάληψης του κάρβουνου, που θα πάρουμε το κάρβουνο, και πήρε ένα μαρκαδόρο και το πέρασε ό,τι καταλάβαινε ένας τοπογράφος ή ένας μεταλλιολόγος. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχει σταματήσει η διεργασία του ορυχείου, η εξόρυξη του λιγνίτη σε κάποια σημεία ή η απόθεση, γιατί όταν κόβει ο εξκαφέας παίρνει και λάσπη, παίρνει και χώμα, παίρνει και άγωνα υλικά, τα οποία τα ρίχνουν.
0: Μετά πρέπει να τα ρίξει κάπου. Ναι, μετά πρέπει
1: να τα ρίξει κάπου. Βέβαια αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά τι να κάνουμε, Ελλάδα είμαστε. Γιατί κανονικά πρέπει να πηγαίνουν οι εξκαφείς ο ένας πίσω από τον άλλον, σαν σκαλοπάτια να σου δώσω να καταλάβεις. Ο πρώτος πάνω, το άλλο σκαλοπάτι ο άλλος, το άλλο σκαλοπάτι άλλος, και να προχωράνε όλοι μαζί. Οπότε το άγωνο να το ρίχνουν πίσω όλοι, όπως προχωράει η σκάλα ή η εξκαφής, για να μειωθεί η τρύπα, να γίνεται όσο πιο λιγότερη μπορεί. Γιατί θα έχει αφαιρεθεί το κάρβουνο που καίγεται. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα στην Ελλάδα ποτέ, δεν είχε γίνει και αναγκαζόσανται και το ρίχνανε τα άγωνα γύρω-γύρω από τη Μεγαλόπολη. Προς τη μεριά της Καρίτανας, προς τη μεριά του Λονταρίου. Λοιπόν, εκεί τα τριγώνια, επειδή στα άγωνα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη το έδαφος, λίτσες και λοιπά, λίνες και λοιπά, υπάρχει το γαϊδουράγκαθο, το οποίο μαζεύει και άλλα βέβαια φυτά, που τρελαίνεται το τριγώνι. Και εκεί μαζεύονται όλα τα τριγώνια. Είχαν μαζευτεί λοιπόν όλα τα τριγώνια στα απαγορευμένα μέρη του ορυχείου.
0: Και αυτό ήταν ο λόγος, και όχι γιατί ξέρουν που είναι οι απαγορεύσεις, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι κάποιοι που λένε ότι είδες τι έξω να που είναι, ξέρουν που είναι οι απαγορεύσεις. Όχι βέβαια, υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους τα πουλιά συμπεριφέρονται έτσι.
1: Το τριγώνι δεν ενοχλήθηκε εκεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό πήγε, βρήκε.
0: Οπότε θα πηγαίνει εκεί και τροφή.
1: Μπαίνουν μέσα εκεί, μπαίνουν οι τσοπαναρέοι, μπαίνουν οι μυλισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι, εκτός από τους κυνηγούς. Ενώ έχουν σταματήσει 20-25 χρόνια τα μηχανήματα. Βέβαια, δεν είναι αυτή η απαγόρευση, δεν συνεχίζεται έτσι. Συνεχίζεται εκ του πονήρου, διότι από του χρόνου θα ξεκινήσουν εκεί που ήταν το ορυχείο να γίνει γύρω στα 25.000 στρέμματα, ενώ ήταν να γίνει λίμνη, μεγάλη λίμνη, να πέσει ο αλφιός μέσα τύπου πλαστήρα, με ξενοδοχειάκια, με αυτά γύρω-γύρω, με αγώνες φιν, με θρησκευτικό τουρισμό, κυνηγητικό τουρισμό, με ψάρεμα. Λοιπόν, θα βάλουν φωτοβολταϊκά. Τα οποία φωτοβολταϊκά είναι μαύρες λαμαρίνες, 25.000 στρέμματα, 22.000 στρέμματα καθαρά φωτοβολταϊκά, 25.000 στρέμματα μετά γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί.
0: Ενώ η λίμνη θα είχε πολλαπλά ωφέλη, όχι μόνο για τους ανθρώπους, για τη φύση την ίδια. Τώρα οι λαμαρίνες αυτές, ναι, μεν θα μας δώσουν ρεύμα φτηνό, το οποίο βέβαια δεν καταλήγει στη δική μας, στο δικό μας λογαριασμό, γιατί ο λογαριασμός μας, να το πούμε αυτό εδώ, γιατί απορεί ο κόσμος, ότι αφού έχουμε βάλει λίγο τόσα φωτοβολταϊκά και τόσες ανεμογεννήτριες, γιατί δεν είναι πιο φτηνό το ρεύμα. Δεν είναι πιο φτηνό γιατί πάει με την τιμή του φυσικού αερίου. Τρελό αυτό, αλλά έτσι είναι, να το πούμε στον κόσμο για να το γνωρίζει. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης.
1: Το ρεύμα που βγαίνει από τα φωτοβολταϊκά κάποια στιγμή, επειδή τα φωτοβολταϊκά έχουν φτιάξει πάρα πολλά.
0: Η Ελλάδα πάρα πολλά.
1: Γύρω στα 7 μεγαβάτ, 8 μεγαβάτ κανονικά, και τα φωτοβολταϊκά κάποια στιγμή μαζί με τις ανεμογεννήτρες και με το λίγο κάρβουνο πια, 16% στο μείγμα, μπορεί να φτάνουν και στα 10 και στα 12 μεγαβάτ. Αλλά για να κρατήσουν την τιμή, δεν το δίνουν κάποιες ώρες. Θα μπορούσαν να το δώσουν από τις 12 μέχρι τις 5.
0: Γιατί πάει με τη τιμή του φυσικού αερίου.
1: Να μην πω δωρεάν, ακριβώς. Κρατάνε την τιμή και είναι το ρεύμα εκεί που είναι. Συν τα χρηματιστήρια, το ενεργειακό χρηματιστήριο, είναι πάρα πολλά.
0: Και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι αν κατασκευαζόταν η τεχνητή λίμνη θα έφερνε και βροχές που έχουν σταματήσει πια στην περιοχή σας.
1: Αλλάζει το μικροκλίμα.
0: Έτσι,
1: ανεβαίνει, κατεβάζει τη θερμοκρασία, γιατί γύρω-γύρω από τη λίμνη υπάρχουν φυτά, θα υπάρχουν υδροχαρή φυτά, δέντρα. Έχουν εκατομμύρια δέντρα έχουν κοπεί.
0: Και δεκάδες, και δεκάδες ζώα θα βρουν εκεί πέρα κάλυψη,
1: ζώα,
0: κάλυψη, τροφή, νερό, τα πάντα.
1: Και όχι μόνο αυτό, μετά τα ταβερνούλε, τα ξενοδοχιάκια, τις,
0: ναι, και μετά θα, έρθει, μετά θα έρθει και η εξέλιξη, η ανάπτυξη, όπως είναι στη λίμνη η πλαστήρα.
1: Χίλιες θέσεις εργασίας είχε προβλέψει ο καθηγητής Κασιός, ο οποίος πέθανε πέρσι και η μελέτη έγινε το 68-67. Γιατί όταν γίνεται κάτι, γίνεται πρώτα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά πέφτει έτσι, ένα τούβλο. Λοιπόν, ο καθηγητής είχε προβλέψει τη λίμνη με 1000 θέσεις εργασίας περίπου. Αντιλαμβάνεσαι τώρα για τη Μεγαλόπολη, όταν κοπήκανε 2000 θέσεις εργασίας και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα.
0: Από το μεταλλείο.
1: Τίποτα. Άσε που κόψανε τις εκκαφείς και τους παλιοσίδερα που λυθήκανε κλπ. Πολλοί πράγματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε με την ανάπτυξη, ούτε με την κοινωνία της Μεγαλόπολης, η οποία πλέον ευθύνη και
0: δεν έχει, πια, δεν έχει πια το, την κινητήριο δύναμη που έδινε το εργοστάσιο, γιατί η επαρχία χωρίς τέτοιες επενδύσεις μεγάλες, χωρίς έτσι μεγάλα εργοστάσια, ο πληθυσμός φεύγει. Είναι αυτό, που, είναι αυτό που βλέπουμε στη Χαλκιδική. Θυμάσαι που κάποτε το πολεμούσανε τόσο εκείνο το εργοστάσιο, που τώρα δίνει 2.500 θέσεις εργασίας. Φαντάζομαι, σε μια περιοχή στα βουνά τώρα της Χαλκιδικής που ήταν ακατοίκητα.
1: Και μάλιστα δεν έδινε μόνο στη Μεγαλόπολη.
0: Όχι,
1: έδινε. Έρχοσατε Καλαμάτα κάθε μέρα, λεωφορεία, έρχοσατε στη Μεγαλόπολη.
0: Από την Τρίπολη.
1: Από, Τρίπολη, από το Άστρος, από την, ακόμα και από τη Ζαχάρο και από τον Πύργο, άνθρωποι παίρνανε το αυτοκίνητό τους, έρχοσατε στον κεντρικό δρόμο Καλαμάτα. Μεγαλόπολη, πέρανε το λεωφορείο της ΔΕΗ και επικερκώσατε. Υπήρχε κόσμος που έφαγε ψωμί. Και βέβαια τα εργοστάσια τώρα στο τέλος, την τελευταία 20 ετία, βάλανε φίλτρα, πολύ εξυγχρονισμένα ηλεκτροστατικά φίλτρα που μαζεύανε το κάρβουνο, και ένα εργοστάσιο δίπλα από το εργοστάσιο που καίει το κάρβουνο, η αποθείωση, για να δεσμεύει το θηλυκό οξύ να μην κάνει τις ζημιές που έκανε. Λοιπόν, ήταν καθαρά τα εργοστάσια. Τώρα κοπήκανε για άλλους λόγους, όχι για θέματα.
0: Είναι μεγάλη, μεγάλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι βρίσκουν τα τριγωνάκια, βρίσκουν ευκαιρία τα τριγωνάκια και πάνε στα γαϊδουράκια τα και κάθονται λοιπόν, και βόσκουν ήσυχα.
1: Ακριβώς, τα τριγωνάκια πάνε εκεί μέσα και κάπου εκεί που έχει. Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες λίμνες εκεί από τις προσκώσεις και τις αναχώσεις και τέτοια. Πάνε και αγριογούρου να πάνε τα πάντα. Και δροσίζονται και πίνουν νεράκι. Θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο ανάδειλφο, ένα κομμάτι να επιτραπεί το κυνήγι, άλλο κομμάτι να επιτραπεί η γεωργία, η κτηνοτροφία, μέσα να παιδεύει αυτό το πράγμα τώρα που καλύπτεται με φωτοβολταϊκά, διώχνει και όλα τα τειράματα, ακόμα και τη χελώνα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η αντανάκλαση, η οποία είναι ενοχλητική πάρα πολύ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ειδικά στα πουλιά τα τυφλώνει κιόλας.
1: Τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται βαριά βιομηχανική παρέμβαση. Στο 1,5 χιλιόμετρο από τα πάνελ αυτά, τόσο μεγάλα πάνελ, 450 μεγαβάτ, αντιλαμβάνεσαι όσο είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη. Τα πρώτα εργοστάσια λιγνίτη στη Μεγαλόπολη εδώ, 1-2 μονάδες, είναι 150 μεγαβάτ. Αυτό θα παράγει το καθένα. Αυτό θα παράγει 450 μεγαβάτ. Βαριά βιομηχανική παρέμβαση. Πού θα πάνε τα νερά, πού θα πάνε. Δεν υπάρχει ζώο εκεί να τίποτα, ούτε σάβρα.
0: Και έγινε και κάποιο.
1: Χελιδόνι δεν πετάει.
0: Και κάνουμε και κάποιο λάθος. Οι Ισπανοί μας βάλανε τα γυαλιά. Οι Ισπανοί βάλανε τα πάνελ στα 2,5 μέτρα. Και από κάτω βάλανε αμπέλια. Άκου τι έξυπνη πολιτική. Αντί να βάζουν νάιλον, κρύψαν τα αμπέλια κάτω από το φωτοβολταϊκά και έχουν 2-1. Και προστατευμένη αμπελουργία και η φύση, η γη παραμένει ζωντανή. Οι καλλιεργητές από κάτω ούτε καν. Ο ήλιος τους ενοχλεί και κάνουν όλη τη δουλειά τους. Εμείς ακόμη συνεχίζουμε και τα βάζουμε χαμηλά. Ενώ όλοι τα βάζουν πλέον ψηλά.
1: Κοίταξε, Αντώνη μου, και σαν επειδή είναι η ειδικότητά μου, ηλεκτρολόγος.
0: Γι' αυτό τα λέω. Γι' αυτό τα λέμε με σένα, Μπάμπη. Εμείς συνηθίζουμε την εκπομπή να τα λέμε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Για πες μας.
1: Για να πάει ψηλά, έχει ένα κόστος.
0: Έχει ένα κόστος, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο να πάει ψηλά χωρίς να δώσεις, να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Και έχεις άλλη ένδραση, έχεις άλλα έργα υποδομής, γιατί αυτό πια θα το βαράει ο αέρας, θα το βαράει πιο πολύ κάποια πράγματα.
0: Θέλει καλύτερη στήριξη βέβαια. Ναι, αλλά για φανταστό όφελος από κάτω βγάζεις κρασί, εντάξει, ή επιτραπέζιο στα φύλλη.
1: Βασικά δεν θα έπρεπε να γίνουν καν στον κάμπο τα φωτοβολταϊκά.
0: Ναι, θέλει σε πλαγιά, σε πλαγιές βουνών βέβαια.
1: Να πάνε στα βουνά,
0: και εξαιρικά, και εξαιρικά βουνά.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι σκαπτικά θα χρειαζόσατε, τι έργα υποδομής στο βουνό, στην πέτρα, για να μπορέσει να πάει ένα φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, δεκαπλάσια τα έξοδα. Ενώ εδώ είναι δίπλα στις εναέριες γραμμές, δίπλα στις υποσταθμούς. Είναι σαν να λέμε ένα σπίτι και έχει φως, νερό, τηλέφωνο στην πόλη, ενώ άμα το φτιάξεις επάνω στο βουνό θα θέλεις 500 κολόνες για να πάρεις ρεύμα. Αυτοί λοιπόν δεν το φτιάξανε εδώ, δεν το βάλανε εκεί που πρέπει.
0: Και τώρα που είπαμε και για τους κάμπους, γιατί πολύ σωστά το έθεσες ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στους κάμπους, τα ορτίκια πώς πηγαίνουν στην Πελοπόννησο? Κάποτε είχατε πολλά ορτίκια.
1: Κοίταξε, κάποτε είχαμε ορτίκια.
0: Είχατε βέβαια και καλλιέργειες,
1: οι καλλιέργειες, κάποτε θυμάμαι εγώ που ήμουν παιδάκι δηλαδή και μετά 18-20 χρονών, είχαμε ορτίκια και στη Μεγαλόπολη, στον Αλφιό, στα παραποτάμια χωράφια, σιτάρια, κρυθάρια, τριφύλια και τι δεν σπέρνανε. Λοιπόν, υπήρχαν ορτίκια, τοπιάρικα ορτίκια, τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Έχουν τελειώσει. Υπάρχει στον Αλφιό κάποιο κανάλι, να σου δώσω να καταλάβεις, πριν από 100 χρόνια, το οποίο το φτιάξαμε πέρσι, τα παιδιά εκεί από το χωριό στη γέφυρα το φτιάξανε μαζί με κάποια βοήθεια από την περιφέρεια. Αλλά τι να το κάνεις, από μία πηγή παίρνουν νερό και το κανάλι είναι 2 χιλιόμετρα. Πίνουν τα πουλιά, οι χελώνες, όλα τα ζώα. Το κανάλι αυτό κάθε 50-100 μέτρα ο καθένας έπαιρνε μία ώρα, δύο ώρες και πότισε το περιβόλι του, πότισε το καλαμπόκι του. Τώρα λοιπόν, εκτός από κάποια τριφύλια, δεν έχει σπαρθεί τίποτα. Τίποτα σπαρμένο, το καταλαβαίνεις.
0: Πέρσι ήταν είναι ένα
1: καλαμπόκι σε όλο τον κάμπο. Ένα καλαμπόκι. Φέτος πάει και αυτό, δεν το έβαλε, δεν τον συνέφερε. Δεν συνέφερε, διότι όταν παράγεις κάτι και είναι ακριβότερο από ότι έρχεται το καλαμπόκι από την Ουκρανία, πολύ ακριβότερο, δεν μπορεί να το πουλήσεις, σου εκβιάζει και ο μεσάζοντας και σου λέει, άμα δεν δώσω μου τόσο, αλλιώς άστο να σ' αφήσει. Οπότε κάνουμε κάποιες άλλες δουλειές και δεν είναι σπαρμένο τίποτα, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό οι Πολωνοί που αγαπάνε την πατρίδα τους και παρότι είναι δίπλα, δεν δέχονται εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία, γιατί είναι αφορολόγητες, γιατί είναι επιδοτούμενες και είναι αυτές που θα καταστρέψανε πάρα πολύ, κάνε μάλλον τη μεγαλύτερη ζημιά στην γεωργία της Ευρώπης, γιατί ακριβώς δεν πώς να το
1: δεν είναι ανταγωνιστική,
0: δεν μπορεί πλέον ναι, αυτή η τιμή δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανείς όταν είναι και επιδοτούμενη και αφορολόγητη.
1: Μα το φέρνουν, κάνουν bypass, το φέρνουν μέσω Γαλλίας, το φέρνουν μέσω χωρών.
0: Αυτό ναι, ότι πηγαίνει σε χώρες που συνεργάζονται με την Ουκρανία και φτάνει εδώ πέρα.
1: Ναι. Δεν έρχεται απευθείας από την Ουκρανία.
0: Ένα ακόμη πρόβλημα για την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου.
1: Ο Σουφλιάς το 2000 που ήταν υπεχοδέ έγραψε ότι τα φωτοβολταϊκά απαγορεύονται να γίνεται δίπλα από πόλεις, να απαγορεύεται να κοπεί ένα δέντρο, πρέπει να γίνονται σε μέρη άνυδρα, ερημικά, υποβαθμισμένα, αθέατα. Υπάρχουν οδηγίες οι οποίες δεν τηρούνται, πηγαίνω για μπεκάτσες εκεί προς την Καρίτενα δεξιά σε κάτι χωριουδάκια που είναι τα και έχουν και πολύ ωραίες ταβέρνες, η Καρίτενα εκεί, τα παπάκια δεξιά του Καρβουνάρη κάπου εκεί μέσα σε κάποια στην ζώνη Σύρνα, Ψάρι, Παλαμάρι και βλέπεις ξαφνικά όχι μόνο στην πλεύρα αλλά στο δάσος, μέσα στο δάσος ξαφνικά βλέπεις φωτοβολταϊκό. Πώς έγινε το φωτοβολταϊκό μέσα στο δάσος? Κόψανε εκατοντάδες δέντρα και βάλανε φωτοβολταϊκό. Μέσα στο δάσος, στις Βελανιδιές, η Μεγαλόπολη, η Αρκαδία, είναι η χώρα της Ριός, του Πάνα. Μέσα στο δάσος λοιπόν ξαφνικά...
0: Η Τοσκάνη της Ελλάδος, να το πούμε.
1: Ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε άλλες χώρες. πιστεύω ότι δεν γίνονται, ειδικά σε αυτό το βαθμό.
0: Μπάμπη, θέλω να σε χρησιμοποιήσουμε τώρα με την εμπειρία που έχεις την πολύχρονη, μιλάμε πάνω από 40 χρόνια, οι καιρικές συνθήκες, οι φετινές, γιατί όλα παίζουν ρόλο, το κυνήγι εξαρτάται από τον καιρό, προμηνύουν μια καλή χρονιά ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις, γενικά ακούω ότι θα έχει ακρότατα ο καιρός. Καταρχήν το Ελνίνιο, αυτό το ρεύμα, έχει αυξηθεί δεν ξέρω πόσους βαθμούς. Αυτό, 8 βαθμούς, 7 βαθμούς, κάποιες στιγμές, όχι πάντα. Λοιπόν, αυτό θα φέρει πολλές βροχές, αλλά όχι βροχές καλές. Θα φέρει καταρακτώδεις βροχές. Θα φέρει καταστροφή δηλαδή, θα είναι βροχές καταστροφικές. Δεν θα είναι αυτός ο κατρουλής καιρός σε εμάς που έβρεχε από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο 3 μήνες.
0: Που ωφελούσε και τα χωράφια.
1: Ωφελούσε τα πάντα, τα χωράφια, τα πάντα, τη γεωργία. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολλές βροχές. Άκουσα ότι θα έχει πολύ κρύο. Τι να σου πω, οι βροχές και το κρύο μπορεί να κάνουν κάποια καταστροφή, να έχουμε ρεύμα παραπάνω, να έχουμε, αλλά το κυνήγι το ωφελούν.
0: Πάντα αυτό, πάντα, σταθερά.
1: Όχι ο παγετός. Το κυνήγι, οι βροχές, όποια μορφή και να έχουν, το ωφελούν. Όλα τα θυράματα. Και τα αγριογούρουνα και τα ζαρκάδια, τα αποστολές ζαρκάδια δεν έχουμε βέβαια να κυνηγήσουμε. Και τα αγριογούρουνα και τους λαγούς. Ο δε ζεστός καιρός ωφέλησε τα λαγουδάκια. Φέτος υπάρχουν λαγοί. Υπάρχουν λαγοί.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι σαν και πέρσι. Σαν και πέρσι, γιατί είχαμε και κάποιες καταιγίδες φέτος εκεί στον Ιούνι. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο μέγεθος όπως πέρσι. Πέρσι, επειδή δεν είχε καθόλου βροχή για 100 ημέρες, είχαμε υπερπληθώρα λαγών.
1: Ναι, ήταν ζεστός όμως. Ήταν ζεστός ο καιρός. Δεν έκανε κάτι, γιατί εδώ στη Μεγαλοπολή. Βλέπεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και ρίχνει πάγο μερικές φορές.
0: Έτσι.
1: Πάνε οι ελιές, πάνε τα αυτά, πάνε τα μπουμπούκια, πάνε όλα. Λοιπόν, δεν έκανε τέτοιο καιρό φέτος. Βέβαια, πέρσι νομίζω ότι ήταν καλύτερος όπως λες ο καιρός. Ήταν άνυδρος.
0: Τελείωσε. 100 ημέρες, πάνω από 100 ημέρες παντελή έλλειψη βροχόπτωσης.
1: Και ευνόησε τα λαγουδάκια. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα έχουμε παρόλα αυτά θα έχουμε μια καλή χρονιά στο λαγό. Οι βροχές είναι χαρά Θεού από τη μία. Από την άλλη, όταν είναι καταρακτώδεις βροχές και μπουρίνια και τέτοια, κάνουμε ζημιά. Κάνουμε ζημιά.
0: Θα το δούμε. Εδώ είμαστε και θα το δούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Θα σε έχουμε κοντά μας. Θα έχουμε την ανταπόκρισή σου από την Αρκαδία. Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε. Η Αρκαδία είναι η Τοσκάνη της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα μέρος μαγικό που με κινήσεις όπως αυτή που είπες, αν γινόταν λίμνη το πρώην ορυχείο, θα ήταν ακόμη πιο μαγική εικόνα που θα προκαλούσε και ακόμη καλύτερη η φύση, αφού θα υπήρχε τόσο νερό και θα είχαν αυξηθεί και πάλι οι βροχές. Αλλά και πάλι παραμένει ένα όμορφο μέρος, μην γελιόμαστε, παραμένει. Η Αρκαδία παραμένει ένα όμορφο μέρος.
1: Παραμένει ένα όμορφο μέρος, η ορεινή Αρκαδία, ειδικά από εκεί, Στεμνίτσα, Δημητσάνα, η Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη έχει τέτοια ιστορία, το Λύκειο Νόρος.
0: Το Λύκειο Νόρος.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η πρώτη πόλη που είδε φως. Ο Λυκάων, ο Πελασγός, Λυκάων, Αρκάς. Είναι και ονόματα τα οποία μπορούν να βάλουν και κυνηγοί. Έτσι, Αρκάς, Λυκάων, Αζάν, ο βασιλιάς Αζάν.
0: Για τα σκυλάκια, πολύ ωραίες ονομασίες.
1: Για τα σκυλάκια, η Νέδα, έτσι. Η Νέδα, η Αλέα, η Σοάρ. Λοιπόν, η Μεγαλόπολη έχει μεγάλη δυναμική. Και βέβαια είναι πανεμορφή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το δάσος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το δάσος Δριός, δάση μεγάλα, παντού υπάρχουν δάση. Εκτός από την τρύπα του ορυχείου, η οποία βέβαια από ό,τι φαίνεται να γίνει μαύρες λαμάρινες.
0: Μπάμπη μου, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Μια μεγάλη καλημέρα στην ωραιότερη περιοχή, όχι μόνο της Πελοποννήσου, από τις ωραίες περιοχές της Ελλάδος. Και να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, είμαστε κοντά σας, θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο πριν βγει ο ήλιος, θα είμαστε εδώ να σας πούμε τα τελευταία νέα της νύχτας, γιατί τα σημαντικότερα και τα πιο αληθινά, δυστυχώς ή ευτυχώς, νύχτα γίνονται. Θα θίξουμε τώρα ένα θέμα το οποίο μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί μας το θύμισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας ο Νικολακόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τη Βουλή, σε περωτήσεις που κάνουν οι βουλευτές, να γίνει επανεξέταση της απαγόρευσης της συμμετοχής, μάλλον της κατοχής κυνηγητικού όπλου και της συμμετοχής νόμιμα στο κυνήγι των ιερέων, των παπάδων μας. Είναι παράδοξο αυτό στη χώρα του Παπαφλέσσα. Πριν από λίγα χρόνια η Ιερά Σύνοδος πήρε την απόφαση να μην κυνηγάνε οι παπάδες. Εντάξει, ίσως θέλησε η Ιερά Σύνοδος να ακολουθήσει αυτό το κλίμα της εποχής περί οικολογίας και όλη αυτή την ψευδή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, αλλά αυτό θέλει μεγαλύτερη σκέψη και ειδικά το θέμα της νόμιμης κατοχής ενός κυνηγητικού όπλου ή γενικά ενός όπλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν στρατιωτικοί ιερείς. Οι στρατιωτικοί αυτοί ιερείς έχουν βαθμό και έχουν όπλο και σε περίπτωση πολέμου συμμετέχουν και στις μάχες. Πώς λοιπόν τη μια πλευρά δέχεσαι αυτό και από την άλλη δεν αφήνεις τον Παπαγιώργο στα Βαρδούσια να έχει ένα όπλο, είτε για το χόμπι του, είτε για την προστασία του, είτε για το δικαίωμά του να κάνει ακόμη και σκοποβολή. Είναι ένα θέμα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση και αποφεύγουν να πάρουν απαντήσεις, γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι νόμος, είναι μια βόση Ιεράς Συνόδου. Η Ιερά Σύνοδος δεν νομοθετεί, προτείνει. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Θωμάς Μπατσέλας, τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, μόνη μου και σταθερού και καλού συνεργάτη μας. Αυτός δεν είναι από την Αρκαδία, αυτός είναι από την πανέμορφη Καστοριά, από τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι δεν είναι, Θωμά?
2: Έτσι είναι, από την Ήπεθρο.
1: Και θυμάσαι ότι είχαμε παρουσιάσει, εσύ μας τον είχες παρουσιάσει, έναν πώς να το πω, κοτσονάτο παπά που έχετε στα μέρη σας, που είναι λαγοκυνηγός, καλά θυμάμαι? Τον είχαμε κάνει και εξώφυλλο.
2: Εντάξει, αυτό ήταν τότε σαν ένα χριστουγεννιάτικο δίηγημα, αλλά ο πυρήνας της υπόθεσης και πολλά από τα υπαρκτόσωπα, όπως ο παπάς αυτός, ένας παλιός παπάς που όταν εγώ ήμουν μικρός, αυτός ήταν κανονικά κυνηγός. Είχε και το όπλο του, πήγαινε και στο κυνήγι, πήγαινε και στην εκκλησία.
1: Μα υπήρχαν πάρα πολλοί, μόνο εγώ δεν ξέρω πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο τόσα χρόνια στα περιοδικά από την εποχή του Έθνους Κυνήγι, που είχαμε κάνει πάλι ένα πάτερ εξώφυλλο. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί.
2: Εγώ ξέρω εδώ προσωπικά ένας εν ενεργεία εδώ παπάς που είναι πάρα πολύ καλός ιερέας, με κοινωνική προσφορά, με γενικότερα στην κοινωνία. Και είναι και ένας πάρα πολύ καλός χασοκυνηγός. Και άλλος ένας παπάς, ξέρω ότι έχει πάθος με τον πεκατσοκυνήγι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τώρα επί της ουσίας...
1: Τους κάνει, τους δημιουργεί και αστυνομία τώρα πρόβλημα. Δεν θέμα, δεν βγάζουν την ηγετική άδεια.
2: Το θέμα είναι
1: άδεια.
2: Αστυνομία. Για μένα.
1: Αστυνομία είναι, μπράβο.
2: Δεν είμαστε ούτε στην Κανταχάρ, ούτε στη Χεράτ. Το Ιράν που θα βγάζει ο δικός τους τοπικός εκεί πέρα θρησκευτικός ηγέτης μία εσωτερική εγκύκλιο.
1: Φετφά.
2: Ναι, και μετά τρέχει το κράτος να το υλοποιήσει. Εντάξει τώρα, η Εκκλησία έχει κάποιους κανόνες.
1: Ναι, πώς υλοποιεί το κράτος μια πρόταση? Γιατί πρόταση βγάζει η Ιερά Σύνοδος?
2: Όχι, η Ιερά Σύνοδος έχει πολλούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Εκκλησίας, για τους ψαλτάδες. Δεν έχει καμιά λόγο το κράτος να εμπλέκεται σε τέτοιες διαδικασίες, και πολύ περισσότερο η αστυνομία. Πρέπει να εξετάζει καθαρά με τα κριτήρια τα δικά της.
1: Η Ιερά Σύνοδος αυτός απαγορεύει και τη σκοποβολή? Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σκοποβολή ένας πάτερ?
2: Ναι, δεν ξέρουμε το σκεπτικό. δεν βρήκαμε να δούμε αυτή την περιβόητη εγκύκλωση, να δούμε με ποιο σκεπτικό δεν θέλει οι παπάδες να έχουν κυνηγητικά όπλα. Δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό του.
1: Εντάξει, η υποψία μας είναι ότι όταν βγήκε αυτή η απόφαση ήταν τότε που ακόμη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έπαιρνε ένα καράβι και έλεγε αγωνίζομαι για την οικολογία στον πλανήτη. Ήταν οι εποχές τότε, θυμάσαι, ήταν όλοι οικολόγοι.
2: Εντάξει,
1: τότε.
2: Εντάξει, εποχές, αλλά...
1: Τότε όλοι λέγαν τι είσαι, είμαι οικολόγος. Ξέρεις τι είναι, όχι λέει, αλλά είμαι οικολόγος, είναι όλοι.
2: Εντάξει, αυτά όμως είναι απόψεις καθαρά κάποιων τρελών βιγκανιστών, έτσι. Τότε να απογρέψουν και τους παπάδες που είναι έξω στην Ήπεθρο και στα βουνά να είναι και ξυνοτρόφοι. Γιατί σκοτώνουν ζώα.
1: Θα τρίζουν τα κόκαλα του Παπαφλέσσα.
2: Ναι, δηλαδή
1: αν τα βλέπει όλα αυτά.
2: Θα επιτρέπουν έναν παπά να είναι ξυνοτρόφος και να σφάζει ένα αρνάκι για δική του κανονικά χρήση, να μπορέσει να φάει η οικογένειά του ή μια κότα που θα εκτρέφει στο κουτέτσι του. Γιατί στα χωριά πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί που κατοικούν στο κλεινό Νάστι, που το λέγανε οι παλιοί, ότι σε κάποια χωριά δεν έχει σούπερ μάρκετ, άρα αναγκαστικά όταν θέλεις εσύ να φας κοτόπουλο θα πιάσεις ένα από τα κοτόπουλα που θα εκτρέψεις και το μεσημέρι αυτό θα είναι στο πιάτο. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι που να φτάσει τώρα η αστυνομία να χρησιμοποιεί μια κύκλο της Ιεράς Συνόδου, εντάξει, αυτό είναι τώρα αστιότητα. Ας βγάλουν τότε και ένα νόμο που να λένε ότι πρέπει να φοράμε μακριά πανταλόνια, να είμαστε πιο προσεκτικοί, μακριά ρούχα. Τώρα αυτά θυμίζουν, γι' αυτό είπα, Κανταχάρ και μουλάδες του Ιράν. Να σοβαρευτούμε. Άλλο θέμα η πίστη, η θρησκεία και άλλο το πράγμα.
1: Και μάλιστα,
2: το κράτος στις υποθέσεις αυτές.
1: Και μάλιστα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Λαμπρόπουλος, που απάντησε στον συνάδελφό του βουλευτή, έκανε ένα λάθος. Λέει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μα δεν ισχύει νομοθετικό πλαίσιο.
2: Φυσικά δεν υπάρχει πουθενά. Δεν λέει κανένας νόμος για την οπλοκατοχή.
1: Προβλέπει η απαγόρευση οπλοκατοχή και οπλοχρησία για κληρικούς και μοναχούς, ανεξάρτητα από το βαθμό τους. Αυτή είναι η απόφαση Ιεράς Συνόδου. Δεν είναι απόφαση. Δεν είναι απόφαση νομοθετική.
2: Ο νόμος δεν λέει πουθενά ότι απογορεύεται στους παπάδες να κατέχουν την ηγετικό όπλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς έπρεπε και, αλλά εντάξει εδώ θα μου πεις, η αντιπολίτευσή μας είναι για γέλια στην Ελλάδα. Θα περίμενα να δω εγώ κάποιους να διαμαρτύρουν του, διότι γίνεται μια διάκριση εις βάρος των αυτών των
1: Κάτσε
2: ανθρώπων.
1: Κάτσε τώρα ποιος θα διαμαρτυρηθεί, μην ξεχνάς
2: ότι
1: τα κόμματα της αντιπολίτευσης ίσως χαρήκανε κιόλας. Δεν έχουν σχέση ούτε με την Εκκλησία, ούτε με, το κυνήγι. Οπότε ίσως προκάλεσε και χαρά.
2: Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μία πίεση προς τις κυβερνήσεις, μπορεί να περνάει και το πιο κουφό από αυτά που περιμένουμε να βλέπουμε.
1: Και μάλιστα λέει ο Υφυπουργός, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, ότι δεν βασίζεται, λέει, στην νομοθεσία η απόφαση. Το λέει εντωμεταξύ παρακάτω, έχει πλάκα στην απάντηση που έδωσε στον βουλευτή. Συνυπολογίζονται, λέει, το συνταγματικό πλαίσιο που αφορά τις σχέσεις πολιτείας με Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέει πουθενά στο Σύνταγμα ότι μια απόφαση Ιεράς Συνόδου εφαρμόζεται.
2: Όχι,
1: οι σχετικοί ιερεί κανόνες και αποφάσεις των αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων.
2: Το Σύνταγμα λέει απλώς ότι
1: η κυρίαρχη
2: θρησκεία στην Ελλάδα δεν είναι Ορθόδοξη.
1: Με καμία σχέση αυτό.
2: Δεν σε απογορεύει να ανήκεις σε μια άλλη θρησκεία, ούτε να εξασκείς τα λατρευτικά καθήκοντα.
1: Άρα, οι 15χρονοι όμως να επιλέγουν φίλο, άμα θέλουν. Οι 15χρονοι να επιλέγουν φίλο. Ο παπάς να μην μπορεί να πάρει.
2: Είναι επικίνδυνο ο παπάς.
1: Ενώ ο 15χρονος θα διαλέξει τι φίλο θα ακολουθήσει. Είναι αρκετά όριμος ένας 15χρονος ή μια 15χρονη να επιλέξει το φίλο που θα ακολουθήσει. Γιατί μην ξεχνάμε, αυτός ο νόμος παραμένει σε ισχύ, εντάξει.
2: Θα μπορούσαμε να γελάμε μόνο, αν δεν ήταν όμως τόσο τραγικά κακό αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, πραγματικά είναι μόνο για γέλια. Και το κυριότερο είναι αυτό, ότι με ποια σοβαρότητα και αυτοί παίρνουν, λέει, μια απόφαση εσωτερική, η εγκύκλωση αυτή της Εκκλησίας. Είναι μια εσωτερική εγκύκλωση. Αφορά τους παπάδες και όπως οι παπάδες.
1: Είναι ένας εσωτερικός κανονισμός. Έτσι, που λέει ότι εγώ, αν σε πιάσω να κυνηγάς, μπορεί να το πει αυτό η Ιερά Σύνοδος, μπορεί να σου δημιουργήσω πρόβλημα. Αλλά όχι όταν πας στο αστυνομικό τμήμα να σου πει δεν σου βγάζω άδεια όπλου.
2: Αυτό δεν αφορά την αστυνομία. Όταν ένας παπάς γίνεται ορκίζεται με τους κανόνες της Εκκλησίας και τι γίνεται, ανήκει πλέον στο σώμα των ιερέων, ή όταν η ίδια Εκκλησία αποσχηματίζει ένα παπά, δεν ζητάει την άδεια της αστυνομίας, ούτε στέλνει την απόφαση της τότε στην αστυνομία. Αυτό είναι ένα καθαρά εσωτερικό θέμα της Εκκλησίας. Το λάθος αυτό είναι ότι προχωρούμε σε τέτοιες αποφάσεις ως κράτος, οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά, και από την άλλη δεν υπάρχει και κάποιος να τις προσβάλλει. Προσωπικά κανένας ιερέας δεν θα τολμούσε να την προσβάλλει μια τέτοια απόφαση. Έχει την πίεση την εσωτερική. Δεν ξέρω αν ίσως θα πρέπει. Από την άλλη όμως, το να είναι κυνηγός δεν είναι απογορευτικό. Δεν ξέρουμε τι λέει η εγκύκλωση. Αφορά τους κυνηγούς ή το όπλο.
1: Νομίζω και τα δύο είχαν γράψει. Είχαν γράψει ότι να μην έχει άδεια, να μην έχει όπλο, δεν έχει, λέει άδεια να μην έχει όπλο και να μην ασχολείται με την κυνηγετική δραστηριότητα.
2: Δεν ξέρω, την έχεις διαβάσει.
1: Θυμάμαι τότε, ναι, πάμε 10 χρόνια πίσω. Σου λέει είναι τότε που γυρνούσε το κρουαζιερόπλοιο και έλεγε πράσινη ανάπτυξη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με σφραγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη.
2: Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα συζητάμε, τα σχολιάζουμε και τα γνωρίζουμε από φήμες. Ακούσαμε, κάποιος έγραψε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε δει όμως. Έχουμε δει το κείμενο της εγκυκλίου. Για να λέμε, να ξέρουμε με σιγουριά ακριβώς τι γράφει. Θα μπορούσε κάποιος να είναι κυνηγός και να μην κατέχει όπλο. Δεν είναι απογορευτικό. Εξάλλου για να αγοράσεις ένα όπλο δεν προϋποθέτει να έχεις κυνηγετική άδεια.
1: Εγώ θυμάμαι ότι οι παπάδες ευλογάνε τα όπλα, αυτό θυμάμαι. Και το έχω δει κιόλας όταν γίνανε οι πανευρωπαϊκοί αγώνες πρακτικής σκοποβολής στο Σκηνέ Χανίων, όπου συμμετείχε και ένας παπάς της περιοχής. Είχαν έρθει οι παπάδες τότε από την περιοχή και είχαν ευλογήσει τα όπλα των αγώνων. Είχαν τηρήσει την παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα βέβαια, αν περάσαμε σε άλλες εποχές, το είπαμε. Εδώ 15χρονοι διαλέγουν φίλο. Αυτό θα μας ενοχλήσει.
2: Το αστείο είναι όμως ότι σε όλες τις περισσότερες επίσημες τελετές που γίνονται μέσα στην Εκκλησία παρίστανται και στρατιώτες με όπλα. Αν τα όπλα είναι το πρόβλημα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και αναφέρεται συνέχεια στη λειτουργία του Φιλοχρήστου, εντάξει, του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
2: Στρατού, ναι. Στους αγώνες. Αλλά αν το πρόβλημα τελικά είναι τα όπλα, γιατί αφήνουν τα όπλα μέσα στην Εκκλησία στις τελετές? Άρα προφανώς
1: και γιατί οι εικόνες που γιορτάζουν προστατεύονται γύρω-γύρω από άγγιμα το οποίο φέρει όπλα?
2: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Όταν γίνονται οι τελετές, συμμετέχουν ένοπλα τμήματα του στρατού.
1: Είπαμε, για να το πούμε και να τελειώνουμε. Οι μόδες. Γιατί μόδα είναι και η οικολογία, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έχεις γράψει γι' αυτό. Οι μόδες φτάνουν σε τέτοια μεγάλη έξαρση που επηρεάζουν ακόμη και τη σοβαρότητα της Εκκλησίας, η οποία θα πρέπει να είναι μακριά από αυτά τα περίεργα πράγματα.
2: Εντάξει, μόδες είναι, περνάνε και
1: περνάνε. Ναι,
2: στις εποχές, εντάξει. Να το τελειώνει. Και αυτό και η Εκκλησία και η αστυνομία. Καιρός είναι να επιστρέψουν στην πραγματικότητα.
1: Φαντάζεσαι να βγάλει και μια απόφαση η αστυνομία να λέει ότι απαγορεύω τα όπλα στους αστυνομικούς?
2: Μα δεν είναι επικίνδυνο τα όπλα.
1: Ναι, φαντάζεσαι. Εντάξει, αυτό μένει να ακούσουμε.
2: Εντάξει, ακόμα αυτό και εντάξει. Γιατί και αυτές οι υπόψεις υπάρχουν.
1: Βέβαια, πρόσεξε, βέβαια να πούμε τώρα. Και εδώ αυτό είναι σήμερα βέβαια μια μέρα πένθους λόγω των γεγονότων στην Τανάγρα με την πτώση του αεροπλάνου. Αλλά ο κύριος Δένδιας στην απόφαση που έκανε τώρα για το νέο σώμα των ενεργών εφέδρων, που χαρήκαμε όλοι και το περιμέναμε χαρά να το διαβάσουμε, γράφει ότι οι όπλα δεν θα υπάρχουν στο σπίτι, ακόμη και αν ο ενεργός έφεδρος είναι στη Λίμνο, είναι στη Ρόδο. Αυτό είναι εκπληκτικό σαν σκέψη. Όποιος το έγραψε, είναι επικίνδυνος. Δηλαδή είναι ο άλλος ενεργός έφεδρος, τον καλεί συνέχεια κάθε Κυριακή για ασκήσεις, αλλά το όπλο δεν το έχει στο σπίτι. Πρέπει να πάρει ο κύριος Δένδια σε μία στάση στη Ζηρίχη Κυριακή πρωί, να δει τους παππούδες που με το όπλο εκτός θήκης, κρεμασμένο στον νόμο, πηγαίνουν για κυνήγι στην κοντινότερη φυλάχτρα. Αυτή η φωτογραφία είναι αφιερωμένη σε όλους και με αυτή να κλείσουμε και την εκπομπή. Θωμά, έχουμε να πούμε πολλά και στη φετινή σεζόν μαζί σου. Να είσαι πάντα καλά. Ζείτε σε ένα μαγικό τόπο και ελπίζω ο καινούριος δρόμος που ολοκληρώθηκε να σας φέρει και τον τουρισμό που αξίζει η Καστοριά. Να είστε όλοι καλά εκεί πάνω. Σε ευχαριστούμε, Θωμά μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από εμάς πολλές ευχές η σημερινή Κυριακή να είναι αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Είναι η μέρα της Εκκλησίας και της Ανάπαυσης και να μην αλλάξει και αυτή το νόημά της στο πέρασμα των χρόνων. Να είστε όλοι καλά.

0: Pacifica changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δύο λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Μια δύσκολη μέρα, πραγματικά. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μετά από όλα όσα έγιναν χθες στην Τανάγρα, τα οποία μεταφέραμε, μεταδώσαμε από το ενημερωτικό μαγκαζίνο χθες. Στις 3 παρα 5 συνέβη το φοβερό αυτό δυστύχημα που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο την ελληνική πολεμική αεροπορία. Μια μαύρη μέρα πραγματικά, μια μέρα που χάσαμε δύο από τα πλέον έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, δύο οικογενειάρχες, δύο ανθρώπους οι οποίοι προτίμησαν, όπως φαίνεται, να μην εκτοξευθούν με το ειδικό εκτινασόμενο κάθισμα και για να σώσουν το αεροπλάνο, αλλά κυρίως για να σώσουν τα πιθανά θύματα μιας πτώσης σε κατοικημένη περιοχή. Αυτούς τους δύο ανθρώπους, λοιπόν, αυτούς τους δύο χειριστές της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, θρυνούμε σήμερα και για τους οποίους έχει κηρυχθεί τρίμερο πέθος. Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, 249η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 6:57, Δύση στις 19:49. Γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Ο Ρωμήλος είναι μάρτυρας που τον σκότωσαν δια αποκεφαλισμού στη Μελιτινή της Μικράς Ασίας επί Διοκλητιανού. Οι Βούλγαροι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα της ενοποίησης για την προσάρτηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμηλίας. Εκεί ζούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δυστυχώς παρά τις αντιδράσεις και των Ελλήνων και των Σέρβων, οι Βούλγαροι προχώρησαν σε αυτό με τις ευλογίες βέβαια και των Τούρκων, Οθωμανών Τούρκων. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε και μια πάρα πολύ δύσκολη για τον Ελληνισμό. Έδωσε το τελειωτικό χτύπημα δηλαδή για τον Ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν τα Σεπτεμβριανά. Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις και μετά βίας να ξεπερνούν τις 2.000. Η αφορμή για το πογκρόμ δόθηκε με την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, όπου στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ως δράστη συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή, που αργότερα περιβλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Μάλιστα, τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και αναγόρευσε τον εαυτό του ως θύμα των ελληνικών αρχών. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες, ως ήθιστε, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς τον κατόπιν κυβερνητικών οδηγιών. Πηχιαίοι πρωτοσέλιδοι τίτλοι όπως «Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της Istanbul Express και δημοσίευση μια σειράς από παραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος προκάλεσαν, ξέρετε, αυτές τις λεγόμενες καυτόρμητες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ήταν 5 το απόγευμα όταν μενόμενο πλήθος, ένας όχλος 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λιλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου, νύχτα των Κρυστάλλων. Όταν επενέβη ο στρατός, καθώς η κατάσταση είχε τεθεί εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε οι αρχές απλά παρακολουθούσαν. Απαθείς έβλεπαν το έργο των πιατσικολόγων και φυσικά κάμια φορά τους διευκόλυναν κιόλας. Ο μηχανισμός του λεγόμενου Δημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας που ελέγχε τα συνδικάτα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα έκτροπα. Μάλιστα, έγινε γνωστό κατόπιν ότι μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μεταφέρθηκε από τη Δυτική Μικρά Ασία δωρεάν, αντί αμοιβής 6 δολαρίων, η οποία βέβαια ουδέποτε δόθηκε
στους συγκεκριμένους αργυρώνητους. 4.000 ταξί τους μετέφεραν στο χώρο των Ταραχών, ενώ φορτηγά του Δήμου Κωνσταντινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιβερένιους λωστούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα όλων των όχλων και όλων όσων επιδιώκουν να κατατρομοκρατήσουν, διαχρονικά θα έλεγα. Η επιδρομή, κρατώντας όλα αυτά που προανέφερα, τα απαραίτητα σύνεργα, και με τα συνθήματα «Θάνατος στους γιαούριδες», τους άπιστους δηλαδή στα τουρκικά, το ξέρετε το σύνθημα, το χρησιμοποιούσαν κατά κόρο στα 400 χρόνια που ζούσαμε πάρα πολύ αρμονικά και μας αγαπούσαν και είχαμε και ίσες ευκαιρίες και ήμασταν και ελεύθεροι, όπως λένε και μερικοί Έλληνες κατά τα άλλα. Σπάστε, γκρεμίστε, είναι γιαούρης, φάξτε τους Έλληνες προδότες, κάτω η Ευρώπη, εμπρός να βαδίσουμε κατά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γνωστά πράγματα, μπορούμε να τα ακούμε και τώρα δηλαδή. Με άλλο, έτσι πιο κομψά τώρα. Τώρα ακούμε για γαλάζιες πατρίδες. Τώρα ακούμε για γκρίζες ζώνες, για θαλάσσια πάρκα. Τέτοια ακούμε. Την οργή του όχλου δεν γλίτωσαν και κάποια καταστήματα αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας. Άνδρες και γυναίκες. Αναλαμβάνω, και άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμφωνα με τη μαρτυρία του γνωστού Τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή. Τους έκδισαν και τους έκαναν περιτομή. Θύμα ένας Αρμένιος παπάς, ενώ συνολικά 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε αυτά τα γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, όπως προείπα, η νύχτα των κρυστάλλων, η ελληνική νύχτα των κρυστάλλων, για τον ελληνισμό της, σε αυτά τα γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, όπως προείπα, η νύχτα των κρυστάλλων, η ελληνική νύχτα των κρυστάλλων, για τον ελληνισμό της

ξενοδοχεία, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια, 73 εκκλησίες, περίπου 1000 κατοικίες και ήταν όλα ελληνικής ιδιοκτησίας. 150 εκατομμύρια δολάρια τότε το κόστος των ζημιών, με διεθνείς οργανισμούς όλα αυτά, έτσι, ενώ η ελληνική κυβέρνηση που τις υπολόγισε σε μισό δις δολάρια. Όπως καταλαβαίνετε, η οικονομική αιμορραγία και ο φόβος ανάγκασαν χιλιάδες ομογενείς να μεταναστεύσουν στην γενέτειρα, στην Ελλάδα. Αργότερα, το τουρκικό κράτος δια του Προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ υποσχέθηκε αποζημίωση για την καταστροφή των ελληνικών περιουσιών. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπέρασε το 20% των απαιτήσεών τους, με δεδομένο ότι τα περιουσιακά του στοιχεία, τέχνη έντος, είχαν υποτιμηθεί δραματικά. Πέρασαν 6 χρόνια τουλάχιστον από τα Σεπτεμβριανά για να έλθουν στο φως το 1961 κατά τη διάρκεια της δίκης για εξισχάτη προδοσία του ανατραπέντος από τους στρατιωτικούς πρωθυπουργούς Αντράν Μετερές, ο οποίος τελικά δεν γλίτωσε από την αγχώνη. Πολύτιμα στοιχεία προσκομίζει και το βιβλίο του διαπρεπούς Ελληνοαμερικανού Βυζαντινολόγου Σπύρου Βριώνη και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, που κατά τη διάρκεια των ετών μάθαμε και εδώ στη Μητροπολίτη, στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού, ότι συνέβησαν στην πάλε ποτέ βασιλεύουσα. Από τότε, από τους εκατοντάδες χιλιάδες που διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη, απέμειναν σήμερα 2.000 Έλληνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ως εισαγωγή. Είπαμε, είναι πολύ φορτισμένη ημέρα σήμερα, όπως ήταν και η χθεσινή. Είχαμε βέβαια και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα, όπως καταλαβαίνετε, σε τελείως διαφορετικό πνεύμα και κλίμα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, που ήταν λίγο διαφορετική, λίγο πιο ανέμελη και λίγο πιο καλοκαιρινή, πιο εναρμονισμένη με το καλοκαίρι, θεωρώντας ότι ακόμη δεν έχει φύγει. Ήρθε απότομα χειμώνας, έχω την εντύπωση, μετά τα γεγονότα αυτά. Ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο αρχιερέας και μέγιστος διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτης Χάλαρης, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινίος, θα πάμε μαζί ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13, πάμε για 14 χρόνια τώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε για να δούμε έτσι ειδησιογραφικά όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο 24 ώρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η αγωγή μαμούθ 100 εκατομμυρίων δολαρίων του Σταύρου Φλόρου στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει δικογραφία που κατατέθηκε στη Φλόριντα, καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών. Γιατί η αγωγή κατατέθηκε στο Μαϊάμι και όχι στην Ελλάδα. Το σκοτεινό μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη στην Κυψέλη. Ένα οικογενειακό περιβάλλον που προκαλεί σοκ με παιδιά φαντάσματα για το κράτος. Φίλιππος Ντε Γκρές, Νίνα Φλόρ. Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη ΣΥΠΑ και το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα για αρκετές εβδομάδες. Ο άγνωστος γάμος της Μαρίας Σολομού στα 19 της. Για εμάς ήταν αληθινό. Οι φωτογραφίες με τον πρώην σύντροφό της από το παρελθόν και το σήμερα. Γιάννης Πάριος. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Από τη συναυλία στη Λάρνακα και τα αρνητικά σχόλια στα social media μέχρι το κύμα αγάπης και στήριξης από κορυφαίους καλλιτέχνες. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

22 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί στις 6 και θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Σήμερα, λόγω της καθιερωμένης συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα έχουμε ενημερωτικό μαγκαζίνο, γιατί θα μεταδώσουμε απευθείας ολόκληρη την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Χθες είπα αρκετά ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάποια έτσι εντάχει θα πούμε. Το εξήγηλε μόνιμο επίδημα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο, το οποίο θα δοθεί για πρώτη φορά όχι αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά τα επόμενα, έτσι, το Δεκέμβριο του 2027. Παράλληλα, θα υπάρξει μερική κατάργηση τεκμηρίων για επαγγελματίες, στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, και επιβεβαίωσε λίγη ώρα μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, που αποκάλυψε ουσιαστικά την έκπληξη του Πρωθυπουργού και για τους αγρότες, αλλά κυρίως για τον κουμπαρά αυτόν, τον οποίο οι νέοι θα μπορούν να ενδυναμώνεται αυτός ο κουμπαράς, να ενισχύεται από τους γονείς των παιδιών, τα οποία βέβαια θα λειτουργεί με ένα βαθμό συμπληρωματικά από το δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι ένας κλειστός κουμπαράς που θα ανοίξει όταν θα πάει 18 χρόνων το παιδί και θα ενισχύεται ισόποσα κάθε φορά που ο γονέας, οι γονείς ή τέλος πάντων όποιοι θέλουν να συνεισφέρουν στο μέλλον του νέου αυτού ατόμου για την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, θα συνεισφέρουν ισόποσα. Βάζεις ένα κατοστάρικο, 100 ευρώ και το δημόσιο, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Έτσι, μια καλή, θα έλεγα, συρμαγιά, ένα καλό ποσό για να ξεκινήσει κάποιος τη ζωή του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και στα 18 χρόνια, ξέρω εγώ τώρα, λόγω και του πληθωρισμού, τα 60.000 ευρώ θα είναι λιγότερα. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα καλό ποσό, όπως και να έχει. Εφόσον βέβαια βάζουμε και εμείς, τοποθετούμε σε αυτό το κουμπάρα και τον ενισχύουμε κάθε φορά και τακτικά, θα έλεγα, οι γονείς. Μιλώ για τους γονείς. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ένα τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Έχει κηρυχθεί από χθες ως και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom, που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Πρόκειται για τον σμιναγό Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών, τον επισμιναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο μαχητικό αεροσκάφος που συνετρίβει κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ πραγματοποίησε χαμηλή πτήση στο πλαίσιο της αεροπορικής επίδειξης. Το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο. Τμήμα του κατέπεσε σε εργοστάσιο αγροτικών μηχανημάτων, το οποίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν στο εσωτερικό του εργοστασίου βρισκόταν εργαζόμενοι την ώρα της συντριβής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε χαμηλή διέλευση στο πλαίσιο της επίδειξης, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό. Η μύτη του αεροσκάφους φαίνεται να κούμπησε στο διάδρομο και να σύρθηκε για αρκετά μέτρα προτού το Phantom κοπεί στα δύο. Στο σημείο δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αιστείες φωτιάς. Το αεροπλάνο ήταν πλήρως ανεφοδιασμένο με καύσιμα. Πλήρως, γεμάτο. Παράλληλα, τμήματα του αεροσκάφους φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες κατέρευσαν σε δασική έκταση ανατολικά προς την περιοχή του Σικαμίνου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έγινε, δηλαδή δεν ήταν 100 και 150 μέτρα. Τα συντρίμια εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και εδώ είναι και το φοβερό. Δηλαδή, εάν οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθηκαν ότι το αεροπλάνο έχει πρόβλημα, δεν το εγκατέλειψαν, γιατί όπως σας είπα, η περιοχή είναι διάσπαρτα εργοστάσια, αλλά και κατοικημένη περιοχή σε μεγάλο μέρος. Και προτίμησαν Να το φέρουν όσο γίνεται σε ένα σημείο που δεν θα υπήρχαν απώλειες των δυνατών, και μήπως και καταφέρουν και το σώσουν παράλληλα. Θα τα μάθουμε όλα βέβαια και από τα ειδικά αυτά, από τα μαύρο κουτί όπως λένε του αεροπλάνου, το οποίο αναμένεται να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι τότε εικασίες γίνονται από τους ειδικούς, ανθρώπους που έχουν πετάξει με το συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνο. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στο Βελίδιο αναφερόμενος στην αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και είπε ότι είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, δεσμευόμενος ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς.
Το κυβερνό κόμμα ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα λογικό. Είναι το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα και μακάρι να είναι και το τελευταίο στην διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week που συνέβη. Στην ιστορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Ελλάδα, μετράει αρκετά χρόνια. Το F4 Phantom 2 θεωρείται ένα εξαιρετικά στιβαρό και δοκιμασμένο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η τεχνολογία του μετρά πάρα πολλές δεκαετίες ζωής. Δηλαδή, η παραγωγή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει το 2000 υποβάλει όλα τις τα αεροσκάφη τα συγκεκριμένου τύπου σε πρόγραμμα εξυγχρονισμού, το οποίο αναβάθμισε πλήρως τα ηλεκτρονικά και τα ραντάρ τους. Λόγω της παλαιότητάς του, το αεροσκάφος απαιτεί εξαιρετικά σχολαστική και απαιτητική συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της αεροπορίας. Παρά τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κατά καιρού στην ιστορία της πολεμικής αεροπορίας με το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφος, όπως την Αδραβίδα το 23, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο δείκτης της αξιοπιστίας του ήταν πάντα υψηλός για την εποχή του, δεδομένων των απαιτητικών χαμηλών πτήσεων και ελιγμών που εκτελεί. Αλλά μην ξεχνάμε, πρόκειται για ένα αεροσκάφος έτσι, τουλάχιστον της δεκαετίας του 70, ένα παλιό αεροπλάνο. Αυτά τα αεροσκάφη θα αποσυρθούν, ήταν να αποσυρθούν, όταν θα παραλαμβάναμε και τα πρώτα F-35, τα οποία θα σταθμεύσουν και θα έχουν ως βάση τη βάση των συγκεκριμένων αεροπλάνων. Πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα ασφαλείας σε αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις είναι αυστηρότατα, ακολουθούνται διεθνή πρωτόκολλα, όμως αυτή η συντριβή φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για τους κανόνες διεξαγωγής τέτοιων ελιγμών κοντά στο έδαφος και μάλιστα τόσο κοντά και σε κοινό. Έτσι. Τα ακριβή αιτία της πτώσης, αν δηλαδή οφείλεται σε μηχανική βλάβη, απώλεια στήριξης ή ανθρώπινο παράγοντα, διερευνούνται ήδη από την Ειδική Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως σας είπα, πάνω από μισό αιώνα υπηρετεί στην ελληνική πολεμική αεροπορία το F4 Phantom 2. Τα πρώτα αεροσκάφη παρελήφθησαν το 1974. Λόγω του μεγάλου αριθμού ορών πτήσης, των εξαιρετικά απαιτητικών αποστολών και της παλαιότητάς του, έχει καταγράψει αρκετά ατυχήματα στην Ελλάδα, όπως το πιο πρόσφατο, στις 30 Ιανουαρίου του 2023, στην Ανδραβίδα, όπου ένα διθέσιο, όπως και αυτό που έπεσε, Phantom F4 Ε2 της 338 μοίρας, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου 25 ναυτικά μίλια νότια της Ανδραβίδας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή στο σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη και τον υποσμηναγό Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα. Στις 15 Ιουνίου του 2004 στην Κεφαλονιά ένα F4Ε συνετρίβει στον Ένο της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια άσκησης με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο υπταμένων. 4 χρόνια νωρίτερα, στις 18 Μαΐου του 2000, ένα Phantom καταπέφτει σε πλαγιά κοντά στην Αντίκυρα Βιωτίας κατά τη διάρκεια χαμηλής πτήσης και εκεί γυριστές χάνουν τη ζωή τους. Συνολικά, από την ένταξη των Phantom στην πολεμική αεροπορία έχουν σημειωθεί δεκάδες περιστατικά πτώσεων, γεγονός που οδήγησε και σε αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης Peace Icarus 2000 στα τέλη της δεκαετίας του 90. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνετε, πρόγραμμα αναβάθμισης έγινε 26 χρόνια πριν.

Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό οπαρέτεινε τη ζωή, την επιχειρησιακή ζωή 36 αεροσκαφών, τα οποία πλέον οδεύουν προς την τελική τους απόσυρση. Είναι διθέσιο πάντα, άρα πρέπει να πούμε ότι από κατασκευής δηλαδή έχει πάντα δύο χειριστές, ο ένας πιλωτάρει και ο άλλος είναι υπεύθυνος για τα όπλα, απλοήγηση κτλ. Επειδή είναι ένα αεροπλάνο με πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο αεροσκάφος, έτσι, τεράστιο μέγεθος για πολεμικό, ισχυρό αεροσκάφος, αλλά και ανθεκτικό, οι πτάμενοι του είχαν χαρίσει το προσωνύμιο Ρινόκερος. Ρινόκερους τα έλεγαν αυτά τα αεροπλάνα, ακριβώς επειδή είναι και στιβαρά και ισχυρά. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το φοβερό δυστύχημα για ακόμη μια φορά. Οι δύο έμπειροι χειριστές πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους της 338 μοίρας ήταν ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου. Τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δείχνουν ότι ο Ιωάννης Μπλέσιας, ο 40χρονος δηλαδή πιλότος μας, καταγόταν από τον πύργο Ηλίας, ήταν πολύ έμπειρος στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα, στην 338 μοίρα, πατέρας ενός παιδιού, ενώ καταγόταν, όπως σας είπα, από τον πύργο Ηλίας, ο έτερος σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, καταγωγή έλκει από την Ήπειρο, από τα Τζουμέρκα, είχε στενούς δεσμούς με την Πάτρα και αυτός πατέρας ενός μωρού. Είχε υπηρετήσει ως υπτάμενος, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές ώρες πτήσεις με τα μαχητικά αεροσκάφη Phantom. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι νέοι πιλότοι που είχαν μεγάλη εμπειρία με τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. 14:55 συνέβη αυτό το φοβερό δυστύχημα, την ώρα που έκαναν ελιγμούς επίδειξης, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ένας άνδρας, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και στα υπόλοιπα, τα δύσκολα, γιατί και εδώ δεν έχουμε και καλύτερες ειδήσεις σήμερα, τις καλύτερες. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση φορτηγού πλοίου με μικρή λέμβο εδώ κοντά μας, στα ίστιμια της Κορινθίας. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν το φορτηγό πλοίο σημείας Μάλτας συγκρούστηκε με το σκάφος των δύο ημεδαπών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Γιάννος Ηλία, ενώ ο εισαγγελέας δίταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του φορτηγού πλοίου. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν την λέμβος έφερε και τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας. Κανονικά απέβλεψε από το λιμάνι του Πειραιά μετά από αρκετή καθυστέρηση το επιβατηγό οχηματαγωγό νήσος Ρόδος μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου. Το πλοίο αναχώρησε 12.30 το βράδυ, έχει φτάσει στη Σερίφου, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοείας από τον αρμόδιο Νιογνώμονα. Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί στις 10:10 το βράδυ, θα εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Σερίφο και το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι εν πλώ, έτσι, για το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, 106 γιοταχή οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά κάποιες ειδήσεις, εντάξει, καλύτερες θα έλεγα. Πρέπει να σας πω ότι για να πάμε και λίγο στο διεθνές πεδίο και μετά να ασχοληθούμε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είχαμε συνομιλίες χθες μεταξύ του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των απεσταλμένων του Αμερικανού ομολόγου του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που θα διαρκούσε ελάχιστα, αλλά διαρκεί πλέον περισσότερο από 4 χρόνια. Ολοκληρώθηκαν στο Κρεμλίνο λοιπόν, περίπου 3 ώρες κράτησαν αυτές οι συζητήσεις, έτσι αναφέρουν και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Συζήτησαν πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Οι δύο αξιωματούχοι σήμερα θα πάνε στο Κίεβο για πρώτη φορά ως διαμεσολαβητές. Ο Ρώσος πρόεδρος, υποδεχόμενος τους δύο απεσταλμένους σε μια μεγάλη αίθουσα του Κρεμλίνου, σύμφωνα και με όσα μετέδωσε
και είδαμε και από τη ρωσική τηλεόραση. Τους υποδέχτηκε ως εξής. Πριν συζητήσουμε το θέμα το ειρηνευτικό, θα ήθελα να ζητήσω από όλους, είπε ο κύριος Πούτιν, να μεταφέρουν τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, ναι. Έδωσε. Κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας πάντως, είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στα αεροδρόμια του Κιέβου. Αυτά, είπε ο κατήγγυλο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, διέκρινε ο ίδιος, σχολιάζοντας την ενέργεια αυτή, τη βούληση της Ρωσίας να διαταράξει το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη χώρα του. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί απόψε προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων, 2 στην περιοχή Μπούτσα, κοντά στην πρωτεύουσα, και 5 στην περιοχή Ντνίπρο, στα κεντρικά της χώρας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε σε επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Μπέλγκοροντ. Τώρα, για να μείνουμε λίγο ακόμα στο διεθνές πεδίο, να σας πω ότι σήμερα έχει κρίσιμες εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Ανχάλτ, ξεκινούν σήμερα αυτές οι εκλογές. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανατροπή εκεί, μια ιστορική πολιτική ανατροπή, με το ακροδεξιό κόμμα AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, να καταγράφει ένα σαρωτικό προβάδισμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αγγίζει το 41 με 43%. Το κυβερνόν χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του κ. Μέρτς, έτσι, του γερμανού καγκελάριου, περιορίζεται στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό κοντά στο 22 με 24%. Από την εξέλιξη αυτή στις εκλογές θα έχουμε σίγουρα απόνερα, διεθνή απόνερα, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά κυρίως στο γερμανικό, εκεί όπου θα τρίζει η καρέκλα του Μέρτς. Έτσι. Ενώ ανοίγουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και για τη γερμανική πορεία προς το μέλλον, αλλά και για την Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά παίρνει μια άλλη πορεία, μια άλλη τροχιά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα, πρέπει να σας πω, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι θεωρούν ότι είναι πανέξυπνοι και αετονίχηδες και προσπαθούν πάντα να βάλουν το χέρι λύ στο βάζο με το μέλι. Τρεις γυναίκες λοιπόν αφαίρεσαν, σπήρα δηλαδή, το ποσό των 40.000 ευρώ και ένα ρολόι αξίας από σπίτι στις Πέτσες χθες το απόγευμα. Οι φερόμενες ως δράστηδες δεν έφυγαν, δεν περίμεναν να πάρουν το καΐκι της γραμμής είτε το ferry boat από τις Πέτσες και να περάσουν απέναντι στην Κώστα, αλλά διέφυγαν από το νησί με θαλάσσιο ταξί. Στη συνέχεια μπήκανε σε άλλο αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Λιγουριό. Εκεί τις ανέμενε συνεργός. Όμως η αστυνομία ήταν σε εγρήγορση, η καταγγελία έγινε άμεσα, οι αστυνομικοί έδρασαν άμεσα και οι αστυνομικές δυνάμεις από την Ερμιονίδα και την Επίδαυρο εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά 6 άτομα που εμπλέκονται, φέρεται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της κλοπής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Ναφλίου και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Αυτά, φίλες και φίλοι, από το πεδίο, το διεθνές, με τις κυριότερες ειδήσεις θα έλεγα, από το ελληνικό και διεθνές πεδίο. Θα επανερχόμενοι θα δούμε τα μηνύματά σας, που δεν είναι και λίγα, στο radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και φυσικά θα δούμε και αυτά που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες από το Βελίδιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

47 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, αδέρφια μου. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, κυριακάτικο πρωινό. Καλοκαιρινό θα είναι, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία, με θερμοκρασίες έτσι καλές. Έως και 36 βαθμούς θα δούμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αυτό που λέμε το... η κορονίδα, μάλλον το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ίσως. Δεν ξέρουμε τι μας φέρνει ο καιρός. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάντως, εκμεταλλευτείτε την ημέρα. Μικρή άνοδος λοιπόν της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα σήμερα. Με την Αθήνα, τον υδράργυρο στην Αθήνα να φτάνει τους 35 βαθμούς, τους 33 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία που έχει, το αίσθημα ζέστης είναι πολύ περισσότερο, έτσι, και η δυσφορία υπάρχει. Θερμοκρασιακά πάντως θα πάμε με μειούμενη τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, τον υδάριο να κατεβαίνει, αύριο δηλαδή 32 στην Αττική και μεθαύριο 30. Εντάξει, δροσίζει λίγο, για να εναρμονιστούμε και μετά του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σεπτέμβριος γάρα. Άμα να δούμε τα... τι έχετε στείλει τώρα εδώ πρωί, από το πρωί. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από την πρώτη μέρα της εκπομπής εδώ. Καλημέρα στη Δίκη την Κολόκα, την υγειονομικό μας. Καλή αρχή και φέτος, μου λέει. Καλημέρα, πιλότε. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Μήπως πρέπει, λέει, αυτά τα αεροπλάνα, τα F4, να αποσυρθούν επιτέλους για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Αυτά είναι από την εποχή του Βιετνάμ. Κρίμα για τα παλικάρια μας, τους δύο ήρωες πιλότους, λέει ο Παναγιώτης. Σίγουρα έχει. Σκεπτικισμός υπάρχει, ήταν να αποσυρθούν. Απλά θεωρώ τώρα ότι αυτό θα γίνει μια αρχίτερα μάλλον. Θα δούμε. Καλημέρα στον Τάσο. Τι έγινε, ρε τηλέμαχε, τι έγινε με τα παλικάρια μας. Τάσο μου, δεν θα το πούμε εμείς από εδώ. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων, να ζητήσουμε από την πολιτεία να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο στην οικογένεια και στα παιδιά των ανθρώπων αυτών, και από εκεί και πέρα στη μνήμη των πιλότων μας να δούμε τι συνέβη, με σεβασμό στη μνήμη τους, να δούμε τι συνέβη, τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε στη συντριβή και τι προκάλεσε αυτή τη μεγάλη απώλεια για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα δηλαδή ολόκληρη. Όταν χάνονται τέτοιοι άνθρωποι, το πλήγμα είναι πολλαπλό για την Ελλάδα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλή Κυριακή με υγεία και δύναμη, λέει ο Βασίλης και μας στέλνει τις ευχές του. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Επίσης, ιδιαίτερη καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Αθάνατη, λέει. Καλή Κυριακή, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, Λεωνίδα. Μου έχει στείλει τη φωτογραφία των δύο πιλότων μας έτσι μπροστά από το αεροσκάφος που κυβερνούσαν. Μάλιστα. Άννα μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Ξεκινάμε, ναι, και φέτος. Είμαστε στην ίδια ώρα, 6 με 9 και κανονικά το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Ουσιαστικά, βέβαια, λόγω των ζητημάτων που προκύπτουν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών που γίνονται εκεί, δεν είναι ακριβές το πρόγραμμα, δεν μπαίνουμε δηλαδή από χθες ουσιαστικά στο νέο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, αλλά από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα είναι και το και πλήρως τελεχωμένο, θα έλεγα, η συγκεκριμένη μας σεζόν, έτσι όπως θα κυλήσει. Λοιπόν, νέες ειδήσεις, κακές ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε τραγωδία στο Κονγκό, έχουμε 22 νεκρούς στην Κινσάσα, είναι η πρωτεύουσα του Κονγκό, από μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι, για να καταλάβετε, σε κτίριο της συνοικίας Λιγκουάλα. Κράτησε αρκετές ώρες η φωτιά και πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στους χώρους της εκδήλωσης. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές
προειδοποιούν πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ διεξάγεται και έρευνα για το πώς έγινε όλο αυτό το κακό στη γαμήλια δεξίωση στην Κινσάσα. Τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τάγκερ. Έχουμε νέα ένταση λοιπόν στα στενά του Ορμούς μετά τις επιθέσεις της CENTCOM σε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα. Δεν υπάρχει βέβαια επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον, τουλάχιστον ως τώρα, για τα τρία ιρανικά, για τα ιρανικά πλήγματα. Στοχοποιήθηκαν, υποστηρίζουν οι Ιρανοί, τρία πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά και δεν είχαν λάβει την άδεια τους. Και αναμένουμε τώρα αν αυτό έχει γίνει και επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, από την κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Ανοιχτά του νησιού Χάργ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, έγινε αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης.

Όσον αφορά το θέμα με το, με το ναυτικό δυστύχημα που είχαμε στα Ίσθμια, είναι ψαράς ο νεκρός μετά την σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τραυματισμένος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Κατάγματα έχει, ενώ ένας βέβαια ήταν νεκρός, έτσι. Γιότ ήταν, όχι φορτηγό, γιότ σημαίας Μάλτας, μεγάλο γιότ, 50 μέτρα. 6 επιβάτες, 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με τη Μικρή Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες, είχαν βγει για ψάρεμα. Ερευνάται τώρα αν είχαν τα φώτα, αν είχαν φώτα, ξέρετε, ναυσιπλοείας, αν είχε η βαρκούλα αυτή. Ενώ έχει δοθεί εντολή για σύλληψη του κυβερνήτη, θα γίνει και, όπως καταλαβαίνετε, αλκοτέστ, τοξικολογικός έλεγχος, να δουν αν ήταν όλα εντάξει. Μπάρεντς λέγεται η συγκεκριμένη Θαλαμιγός και δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το συγκεκριμένο θέμα. Και σήμερα πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο, όχι στο κόκκινο, δεν στο κόκκινο, στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική, μαζί με πολλές περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας, αλλά και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ολόκληρη δύναμη, πυροσβεστική δύναμη σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, στο Νότιο Αιγαίο, στις Σέρες, στην Αχαΐα και στην Ελία. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω είναι σε επιφυλακή σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής, δημοσιεύσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν και με ξερά χόρτα, ούτε κλαδιά, δεν βγάζουμε να κάνουμε ηλεκτροκόλληση, ούτε να κόψουμε μετροχό, υπαίθρια, και φυσικά δεν βάζουμε ψυσταριές, έτσι. Ούτε καπνίζουμε μελίσια. Γιατί όλα αυτά που σας αναφέρω είναι τα πιο συνηθισμένα αίτια για να ξεσπάσει μία πυρκαγιά στην Ελλάδα. Με βάση στατιστική, έτσι. Άλλες αιτίες είναι σκάει μετασχηματιστής της ΔΔΕ, μεταφοράς εκεί του σκάει, πρόβλημα ας πούμε στην παλαιότητα του δικτύου. Έχουμε και τέτοια. Διάφορα. Αλλά τα πιο σημαντικά και θα έλεγα τα πιο συχνά είναι αυτά που σας είπα, είναι η αμέλεια, η οποία οφείλεται σε αυτές τις εργασίες που ορισμένοι επιχειρούν να ολοκληρώσουν και να περαιώσουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Και να πεις. Και κοντά σε όλα αυτά, ένας Βρετανός influencer, λέει, πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης ανδρικού μορίου. Έχουμε και τέτοια. Νιγηριανής καταγωγής. Ο συγκεκριμένος Ίγκο Τάινι Ομπουρίμπιμπο. Τάινι, τώρα το Τάινι δεν ξέρω που παραπέμπει. Μήπως τον λέγανε Τάινι γιατί δεν είχε προσόντα, τώρα τι να πω. Πέθανε από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία. Όπως σας είπα, 43χρονος είχε πάει για διακοπές στην Μπανγκόγκ μαζί με τη σύζυγό του Ντανιέλα Σίμπα Άλεν, όταν αποφάσισε να υποβληθεί στη διαδικασία αύξησης πέους στις 5 Μαρτίου. Λίγο μετά την επέμβαση, τώρα βέβαια γιατί το μαθαίνουμε τώρα δεν ξέρω, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε χώρο για μασάζ, ο 43χρονος άρχισε να παραπονιέται για έντονο πόνο στο στήθος και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Σουχουμβίτ της Μπανγκόγκ, στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και για περισσότερα από 100 λεπτά προχωρούσαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν τον επανέφεραν το συγκεκριμένο. Τώρα η νεκροψία που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκχυση υαλουρονικού οξέως και λιδοκαΐνης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης για την αύξηση του ανδρικού του μορίου συνδέεται με την πρόκληση της πνευμονικής εμβολής. Ο συγκεκριμένος που είχε καμιά 200.000 ακολούθους στο Instagram ήταν γνωστός για τον ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής που παρουσίαζε στα κοινωνικά δίκτυα. Και καλά ρε εσύ, γιατί αυτός τώρα είχε πολυτελή τρόπο ζωής, είχε σπίτι με εκατομμυρίου, είχε διαμέρισμα στο Λονδίνο. Πήγε τώρα, τσίπης μου φαίνεται, πήγε ας πούμε στην Ταϊλάνδη να κάνει επέμβαση. Ποιος ξέρει.
Ποιος ξέρει. Τι να πεις. Ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, θα κάνουμε το διάλειμμα, το συγκεκριμένο διάλειμμα που κάνουμε για να ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο, αδερφιά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Η πρωινή πτήση έχει ξεκινήσει από τις 6. Επιβιβαστήκατε τώρα. Σας έχουμε θέση καλή όμως και σε εσάς. Μην ανησυχείτε. Θα πετάμε μέχρι τις 9 σήμερα. Σήμερα που έχει περάσει μια μέρα από το τραγικό, αυτό το φοβερό δυστύχημα στην Τανάγρα, με τους δύο πιλότους μας να χάνουν τη ζωή τους με αυτό το τραγικό τρόπο. Χθες είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχαμε και τις εκπλήξεις που είχε αποκαλύψει νωρίτερα η εφημερίδα Παραπολιτικά. Αν πάρετε δηλαδή και σήμερα την εφημερίδα που κυκλοφορεί, θα δείτε ότι είχε πλήρες ρεπορτάζ και ακριβές ρεπορτάζ για το τι θα έφερνε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά αυτό το κουμπαρά για κάθε παιδί, το οποίο δημιουργείται και εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να σας πω αυτή την ώρα ότι έχουμε μία αναζωπήρωση της φωτιάς στο σημείο που συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάποια μεγάλη αναζωπήρωση, ωστόσο υπάρχει αναζωπήρωση στο σημείο και δεν βλέπω κανένα πυροσβεστικό εκεί όχημα να έχει σπεύσει για να την ελέγξει γρήγορα την πυρκαγιά, και σε διάφορα άλλα σημεία αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια συνεχίζουν να καίνε. Περίεργο μου φαίνεται. Τόσο κοντά και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, έτσι. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά, θα δούμε αν έχει σπεύσει άμεσα η πυροσβεστική. Καλό θα ήταν πάντως κάποιον αέριο μέσο να μεταβεί εκεί, να τελειώνουμε, ας πούμε, με την πυρκαγιά αυτή. Σας έλεγα λοιπόν για τον κουμπαρά, τον οποίο η έκπληξη από τον Πρωθυπουργό, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Παραπολιτικά, που κυκλοφορεί και θα τη βρείτε στα περίπτερα. Αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά θα συνεισφέρει το κράτος και θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, ενώ θα έχει και μηδενικό, ενώ θα... Αυτός ο αποτεμευτικός λογαριασμός θα ανοίγει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε λοιπόν ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. 100 ευρώ ο γονέας, 100 ευρώ η πολιτεία, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά δηλαδή από πριν. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα μαζί με την ισόποση κρατική συμμετοχή, το παιδί θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο νέο πλαίσιο για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Έτοιμος και αποφασισμένος να οδηγήσει τη χώρα στο 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός πάντως από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στην ομιλία του έθεσε τους άξονες ενός συνολικού οράματος εθνικής προοπτικής με συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις, δομημένες όπως είπε σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του πολίτη με ένα άλμα ευημερίας, η πρόοδος των αριθμών να περάσει στην καθημερινότητα, η εθνική ανάπτυξη να περάσει στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, είπε χαρακτηριστικά και έθεσε ως στόχους για την επόμενη τετραετία τη συμπίεση της ανεργίας κάτω του 6%, την αύξηση των επενδύσεων από το 46% στο 65%, τη μείωση του δημόσιου χρέους στο 110% με ταυτόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στην κατηγορία A, περαιτέρω 100%, τη μείωση του δημόσιου χρέους στο 110% με ταυτόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στην κατηγορία A,

παράλληλα, κυρίες και κύριοι, ενισχύεται κατά 500 ευρώ το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, με το ποσό αυτό να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους ως δώρο Χριστουγέννων, όχι μόνο η ΦΑΠΑΞ, δηλαδή όχι μόνο για το Δεκέμβριο του 2027, όπου θα δοθεί, όχι φέτος δηλαδή, του χρόνου, όπου θα δοθούν αυτά τα 500 ευρώ, αλλά και κάθε χρόνο, έτσι, εν είδη δώρου, ας πούμε, δώρου Χριστουγέννων. 500 ευρώ λοιπόν από τον Δεκέμβριο του 2027 και κάθε χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους. Το τετραετές πρόγραμμα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβλέπει φόρο απαλλαγές σε αγρότες που μπορεί να φτάσουν και σε μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα 20.000 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων και της προκαταβολής φόρου. Θεσμοθετούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με επιπλέον φοιτητικές κατοικίες και επέκταση του προγράμματος Σπίτι Μου, αλλά και αύξηση του φόρου μεταβίβασης σε 15% για την αγορά κατοικίας από ειδικούς τρίτων χωρών. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ μικρή. Το κόστος μεταβίβασης ήταν ανάλογο με αυτό που απολάμβαναν εν Ελλάδη πολίτες. Πλέον, όσοι έρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή Τουρκία παραδείγματος χάρη, όσοι έρχονται από την Τουρκία, όσοι έρχονται από την Κίνα, για να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, θα πληρώνουν φόρο μεταβίβασης 15%. Και αυτό μήπως και ανακοπεί κάπως αυτό το κύμα των αγορών από ξένους, οι οποίοι και πιέζουν ουσιαστικά την αγορά κατοικίας από τους Έλληνες. Έτσι αυξάνεται η ζήτηση και έτσι δεν βρίσκουν και Έλληνες σπίτια. Όπως σας είπα, θεσμοθετεί το παιδικό σπουγμπαράς, θα συνεισφέρει ισόποσα τις αποταμιεύσεις των γονέων η πολιτεία, το κρατικό ταμείο, ενώ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε όλα όσα έχουν γίνει, όλα όσα προβλέπονται για τον βασικό μισθό, ο οποίος θα φτάσει ως το 2028 το Δεκέμβριο τα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ, συμπαρασύροντας βέβαια και τα επιδόματα και τα υπόλοιπα που έρχονται μετά τη σχετική ανακοίνωση. Επίσης, μείωση προκαταβολής 5% από το 2028 για τις επιχειρήσεις. Μείωση στο 50% το 2033 της προκαταβολής. Έτσι. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Προσέξτε όμως, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος δεν αφορά, άμεσα τουλάχιστον, την Αττική. Αφορά όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες πλην της Αττικής, νομίζω ότι μειώνεται όμως, στη συνέχεια θα φτάσει στο 50% το 28 και καταργείται από το 2028, δεν θα υπάρχει τέλος επιτιδεύματος για καμία επιχείρηση. Και αυτό μια σημαντική ανακοίνωση, η οποία βέβαια δεν έχει άμεση έχει μόνο για τις επιχειρήσεις που είναι εκτός Αττικής, για τις υπόλοιπες στην Αττική δεν έχει ακόμα αντίκτυπο αυτή η ανακοίνωση. Επίσης, σε 400, όπως σας είπα, από 300 ευρώ αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση και ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλο αυτό το πλέγμα των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία τα χαρακτήρισε και μέρισμα προς τους πολίτες, μέρισμα της επιτυχίας δηλαδή που έχει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης συνολικά προς τους πολίτες, θα δεν διαταράσει καθόλου τα δημοσιονομικά. Δηλαδή είναι σταθμισμένες αυξήσεις οι οποίες, και μέτρα και παροχές οι οποίες δεν θα επηρεάσουν καθόλου την οικονομική πορεία της χώρας, τον προϋπολογισμό και όλα αυτά, δεν θα τον επιβαρύνουν δηλαδή με ζητήματα και προβλήματα, και στόχο βέβαια πάντα το να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης προανήγγειλε και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους της πρώτης δόσης, δηλαδή του πρώτου μνημονίου, δηλαδή το 29 αντί το 31, και αυτό σημαίνει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα

να κάνουμε το καθιερωμένο διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα. Αφού σας πω ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί η Κυριακάτικη Απογευματινή με ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά νέες θέσεις εργασίας. Ένα μπαράζ προγραμμάτων στο τραπέζι της ΔΥΠΑ με ορίζοντα τετραετίας και ένα σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Δρομολογείται, αναφέρει η εφημερίδα, ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την απασχόληση που θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων. Στο επίκεντρο, νέοι πολίτες που βρίσκονται πολλά χρόνια χωρίς δουλειά, γυναίκες αλλά και όσοι ήδη εργάζονται και χρειάζονται αναβάθμιση των προσόντων τους. Το βάρος μεταφέρεται στην κατάρτιση, την εργασιακή εμπειρία, την επιδότηση των προσλήψεων και τη δημιουργία επιχειρήσεων. Επίσης, το γαλάζιο Master Plan για κάλπες και 2030, τα βήματα του Πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΦ και οι κομβικές κινήσεις εν ώψη εκλογών. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας, από τη διαρροή ιατρικών αρχείων και ιδιωτικών συνομιλιών μέχρι την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει πολλές φορές εκτός ελέγχου. Κέντρο αριστερά, σκληρό ροκ, εμφύλιος και αποκλεισμοί, ελληνοτουρκικά προκλήσεις, απαντήσεις και λιγμοί και απόβαση διασύμων από το Σεπτέμβριο, από το βασιλιά Κάρολο μέχρι τον πρίγκιπα Αλβέρτο και το ζεύγος Χανκ Ουίλσον. Αυτά και φίλοι, από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα ο κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Το υδρωμένο t-shirt μου.
1: Να παίζει το τρανζίτ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
9: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 22 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Μία μέρα μετά από αυτό το φοβερό δυστύχημα, αυτή την τεράστια απώλεια για την πολεμική μας αεροπορία αλλά και τη χώρα ολόκληρη, με τους δύο εμπειρότατους χειριστές πολεμικής αεροπορίας να χάνουν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού F4E Phantom 2 της 338 μοίρας στο αεροπορικό σοου Athens Flight Week. Νεκροί και αθάνατοι ο επισμηναγός Ιωάννης Βλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, κυρίες και κύριοι. Ήταν 3:05 ακριβώς όταν το μυρίο Phantom συνετρίβει πολύ κοντά στο διάδρομο της Τανάγρας. Μαζί μας και θα καλημερίσουμε έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο αποστρατεία, επίτιμο διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Κύριε Γεωργούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα για την πολεμική αεροπορία αλλά και για τη χώρα ολόκληρη, καθώς έφυγαν από τη ζωή δύο εμπειρότατοι χειριστές. Συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος και φυσικά αυτό που όλη η Ελλάδα έχει στο στόμα της είναι το ερώτημα: τι έγινε, πώς συνέβη όλο αυτό? Σίγουρα θα χρειαστεί έρευνα, αλλά υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ίσως που θα έπρεπε να επισημάνουμε για να δούμε πού θα κινηθεί αυτή η έρευνα. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι το τελικό συμπέρασμα θα το βγάλουν οι εμπειρογνώμονες πολεμικής αεροπορίας που θα αναλάβουν να ερευνήσουν το τραγικό δυστύχημα, το οποίο, έτσι να πούμε, γίνεται τραγικότερο γιατί έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδες κόσμου. Δεν είμαστε οι μοναδικοί και άλλες χώρες έχουν υποστεί τέτοιες συνέπειες, τις επιδείξεις, οι οποίες είναι ναι μεν θεαματικότατες, αλλά κινούνται στα όρια του ανθρώπου, της ανθρώπινης και της μηχανής. Ένα αεροσκάφος και ένας πιλότος για να δείξουν τις ικανότητες του αεροπλάνου, τι μπορεί να κάνει, κινούνται στα όρια των δυνατοτήτων του και των δικών τους και του αεροσκάφους. Επομένως, οι χρόνοι εκεί που παίζονται είναι της τάξης των κλασμάτων του δευτερολέπτου και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στον αντίστοιχο χρόνο. Οι ενδείξεις από τα πρώτα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί κάνουν ακόμα δυσκολότερα τα συμπεράσματα τι μπορεί να συνέβη. Βλέπουμε ένα αεροσκάφος σε μεγάλη ενεργειακή κατάσταση, δηλαδή με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει σταθερά ύψος χωρίς να βλέπουμε κάποια αντίδραση. Αυτό για μας τους αεροπόρους είναι λίγο παράξενο. Θέλει διερεύνηση. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από αυτό που βλέπεις μόνο. Ναι. Όμως το γεγονός είναι τραγικό. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Εμείς οι παλιότεροι μπορεί να τους είχαμε φυσταμένους μαθητές και επομένως ο πόνος για μας είναι ακόμα μεγαλύτερος, παρόλο ότι στα χρόνια της εμπλοκής μας έχουμε πονέσει πολλές φορές.
0: Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους υπηρετεί πάρα πολλά χρόνια, από το 1974 αν δεν κάνω λάθος, στην ελληνική πολεμική αεροπορία.
1: Έχουμε
0: και άλλα δυστυχήματα με το συγκεκριμένο τύπο, αλλά δεν θεωρείται από τα αεροσκάφη που είναι αυτό που λέμε αναξιόπιστα. Σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστο αεροσκάφος παρά την παλιά του τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
1: Εκείνο που πρέπει να διευκρινίσουμε, η τεχνολογία του μπορεί να είναι λίγο της προηγούμενης γενιάς, να το πούμε έτσι. Ναι. Έχει υποστεί το συγκεκριμένο αναβάθμιση πάρα πολύ
0: το
1: σοβαρή,
0: 2000,
1: ακριβώς, στα ηλεκτρονικά του κυρίως, αλλά είναι ένα αεροπλάνο το οποίο έχει εκπαιδεύσει και έχει συμμετέχει σε αποστολές πάρα πολύ σοβαρές και στην Ελλάδα και παγκοσμίως πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είναι αξιόπιστο και να διευκρινίσουμε κάτι. Κανένα, ιδιαίτερα στην πολεμική αεροπορία που την ξέρω καλά, δεν πετάει αεροπλάνο αν δεν είναι 100% ασφαλές και όπως πρέπει να πετάει.
0: Και πολλό δε μάλλον τώρα που αυτό το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να παρουσιαστεί, να παρουσιάσει, έτσι, να επιδειχθεί η ικανότητα του χειριστούν και του ίδιου του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του Flying Week, έτσι.
1: Ακριβώς. Το προσωπικό εδάφους που έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης το παρακολουθεί από το υπόστεγο πριν ακόμα έλθουν οι πιλότοι και αφού αρχίσει η εκκίνηση των κινητήρων μέχρι λίγα δευτερόλεπτα πριν απογειωθεί είναι δίπλα τους στο διάδρομο, παρακολουθούν όλες τις ενδείξεις που προβλέπει ο κατασκευαστής από το έδαφος να ελέγχονται πριν αφήσει τα φρένα ο πιλότος και απογειωθεί.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια έχει κάποιο βιβλίο, εγχειρίδιο που τσεκάρει ας πούμε κάποιες ενδείξεις τις οποίες τις τικάρει με έναν τρόπο και λέει είμαστε εντάξει προχωράμε.
1: Ακριβώς.
0: Και δίνει το τελικό OK μάλιστα.
1: Ακριβώς. Το αεροσκάφος φεύγει από το υπόστεγο, τροχοδρομεί για κάποια χιλιόμετρα και πάει στην αρχή του διαδρόμου. Στην αρχή του διαδρόμου το περιμένουν δύο τεχνικοί του τύπου και το ελέγχουν εξωτερικά και επικοινωνούν με τους πιλότους ότι όλα απ' έξω τουλάχιστον είναι σωστά. Πιέσεις ελαστικών, διαρροές καυσίμου ή υδραυλικών, οι ενδείξεις πιέσεων που πρέπει να υπάρχουν σε διάφορα σημεία φαίνονται εντάξει. Είναι το λεγόμενο, στα αγγλικά έχει επικρατήσει να λέγεται last chance check.
0: Μάλιστα.
1: Το check της τελευταίας ευκαιρίας.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικότατο όλο αυτό που μας περιγράφεται. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα όσα έπρεπε να γίνουν στην γη, στην προετοιμασία του αεροσκάφους. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί όπως είπαμε, δεν είναι και ρουτίνα το να παίρνεις μέρος σε μια τέτοια επίδειξη, όπου και το αεροσκάφος προφανώς πιέζεται παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και οι πιλότοι θα πρέπει να είναι στο maximum και αυτοί. Όχι ότι σε αποστολές δεν είναι, αλλά τώρα πραγματικά θέλουν να δώσουν και τον καλύτερο εαυτό τους. Έτσι, για τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τους πιλότους μας. Ακούω διάφορα. Ακούω ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο κράτημα της μηχανής. Ακούω ότι μπορεί να έχουμε εισρωή κάποιων πτηνών στον κινητήρα του αεροπλάνου. Πόσο πιθανά είναι όλα αυτά στα αεροπορικά ατυχήματα αυτού του είδους, κύριε Γεωργούση?
1: Είναι πιθανά. Έχουν συμβεί και τέτοια πραγματικά. Και φωτιά σε κινητήρα και κράτηση κινητήρος ξαφνικά. Και η ροή πτηνών που πέταξαν ξαφνικά στην πορεία του αεροσκάφους. Όλα θα διερευνηθούν. Εγώ δεν λέω ότι... Αλλά εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, βλέποντας αυτά που βλέπουμε που δημοσιεύονται, στις αεροπορικές επιδείξεις, οι πτήσεις που κάνει το κάθε αεροσκάφος είναι προσχεδιασμένες. Mm-hmm. Δεν κάνει του κεφαλιού του πιλότος εκείνη τη στιγμή. Είναι προσχεδιασμένες, είναι δοκιμασμένες, έχουν εκτελεστεί πριν αρκετές φορές και τα patterns και όλα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο πρέπει να έχει προηγηθεί μία τουλάχιστον πτήση ή δύο κιόλας, προκειμένου να ξέρουν και τα σημάδια στο έδαφος, γιατί το αεροπλάνο πετάει χαμηλά και οι πιλότοι λειτουργούν και έχουν σχέση με το έδαφος οπτικά. Δεν χρησιμοποιούν εκείνη τη στιγμή τα όργανα που διαθέτει το αεροπλάνο, πρέπει να βλέπουν έξω τι γίνεται. Πετάνε πολύ χαμηλά.
0: Άρα λοιπόν έχουν κάνει την πρόβα, έτσι. Έχουν κάνει πρόβα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Έχουν κάνει την πρόβα. Όμως να λάβουμε υπόψη μας τι σημαίνει. Ας κάνουν μερικοί το λογαριασμό. Πόσο χρόνο θέλει ένα αεροσκάφος με 500 μίλια να χάσει 500 πόδια ύψος? Τα 500 πόδια ύψος είναι 150 μέτρα. Ας υπολογίσουμε τα 150 μέτρα με 500 μίλια σε πόσα δευτερόλεπτα χάνονται. Θα καταλάβουμε όλοι μας λοιπόν σε τι χρόνους κινούνται οι αποφάσεις ενός πιλότου και πόσο του επιτρέπεται χρόνος να έχει ολιγορία, αν είχε ολιγορία.
0: Και εδώ βέβαια έρχεται και το άλλο, ότι η πτήση συγκεκριμένη γίνεται... Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Στανάγρας είναι πολύ κοντά, έτσι, και στην κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν διάσπαρτα και εργοστάσια εκεί γύρω. Ακούω ότι οι πιλότοι πιθανόν να είδαν το πρόβλημα, αλλά προσπάθησαν και την ίστατη στιγμή να αποφύγουν κάτι χειρότερο στο έδαφος. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το πούμε προφανώς από εδώ. Και φυσικά από το ένα στούντιο, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία γνώση σε σχέση με αυτά που γίνονται. Ωστόσο, ψάχνουμε να βρούμε και θέλουμε να ακούσουμε από τους ειδικούς και από εσάς κύριε Γεωργούση που έχετε τεράστια εμπειρία, τι θα μπορούσε να έχει πάει στραβά εδώ.
1: Σας είπα και πάλι ότι θα αφήσουμε την Επιτροπή να κάνει τη διερεύνηση. Πολλά σε μια τέτοια πτήση που κινείται στα όρια, πολλά μπορούν να έχουν συμβεί. Σας είπα και πάλι ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι κλάσματα του δευτερολέπτου έως το πολύ για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Μπορεί κάτι να συνέβη στον πιλότο, κάτι να συνέβη στο αεροσκάφος, μπορεί να μην πρόσεξαν. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι της πτήσης. Κοιτάξτε, και οι πιλότοι, όσο καλά εκπαιδευμένοι είναι, άνθρωποι είναι. Μια στιγμή αδυναμίας, κάτι. Το θέμα είναι ότι χάθηκαν δύο άνθρωποι, άφησαν παιδιά πίσω τους, οικογένειες. Και σε εμάς ένα τεράστιο πόνο και στην πολεμική αεροπορία μια τεράστια έλλειψη. Όμως η αεροπορία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την πατρίδα όπως το κάνει πολλά χρόνια τώρα.
0: Κύριε Πτέρυρχε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργούση,
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Στα 37 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση και κατά τη διάρκεια της σημερινής ραδιοφωνικής μας πτήσης θα μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε έτσι να μπούμε και να πούμε στην ουσία όσον εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θες και να δούμε και πώς υποδέχονται αυτά τα μέτρα οι κοινωνικές ομάδες τις οποίες αφορούν τα συγκεκριμένα μέτρα. Μαζί μας, και να το καλημερίσω, είναι ο κύριος Δημήτρης Κοντός, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Περιστερίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, αντιπρόεδρος είμαι στο Δυτικό Τομέα Αθηνών.
0: Α, αντιπρόεδρος, μάλιστα.
1: Αλλά
0: αυτό λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τριτεκνία και θα ήθελα να μου σχολιάσετε τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Το βασικό που βλέπω για τους τρίτεκνους έχει να κάνει με την νέα φορολογική ελάφρυνση που τίθεται σε ισχύ από το 2027. Ουσιαστικά με αυτή την αλλαγή μηδενίζει το φόρο εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή από το 26 τα εισοδήματα, αν καταλαβαίνω σωστά, αυτό είναι.
1: Η εξαγγελία αυτό μάλλον αναφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση και θα εφαρμοστεί αργότερα μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Το αφορολόγητο για τις οικογένειες με τρία παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ, φτάνοντας συνολικά στα 25.364. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό? Ξέρω και γνωρίζω καλά και το έχω συζητήσει κιόλας και στο παρελθόν και μαζί σας το έχουμε πει ότι εσείς επιδιώκατε και ζητούσατε την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
1: Αρχικά να πω ότι η κοινωνική ανάγκη που υπάρχει είναι η αντιμετωπίση του δημογραφικού. Mm-hmm. Η μία πλευρά είναι η εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, ίσως και η μικρότερη πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν αυτό που έβγαινε από τα non-paper που έβγαιναν από την κυβέρνηση και το 24 και το 25 και το 26.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τις προηγούμενες μέρες παντού διαβάζαμε ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις για τους τριτέκνους στην εξομοίωσή τους με τους πολυτέκνους. Αυτό, ξαναλέω, είναι η μία πλευρά όμως του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς προχτές βγάλαμε μια ανακοίνωση τι χρειάζεται να πει ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο για τους τριτέκνους. Η δεύτερη πλευρά του δημογραφικού είναι η ενίσχυση και η στήριξη των νέων ανθρώπων να κάνουν οικογένεια, να υπάρχει αποκέντρωση και να κάνουν οικογένεια με παιδιά, δηλαδή να έχουν εργασιακή δυνατότητα, να έχουν κατοικία προσιτή και να έχουν τις κοινωνικές υποδομές που χρειάζεται και αυτό και στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα πράγματα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν δεν αφορά η απογοήτευση εμάς μόνο. Φαντάζομαι το σύνολο της κοινωνίας έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Εκτός δηλαδή από αυτό το κομμάτι φορολογικό που ξαναλέω δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί, δεν είναι το ουσιαστικό που χρειαζόμαστε σε σχέση με το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός ξέχασε στο βελίδιο να πάρει μαζί του την ατζέντα δημογραφικό. Δυστυχώς.
0: Από εκεί και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η μη ικανοποίηση έχει να κάνει με την εξομοίωση που ήταν το βασικό σας ζήτημα για τους πολυτέκνους και από εκεί και πέρα τώρα βλέποντας όλο αυτό, κύριε Κοντέ, εσείς θα επιδιώξετε κάποια νέα συνάντηση, θα κάνετε κάποιες ενέργειες, πώς θα το...
1: Εννοείται, στις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: και εγώ όλο το επόμενο διάστημα,
0: ναι,
1: θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το ένα, το στοιχείο της εξομοίωσης που υπάρχουν οι αντίστοιχα δεσμεύσεις, λέω, κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εσείς το έχετε ακούσει, δεν είμαι μόνος.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ακούσει μόνο εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και ξαναλέω, συνολικά με την ατζέντα, στηρίξτε τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια και να κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν. Για να μπορεί να πάρει ανάσα αυτός ο τόπος. Διαφορετικά, τι πάψαμε.
0: Ναι, ναι. Πολύ πολύ σημαντικό και σωστό αυτό που λέτε. Και βλέπετε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και το πότε ισχύουν αυτές οι αλλαγές για το φορολογικό, έτσι. Το έτος, διαβάζω ότι είναι η εφαρμογή από το φορολογικό έτος του 2027, που σημαίνει για τα...
1: Το μάθουμε σήμερα ή θα το μάθουμε από τις εξειδικεύσεις που θα κάνουν οι υπουργοί τις επόμενες μέρες.
0: Φαντάζομαι, γιατί το φορολογικό έτος 27 είναι του χρόνου, με αναφορά στα εισοδήματα του 26. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να είναι. Θα τα δούμε όμως, αλλά θα, όπως είπατε, θα έχουμε την εξειδίκευση στη συνέχεια.
1: Μας έχει τύχει σε όλους μας να υπάρχουν κυβερνητικές εξαγγελίες από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Να σας πω για παράδειγμα, αύξηση του επιδόματος παιδιού, δεν αφορούσε το τρίτο μόνο, οι οποίες εξαγγέλθηκαν και δεν έγιναν. Γι' αυτό λέω, ας το δούμε.
0: Για ποια ακριβώς αναφέρεστε, σε ποια ακριβώς αναφέρεστε?
1: Στην εξαγγελία που έγινε πριν δύο χρόνια, ότι τα επιδόματα, ότι οι κλίμακες επιδόματος από τρεις θα γίνουν δύο, και σημαίνει ότι θα αυξηθούν, η μικρότερη θα αυξηθεί περισσότερο από τις άλλες. Δεν υλοποιήθηκε. Τελευταίες πληροφορίες, διαδόσεις έλεγαν ότι θα αυξηθούν κατά 30% τα επιδόματα τώρα. Αυτό που δεν είχε γίνει, δηλαδή πρόπερση που είχε εξαγγελθεί.
0: Κύριε Κοντέ, θα ξαναμιλήσουμε μετά την εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς, για να δούμε πού ακριβώς είμαστε και να δούμε και στη συνέχεια πώς θα κινηθείτε και εσείς, και να δούμε μήπως υπάρχουν και κάποιες άλλες εξελίξεις από πλευράς κυβερνητικής. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε. Yes.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

7 και 48 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, των κυριακάτικων εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή που αναφέρει για το σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας, μπαράζ προγραμμάτων στο τραπέζι της ΔΥΠΑ με ορίζοντα τετραετίας. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας από τη διαρροή ιατρικών αρχείων και ιδιωτικών συνομιλιών μέχρι την αποκάλυψη εξωσυγικών σχέσεων AI βγαίνει πολλές φορές εκτός ελέγχου. Συνευλία υπερθέαμα του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη γιορτή στη Νέα Παραλία με ελεύθερη είσοδο για τα 30 χρόνια καριέρας του στις 12 Σεπτεμβρίου. Είμαστε και μέσα σε αυτό βέβαια ο όμιλος Next Step Media. Έλληνο-τουρκικά προκλήσεις, απαντήσεις και ελιγμοί, διπλωματική τακτική της Αθήνας και τα μηνύματα στον Ερντογάν. Σκληρό ροκ, εμφύλιος και αποκλεισμοί. Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους. Ο Τσίπρας λείπει μόνο. Τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει. Η στρατηγική και τα μέτρα. Το γαλάζιο master plan για κάλπες και 2030. Τα βήματα του Πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ. Και οι κομικές κινήσεις εν ώψη εκλογών. Παιδεία προς διόρθωση στα επίμαχα σχολικά βιβλία. Και full season απόβαση διασύμων από το Σεπτέμβριο. Από το Βασιλιά Κάρολο μέχρι τον πρίγκιπα Αλβέρτο και το ζεύγος Hanks Wilson. Στα παραπολιτικά. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά, οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, πως η εφημερίδα μας είχε από πριν έτσι, αποκαλύψει την έκπληξη που αφορά στον κουμπαρά για τα παιδιά. Και στα άλλα θέματα της εφημερίδας, γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, η συμμαχία με το Ισραήλ κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή και Αντώνη Σαμαράς τη σκέφτεται τι του εισηγούνται που εγκλωβίζονται. Αλέξανδρος Εξάρχου, μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια, παρέμβαση στο συνέδριο των Economist powergame.gr. Στο Βήμα, τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, οι λίστες Σαμαρά και οι κρυφές διαρροές ΔΕΘ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Αφιέρωμα ήταν κάποτε στη ΔΕΘ. Η διεθνής έκθεση δεν ήταν πάντα άμβωνας πολιτικών εξαγγελιών, πεδίο πλειοδοσίας παροχών και αρένα πολιτικών διαξηφισμών. Άλλοτε ήταν το πόσιμο εξωστρέφειας, όπως μαρτυρεί το περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών στην 28η ΔΕΘ το 1963 με τον θαλαμίσκο του διαστημόπλοιου ΣΥΓΜΑ 7 να εκτίθεται ως δείγμα της τεχνολογικής πρωτοπορίας της εποχής. Εντυπωσιακή φωτογραφία πραγματικά. Πάμε στο παρόν. Όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Ακραία σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τι συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες σε πολιτικά γραφεία και επιχειρηματικούς ομίλους. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Η τραγωδία για τη μεσαία οικογένεια. Στα νύχια της Κοβέση οι Έλληνες δημοσκόποι. Αντεπίθεση Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη μεγάλη ανατροπή και τη δεύτερη θέση. Και το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις δεύτερες εκλογές. Real News, ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Ο ειδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Φρίκη στην Κυψέλη, έρευνα για εμπόριο βρεφών. Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη. Οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο, ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Η Αυγή. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Mr. Predator. Η εταιρεία Kestrel, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Πόσα γνωρίζει η κυβέρνηση για τη διαβολική σύμπτωση. Ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος και το Ισραήλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ κοστολογημένο πρόγραμμα. Ο Κώστας Αρβανίτης στην Αυγή της Κυριακής. Η παρουσία στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαιότητα. Και διοικητής ΑΕΠ Πατρών τα δύο μηνύματα που τον έκαναν στόχο των υποκλοπών. Πρώτο θέμα, μέρισμα ανάπτυξης με φόντο τις κάλπες. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Μητσοτάκης. Κτήμα Καμπά από το Μαυρογιαλούρο και τα Αμπέλια στη νέα εποχή με γραφεία, κατοικίες και ξενοδοχείο. Αθηναϊκή Ριβιέρα, 4 κίνητα που έγραψαν ιστορία. Η ασπίδα του Αχιλλέα. Φτιάχνουμε στην Ελλάδα άμυνα όπως του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός αναλυτής και πρώην αξιωματικός πληροφοριών Dan Pfefferman περιγράφει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Και η μεσαία τάξη στην Ελλάδα έρευνα από το κτέλ στο SUV και μετά πάλι πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030. Το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Οι φορολεφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι αυξήσεις αποδοχών και επιδομάτων για συνταξιούχους, ιδιωτικό τομέα και δημοσίους υπαλλήλους. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν, τα πολιτικά μηνύματα και τα προεκλογικά διλήμματα. Η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλλέα. Πώς θα λειτουργεί ο αντιπυραυλικός, αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος. Τα επιμέρους αντιμετρικά συστήματα που περιλαμβάνει.
Στο στόχαστρο του Πούτιν 7 περιοχές της Ευρώπης, υβριδικός πόλεμος και τα αναπάντητα ερωτήματα για τις σχέσεις Τσίπρα με το Καράτκας. Επίσης, η άγνωστη ελληνική μειονότητα των 6.000 ομογενών στην πολιτεία. Πάμε στην Καθημερινή. Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μετά την συμφωνία για την Ασπίδα, η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την Άγκυρα. Ιδιωτικό χρέος 421 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά στο κόκκινο. Τα συνολικά χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι σχεδόν διπλάσια του ΑΕΠ. Και πάνω από τα μισά, 238,6 δις, είναι ληξιπρόθεσμα. Παρά τις ρυθμίσεις και την ανάπτυξη, τα κόκκινα δάνεια δεν μειώνονται. Ενώ παράλληλα οι οφειλές προς το δημόσιο και οι οφειλέτες αυξάνονται. Πρόεδρος ΕΛΚΑΚ, γιατί καθυστερεί η ανάπτυξη των εξοπλισμών και τα μυστικά της ασπίδας του Αχιλλέα, η Καθημερινή στον αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει. Πάμε στην κόντρα. Ο Σαμαράς καθορίζει την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση απολογείται καθημερινά για εθνικά και δικαιώματα ομοφυλοφίλων. Ο φόβος μετακίνησης των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων εξαναγκάζει το Μαξίμου σε τυχοδιοκτικές πρακτικές. Λουκέντα σχολεία κενά στις τάξεις. Η Ελλάδα μικραίνει και η εκπαίδευση πληρώνει το τίμημα. 21.000 μαθητές λιγότεροι. Νέα σελίδα για την Ελλάδα. Το τολμηρό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αποκάλυψη, ο Σαλμάς υποψήφιος βουλευτής με το Σαμαρά στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, λέει η Voice, και 2,5 εκατομμύρια στον Προκοπίου, παίρνει δάνεια με εγγύηση στα παλιά, σκάνδαλο διαρκείας στον ταραβέρι του τραπεζών με τον εφοπλιστή, μαύρη λίστα, άλλος τους opinion leaders μετά τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ του Μεγάλου, και ο Τζιτζικώστας ήθελε να με κατευθύνει αλλά βρήκε τείχο, η πρώην αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κυρία Πατουλίδου, ανοίγει την καρδιά της. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Αλέξης αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Και κλείνουμε με την Δημοκρατία. Νόθα ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Η αποκαλύψη για τον Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Κλειοδοσία δισεκατομμυρίων στη ΔΕΘ. Σκιαμαχίες για λεφτά που δεν υπάρχουν. Και με φωτογραφικό μαγείρεμα η εκχώρηση των πολιτηρίων σε μουσεία και μνημεία. Συνέχεια και στο σκάνδαλο με τις βίζες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων Εφημερίδων όπως είπαμε, και σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, των Πρατηριούχων της Αττικής. Σε λίγο.

0: 8 και κάποια δευτερόλεπτα. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μας σήμερα, συμμετημόνα μας σε αυτή τη ραδιοφωνική πτήση, η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Έτσι, πολλά χρόνια μιλάμε, συνομιλούμε, λέμε πράγματα. Δεν μασάει τα λόγια της ποτέ η κυρία Ζάγκα. Ό,τι να το πει το λέει. Μπαμ. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θα συζητήσουμε μία μέρα μετά από αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες αφορούν εμέσως και τον κλάδο και άμεσα, ίσως, έτσι.
1: Όλοι
0: και άμεσα
1: μας.
0: Και έμεσα.
1: Όλοι μας. Εγώ θα μου επιτρέψετε όμως πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι. Ξέρω ότι θα πείτε και πολύ σωστά.
1: Να σταθώ στο θλιβερό, το δυσάρεστο γεγονός, το οποίο μας πάγωσε όλους. Μας πάγωσε. Χάσαμε δύο παλικάρια, δηλαδή το πέθος αφορά όλους μας.
0: Έτσι.
1: Δύο οικογένειες τώρα πώς θα πάνε παρακάτω στην επόμενη μέρα, όταν αυτοί φύγανε τα παιδιά και τους είπανε στο καλό ραντεβού το βράδυ, και το ραντεβού είναι του ποτέ. Λοιπόν, εγώ θέλω, έχω απέτηση σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα, η πολεμική αεροπορία και η κυβέρνηση να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για τις οικογένειες των δύο άτυχων πιλότων. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους.
0: Έτσι είναι. Όπως ακριβώς τα περιγράφετε, νομίζω είναι και...
1: Είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Μα τι λέτε τώρα, έχουμε παγώσει όλοι μας. Έχουμε παγώσει.
0: Τώρα δυστυχώς όμως θα πρέπει να πάμε και στα πεσά τα οικονομικά.
1: Είναι
0: γιατί μπροστά σε αυτό που ζήσαμε, μπροστά στο μαύρο και το πένθυμο, πρέπει να πάμε σε αυτό που ζούμε, που είναι πεζόμενο, αλλά είναι απαραίτητο για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Χθες έγιναν κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες αφήνουν θετικό αποτύπωμα για πολλές τάξεις, για πολλές κοινωνικές ομάδες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το κοινωνικό μέρισμα θα το απαλλάξουν όλοι, ανήκει σε όλους μας. Εσείς πώς είδατε, ως γενική θεώρηση, τα μέτρα? Γιατί κακά τα ψέματα, στο μαγαζί σας, στα βενζινάδικα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έρχεται ο κόσμος. Όταν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, θα κάνει παραπάνω βόλτες, άρα θα ξοδεύσει, θα καταναλώσει περισσότερα καύσιμα.
1: Και μην ξεχνάτε, τα πρατήρια είναι σταθμοί. Ο σταθμός τι σημαίνει? Σταματάει και μιλάει, δεν παίρνει μόνο καύσιμο, δεν πλένει το αυτοκίνητό του, μιλάει. Και μένα είναι πολύ σημαντικό να έχω σχέση σωστή με τους πελάτες μου. Είναι πολύ σημαντικό η σχέση, είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει, το ανθρώπινο κομμάτι. Άρα λοιπόν ο κόσμος μιλάει, λέει το παράπονό του, λέει το θετικό, λέει το αρνητικό. Εγώ θεωρώ ότι τα μέτρα που είπε ο Πρωθυπουργός είναι μια βεντάλια για την επόμενη τετραετία. Καθαρά.
0: Μια γέφυρα δηλαδή.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δείχνει τι θα κάνει κάθε χρόνο. Οπότε ο άλλος το βάζει στο κεφάλι του. Τι θα κερδίσει ψηφίζοντας Κυριάκο Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία. Ξεκινάει με τη μεγάλη ομάδα για μένα, τους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες ξέρουμε ότι είναι στα κάγκελα. Έτσι.
0: Έχουν πολλά προβλήματα.
1: Τους δίνει μια μεγάλη βοήθεια, κακά τα ψέματα. Ξέρετε, το φορολογικό είναι βάση για τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, τους συνταξιούχους. Τους έδωσε χρήματα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί σου λέει ο άλλος, έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, περιμένω και εγώ να με σκέπτεσαι, να μην σκέπτεσαι μόνο τα νιάτα. Καλό και αυτό το κομμάτι. Πολύ καλό που σκέπτεται την οικογένεια. Ακούστε, με το να βάλει τους τρίτεκνους στους πολύτεκνους, είναι πολύ σωστό.
0: Δεν έγινε αυτό.
1: Ναι, αλλά τροποτινά με αυτά που έκανε είναι όσοι να τους έβαλε. Γιατί τους αγκαλιάζει.
0: Πριν λίγο είχα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τεχνών, ο οποίος μου είπε ότι.
1: Περίμενε κάτι άλλο.
0: Περίμενε κάτι άλλο.
1: Ναι, κάτι άλλο.
0: Περιμένουμε βέβαια να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων για να πούμε περισσότερα.
1: Ακριβώς, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια ομπρέλα η οποία δεν έχει ανοίξει σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πιάνει τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα μπει βρεμαράκι, όλα ωραία και καλά δεν είναι. Για κάτσε, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι μείναμε πίσω.
0: Αλλά εγώ δεν το λέω αυτό. Μπορούσα να κάνω περισσότερα.
1: Όχι, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και να σας πω κάτι. Δεν σταματάω ποτέ να διεκδικώ.
0: Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε.
1: Ναι, αυτή είναι η πορεία στη ζωή μου. Όταν θέλω κάτι, έχω το στόχο και προσπαθώ μέσα από δουλειά, υπομονή και επιμονή να το πετύχω. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς οι επαγγελματίες μας αφορά πάρα πολύ το φορολογικό. Αυτό το περίφημο τεκμήριο, εμείς το έχουμε στον κλάδο μας.
0: Η μεσαία τάξη, πού είστε κομμάτι της?
1: Βεβαίως και είμαι κομμάτι της μεσαίας τάξης.
0: Η μεσαία τάξη.
1: Τρώει πολύ ξύλο.
0: Συνεχίζει, δηλαδή οι εξαγγελίες αυτές την ικανοποίησαν πλήρως.
1: Όχι. Έχουμε... Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Πού έχουμε.
1: Θέλει ακόμα δουλειά.
0: Πού υπάρχει.
1: Δηλαδή, προσέξτε, η μεσαία τάξη,
0: ναι,
1: η οποία είναι αυτή, για να είμαστε ειλικρινείς, που αποδίδει το φόρο και το ΦΠΑ στην κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι έτσι. Έτσι mm-hmm. είναι. Όταν εμένα δεν θα με στηρίξεις και εγώ θα φύγω από τη μέση, γιατί κακά τα ψέματα, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης να γίνουμε όλοι συντεχνίες, να ενωθούμε, να φύγουν οι μικρομεσαίοι, είναι καθαρό αυτό, για να μείνουν ελάχιστοι. Και το βλέπω πολύ στο χώρο μου. Ο χώρος μου...
0: Συρρυκνώνεται.
1: Ξαφανίζεται. Και είναι πολύ κακό αυτό, θα σας πω γιατί. Υπάρχουν τα εταιρικά, έτσι.
0: Mm-hmm. Τα εταιρικά καταστήματα, πρατήρια έγκρα του καυσίμου.
1: Ναι, μιλάμε πάντα για τον κλάδο μου.
0: Ιδιόκτητα είναι.
1: Ιδιόκτητα. Είναι της εταιρείας, mm-hmm. ο οποίος λέει μπαίνω σε ένα εταιρικό και με ασφαλείς. Θα το πω ελεύθερα, όπως ξέρω να μιλάω, κούνια που τον κούναγε. Γιατί το εταιρικό, τι είναι, το παίρνει η εταιρεία και το δουλεύει, διαχειριστή έχει. Ως εάν να λέμε δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να έχει και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε μαγαζιά. Είναι αυτός που θα κάτσει από το πρωί ως το βράδυ, όπως κάθεται ο επαγγελματίας. Καθόλου. Πάει, κάνει μια γύρα και φεύγει. Γιατί έχω εταιρικό στη γειτονιά ξέρω.
0: Υπάρχει περίπτωση σε ένα εταιρικό διαχειριστής να συμπεριφερθεί όπως ένας κακός επαγγελματίας ενός βενζινάδικου, ενός πρατηρίου υγρού καυσίμων.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι κακός ή καλός. Δεν βάζω ετικέτα.
0: Όταν λέω κακός, αλλά... εννοώ να κάνει
1: μοθεία. Αδιάφορος.
0: Κάνει μοθεία.
1: Ναι, γιατί δεν γίνονται. Δεν έχω παράπονα και από τα εταιρικά, νομίζετε. Δηλαδή έχω παράπονα και από εταιρικά μαγαζιά. Ανθρώπους που πήγαν στο εταιρικό. Άρα αυτό που κάποια στιγμή κυκλοφορούσε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε στα εταιρικά για ασφάλεια. Βγάτε το κεφάλι σας.
0: Λέτε ότι δεν ισχύει.
1: Τώρα πια, εκεί που φτάσαμε, σε αυτό το σημείο σήμερα, σαν Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, λέω υπεύθυνα. Τώρα πια δεν πουλάνε τα σήματα, κανένα σήμα δεν πουλάει. Ποιος πουλάει? Ο επαγγελματίας που είναι μέσα. Αυτός είναι ο φερέγγιος. Όταν βλέπει λοιπόν ο πελάτης, γιατί άλλαξε η νοοτροπία πια του κόσμου, οι καταναλωτές, δεν είναι το παλιό μοντέλο. Περπατάω, κοιτάω, βλέπω τη μέση και όχι,
0: ισχύει.
1: Την έχει πατήσει. Και η εμπειρία είναι μάθημα. Ξέρει ότι το φτηνό μπορεί να μην είναι φτηνό και να είναι πανάκριβο. Να είναι οι πειραγμένες οι αντιλίες, η νοθεία. Άρα τι κάνει, είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Ψάχνει το δικό του μαγαζί. Το δικό του το μαγαζί δεν του το εξασφαλίζει το σήμα. Γιατί έρχεται.
0: Γιατί γίνει όπως ο γιατρός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Συγγνώμη, όπως έχετε το γιατρό σας. Ναι. Και παλιά την καλή εποχή. Προσέξτε, θα πω πίσω. Mm. Είχαμε το ράπτη. Είχαμε τη μοδίστρα. Εσείς πηγαίνατε στο ράπτη σας και οι γυναίκες στη μοδίστρα. Ήταν η προσωπική σχέση.
0: Ναι.
1: Τώρα πας σε ένα μαγαζί, τσούπερνεις ένα τσουβάλι, το βάζεις και φεύγεις.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τα μαγαζιά. Πάνω πολλά είναι η σχέση. Λέει, ποιο μαγαζί είναι αυτό, BP, Shell, Echo. Δεν μας νοιάζει, ποιανού είναι. Και τι γίνεται, πώς αποδεικνύεται το τι είναι σωστό, στην πράξη. Παίρνεις 20 ευρώ από τον Αντώνη, 20 ευρώ από τον Τηλέμαχο και 20 ευρώ από τη Μαρία. Με ποια βγάζεις περισσότερα χιλιόμετρα?
0: Αυτό, καθαρά.
1: Money, money.
0: Και με ποια πάει το αυτοκίνητό σου.
1: Και δεύτερα, έχεις ένα μαρτυριάρι κοντά σου, το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Σου λέει, όχ, δεν μπορώ, αυτό που μου δίνεις θέλω να το βγάλω. Ακόμα χάει. Ενώ το άλλο. Εδώ έρχονται παλιά αυτοκίνητα. Παλιά αυτοκίνητα. Και βλέπετε για πέταμα το έχω. Και βάζει τη βένση και λέει: καλέ, αυτό περπατάει. Μα αφού του δίνει σωστή τροφή, δεν ανάγκη να του δώσει την ακριβή, την ακριβή. Αλλά να δώσει σωστή, να μην είναι νοθευμένη. Άρα λοιπόν, τι μα ενδιαφέρει σε ένα μαγαζί? Ο έλεγχο. Ποιο κάνει τον έλεγχο και στη ζωή? Αυτό παίζει πάνω κάτω. Η δύναμη και ο έλεγχο.
0: Για να είμαστε και δίκαιοι, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Έχουμε αποτελέσματα, έχουν πραγματικά εξαρτηθεί διάφορες συμμορίες εκεί επικίνδυνων.
1: Α, τώρα πιάνεις ένα ωραίο θέμα.
0: Και το άλλο, ναι. Και το άλλο που βλέπω είναι ότι μαγαζιά τα οποία έβλεπα να ανοίγουν αφού τους πιάνανε με κάπου καμιά εβδομάδα, βλέπω λουκέτο πολύ έτσι, μακροχρόνιο.
1: Ναι, και υπάρχουν πολλοί μάγκες μέσα σε αυτή την παρέα που ανοίγουν, ναι. Όχι να περάσουν τα δύο χρόνια,
0: αλλά...
1: ούτε σε 6 και 8 και σε 3 μήνες. Έχω καταγγελίες και το λέω συνέχεια. Τι κάνουνε, αλλάζουν το αφημί και άλλη εταιρεία. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Όχι, και το θέμα ξέρετε τι είναι, το λέω επίσημα. Ποιος δίνει την άδεια? Από πού ανοίγουν αυτοί οι μάγκες? Από πού ανοίγουνε?
0: Άρα, μισό
1: και πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, βεβαίως και είναι σημαντικό.
1: Γιατί συγγνώμη, ψηφίστηκε νόμος. Περίμενε στη Λέμαχε. Ψηφίστηκε νόμος. Ναι. Όποιο πιάνει με πειραγμένες αντλίες ή με νοθευμένα καύσιμα, 2 χρόνια το μαγαζί είναι κλειστό, είναι τάφος. Εμείς δεν θέλαμε αυτό. Εμείς θέλαμε διαπαντός να φύγει. Είναι επαγγελματίας αυτός που κάνει αρπακτές. Και μαυρίζει τον κλάδο και κατακλέβει εσένα. Συμφωνώ. Και το κράτος. Άρα γιατί το. Εμείς θέλαμε διαπαντός να φύγει. Είναι επαγγελματίας αυτός που κάνει αρπακτές. Και μαυρίζει τον κλάδο και κατακλέβει εσένα. Και το κράτος. Άρα γιατί το.

0: στόματα, θυμάσαι? Αλλά είναι πολλοί που μείναν μετέωροι στο δρόμο, προλάβανε και κάναν τσουπ και φύγανε. Είπες για ελέγχους. Θα σου πω κάτι. Κλείνω το μαγαζί, με το που κλείνω για διακοπές μια εβδομάδα, μου έρχεται έλεγχος. Άλλο καλό στα παιδιά. Καιρό είχα να σας δω.
1: Αμέσως με το που ανοίξατε, δηλαδή. Όχι,
0: περίμενε. Είναι να κλείσω.
1: Α.
0: Έρχεται ο έλεγχος. Και την πέρα είχα 3-4 κανάλια. Το πρωί έλεγα. Λοιπόν, μου λέει ο γιος μου, μίλα, θα έρθουν όπου να είναι. Ήρθανε. Λέω, καλώ τα. Γελάγανε αυτοί. Άντε να κάνουμε. Άντε, μία ώρα χαμένοι έτσι. Τα ψάχνουν. Λέω, θα πάτε κι αλλού. Λέει, βεβαίως. Φύγανε, εγώ του πήρα από πίσω, βάλα άνθρωπο. Φύγανε κατευθείαν. Στη λεωφόρο, 10 μαγαζιά. Τι μου λες τώρα εμένα. Ανοίγω. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω. Σε λίγο έχει κανάλι μέσα. Τσουπ, ο έλεγχος. Καλά ρε παιδιά, λέω, δεν πρόλαβα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, το έχω πει δημόσια, το πω για άλλη μια φορά, ή έχουν πολλά συνεργεία και θέλουν να μου αποδείξουν ότι υπάρχουν συνεργεία και κάνουν ελέγχους, ή κάτι άλλο θέλουν να μου κλείσουν το στόμα. Λοιπόν, να δίνουν θάρρος στους ανθρώπους που είναι παντελονάτοι, ασχέτως φίλου, καταλαβαίνεις τι λέω,
1: ναι,
0: που έχουν ψυχή και πειλάνε. Κι εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα. Θέλω όταν έρχεσαι στο μαγαζί, όχι μόνο το δικό μου, οπουδήποτε, να είσαι καλυμμένος. Να πάρεις τα 20 ευρώ, τα 100, τα 10 και να είσαι εντάξει. Και το κράτος να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αυτό δεν γίνεται ακόμα. Έχει γίνει μεγάλο βήμα από την οικονομική αστυνομία και μπράβο, εγώ της δίνω πάντα συγχαρητήρια, αλλά έχουμε δρόμο. Ο δρόμος σημαίνει ότι όποια μαγαζιά πιάνουν, να μην ανοίγουν πριν 2 χρόνια.
1: Ερώτηση. Πόσο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό των καταστημάτων που πιάνουν σε σχέση με αυτούς που πραγματικά κλέβουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο? 5, 10, 20, 100,
0: 80%? Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου πω ποσοστό. Ξέρω όμως ότι είναι πολύ στην πιάτσα.
1: Πολύ.
0: Και θα σου πω το εξής, που ξέρω. Παλιά μαγαζιά, οικογενειάρχες. Δεν αντέχουν. Είναι σκληρό το παιχνίδι.
1: Δεν αντέχουν επειδή οι άλλοι κλέβουν, ας πούμε, θέματα ανταγωνισμού. Αυτό
0: είσαι
1: είναι.
0: Σε έναν δρόμο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Α, μπράβο. Κάθε δρόμος λοιπόν έχει τη δική του ιστορία. Και εμείς στη λεωφόρο που είμαστε 10 μαγαζιά, ο ένας απέναντι στον άλλον. Γίνεται παιχνίδι. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Άλλος προσπαθεί όμορφα και ωραία να περπατήσει. Άλλος είναι εταιρικό, οπότε σου λέει μία τσέπη δεν έχει, η άλλη βάζει. Επιβιώνω. Ένας επαγγελματίας που δεν αντέχει, τι θα κάνει? Θα το δώσει. Θα το δώσει, γιατί σου λέει θα πρέπει να κλέψω. Εγώ μια ζωή δεν έκλεβα. Τώρα στα γεράματα που λένε εισαγωγικά. Το δίνει. Έρχεται ο μάγκας και λέει, πόσα θέλεις? 800. Ένα και έφυγες. Πρόσεξε. Φεύγει ο άνθρωπος. Τα παίρνει και λέει, κόψτε το λαιμό σας. Και μαθαίνω το μαγαζί δεν ανοίγει ακόμα.
1: Γιατί
0: λέει, βάζει αντλίες. Το κατάλαβες το παραμύθι?
1: Μάλιστα.
0: Ένα μαγαζί που κλείνει και αλλάζει αντλίες, στημένο πράγμα. Όταν ξέρουμε και είναι κοινό μυστικό ότι κάποιες αντλίες έρχονται απ' έξω πειραγμένες, δεν λέω εδώ ποιες, ξέρουν όμως τα ελεκτικά όργανα, γιατί δεν προσέχουν. Όταν άρχισε το παιχνίδι των συστημάτων εισρωών και κρόων πριν χρόνια, γιατί το βάλαμε τα μπαγαζιά? Το βάλαμε απλά και ταπεινά για να σταματήσουμε το παρεμπόριο. Mm-hmm. Δεν έπρεπε όμως να μπει πρώτα στα 2 δηληστήρια?
1: Και μετά.
0: Δεν έχει μπει. Και τώρα λέει να βάθμιση. Άλλα πράγματα. Έλα μια μέρα στο μαγαζί που είναι ψηφιακό. Όχ, Παναγία μου, καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή που πλέξαμε με αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι είναι πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο. Ένα πρατήριο, ρε φίλε, είναι. Ένα πρατήριο. Και βγάζει τώρα καινούριο νόμο. Α, εδώ θα δεις τι έχει να γίνει τώρα. Λέει από πρώτη του έτους, από 1 ευρώ και πάνω, τιμολόγιο. Τι λες, ρε φίλε, κάναμε τόσο αγώνα να έχουμε την ψηφιακή απόδειξη. Έρχεται ο Deliveras, το λέω καθαρά.
1: Και κόβεις τιμολόγιο,
0: Και θέλει 2 ευρώ. Έχω 2 ευρώ παράδειγμα από άνθρωπο δικό μας. Μου χτύπαγε το χέρι, Μαρία μου λέει, και μου έλεγε, ξένος. Απ' έξω έχει έρθει, δεν λέω από πού, ποια χώρα, και χτύπαγε το χέρι στον επαγγελματία για 2 ευρώ. Και ξέρετε τι του είπε? Τι του είπε? Θα σε κάνω ρόμπα εγώ. Έχω 28.000 followers. Αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει και το καλό και το κακό του, τι κάνουνε? Παίζουν αντάλογα. Δίνουνε λοιπόν δικαίωμα σε όλα αυτά τα άτομα σε εισαγωγικά? Βάλε, δεν θέλεις 100 ευρώ που είναι? Κάντο ρε φίλε 50. Μη με βάζεις στην αυτοκτονία. Θα ξεσηκωθούμε όλους τους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να μην δέχεται την απόδειξη την ηλεκτρονική και να σου χτυπάει ο Deliveras, ο ξένος, το χέρι. Στην πατρίδα τη δικιά μου νιώθω ότι είμαι ξένη. Έξαλλη είμαι. Έξαλλη. Και δεν είμαι μόνο εγώ.
1: Τέτοια γεγονότα.
0: Α, είναι πολύ θέμα μεγάλο.
1: Υπάρχει μια καταγγελία.

0: Πολλοί από τους ανθρώπους που συνδικαλίζονται στο χώρο, ναι, λένε ότι με ένα αφημί λειτουργούν 10-15 ντελιβεράδες αυτού του είδους και εκμεταλλεύονται ένα αφημί.
1: Είναι
0: έτσι
1: μεγάλη ιστορία με τους ντελιβεράδες.
0: Και την έχουμε αναδείξει.
1: Και πρέπει
0: εδώ
1: να το ψάξουν, γιατί όποιος θέλει
0: βρίσκει,
1: ανακαλύπτει πράγματα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν, ανθρώπους που δουλεύουμε να μας αγκαλιάσουν, να μας προστατεύσουν για να πάμε παρακάτω.
0: Μικρό διάλειμμα, γιατί είναι απαραίτητες οι διαφημίσεις αυτή την ώρα, και επανερχόμαστε πάντα με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και αρμόδια για τα του τύπου της Ομοσπονδίας, έτσι, του νομισματικού.
1: Ακριβώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 23 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1 και εντάξει, πάντα όταν έρχεται η κυρία Ζάγκα εδώ, γίνεται και ένας χαμός από μηνύματα. Πες τα λέει ο κύριος Σάκης, ο Στέλιος ο Λαγκάδης λέει καλημέρα και στην κυρία Ζάγκα, έλεγχος γίνεται λέει, στις διακοπές βρήκα λέει όταν πήγαινα λέει σε τρία πρατήρια έκαναν έλεγχος. Εντάξει, ναι γίνεται, εντάξει. Ναι. Άλλο είπε η κυρία Ζάγκα. Ο Μιχάλης, όταν δίνεται λέει πράσινη κάρτα σε αυτήν την κυβέρνηση, τα δάκρυα είναι κροκοδίλια. Όποιος άλλος είναι στην ίδια μοίρα με εσάς, όλα τα δάκρυα και υποσχέσεις είναι κροκοδίλιες. Εντάξει, τι να πω τώρα, βούλε για μας από τον κύριο Μάικ, τον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Δρόσο. Καλή σεζόν, καλή Κυριακή. Εκφράζω τη λύπη μου για τους δύο πιλότους αεροπορίας. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς, να σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Λέει ο Γιάννης από το Λαύριο. Ευχαριστούμε, Γιάννη, να σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα στη φαρμακοποιό μας, την Αναστασία Μπούκουρα. 18 βαθμούς λέει έχουμε στο Πορτοράφι. 18 βαθμούς. Πολύ νωρίς πέφτει η θερμοκρασία, κυρία Ζάγκα. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Καταρχάς, έμαθα. Ισχύει ότι θα κλειδώσετε τις Αγγλίες θέρμανσης άμα συνεχιστεί αυτό το βιολί με τις τιμές που είναι στο Θεό.
1: Αυτό έχουμε σηκώσει και εμείς τα χέρια.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι, δόξα τω Θεώ, ναι, που συνεχίζεται έστω για αυτό το μήνα η επιδότηση. Γιατί είχε ακουστεί ο 10 λεπτά μόνο για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και 10 λεπτά είναι λίγο. Και η αμόλυβδη. Ο κόσμος που παίρνει αμέσως.
0: Είναι καλό και για τους αγρότες αυτό που είναι, όπου εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι στην Αγγλία θα η μείωση του φοιτητικού φόρου για τους αγρότες κτλ.
1: Για να δούμε πώς θα γίνει και αυτό στην πράξη.
0: Να το δούμε.
1: Είναι
0: πρέπει
1: καλό.
0: Να εξειδικευτεί για να
1: εγώ
0: δούμε.
1: Εγώ πάντως είδα ότι άνοιξε την ομπρέλα για τους αγρότες. Ναι. Για να δούμε όμως στην πράξη πώς θα περπατήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάμε λίγο πίσω στη θέρμανση, γιατί εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Η θέρμανση ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Είναι καλό.
0: Θέλει από ένας μήνας.
1: Μέχρι τότε, ναι.
0: Να προετοιμαστούμε. Ψυχολογικά.
1: Δεν ξέρω. Εγώ, αν ανοίγει τώρα το 1,80 δεν το γλιτώνουμε.
0: Ναι.
1: Με 95 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι. Ο κόσμος έχει ένα παράπονο ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εμείς τις τιμές τις έχουμε πάντα επάνω και έχει δίκιο. Γιατί εμείς θα μην ξεχνάει όμως ο κόσμος. Δεν αγοράζουμε αργό πετρέλαιο. Εμείς αγοράζουμε δηλισμένο. Αυτό που παίρνουμε από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας από τα δηληστήρια, ένα από τα δύο δηληστήρια, όποιο έχει συμφωνία, είναι το δηληστμένο. Και το δηληστμένο έχει γίνει πανάκριβο. Είναι κοινό μυστικό πλέον. Και με τους πολέμους, πρώτα Ρωσία-Ουκρανία, τώρα η Αμερική με το Ιράν, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν βλέπετε. Δεν βρίσκουμε άκρη ούτε εμείς. Ούτε εμείς δεν βρίσκουμε. Δεν ξέρουμε ποια η δεξαμενή μας ανεβαίνει, κατεβαίνει. Χάσαμε τον έλεγχο. Άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρει.
0: Ξέρετε, εμείς τώρα παρακολουθούμε τη τιμή. Έτσι, περιμένουμε. Ας πούμε, λέμε. Ναι. 95 δολάρια. Άρα η τιμή είναι κοντά στα 2 ευρώ. 2 ευρώ. Ναι. Μέχρι στα 95 είναι 2 και 2 κάτι.
1: Στα 2 έχει κάτσει η αμόλυβδη και πάνω.
0: Έτσι.
1: Και έχει αρχίσει και κάθεται τώρα και το απλό πετρέλαιο. Και κατά διαστήματα παρατηρείται και αυτό το οποίο παλιά δεν το ξέναμε. Ναι. Να βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο και μετά να ακολουθεί η αμόλυβδη.
0: Στο θέρμανσης τι να κόψουν, το ειδικό φόρο κατανάλωσης, να πάρουμε φθηνό πετρέλαιο ή αυτό είναι ειδικό που μαχαίρι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ακούει
0: γιατί ελαθρεμπόριο λέω.
1: Η κυβέρνηση δεν ακούει καθόλου για μείωση του ειδικού φόρου. Καθόλου δεν το συζητάει. Και μην ξεχνάμε.
0: Ούτε στο θερμάνσεις.
1: Κοιτάξτε, έχει άλλο ειδικό φόρο.
0: Ναι,
1: είναι πιο φθηνό, γι' αυτό
0: και κόκκινο. Αλλιώς.
1: Και το πετρέλαιο δεν έχει τον ειδικό φόρο που έχει η βενζίνη. Ναι. Όχι, το φαντάζεστε. Αυτό που λέω τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Έχει βγει μπροστά το πετρέλαιο που δεν έχει 70% ειδικό φόρο. Έχει 30% και έχει βγει μπροστά. Η έλλειψη δηλαδή του ντίζελ και το ότι είναι ακριβό η διήλυση μας έχει φέρει στο σημείο που μας έχει φέρει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον.
0: Ξέρω, ξέρετε, βλέπουμε τώρα. Εμείς, ο μέσος καταναλωτής, ρε παιδί μου, πρέπει να αρχίσει να κάνει έρευνα αγορά στο σούπερ μάρκετ για να βρει το φτηνό καθαριστικό, το φτηνό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάει δηλαδή στο ένα σούπερ μάρκετ, θα πάρει φτηνό γάλα. Στο άλλο θα πάει να πάρει φτηνό κρέα. Δηλαδή έχουμε χάσει την μπάλα. Να ψάξουμε να βρούμε φτηνό τιμολόγιο ρεύματος. Να ψάξουμε να βρούμε βενζινάδικο που να είναι value for money. Ναι. Εγώ δεν ψάχνω το φτηνό.
1: Ναι.
0: Ψάχνω το value for money. Αυτό που ξέρω ότι με τη καλύτερη τιμή θα μου δώσει το καλύτερο καύσιμο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ψάχνω και είναι και συγκεκριμένο δηλαδή που γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε μακριά, γι' αυτό δεν έρχομαι σε
1: εσά. Κρίμα, γι' αυτό. Εσύ χάνει.
0: Ναι, γιατί για να έρθω τώρα στο παλαιό φάλερ πρέπει να διαντήσω 15 χιλιόμετρα. Πάει, χάσαμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχω πελάτες που έρχονται από τον Πειραιά. Αλήθεια σου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πελάτη ο οποίος έκλεισα για μια εβδομάδα, δεν είχε ενημερωθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, ήρθε, με βρήκε κλειστά. Ξέρετε τι μου είπε? Το αυτοκίνητο το έβαλα στον γκαράζ, λέει. Bye bye. Εκείνες τις μέρες δεν το κούνησα καθόλου. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ πελάτη και μαγαζιού. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, σημαντικότατο. Τώρα, πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε εσείς ως επαγγελματίας, ως ένας εκπρόσωπος με τον ανθρώπων της μεσαίας τάξης. Πώς είδατε την εξαγγελία που έχει να κάνει με τα τεκμήρια? Γιατί εδώ...
1: Στα τεκμήρια δεν είδα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και εγώ το είπα καθαρά για το χώρο το δικό μας. Ότι εμάς μας έχει βάλει τεκμήριο, ενώ στην πραγματικότητα, αφού έχουμε, ξέρουν το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους το δικό μας είναι 4%. Στα περίπτερα είναι 3%. Πώς φρόντισε λοιπόν για τα περίπτερα και δεν μπορούσε να το κάνει για μας, για τα πρατήρια? Άδικο. Mm-hmm. Αυτό το τεκμήριο μας πάει πολύ πίσω. Ας το βάλεις στους γιατρούς. Τώρα θα θυμώσουν μαζί μου, δεν με νοιάζει. Γιατροί και δικηγόροι. Είναι το ίδιο? Μα σοβαρά μιλάς τώρα? Χαμός γίνεται με τους γιατρούς και με τους δικηγόρους. Με συγκρίνεις εμένα με αυτούς? Δικαιολογία με το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο μπορεί να το πιάσει.
0: Καλά, δεν
1: μιλάμε
0: για όλους τους γιατρούς και όλους τους δικηγόρους. Εσείς για κάποιους μιλάμε.
1: Για κάποιους. Αλλά μην μου βάζεις εμένα. Μα τώρα συγγνώμη, γιατρός στο Κολωνάκι που πληρώνει πόσο ενίκιο, είχε βγει φορολογική του μηδέν. Μη κοροϊδευόμαστε κιόλας. Και πιάνει εμένα και μας αλλάζει τα πετρέλαια.
0: Είναι πράγματα τα οποία νομίζω
1: στο
0: ότι
1: θα τεκμήριο πρέπει να κάνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει δουλειά. Πρέπει να βοηθεί. Και η προκαταβολή λέει από 55% είναι 50. Καλά. Μεγάλη διαφορά. Τώρα μη σου πω. Χαρήκαμε πολύ.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ακούω και κάποια άλλα παράπονα εδώ από τους ανθρώπους έτσι της μεσαίας τάξης, τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Από εκεί είναι τα παράπονα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες τα παράπονα.
0: Λέτε ότι δεν έγιναν αρκετά?
1: Ναι, όχι,
0: έτσι
1: δεν γίνανε.
0: Τι περιμένατε δηλαδή πιο πολύ εσείς? Με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι, κυρία Ζάγκα?
1: Κοιτάξτε, εγώ περίμενα οπωσδήποτε αυτό το τεκμήριο πανάθεμάτο να το πάει πίσω. Είναι άδικο. Οι ατομικές επιχειρήσεις τελειώσανε. Βρε, άμα φύγει ο επιχειρηματίας που είναι στα καύσιμα, που βάζει πλάτη, και μείνουνε εταιρικά και οι άλλοι, ούτε τα εταιρικά θέλουν να μείνουν μόνοι, γιατί ξέρουν ότι όλο το πακέτο εμείς το τραβάμε, οι πραγματικοί επαγγελματίες. Δεν θέλουν και πραγματικά τα εταιρικά. Οι άλλοι ξεπλένουν τα λεφτά τους, τα βάζουν, τελειώσανε. Δεν τους νοιάζει ούτε ο πελάτης, ούτε τίποτα άλλο.
0: Ξεπλένουνε.
1: Δεν ξεπλένουνε. Άστε. Παλιά τι ξεπλένανε? Στα ναρκωτικά, στις γυναίκες, στα όπλα. Τώρα στα καύσιμα. Βρήκανε τρύπα. Ποιος τους έδωσε τη τρύπα και μπήκανε? Εμείς τους τις δώσαμε. Πώς μπήκανε?
0: Καλά,
1: πώς
0: μεγάλα νόματα
1: από τη φυλακή? Μα είναι κοινό μυστικό. Είναι κοινό μυστικό. Κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Τελειώσαμε. Και άμα τελειώσουμε, θα γίνει μεγάλη τρύπα. Εγώ σας το λέω. Όπως η οικογένεια, και μπράβο, εδώ κάνουμε παρένθεση, στήριξε ο Μητσοτάκης με αυτό το πακέτο που έκανε, ό,τι έδωσε. Με αυτό που λέει 100 ευρώ. 100 ευρώ εγώ βάζω ανάλογο ποσό για τον κουμπαρά το μελλοντικό. Το οποίο το πρωί που άκουσα τον πρόεδρο του επαγγελματικού, δεν συμφέρει τους ασφαλιστές. Γιατί καταλάβατε. Δεν κάνουν όμως όλη η ατομική ασφάλιση.
0: Πάντως εκλογές, από ό,τι κατάλαβα ο Πρωθυπουργός θα...
1: Δεν τα βλέπω για τώρα.
0: Θα πάει
1: το
0: Μάιο,
1: ναι, το βλέπω για άνοιξη.
0: Άρα προλαβαίνετε να κάνετε προεκλογική εκστρατεία?
1: Όλοι μας προλαβαίνουμε να κάνουμε. Όλοι μας προλαβαίνουμε.
0: Άρα με λίγα λόγια, έχει γίνει πρόταση, θα σας γίνει? Πώς το βλέπετε δηλαδή, θέλετε εσείς?
1: Κάτι έχει ακουστεί. Κάτι έχει ακουστεί. Είδομεν. Το θέμα εμένα, ξέρετε τι με ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει ο κλάδος μου που εκεί ανήκω να έχει μέλλον και αύριο. Δεν έχει μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και χρειάζεται όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος, να ενώσουμε τα χέρια, όσοι έχουμε κοινωνικό ενδιαφέρον, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το αύριο. Εγώ δεν μπορώ στην πατρίδα μου την Ελλάδα να νιώθω ξένη. Νιώθω ξένη στην πατρίδα μου. Δεν μπορεί να έρχεται ο ξένος, ο ντιλιβεράς το λέω, και να με απειλεί και να μου χτυπάει το χέρι. Το καταλαβαίνετε τι λέω? Και να μου λέει να δεις τι θα πάθει στα μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Αυτό το μέσο που βγαίνουν στο ίντερνετ και κάνουν καταγγελίες. Ποιοι είναι αυτοί ρε παιδιά? Που θυμάμαι όταν ήταν η εποχή που δική μας, θυμάστε, οι Έλληνες φεύγανε στην μετανάστευση στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Στο ένα πόδι τους είχανε. Είχα θείο που δούλεψε στη Γερμανία σε στάση προσοχής. Και εδώ είμαστε εμείς προσοχή, σε προσοχή σε αυτούς. Είμαι έξαλλη σε αυτό.
0: Ευχαριστώ κυρία Ζάγκα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
1: Είμαι ανοιχτή και όλα καλά. Και πάλι τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πιλότων.
0: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μετά από την κυρία Ζάγκα και τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν έτσι, με τη μεσαία τάξη τη λεγόμενη. Πάμε να δούμε το στεγαστικό και να δούμε τι υπόθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό με τη βοήθεια πάντα των γκουρού των ακινήτων, του πρόεδρου του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, του Θέμη Μπάκα που είναι μαζί μας. Θέμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, χθες μάλλον, που αναφέρθηκε σε τρία νέα μέτρα όσον αφορά το στεγαστικό. Φυσικά έβαλε στο τραπέζι το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι όντως θα υπάρξει νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ανέφερε ταυτόχρονα ότι θα έχουν περίπου 400.000 περιπτώσεις από τις κατοικίες. Μάλλον, συγγνώμη, 40.000 περιπτώσεις από τις κατοικίες. Εδώ αναφέρουμε ότι 40.000 περιπτώσεις είναι μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2. Μόλις ανοίξει ένα πρόγραμμα που θα αφορά φυσικά 15 επιπλέον δικαιούχους. Να δούμε όμως το πρόγραμμα του συγκεκριμένου αύριο πρώτα ο Θεός. Όπου θα γίνει και εξειδίκευση του προγράμματος, ποιος θα αφορά, αν θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την αγορά κατοικίες ή ενδεχομένως να αφορά και την ανέγευση κατοικίες ή αλλιώς τα ημιτελή ακίνητα να οπληρωθούν, δηλαδή ακίνητα που μπορεί να είχαν οι οικογένειες ξεκινήσει τα παιδιά τους και έμειναν στη μέση.
0: Τα οικόπεδα, Θέμη, κάτι που είχες επισημάνει καιρό.
1: Έχω επισημάνει πολλές φορές, γιατί το λέω αυτό, τη λέμε για τον εξής λόγο. Η αγορά, όλοι οι παράγοντες της αγοράς, και στο πρόγραμμα Σπίτι μου, που είχαμε αναφέρει, ότι αν το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αν θα υπάρξει πάλι, θα δούμε ενδεχομένως νέες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης. Όπως αντί καταγράψαμε και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, δηλαδή σε μικρόχρονικό διάστημα, μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας μπήκε σε διαδικασία να αναζητήσει ακίνητο για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μόνος, εάν αφορά αποκλειστικά και μόνο την αγορά κατοικίας, ενδεχομένως να δούμε νέες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης σε περιοχές που έχουν ακίνητα που θα πληρούν τις υπογραφές του προγράμματος. Τώρα, όσο αφορά το φόρο μεταβίβασης 15%.
0: Αυτός ο φόρος τώρα είναι για να αποθαρρυνθούν οι αγοραστές από τρίτες χώρες, Τουρκία,
1: Ισραήλ και Κίνα. Ακριβώς, Ινδία, όλες τις χώρες. Αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο που αφορά την Golden Visa. Εδώ αναφέρουμε το εξής. Το όριο επένδυση της Golden Visa είναι 800.000 ευρώ. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και το όριο της Golden Visa σε 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για κατοικία η οποία ήταν επαγγελματικός χώρος και είχαμε αλλαγή χρήσης πλέον σε οικιστικό ακίνητο. Επομένως, πλέον θα δούμε από 3% που ήταν μέχρι τώρα στον 15%. Όταν αυτή τη στιγμή ένας επενδυτής, τηλέμαχε, υποχρεούται να καταβάλει 800.000 ευρώ, αλλά έχει και την λογική των 250.000 ευρώ, αφού το 15% δεν είναι τόσο πολύ ψηλό, το θεωρώ σωστό ως μέτρο. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα
0: πρέπει
1: να αναχαιτήσει, να αναχαιτήσει το κόστος στέγασης. Δηλαδή δεν δημιουργεί νέα σπίτια αυτό το μέτρο, να το πω διαφορετικά. Σημαντικό είναι το εισόδημα του δημοσιονομικού που θα έρθει τα ημέρα του ελληνικού δημοσίου, να δούμε αυτά τα χρήματα που θα κατευθυνθούν όσο αφορά το στεγαστικό. Παράλληλα, είχαμε τη διεύρυνση απαλλαγής του ένφια, δηλαδή το μέτρο της κατάργησης του ένφια, ουσιαστικά σε κατοίκους, σε περιοχές μάλλον με κατοίκους από 1.500 σε 2.000 κατοίκους, δηλαδή αυξήθηκε το πληθυσμιακό όριο, σε Δυτική Μακεδονία από 1.700 στους 2.200 κατοίκους και θα έχει φάμε και από το 2027. Σημαντικό πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό, για τις πολιτικές εστίες, την κοινωνική αντιπαροχή, για τις ανακαινήσεις κατοικιών, όλα αυτά για το μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα κλειστά σπίτια, είναι μέτρα τα οποία έχουμε ξανακούσει, δηλαδή μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη. Όπως και ουσιαστικά και οι κυρώσεις, ουσιαστικά οι αλλαγές που είδαμε στο κλάδο των παρεχόμενων μισθών όσον αφορά την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα των Δήμων Αθηναίων και από 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Μέτρα τα οποία και πάλι τηλέμα και τα ακούσαμε το 22, το 23, το 24, τα ακούσαμε και το 2025. Σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός έκανε επισημάνσει το συγκεκριμένο μέτρο. Το θέμα είναι αυτά τα μέτρα, όλα τα οποία πραγματικά ένα ποσοστό είναι ποσοστή κατεύθυνση να αρχίσουν πλέον να υλοποιούν, δηλαδή να δούμε τις πρώτες κατοικίες κοινωνικές, να δούμε αυτές τις ποιητικές αιστείες που ακούμε από το 2022. Σημαντικά είναι, ποτέ κανείς δεν μηδενίζει οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε συμπολίτη μας ο οποίος μπορεί να αποκτήσει, βοηθιέται να αποκτήσει κατοικία, αλλά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, γιατί εδώ είναι το βασικό στεγαστικό μέτρο της ΔΕΘ 26, όταν οι υπόλοιπα τα γνωρίζαμε, δηλαδή τα γνωρίζουμε από το παρελθόν ως μέτρα που ξαναεξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 θα δούμε πραγματικά ποιον θα αφορά. Δηλαδή, αν αφορά και πάλι μόνο όσους έχουν ιδία κεφάλαια και μπορούν να περάσουν τραπεζικό, την πόρτα του τραπεζικού ιδρύματος για να κρυφθούν δανεισμό και μόνο, τότε θα δούμε πάλι τα δεδομένα του Σπίτι μου 2. Πρέπει να δούμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυτό που θα δούμε και φυσικά αύριο Δευτέρα από το Υπουργείο Οικονομικών, να είναι πιο διευρυμένο, ότι να μην αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα να πάει να πάρει σπίτι, να πάρει ένα σπίτι με φτηνότερο δάνειο. Να αφορά και αυτόν που δεν έχει τα ιδία κεφάλαια και κάποιο τρόπο να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Να αφορά και αυτόν που στο παρελθόν ενδεχομένως να έχει μια ατυχία στη ζωή του, να μην ήταν τόσο πολύ καλοπληρωτή, α πούμε, σε μια κάρτα, σε ένα δάνειο καταναλωτικό. Το έχει ξεχρεώσει ο άνθρωπος, έχει φύγει από την υπηρεσία. Ας βοηθήσουν και αυτούς τους ανθρώπους λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Εκεί θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πιο στεγαστικό.
0: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Έχουμε να πούμε περισσότερα θέματα μόλις εξειδικευτούν και τα μέτρα. Οπότε θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη.
1: Καλά. Εγώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο με αθλητικά. Γιατί αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση, δηλαδή στις 9 θα έχουμε σύνδεση με το ειδικό περίπτερο της Next Step Media, το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών που έχει στηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης θα ξεκινήσουν να συζητούν με παράγοντες και πολιτικούς και οικονομικούς από τη Θεσσαλονίκη μας, εκεί που χτυπάει η οικονομική και πολιτική καρδιά της χώρας. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
7: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα ξεφύγουμε από τους κινδύνους και τα προβλήματα και τα ζητήματα για να πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Χριστάκο να μας δώσει την εικόνα από τα αθλητικά δρόμενα τα χθεσινά, να κάνουμε απολογισμό και φυσικά τι μελγενέστε σήμερα. Και φυσικά ξεχωρίζω τον φοβερό τραυματισμό, τον σοβαρότατο τραυματισμό του Ελκαμπή. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και σε ακροατή.
0: Τραγική εικόνα ήταν, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν τραγική. Ήταν το να φωνάζει, να ξέρει και αυτό το τραυματισμό, όπως είδαμε όλοι στο βίντεο και όσοι το είδαμε και live, ήταν επίσης αναδυχιαστικό. Σοκαριστικό, θα έλεγα. Σοκαριστικό ήταν και για όλον τον Ολυμπιακό, για τους παίχτες του, οι οποίοι έκλαιγαν και στο ημίχρονο. Υπήρχε μια μεγάλη παγωμάδα και ένα μεγάλο σοκ, θα έλεγα, για τους Ερυθρόλευκους. Να πούμε λοιπόν στο 43ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο, λοιπόν, ο Αγιούπ Ελκαμπή χτύπησε σε φάση με τον Μάριο Σιαμπάνη, τον δερματοφύλακα του Βόλου. Υπέστη κάταγμα κνήμη στο αριστερό του πόδι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες νέες εξετάσεις, είναι να κάνει και το χειρουργείο από το γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Έτσι, πρόκειται σε εκτιμήσει ότι θα μείνει 6 με 7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει χάσει τη σεζόν. Τηλέμαχε, είναι ένα σοβαρό τραυματισμό. Ελπίζουμε να πάμε και ευχόμαστε όλοι να πάνε πολύ καλά στην αποκατάστασή του. Έτσι, υπήρξαν μηνύματα συμπαράσταση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακό, εννοείται, αναφέροντας ότι όλοι είναι στο πλευρό του, φυσικά και οι συμπαίκτες του και ο Μάριο Ιαμπάνης, ο οποίο επίσης υπέστη ένα σοκ, Τηλέμαχε, που έγραφε ότι είναι όντως παρακτικό αυτό και να σε βλέπω έτσι και να γυρίσει πιο δυνατός και θα ήθελε να πάει να τον δει και στο νοσοκομείο και θα πάει όπως έχει δηλώσει. Πραγματικά είναι ένα σοκ για όλο τον Ολυμπιακό. Έτσι ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ο Αγιούπ Ελκαμπή για τους Ερυθρόλευκους. Έτσι είναι ένα πάρα πολύ ποδοσφαιριστής του κορμού που στηρίζεται επάνω του, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει και αυτούς τους τραυματισμούς. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Ελκαμπή αναφορικά με την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια στο Europa League. Βέβαια όμως που αυτό μπορεί να το κάνει όχι με ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποκτήσει αυτές τις ημέρες, με ποδοσφαιριστή που είναι ήδη τώρα στην ομάδα. Έτσι, και ένα όνομα που θα μπορούσαμε να πούμε αν θα γίνει κάτι είναι ο Γιάρεμτσουκ, που γνωρίζει και την ομάδα και παραμένει σε αυτή και είναι επίσης επιθετικός. Να το αφήσουμε λίγο αυτό το παιχνίδι Τηλέμαχε και το σοκαριστικό του τραυματισμό του Αγιούπ Ελκαμπή και να πάμε στα σημερινά τα δικά μας, με τη Super League λοιπόν να βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική και σήμερα να έχει τα εξής παιχνίδια. 7 η ώρα έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 έχουμε το Όφη Κηφισιάς, στις 8 η ώρα έχουμε το Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθούν και οι δύο ομάδες σε αυτή την πρώτη τους κόντρα μεγάλη για το νέο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι έχω και οι δύο νέο προπονητή. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει τον Τζέικοπ Νίσοπ και ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Λύση. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Να πούμε χθες ότι πέρα από όλο ο Ολυμπιακός 1-1, είχαμε και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άριο που
0: αποκλείστηκε.
1: Όπου επιβλήθηκε με 5-0 και επειδή είδα αρκετά σημεία του αγώνα που θα γυρίσει, μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, γιατί είναι και πιο δεμένη, πιο έτοιμη. Έβαζε τα γκολ, θα έλεγα για πλάκα, και ο Άρης δεν είναι ομάδα που θα μπορούσε να δεχθεί αυτό το σκορ. Είναι δυνατή ομάδα. Γι' αυτό το τονίζω. Mm-hmm. Να αφήσουμε λοιπόν λίγο αυτά, να πάμε και στην Super League 2, η οποία άνοιξε τις πύλες της. Πρώτη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Στις 4 θα ξεκινήσουν όλα. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β', ΑΕΛ Αναγέννησης της Καρδίτσας και Νέσος Χριστούπολης Άκης. Το θυμίζω ότι η Super League 2 δεν είναι πλέον με 2 ομίλους, Βόρειο και Νότιο. Είναι έναν ενιαίο όμιλο, 16 ομάδες, όπου οι δύο πρώτες θα ανέβουν στην Super League. Να συνεχίσουμε να πούμε ότι έχουμε και το τουρνουά Κρήτη στο μπάσκετ, το Ηράκλειο που διεξάγεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε τον τελικό, σήμερα ο Ολυμπιακός στις 8.30 ώρα θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Ολυμπιακός είχε νικήσει
0: 80. Φιλικό είναι αυτό, ουσιαστικά. Είναι αδελφικό σωματείο ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Δική μας ομάδα. Λοιπόν, για όσο είναι. Λοιπόν, 82-77 Ολυμπιακός στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει 91-85 την Αρμάνη, στην οποία αγωνίζεται ο Άλεκ Πίτερς. Θυμίζουμε έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, που είχε βάλει 13 πόντους για την Αρμάνη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν αποκλείεται σε αυτό το παιχνίδι να δούμε και τον Ζαν Μοντέρο, έτσι τη μεταγραφή βόμβα θα έλεγα που έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό, γιατί όπως είχε πει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε jet lag επειδή είχε γυρίσει από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Μάλιστα. Να το αφήσουμε να πούμε και ένα ντέρμπι, προλαβαίνουμε.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Είναι Premier League. Ναι. Λοιπόν, έχουμε 6.30 ώρα Arsenal Chelsea. Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από τους πρωταγωνιστές της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Οπότε αξίζει όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Λονδρέζικο ντέρμπι στην Premier League.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, με τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως, το ειδικό περίπτερο της Next Step Media και το ειδικό ραδιοθάλαμο που έχει στηθεί στη Διεθνή Έκθεση, για να πάρουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα, ήδη δηλαδή έχουν πάρει θέση, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό της Διεθνής Εκθέσεως. Και θα έχουμε εκεί και σχολιασμό για τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και παρασκήνιο και παραπολιτικά και συνεντεύξεις. Γενικά, μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Πολλά και σημαντικά θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα που είναι πολλά. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Όπως πάντα, ο διοικητής των Αητών Ηχοληπτών ήταν άψογος. Τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά που διάλεξε τα τραγούδια. Και φυσικά την Κατερίνα Πλατή στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε πάντα ψηλά το κεφάλι. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός στις 6 το πρωί για μία ακόμη πρωινή πτήση. Αδέρφια μου, καλημέρα. Σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Από το στούντιο των Παραπολιτικών, την Next Step Media, στην
1: Διεθνή
0: Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Στο περίπτερο, από
0: φλακιά. Στο περίπτερο. Στο περίπτερο. Στο περίπτερο, την Next Step Media, στην
1: Θεσσαλονίκη. Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας στα τεχνικά κομμάτια.
1: Και από το στούντιο στην Αθήνα, Παναγιώτης Χάλαρης.
0: Γεια σου ρε Χάλαρη, καλημέρα.
1: Σουζάνα Αναγνωστοπούλου και Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πολύτιμη βοήθεια της Κατερίνας Πλατίν.
0: Λοιπόν, κάτι που δεν είπαμε χθες, μη στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν τα βλέπουμε. Ναι. Οπότε, ό,τι θέλετε, το στέλνετε στα προσωπικά μας, στα δικά μου. Δηλαδή, γιατί εδώ πέρα δεν προλαβαίνει. Social media και ό,τι προλάβουμε. Τις καλημέρες μας θα τις στείλουμε, έτσι. Δεν το πάμε χθες καθόλου και στείλαν μηνύματα που λένε πολλά. Λοιπόν,
1: σήμερα με δύο απώλειες, έτσι να το πούμε.
0: Μια πολύ δυσάρεστη μέρα χθεσινή. Ναι. Δύο νέοι άνθρωποι, δύο έμπειροι αξιωματικοί της πολεμικής μας αεροπορίας έφυγαν πραγματικά, τι να πεις τώρα, σε επιδείξεις αεροπορικές. Και όπως λένε αυτοί οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί και εμείς αυτά βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν έχουμε παραπάνω. Εγώ δηλαδή δεν έχω παραπάνω.
1: Και εγώ από εδώ το ρεπορτάζ δεν προλάβαμε να σχοληθούμε.
0: Δεν έχουμε παραπάνω ενημέρωση. Οι δύο πιλότοι μας έχασαν τη ζωή τους ουσιαστικά για να μην χάσουν τη ζωή τους πολύ περισσότεροι. Το οποίο είναι πραγματικά ηρωικό.
1: Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χθες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το θέμα της ημέρας.
0: Το οποίο. Έβλεπα το πρωί τηλεοράσεις, από που το δεις είναι, έτσι, όπως είναι όλες οι εξαγγελίες. Λοιπόν,
1: είναι και ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα δούμε γιατί είναι λίγο ασαφή ακόμα. Για παράδειγμα,
0: ναι,
1: το θέμα των συντάξεων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Δευτέρα θα έχει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης νωρίς το πρωί, 11 νομίζω, όλο το οικονομικό επιτελείο που θα απαντήσει, φαντάζομαι, και αρμόδιοι υπουργοί θα τοποθετηθούν. Για παράδειγμα, το παραπάνω κατοστάρικο, το από 300-400 συντάξεις είναι σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως εισοδημάτων.
0: Το είπε, το
1: πάμε λοιπόν άνω των 65.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανεξαρτήτως εισοδημάτων.
0: Αυτό είναι που πρέπει να λυθεί, απαντηθεί οπωσδήποτε. Το κάτω των
1: 65 ισχύει. Επίσης εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.
0: Επίσης το κάτω των 65, επειδή έχουν εξαιρεθεί ορισμένες κατηγορίες και το παίρνουν, μήπως προφανώς θα αφορά και αυτές. Αυτά είναι πράγματι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι των ανακοινώσεων.
1: Και άλλα που μπορεί να φαίνονται έτσι σε πρώτη φάση.
0: Μα εκεί είναι
1: το ψητό.
0: Είναι η τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες συνήθως.
1: Θέλω να πω για παράδειγμα, αν βάλεις ότι είπε ο Πρωθυπουργός με τον Κουμπαρά θα κερδίζει 60.000 ένας νέος έτσι όταν πάει στα 18
0: χρόνια. Και εμένα δεν μου γίνουν 60, μου γίνουν 50.
1: Μένουν 48 βγαίνουν.
0: Ναι, 48 με το σημερινό επιτόκιο.
1: Αλλά μπορεί να είναι όμως, χρειάζεται ενιαίο ανατοκισμό. Ναι. Από το πρώτο έτος και να είναι το επιτόκιο γύρω στα 3,5. Ναι. Δεν, ναι.
0: Δεν
1: μπορεί να το
0: ξέρει
1: επίσης. Σε αυτό υπάρχουν και μέτρα ουσίας. Για παράδειγμα,
0: ποιος
1: γονιός θα μπορεί για 18 ολόκληρα χρόνια 100 ευρώ του πρέπει να τα έχει κάπως τα λεφτά για να τα δώσει.
0: Καλά,
1: αυτός που βγαίνει δεν θα τα έχει.
0: Εγώ το βρίσκω ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Προφανώς δεν πάει ότι σε αφορά όλους. Στον άλλο δεν περισσεύει το ευρώ. Έχει το κατουστάρικο, δεν το συζητώ. Αλλά για αυτούς που έχουν και έχουν τη δυνατότητα, είναι ένας καλός τρόπος νομίζω.
1: Είναι σαφώς επίσης μια προσπάθεια επανασύνδεσης, νομίζω σε αυτό δεν χωράει αμφιβολία, του Πρωθυπουργού με εκλογικά κοινά τα οποία τον στήριξαν πολύ στις περασμένες εκλογές και τώρα έχουν αποστασιοποιηθεί. Ναι. Κάποιοι λένε πολλά σε λίγο, θα τα κουβεντιάσουμε, θα δούμε τι θα πει και το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός.
0: Αναφορά θέλω να κάνω στην ομιλία, γιατί φαντάζομαι στη συνέντευξη θα είναι το ίδιο πράγμα, ότι συνήθως οι πρωθυπουργοί αναφέρονται εκτενώς στην αντιπολίτευση, στην εκάστοτε αξιωματική συνέντευξη αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση συνολικά. Ήταν πολύ λίγη αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση και μάλιστα έκανε αναφορά ουσιαστικά στον κύριο Τσίπρα. Μόνο.
1: Αυτό το γράφει. Και μάλιστα ένα τραγούδι που μου αρέσει και πάρα πολύ.
0: Μητροπάντος και εμένα μου άρεσε. Και πρέπει να σου πω το βρήκα ωραίο σεύρημα από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Το βρήκα μια χαρά. Μπίνγκο, όποιο το σκέφτηκε.
1: Σα έχει τύχει να
0: είναι ο λόγο του. Πώ λέμε για τον κοινολόγο του κύριο Τσίπρα ότι είναι πραγματικά το τελευταίο διάστημα κόβουν και ράβουν. Αυτό το χθεσινό ήταν καιρό να δω το σωρέβημα από τι κοινολόγου του Μαξίμου. Έξυπνο ήταν.
1: Το έχετε ποτέ, σας έχει τύχει ποτέ αυτό το τραγούδι? Ναι, είναι φοβερό σε όλα τα επίπεδα και στο νόημα.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να δυσχύσει τη ζωή μας, την καθημερινότητα. Λοιπόν.
1: Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και δεν μπορούμε να μην φιλοξενήσουμε στο περίπτερο
1: μας. Και να μην ξεκινήσουμε τη μέρα.
0: Παρά με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ Χελέξπο, τον κύριο Χρήστο Τσεντεμέιδη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για μία ακόμη χρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χθες έβλεπα το πρωί, επειδή πια Πάλι και εμείς εδώ. Έβλεπα τον κόσμο που άρχισε να ερχόταν μετά τις 9 που ανοίγουν οι πύλες. Τον έβλεπα περισσότερο από το Σάββατο της περσινής χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα εσείς. Έτσι
2: έχουμε
0: μου φάνηκε.
2: Εικόνα. Έχουμε εικόνα. Εχθές το βράδυ κοιτούσαμε τα νούμερα. Είναι συγκλονιστική η αύξηση που έχουμε μέρα με τη μέρα.
0: Δεν έβλεπα. Και ο Βασίλης το έβλεπε. Ναι, δεν βλέπαμε λάθος, λοιπόν. Έτσι δεν είναι.
2: Είναι συγκλονιστική. Το ποσοστό αύξηση είναι πολύ υψηλό διψήφιο.
0: Διψήφιο.
2: Ναι. Πολύ υψηλό όμως διψήφιο.
1: Εννοείται πάνω από 20, να το πω εγώ.
2: Πολύ πάνω από το 20.
1: Πάνω από 40.
2: Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν επιτρέπεται.
0: Μην το ματιάσει.
2: Αλλά και επιπλέον από αυτό θέλω να σας πω ότι φέτος ξεκινήσαμε και με προπόληση εισιτηρίων, η οποία είχε απίστευτη
1: επιτυχία. Ναι, το είπαμε κάτω από την Αθήνα αυτό, γιατί ήταν ενιαίο εισιτήριο, ήταν ψηφιακό, ήταν για πολίτε και τις οικογένειες κλπ.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Και το κάνουμε και για λόγους ασφάλειας, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος στις εισόδους. Χιλιάδες, και άρα με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε.
1: Ωραία. Και συναυλίες μέσα και καλές δράσεις με την Ιαπωνία, τα είπαμε αυτά. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τι γίνεται με την ανάπλαση, Πρόεδρε.
2: Πολύ ευχαριστώ. Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή, όπου 17 χρόνια συζητήσεων, ξέρετε όλη αυτή η συζήτηση για την ανάπλαση, ήρθε στο τέλος της. Σήμερα πια μιλάμε για έναν διαγωνισμό ο οποίος είναι στον αέρα. Ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου και ο στόχος είναι να γνωρίζουμε τους αναδόχους και να επιλεγεί ανάδοχος μέχρι τέλος του έτους.
0: Μέχρι το τέλος του έτους. Θα ξέρουμε ποιος θα αναλάβει το έργο, το οποίο πόσο θα κρατήσει.
2: Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι τέλος του 2030 θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Δηλαδή 4 χρόνια σε καλές συνθήκες. Και μιλάμε για ανάπλαση όλη τη περιοχή αυτή που βλέπουμε, η σημερινή, που δεν θα θυμίζει αυτό που θα βλέπουμε την σημερινή έκθεση, έτσι δεν είναι?
2: Απόλυτα.
0: Κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Σε νούμερα, απλά να σας πω, ο χώρος είναι 176 στρέμματα συνολικά.
0: Ναι.
2: Από 92% πυκνοδομημένο, όπως το βλέπετε το χώρο,
0: ναι,
2: θα γίνει 75% πάρκο.
0: Πάρκο, ναι.
2: Από 75 δέντρα που έχουμε στο χώρο, χιλιάδες δέντρα.
0: Τέλεια.
2: Και φυσικά δύο νέα βιοκλιματικά υπερσύγχρονα κτίρια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε δραματικά το έργο μας.
0: Στο μεταξύ, πού θα γίνεται η έκθεση?
2: Εδώ.
0: Το έχετε φροντίσει ώστε να γίνεται η έκθεση κομμάτι-κομμάτι.
2: Τρία στάδια, συγκεκριμένα και δομημένα, έτσι ώστε να λειτουργούμε
0: σε όλη τη διάρκεια. Έτσι κανονικότατα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό το στάδιο θα είναι το τελευταίο που θα κλείσει, ξέρετε?
2: Το τελευταίο στάδιο θα είναι από την πλευρά της Αγγελάκη, που είναι εκεί το πάρκινγκ, τα καταστήματα, από εκείνη την πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Πότε το έχετε περίπου στο μυαλό, στον προγραμματισμό?
2: Μέχρι το 2030 θα έχουμε ολοκληρώσει. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν του χρόνου, το 2027.
0: Ωραία.
2: Και αυτή θα είναι η ευθύνη μας πια, το πώς θα το υλοποιήσουμε με σωστό χρόνο και σωστή ποιότητα.
0: Τέλεια. Να κρατήσουμε τις αναμνήσεις μας, φίλε.
1: Ναι,
0: από τέτοια εποχή μπορεί να θα έχει έργα του χρόνου, τέτοια εποχή λογικά. Πιθανό να έχει έργα.
1: Τα λέμε ότι μια περίοδο.
2: Ίσως να χρειαστεί όχι το χρόνο, αλλά την στιγμή, γιατί θα πλησιάζει και την 21η.
0: Ναι.
2: Και θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για το πότε.
0: Αν πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά, λέτε. Έτσι. Ναι.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει, αλλά καταλαβαίνετε. Εδώ στιγμή...
1: Πρόεδρε, εμείς πρωτόρθαμε εδώ, αν θυμάμαι καλά, με το Σωτήρι μαζί από το 1991 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εσείς νομίζω δεν έχουμε λείψει σχεδόν από καμία έκθεση. Άντε από μία και εκεί που είχε τον κορονοϊό.
0: Στον κορονοϊό που.
1: Αλλά και θα προλάβουμε μια άλλη ΔΕΘ ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Εδώ του χρόνου, τη διαπλοκή, καλά να είμαστε.
0: Μόνο ο Λευκός Πύργος ήταν ίδιος.
2: Θα διατηρήσουμε βέβαια κάποια 5 κτίρια το πόσιμο που είναι μέσα εδώ.
0: Φαντάσουμε
2: είναι
0: τον πύργο,
2: το
0: έτσι.
2: Μόμους,
0: ναι,
2: ο Πύργος,
0: ναι,
2: το, το Έσο Πάπας, το που είναι ένα διατηρηταίο.
0: Ναι, βέβαια,
2: το Παλέντε Σπο, το οποίο θα ανακαινιστεί κάποια στιγμή. Και,
0: οπότε αυτά τα σημεία θα θυμίζουν, ειδικά ο Πύργος θα θυμίζει την.
2: Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, όπως και η πύλη της Χάνθ. Θα γίνει αυτή το.
1: Όπως και ένα όνομα. Το άκουσα χθες, το είπε ο πρόεδρος στην ομιλία του πριν τον πρωθυπουργό. Ήταν ο άνθρωπος που είχε την ιδέα και προχώρησε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόεδρε.
2: Είναι πραγματικά ο αείμνηστος Νικόλος Γερμανός. Είναι ένα παράδειγμα Έλληνα, ο οποίος δεν είχε μόνο οράματα. Ήταν τόσο εμπνευσμένος και σωστός που υλοποίησε κάτι, όπως γνωρίζετε, στην πιο δύσκολη εποχή της χώρας πραγματικά. Με καμένη τη μισή πόλη, με προσφυγικό κύμα και όλη την οικονομική επίδραση που είχαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον τιμούμε και θα τον τιμούν.
1: Είχαμε και το όνομά του, είπατε, στην επόμενη, στη νέα έκθεση.
2: Στις νέες εγκαταστάσεις θα το θυμίσουμε το όνομά του, φυσικά.
1: Μια τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση δεν χρειάζεται να συνδεθεί ακόμα παραπάνω, να μην τόσο δημόσιο, όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομία, περισσότερη ιδιωτική οικονομία, περισσότερες... να μια πραγματική οικονομική έκθεση, αυτό το πω. Είναι πρωτίστως, μοιάζει να είναι πρωτίστως πολιτικό γεγονός και με πολλά κρατικά, έτσι, να είναι μια πραγματική οικονομική έκθεση, αυτό το πω. Είναι πρωτίστως, μοιάζει να είναι πρωτίστως πολιτικό γεγονός και με πολλά κρατικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα είναι 9 και 10. Εντάξει, Κυριακή πρωί στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει και ιδιαίτερη κίνηση. Νομίζω ότι κάναμε πολύ, πολύ σύντομα. Ήρθαμε. Μου λέει ο ταξιτζής που με έφερνε.
1: Κάτω από φώτα κίτρινα κοιμάται Θεσσαλονίκη και δεν ξυπνάει. Πια, σιγά, σιγά.
0: Ο ταξιτζής μου έφερνε καλά. Κάτσε να δει σε 2,5-3 ώρες τι θα γίνεται. Τι θα γίνεται εδώ. Και έτσι γίνεται πάντα. Την ώρα που θα φεύγουμε.
1: Αυτό που μου λείψε δεν είχε μαλλί τη γριά έξω. Τα περασμένα χρόνια είχε, το θυμάσαι.
0: Σιγά θα μου στέλνει και βαρκούλες. Αυτέ που είχε στα πανηγύρια. Θυμάσαι που πηγαίναμε και μπαίναμε μέσα.
1: Ναι, αυτά είχε παλιά.
0: Που μπαίναμε σε βαρκούλες.
1: Λοιπόν, άλλο κόσμο Δημήτρη Παπαστεριού, υπουργό ψηφιακή
0: διακυβέρνηση. Ακού τώρα που την πιάσαμε την κουβέντα αυτή. Πάνω στον υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση. Καλημέρα σα, κύριε Παστεριού.
2: Καλή σα ημέρα. Καλημέρα εδώ από την Θεσσαλονίκη για την Ελληνική.
0: Το έχουμε, ξέρετε, λίγο πιο παλιά να θυμόμαστε παλιά.
3: Υποψήφιο.
0: Υποψήφιος
2: βουλευτής στο νομό Τρικάλων.
0: Πού θα ήσασταν υποψήφιος? Στην πόλη από την οποία σας έμαθε όλη η Ελλάδα.
2: Στην πατρίδα μου, εκεί πέρα που
0: ζω. Στον ψηφιακό δήμαρχο.
2: Εκεί πέρα που ζω, εκεί πέρα που ζει η οικογένειά μου.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσει, αλλά στο αντίνιους που εργάζομαι στο site είχα πρόσφατα μία δημοσκόπηση που έγινε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με τους υποψηφίους. Και δεν θέλω διαψεύσει.
0: Σαρώνει.
1: Γιατί έχω και τους πίνακες. Και νομίζω ότι είναι πρώτος με διαφορά.
0: Μην τα λες αυτά, δεν καλά.
1: Στο σύνολο δεν ήταν καλά, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια.
2: Τα διαψεύδουμε και μια
0: πίστα.
2: Λοιπόν, θα σας αλλάξω ροή.
1: Αυτό νομίζω και η κυρία Κοντοτόλη.
2: Κυρία Κοντοτόλη είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει κόμμα.
2: Έχω λίγο χαθεί.
1: Είναι με διαφορά πρώτος.
2: Έχω λίγο χαθεί.
1: Το λέω και σκάω.
2: Και επειδή μιλάμε για Τρίκαλα, να θυμίσω ότι χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με στίχους τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίο είναι από τα Τρίκαλα, αλλά τα Τρίκαλα είναι παντού.
0: Τι βρήκε να πει για να κάνει μια αναφορά στα Τρίκαλα.
1: Θέλω να το κρατήσω δίπλα στην φράση του αείμνηστου Δημήτρη Σιούφα, ο οποίο όταν έλεγε στη Βουλή ο Σιμίτης, εμείς βάλαμε την Ελλάδα στο ευρώ, βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Πήραμε και την Eurovision.
1: Λέει, εμείς πήραμε την Eurovision, κοίτα και από την καρδίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, από πού θες να αρχίσω, που λένε, κύριε Σκουρή, σας ρωτάω.
1: Νομίζω επανασύνδεση με τα στρώματα που το ψήφισαν, σας ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό ήταν το κύριο της...
0: Τους συνταξιούχους.
2: Και ήταν πολύ εύστοχη, διότι και εγώ το καλοκαίρι ως υποψήφιος πλέον βουλευτής γύρισα στα ορεινά των Τρικάλων, κυρίως στα ορεινά. Ναι. Και αυτά τα οποία άκουγα ήταν αυτά ακριβώς τα οποία σε κάποιο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό χθες είπε και ο Πρωθυπουργός. Οι κτηνοτρόφοι και το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Ναι. Είχαν έναν Ντάνιελ, τους ήρθε μετά και η ευλογιά και πλέον δεν έχουν ούτε τα κουράγια ούτε τα χρήματα να το κάνουν. Ναι. Και σημαντική αυτή η προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα το κάνει. Οι αγρότες με κάποια ζητήματα τα οποία έχουν, σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρά.
1: Και τώρα πια σκεπάτε Ντάνιελ και έχουμε και προβλήματα σοβαρά με τον Ντάνιελ ακόμα, 3 χρόνια μετά.
2: Υπάρχουν προβλήματα, αλλά εκεί πέρα προκύπτουν.
1: Και επαναλαμβάνω και σοβαρά, δεν είναι απλά.
2: Σοβαρά προβλήματα.
1: 3 χρόνια μετά.
2: Σε περιπτώσεις όμως που και τα σπίτια είχαν ζητήματα, δεν είχαν γίνει κληρονομιές. Δεν ήταν δηλωμένα, δηλαδή σπίτι το οποίο ήταν τακτοποιημένο, δεν νομίζω πως είχε πλέον προβλήματα.
1: Τώρα θες 3 χρόνια να τακτοποιήσεις το σπίτι με υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης Παπαστεριού, δεν γίνεται.
2: Μακάρι
1: 3 χρόνια να διαπιστώσεις το σπίτι.
2: Μακάρι να ήταν στα κουμπάκια και στους υπολογιστές. Το πρόβλημα δεν ήταν εκεί πέρα. Η κληρονομία, ας πούμε, δεν είναι τόσο εύκολη. Η ιστορία όταν δεν υπάρχει όλα διαθήκη. Αλλά η αλήθεια είναι πως κάτι το οποίο ψηφιακά γίνεται το εξής. Και δεν μου άρεσε γιατί το έβλεπα ότι στον Ντάνιελ μέχρι πρότινος τα συστήματα ήταν πεπαλαιωμένα. Ο πολίτης δεν ήξερε πού μπορεί να βρισκόταν το πρόβλημα στη δήλωση που είχε κάνει. Πλέον με ένα καινούριο σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει στην πολιτική προστασία, ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποτέ να μην γίνει η επόμενη καταστροφή, τι πρόβλημα υπάρχει με την αίτησή του και τι πιθανώς πρέπει να προσκομίσει.
1: Τώρα, τι εκτιμάτε ότι αυτό θα σας δώσει σε ποσοστά στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
2: Πρέπει να μας δώσει ποσοστά τέτοια στα οποία δεν θα μπλέξει η Ελλάδα σε περιπέτειες.
0: Αυτό είναι το πρέπει.
2: Άρα αυτοδυναμία.
0: Το πρέπει σας. Ναι, ναι, ναι, η αυτοδυναμία. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε δημοσκοπικά, τα οποία δείχνουν ότι απέχετε αρκετά πια από την αυτοδυναμία και ότι δεν είναι ένας εφικτός

0: Ούτε για εσάς, ούτε για κανέναν άλλο κόμμα. Πολύ περισσότερο. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν ξέρουμε τα πρέπει μας και δεν παλέψουμε για αυτά, θα τα πετύχουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να το πω αλλιώς. Για να μην πω δεν είναι αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να το πω αλλιώς.
1: Οπότε πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και να το παλέψουμε. Έχουμε μερικούς μήνες ακόμα μέχρι τις εκλογές. Ναι. Οι χθεσινές εξαγγελίες θεωρώ ότι αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει την κυβέρνηση και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Αυτά τα οποία αναφέρθηκε χθες.
2: Αν ήμουν συνταξιούχος, όχι με το καθεστώς που είμαι σήμερα, ένας που τα παίρνει από 300 ευρώ 400 το χρόνο. Δηλαδή παίρνει 8 ευρώ το μήνα. Γιατί δεν σας δώσω αυτοδυναμία για 8 ευρώ το μήνα, όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ και πιθανόν σε ένα μήνα. Μπορεί να έχει σε τρεις μήνες να έχει χαλάσει όλο το κατοστάρικο το παραπάνω.
1: Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αθρηστικά τι έχουμε δώσει στους συνταξιούχους και με τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και για τις περσινές ανακοινώσεις, οι οποίες είναι και βοηθάνε ακόμα περισσότερο το εισόδημά τους. Θέλει δουλειά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο και δεν είναι προφανώς μπορούν να δοθούν όλα σε μία κατηγορία πολιτών. Να δούμε λίγο συνολικά και οι αγρότες ακριβώς
0: από τι πήρανε. Ναι. Διαβάζω από χθες, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις πάντα. Ναι. Εντάξει, προφανώς η αντιπολίτευση αυτά που έχει να πει, αλλά τους ενδιαφερόμενους φορείς.
2: Και που δεν είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση. Νομίζω δηλαδή δεν είχε μια γενική κρίση. Ναι. Από σήμερα φαντάζομαι θα ξεδιπλώσει και εγώ.
0: Αλλά είδα τον κύριο Χατζηδοδοσίου των Μικρομεσαίων, τον πρόεδρο, ο οποίος λέει ότι. Τι λέει, έβλεπα την ανακοίνωσή του. Εντάξει, οι μισθωτοί, οι ιδιωτικοί του δημόσιου τομέα, ο ιδιωτικό τομέα και οι συνταξιούχοι, για του μικρομεσαίου όμω περιμέναμε πολύ περισσότερα από αυτά. Αναγνωρίζοντα κάποια θετικά, αλλά λέγοντα ότι κάποια άλλα είναι μικρή αξία, όπω η προκαταβολή το 55-50, όπω οι ελεύθεροι επαγγελματίε περίμεναν περισσότερα. Και η αλήθεια είναι πω οι εξαγγελίε πριν την έκθεση, στο κομμάτι αυτό, και για μένα είχαν φτάσει, οι πληροφορίε μάλλον είχαν ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά.
1: Στους μικρομεσαίους.
0: Σε αυτό το κομμάτι του ελεύθερου επαγγελματίε, ξαναλέω, έτσι, όχι του μισθωτού.
1: Okay. Οι μικρομεσαίοι πάντως αυτό το οποίο περιμένουν είναι να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του πολίτη και άρα τα χρήματα αυτά τα οποία θα πάνε στους συνταξιούχους, τα όποια χρήματα και στους δημόσιους υπαλλήλους θα περάσουν ακριβώς στην αγορά.
0: Λέτε ότι μέσω αυτή τη διαδικασία θα έχουν όφελο και εκείνοι. Γιατί από τα μέτρα ήταν πιο λίγα από αυτά που περιμένανε.
1: Μαζί με τα όποια οφέλη προκύπτουν.
0: Τώρα αυτό δεν σα αφορά εσά ω τρίκαλα, αλλά εξαίρεση α πούμε τη Αττική από τι. Από τα μέτρα για την περιφέρεια, παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι μισή Ελλάδα η Αττική.
1: Εντάξει, και υπάρχει και άλλη μισή Ελλάδα η οποία δεν θέλει να πάει στην Αττική και καλό θα είναι να βοηθήσουμε την άλλη μισή Ελλάδα που μένει στην περιφέρεια να μείνει εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Και πιθανώς να τραβήξουμε και άλλους ανθρώπους στην περιφέρεια.
2: Τώρα, από πού εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι υπάρχει αύξηση της αγοραστικής δύναμης? Είναι άλλο θέμα να δώσεις επίδομα ή κάποιες αυξήσεις σε μισθούς εκεί που μπορεί το δημόσιο να δώσει, και είναι άλλο πράγμα η αγοραστική δύναμη, η οποία έχει να κάνει σε σχέση με την ακρίβεια. Η αγοραστική δύναμη είναι τι μπορεί να πάρει με αυτά που παίρνει και με αυτά που αγοράζει, έτσι δεν είναι? Αυτό δηλαδή πώς θα κάνει το συνταξιούχο των 8 ευρώ να ψωνίσει? Να πάει στην ταβέρνα.
1: Προφανώς έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία παίρνει. Τα όποια επιπλέον χρήματα, και πάλι σας λέω ότι δυστυχώς λεφτόδεντρα στη Θεσσαλία, παρότι έχουμε πλούσιο κάμπο, δεν έχουμε καταφέρει να φυτέψουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα χρήματα τα οποία μπορούσαν να δοθούν και πώς με πιο δίκαιο τρόπο μπορούν να κατανεμηθούν. Αυτό χθες έγινε και μακάρι η οικονομία να συνεχίζει να μπορεί να βοηθάει και να στηρίζει περισσότερο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, γιατί είναι και η πλήρης κατάρρευση προσωπικής διαφοράς.
1: Η οποία από πέρυσι
0: είναι και η αύξηση η οποία θα δοθεί τον Ιανουάριο. Είναι δηλαδή κάποια. Αυτό είναι ένα πλέγμα μέτρων. Ναι, δεν είναι μόνο του. Λέω ναι.
2: Προεξοφληθεί δημοσκοπικά.
0: Εκείνο που
2: θα έχουμε παραπάνω είναι η αύξηση στην αλλαγή της χρονιάς που και αυτή προβλέπεται με νόμο. Έτσι,
0: δεν την έχουν στο πορτοφόλι τους.
2: Ναι.
0: Δεν έγινε προεξόφληση στο πορτοφόλι.
1: Και κάποιες άλλες.
0: Το πορτοφόλι είναι πιο σημαντική σε αυτή.
1: Και κάποιες άλλες κατηγορίες δεν έχουν δει τις μειώσεις φόρων. Θα τις δουν τον Απρίλιο, όπως χθες
2: ανέφερε ο Υπουργός. Τι προτεραιότητα έχει?
1: Το Υπουργείο καταρχάς τελείωσε από μια πολύ δύσκολη μάχη με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ και όλα αυτά τα έργα για την υγεία, για τη δικαιοσύνη, για τις ψηφιακές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα η μάχη έχει να κάνει με αυτό το οποίο δείχνουμε 100 μέτρα παρακάτω στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ με τον gov.gr και την επόμενη μέρα του. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει και έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλές λειτουργίες, πάρα πολλές υπηρεσίες. Από εδώ και πέρα ο σκοπός είναι, αφού τα συστήματά μας διαλειτουργούν, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Να μην ζητάμε ούτε καν ψηφιακά πιστοποιητικά, αλλά αυτά τα πράγματα να γίνονται μόνο τους, αντλώντας τα στοιχεία απευθείας με την έγκριση του πολίτη από τα συστήματά μας.
2: Θα ευχαριστήσουμε τον Υπουργό.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
2: Ήταν εδώ μαζί μας σήμερα.
0: Τον βλέπω ικανοποιημένο τον κύριο Παπαστεργίου από αυτά που άκουσε. Θα πάτε στην εκλογική σας περιφέρεια, δηλαδή, που θα είστε υποψήφιος. Πιο εξοπλισμένος, λέτε εσείς, με απαντήσεις στους αγρότες των Τρικάλων, του κάμπου, που είναι και η πιο εξαγριωμένοι από όλους τα τελευταία χρόνια.
1: Θα πάω στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ήταν και αυτοί οι οποίοι στις περιοδίες που έκαναν.
0: Και χτυπημένοι, έτσι.
1: Και ήταν και οι πιο, αν θέλετε, έντονοι στις εκφράσεις τους σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν την επόμενη μέρα.
0: Λέτε ότι έχετε ένα οπλοστάσιο. Ποια να μπορείτε να δώσετε για τις απαντήσεις πιο πιστικές. Προφανώς δεν αντιμετωπίζουν όλα τα θέματα.
1: Ακόμα περισσότερο και από το οπλοστάσιο είναι το φως το οποίο έριξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η προσωπική του δέσμευση στο να ασχοληθούμε με την κτηνοτροφία. Στην Ελλάδα μονίμως γκρινιάζουμε ότι δεν παράγουμε και από την άλλη δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή σε πράγματα τα οποία όντως κινούνται προς τον παραγωγικό τομέα, γιατί δεν είναι μόνο η ίδια κτηνοτροφία, αλλά και πώς τη μεταποιεί. Μάλιστα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εκεί να ρίξουμε βάρος.
0: Ποιον θα έχετε αντίπαλο, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη στις εκλογές, βασικό?
1: Εντάξει, δεν θα πω τώρα το κλασικό που λέμε, όλοι τα προβλήματά μας.
0: Ο Πρωθυπουργός έδειξε τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι δημοσκοπήσεις επίσης αυτό δείχνουν. Ναι. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και να διορθώσουμε τα λάθη μας το επόμενο
0: εβδομάδο. Με ποιον θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε?
1: Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί τελικά, γιατί οι πολίτες νομίζω πως δεν θέλουν να μπλέξουν σε καμία τέτοια ανιαρή συνεργασία και συμμαχία.
0: Μάλιστα.
2: Πώς την είπατε?
1: Ανιαρή.
2: Ανιαρή ή ανιέρη?
1: Δεν θέλω να μπλέξουμε σε καμία συνεργασία τέτοια. Είμαστε καλά.
2: Ανιέρη, άκουσα. Καλά, άκουσα. Με το Πασόκ θα είναι ανιέρη συμμαχία. Το κρατήσω αυτό, το βάζω.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής πολιτικής και υποψήφιος στα Τρίκαλα, στην πόλη του, την οποία τον μάθαμε, δεν είναι γνωστός.

0: Λοιπόν, η εκπομπή έχει εδώ και πολλά χρόνια, αρκετά όσα χρόνια είμαστε μαζί στον αέρα, πασίπτωση, ένα σταθερό ακροατή, τον οποίο καθημερινά κάθε πρωί μας στέλνει και τα μηνύματά του και είναι εδώ, δεν είναι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, είναι ο κ. Αβραάμ Αβραμίτης, θα τον ξέρετε.
1: Και ήρθε να μας δει.
0: Και ήρθε όπως και πέρσι να μας δει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας.
2: Ωραία είστε το τακτοποιημένοι. Ναι. Σας είχα δει και πέρσι. Ναι. Πάλι έχει ζέστη όπως και πέρσι.
0: Καλά είναι, εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Και υγρασία, αλλά εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Έχει, είναι έτσι, έτσι είναι η ατμόσφαιρα.
0: Για πες μας εσύ ως πολίτης πώς άκουσες τα μέτρα του. Συγγνώμη τον Ελληνικό, αλλά μιλάμε στον Ελληνικό πια.
2: Όχι, οπότε, ασφάλως. Ναι,
0: τα μέτρα του Πρωθυπουργού.
2: Όπως έγραψα και πριν, σαν να είναι μια χαραμάδα στον κουμπάρα. Δηλαδή, κάτι έγινε, έσπασε λίγο ο κουμπάρας. Θα δούμε, φαντάζομαι, κι άλλα μέχρι τον Απρίλιο.
0: Μέχρι τον Απρίλιο.
1: Δεν φτάνουν όλα τα αυτά.
2: Ναι, τώρα μπορεί να πιάνει μερικές ομάδες, αλλά είναι κάτι λίγο.
0: Ναι, ναι. Άρα περιμένεις περισσότερες, έτσι.
2: Σίγουρα. Και όχι μόνο εγώ. Βασίλη, συμφωνούμε.
1: Το ραδιόφωνο πώς το ακούς?
2: Το ακούω, πώς το ακούω. Συνέχεια το ακούω.
1: Όχι, όχι, πόσο. Λέω πώς το ακούς. Εντάξει, σε ικανοποιεί.
2: Γενικά, ναι. Νομίζω ότι καλύπτεται σωστά όλα τα θέματα.
0: Ναι.
2: Και όσο πιο αντικειμενικά μπορεί ο καθένας, για ανάλογα τη άποψη.
0: Εμένα εννοεί.
1: Για το Τζονάκι τα λες, ε.
2: Και για σένα τα λέω.
1: Τζονάκι, το Τζονάκι. Ξέρω τώρα.
2: Μερικά πράγματα μπορείς να τα βλέπεις από διαφορετική σκοπιά πάντα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξαναήρθες και φέτος. Και σε ξαναείδαμε και έτσι να μας ακούς και να μας ακούνε και άλλοι μαζί, φίλοι σου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ενδιαφέροντες προς την κλίμακα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Music Events Live.

0: 9 και μισή στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, την επιλογή του τραγουδίου την έκανε ο Βασίλης Κουρής, θέλω να πω. Και έχει μέσα τον περίφημο στίχο που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω.
1: Χωρίς να ονοματίσει.
0: Ναι, ναι, αλλά και εκεί απευθυνόταν. Ωραία που τα λες. Μα έλα που σε ξέρω. Λοιπόν.
1: Αλλά είναι και το άλλο ο στίχος τώρα που το ακούω, έτσι.
0: Για πες, για πες.
1: Πώς να γλιτώσει μάτια μου.
0: Ο ένας από τον άλλον.
1: Ξανά μαζί.
0: Σωστό. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν.
1: Χαρά για μας.
0: Ένας φίλος καλός. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος από τα Έθνη Ρηδά. Έλα. Και παλιός μου γνώριμος, ο Βασίλης ο Πούλος, ο οποίος είναι διευθυντής σύνταξης του Έθνη Ρηδά, αλλά εγώ το ξέρω από το 2011, όταν το Έθνη Ρηδά έκανε τα πρώτα του βήματα, έτσι, στον κόσμο του διαδικτύου, και έβαζε τσακ τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου 5-5-10-10-10-10 κόσμο μέσα μέχρι να εξελιχθεί σε ένα
1: και θα τον ακούτε σιγά σιγά και συχνότερα στο ραδιόφωνο μας.
0: Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πολύ ωραία εκπομπή, πολύ διαφορετική.
0: Είμαστε καλά, κύριε Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
0: Αλήθεια, είναι ψέματα.
2: Όντως, περάσαν τα χρόνια, ανέβηκε το εφημερίδα.
0: Εκείνος έμεινε, το εκεί ήταν από αυτούς που μεγάλωσαν το site, ναι, ακριβώς. Εγώ έφυγα σχετικά γρήγορα τότε στην αρχή. Γιατί
2: ναι, αλλά.
0: Παραπολιτικά.
2: Πάντα μιλούσαμε.
0: Πάντα είχαμε μια πολύ καλή σχέση και ξαφνικά βρεθήκαμε πάλι
2: αλλά
0: μαζί.
2: Αλλά είδε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά, πάντα θα συναντηθούν.
0: Βρεθήκαμε πάλι μαζί.
2: Και θέλω να πω για το σχόλιο του Βασίλη τώρα για το τραγούδι. Όντως, πώς να γλιτώσει ο ένας μάτια μου από τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς πάμε να δούμε κιόλας.
1: Ο ένας ουσιαστικά στοχοποιεί τον άλλον.
0: Τι είδες, Βασίλη?
2: Είδα ότι ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη βεντάλια.
0: Ναι.
2: Έδωσε αρκετά, έδωσε σε όλους, όπως είχε πει. Νομίζω ότι δεν έδωσε τόσα όσο θα ήθελαν οι συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι και οι πιο αυτοί που φωνάζουν πιο δυνατά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε, νομίζω, ήδη έχουμε κάποια παράπονα, θα έχουμε κι άλλα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έδωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι, υπήρξαν μέτρα για όλους. Και για τους αγρότες είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα.
0: Ναι. Από όσα αυτό έλεγε πριν ο υπουργός, ο κ. Παπασταριού, δεν είναι αρμόδιος. Είναι ψηφιακή κυβέρνηση, αλλά είναι από τα Τρίκαλα.
2: Αλλά τα Τρίκαλα και γνωρίζει και ακούει παράπονα πολλά.
0: Ναι.
2: Μένει να εξειδικευτούν τα μέτρα, να τα δούμε. Και φυσικά για τον κόσμο, για τους ενδιαφερόμενους, μένει να δούμε τι θα μπει στην τσέπη από τότε που θα ξεκινήσει ουσιαστικά να τρέχει όλο αυτό το πρόγραμμα που εξηγεί ο Πρωθυπουργός. Έδωσε και τις ημερομηνίες.
1: Να ξαναπώ κάτι. Θεωρώ ότι πιο αδικημένοι θα πρέπει να αισθάνονται οι συνταξιούχοι, λέω μέσα τους, παρά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Με την έννοια ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι και πιο ελεύθερο πράγμα. Οι άλλοι εξαρτώνται απολύτως από το τι σύνταξη θα πάρουν.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί επαναλαμβάνω, τα από 300 σε 400 ευρώ είναι 8 ευρώ το μήνα.
2: Σύμφωνοι. Απλώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες λένε ότι εγώ δεν έχω κάτι σταθερό. Δεν υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα.
0: Ναι.
2: Μπορεί αυτό το μήνα να βγω, μπορεί τον επόμενο μήνα να μην βγω. Σε συνδυασμό ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει και κάποιο δούλεψή του και εκεί να υπάρχει ένα ακόμα θέμα για το πώς θα βγουν
0: οι μισθοί. Και άμα τα βλέπεις έτσι τα μέτρα, εγώ θα πω τώρα, γιατί έτσι θα κάνουμε και λίγο την τέτοια μας, δεν γίνεται να την κάνουμε. Ότι άμα τα βλέπεις έτσι τα μέτρα και η κατώτερος μισθός που λέμε, τα 9-20 θα γίνουν 9-60. Είναι 1,5 ευρώ την ημέρα. Και ο Τσίπρας λέει 1,000, δηλαδή 2 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και τα βλέπουμε τα μέτρα, δεν μπορεί να δώσει κανείς. Μακάρι να μπορούσε να το φαντάζουμε 20 ευρώ την ημέρα στον καθένα.
1: Όχι, αλλά για παράδειγμα.
0: Αλλά δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Όλοι το ίδιο. Άμα τα μετράς έτσι, το ίδιο βγαίνει.
1: Γνωρίζω τον Μητσοτάκη από τον καιρό που ήταν στην εξορία. Ο Μητσοτάκης ήταν κάτι που. Εξορία, όχι εννοώ. Εννοώ την πολιτική εξορία. Όταν δεν ήταν βουλευτής. Και ήταν στο περιθώριο.
2: Το είχε πει και ο ίδιος στη Βουλή.
1: Ήταν μεταρρυθμίσεις το πρόβλημά του και δεν ήταν επίδομα.
0: Ίσα-ίσα
1: το πολέμα για αυτό.
0: Ναι.
1: Και το θεωρούσε κακό και θα μπορούσε να πω και άλλα.
0: Εντάξει, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, Αντωνάκη μου.
1: Μεγαλώνουν οι άνθρωποι, Αντωνάκη μου. Εντάξει.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι.
2: Αλλάζουν. Κάνουν και rebranding.
0: Αλλάζουν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, να αλλάζουν οι άνθρωποι. Κάνουν rebranding και οι άνθρωποι, Αντωνάκη μου.
1: Ναι, ναι.
2: Εδώ βλέπουμε βουλευτές από άλλα κόμματα να ανεβαίνουν σε τρακτέρ.
0: Ναι, πάνε οι λίρες. Πάντα τα ούλια πάνε όλα.
1: Ναι, αλλά δεν είχε πιάνο. Στην κύριο Φαραντούρη στην Κρήτη.
2: Δεν ήξερε να παίξει λίρα ενδεχομένω να παίζει ο
0: άνθρωπο. Στελέχη τα οποία έχουν αλλάξει 17 κόμματα από τη... και για τα οποία θέλω να πω και λέω επανειλημμένα, έτσι, ότι πρέπει ο κόσμος να πάει στις κάλπες σε όλα τα κόμματα.
1: Σύμφωνα, αλλά
0: τους καιροστόπους να μην τους επιβραβεύσει.
1: Ναι.
0: Σε όλους κάνεις.
1: Και στους υπολείπους.
0: Δεν το συζητώ σε όλους.
1: Το θέμα ήταν η μεταρρύθμιση.
0: Σε όλους κάνεις.
1: Γιατί η χώρα προχωράει με μεταρρυθμίσεις, με τομές, έτσι δεν
0: είναι. Ναι, σωστό.
1: Με οράματα και σχέδιο και όχι με επιδόματα. Αυτό είπα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό και ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις, για όλους.
0: Αλλά καλά είναι και τα επιδόματα. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε οι λαϊκοδεξί, το λένε αυτό, ξέρεις. Άμα δεν προσεγγίσεις κάτι άλλο, τουλάχιστον δώσε ένα επίδομα.
1: Ναι, λοιπόν. Θα τον ακούτε λοιπόν τον Βασίλη.
3: Και να τον διαβάζετε. Και να τον διαβάζετε. Εφημερίδα.gr, έτσι.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μα.
2: Εγώ θα κάνω την ψενία, φεύγω σιγά σιγά να πάμε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Καλή συνέχεια.
3: Καλά, πρέπει να πα πολύ σιγά για να φτάσει. 12 ώρα δεν είναι.
2: Γεια σου, γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην... Πάμε τώρα στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Στον γραμματέα του κόμματος, στον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη που είναι μαζί μας και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, δηλαδή στα χωριά μου, στην περιοχή μου.
1: Παρότι
0: γειτονά μου.
1: Παρότι γραμματέας κατεβαίνει.
2: Ο βασιλιάς του παλιού Φαλήρου, κύριο Ξενάκη.
0: Αγαλά, αγαλά.
2: Έβαλε και 5 γκολ χθες η ομάδα του, είναι
0: χαρούμενο. Και δική σας ομάδα, συγγνώμη.
1: Αν το πεις βασιλιά για το πεις και μπατατζή, θα είναι πρώτος.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν ερχόμασταν εδώ και όπου έβλεπε μπατ πήγε το χαιρετούσε.
0: Μια
1: αστυνομική δεν πήγε να τη χαιρετήσει.
0: Αφού εκεί δεν με χαιρετήσει, γυναίκα να πάω μόνο μου. Οι αστυνομικοί με χαιρετούσαν οι ίδιοι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να του χαιρετάω και χαίρομαι ιδιαίτερα κιόλα. Και τα ΜΑΤ και όλου.
1: Για πάμε. Τώρα πώ θα είδατε τα μέτρα.
2: Οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, θα πάρουν 500 ευρώ στο τέλο του κάθε έτου. Είναι ένα μέτρο το οποίο το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων το ζητούσε και προφανώ μπορούμε να συζητήσουμε. Ορίστε.
0: Όλα αυτά μεικτά είναι που λέμε. Ναι.
2: Ναι, όλα μεικτά είναι, όλα τα μέτρα που.
1: Να μην το πω.
2: Όλα τα μέτρα,
0: όλα τα μέτρα που ακούτε από όλου του πολιτικού αρχηγού είναι μεικτά.
2: Ναι, αλλά όταν έχει μια κυβέρνηση η οποία στα μεικτά μειώνει συνεχώ τι εισφορέ και μειώνει συνεχώ τι επιβαρύνσει και τα μεικτά καθαρίζουν. Γίνονται πιο καθαρά τα μεικτά. Άρα λοιπόν, άλλο τα μεικτά του 2019, άλλο τα μεικτά του 2026. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον μέτρο που ακούσαμε χθε είναι. Ο λογαριασμός αποταμίευσης για κάθε παιδί που θα ανοίγει και θα είναι διαθέσιμο όταν το παιδί θα γίνεται 18 ετών με ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο πώς δουλεύει.
0: Πώς γίνεται, γιατί κάνοντας τα μαθηματικά τα απλά και εμένα μου βγαίνει 48, 50, 51, 2.
2: Είναι επενδυτικός, λογαριασμός. Με το που γεννιέται το παιδί ανοίγει αυτός ο λογαριασμός. Το κράτος μπορεί να βάζει έως 1.200 ευρώ κάθε χρόνο μέχρι να γίνει 18 ετών.
0: Τόσα αυτό μπορεί να βάζει και ο γονιός.
2: Αυτό αντιστοιχεί. Όχι, ο γονιός μπορεί να βάζει
0: και παραπάνω.
2: Και παραπάνω αν θέλει.
0: Έχει, αν έχει. Ναι, ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, άρα ένα ποσό τη τάξη των 100 ευρώ το μήνα που βάζει οικογένεια και δεν είναι μόνο ο γονιός μου, βάζει.
0: Ό,τι βάζει οικογένεια θα βάζει και το, το κράτος, έτσι δεν είναι.
2: Μέχρι τα 1.200 ευρώ.
0: Μέχρι τα 1.200 ευρώ. Μπορεί κάθε να βάζει 50.
2: Κάθε έτος. Έτσι, αυτό σε επίπεδο κεφαλαίου αθροίζει λίγο πάνω από 40.000 ευρώ στα 18 έτη. Το οποίο με μια πάρα πολύ μικρή απόδοση, συντηρητική απόδοση σε έναν επενδυτικό λογαριασμό, δηλαδή κάτω από 4%, ξεπερνάει τις 60.
1: Ναι. Αν ας πούμε, 3,5% οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω θέλει.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν κάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, τα χρήματα αυτά τα επενδύουν στον λεγόμενο S&P 500, έναν δίκτυο ο οποίος αφορά τις 500 πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις Ηνωμένων Πολιτείων, το οποίο τα τελευταία 50 χρόνια έχει απόδοση 9%. Ναι. Εμείς, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι για το τι λέμε, έχουμε μια πολύ συντηρητική απόδοση, κάτω του 4% λέμε. Πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω. Αλλά το κυριότερο που πετυχαίνει αυτό το μέτρο είναι ότι δημιουργεί μια επενδυτική κουλτούρα στην οικογένεια. Η οποία θα αντιλαμβάνεται ο γονιός, το συμφέρον του παιδιού του είναι η οικονομία να μπορεί να πηγαίνει καλύτερα, η οικονομία να αναπτύσσεται, οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν σε αξία. Όσο αυτές μεγαλώνουν, θα μεγαλώνει και η αξία του λογαριασμού.
0: Όπως λειτουργεί ένας κλειστός λογαριασμός, θα λειτουργεί αυτός. Έτσι. Θα μπορείς, αν θες κάποια στιγμή να τα πάρεις, αλλά θα χάσεις.
2: Κλειστός, αλλά θα είναι δικό σου.
0: Θα είναι δικό σου.
2: Θα μπορείς να τα πάρεις στα 18
1: σου. Στα 18 μόνο.
0: Ναι, μόνο στα 18.
2: Στα 18 έτσι, ναι.
0: Και όλο αυτό το μέτρο δουλεύει. Τα οποία θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής.
2: Και έως 2 ετών.
0: Και έως 2 ετών. Και έως 2 ετών τώρα, ναι.
2: Λοιπόν,
1: όλο αυτό το
2: μέτρο δουλεύει διότι δημιουργείται ένα ταμείο το οποίο θα επενδυθεί. Αυτό το ταμείο, το οποίο είναι ταμείο νέας γενιάς ουσιαστικά, πιστεύω ότι θα αλλάξει την οτροπία της ελληνικής οικογένειας.
1: Να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να φαντάζει χαζή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Πώς στο νότιο τομέα πιστεύετε οι οικογένειες ότι μπορούν να βάζουν 100 ευρώ κάθε μήνα?
2: Πιστεύω ότι μπορούν και πιστεύω ότι το κάνουν ήδη αρκετές.
1: Όχι, λέω ότι πιστεύετε ότι πραγματικά μπορούν, ας πούμε, φτωχές οικογένειες να βάζουν 100 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια.
2: Το πιστεύω, είμαι σε ατάξη, πιστεύω ότι μπορεί να.
0: Ή μπορούν να βάζουν και 50, ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να βάζουν 100. Θέλω να πω είναι μέχρι 100. Μπορεί να βάζουν 30. Ναι,
2: για το παιδί του μιλάμε, έτσι.
1: Μιλάμε για το παιδί του. Για αυτό μιλάμε,
2: για να κάνω μια ερώτηση. Μιλάμε για το παιδί του. Ο γονιός για το παιδί του.
0: Να διευκρινίσουμε αυτό. Είναι έτσι, νομίζω ότι μπορεί να βάζουν και 20 ευρώ.
2: Ο γονιός του. Ακριβώς. Και 10 ευρώ άμα θέλουν να βάζουν και 0 μπορεί να βάζουν.
0: Εντάξει. Θέλω να πω ότι μπορεί να δώσουν και 20-50 ευρώ για να πάρουν 30.000.
2: Εγώ μιλάω για γονείς οι οποίοι νοιάζονται για το μέλλον των παιδιών τους. Μιλάμε για το παιδί τους. Ναι, μια οικογένεια μεσαίας τάξης, και δεν λέω μόνο οι γονείς, μπορεί η θεία, ο θείος, ο παππούς, η γιαγιά, να βάζουν από 100 ευρώ το μήνα και πιστεύω και, πολύ και, και μπορεί και παραπάνω.
1: Το, γραμματέα
2: το θέμα είναι ότι το κράτος πλέον θα βάζει άλλα 100.
0: Ναι, σωστό.
2: Θα βάζει άλλα τόσα. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία.
1: Το θεωρείτε, είπατε, το μεγαλύτερο μέτρο που εξάγγειλε το πιο
2: το σημαντικό. Το πιο σημαντικό.
1: Ένα άλλο μέτρο που, έτσι, που θέλετε να εστιάσετε πριν πάμε στα πολιτικά.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η εξίσωση σε επίπεδο φορολογικών ελαφρύνσεων των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε πέρυσι και εφαρμόζεται φέτος για τους πολυτέκνους με 0% φορολογία εισοδήματος θα αφορά και τις οικογένειες με τρία παιδιά. Και φυσικά οι υπερπολίτεκνοι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί που συνεισφέρουν περισσότερο από όλους στο δημογραφικό να κάνουν 5, 6, 7 παιδιά, αυτοί θα έχουν επιπλέον 1.000 ευρώ στις σχετικές ενισχύσεις. Άρα λοιπόν συνολικά για το θέμα οικογένεια, γεννήσεις, παιδιά, όλο αυτό απασχόλησε πάρα πολύ το οικονομικό επιτελείο και θέλω να συγχαρώ και τον Κυριάκο Πυρακάκη και την ομάδα του, διότι τα μέτρα αυτά έχουν νόημα.
0: Ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ελαφρύνονται σημαντικά.
0: Είδα ότι τον κύριο Χατζηδεδοσίου να λέει ότι έχει κάποια θετικά που το αναγνωρίζουμε, αλλά περιμέναμε περισσότερα με βάση αυτά που ακούγαμε πριν από την έκθεση.
2: Εντάξει, πάντα.
0: Και λέει συγκεκριμένα παραδείγματα, την εξαίρεση της Αττικής, ας πούμε, από το μέτρο, το ένα από τα κύρια μέτρα.
2: Προσωρινά.
0: Το 55 που έγινε 50, είναι μικρή η μείωση στην προκαταβολή, δηλαδή, που και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των ελεύθερων επαγγελματιών.
2: Η προκαταβολή σε επιχειρήσεις από 80 θα πάει 50 σταδιακά.
0: Ναι.
2: Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Θα γίνει σταδιακά, βέβαια, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιθωρίων. Θεωρώ ότι τα δύο αυτά τεκμήρια τα οποία καταργούνται.
0: Ναι.
2: Για όποιον ελεύθερο επαγγελματία ξέρει ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Αυτά ήταν τα πιο περιοριστικά.
0: Ναι.
2: Υπήρξε, νομίζω, χθες μια αναγνώριση της συνεισφοράς που έχουν κάνει ελεύθεροι επαγγελματίες αυτά τα χρόνια στο άσπρισμα της οικονομίας.
0: Εσείς είστε και ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Ναι,
0: αυτό θέλω να πω. Ήσασταν.
2: Ναι, έχω ζήσει τη σημαίνει μπλοκάκι, έχω ζήσει σημαίνει να κυνηγάς τιμολόγια, έχω ζήσει σημαίνει από τα τιμολόγια που εισπράττεις να δίνεις υπέρογκα ποσά σε φόρους και εισφορές και στα ταμεία. Έτσι είναι και γι' αυτό. Δυστυχώς, να λέμε την αλήθεια, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και μια σειρά από άλλες κατηγορίες, πάρα πολλά εισοδήματά τους δεν τα δηλώνουν.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο να είναι win-win για να τα δηλώνεις.
0: Ναι.
2: Να μπορεί και το κράτος να προϋπολογίζει και να φτιάχνει μέτρα για εσένα. Θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες είναι δύο πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια και πρέπει να τους αποκαταστήσουμε.
1: Εκλογικά, τι λέτε ότι θα σας δώσει αυτό, γραμματέα? Και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, αλλά και στην πορεία.
2: Θεωρώ ότι εμπεδώνει την πεποίθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος αυτά που λέει τα κάνει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι από όσα ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, θα ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, άλλα κόμματα κλπ. Δεν θεωρώ ότι το δικό μας πακέτο είναι το πιο φιλόδοξο, να το πω έτσι. Το πιο μεγάλο, το πιο πλούσιο οικονομικά. Θεωρώ όμως ότι συνομιλητή η κοινωνία και οι παραγωγικοί φορείς και οι επιχειρήσεις θέλουν και εμπιστεύονται ακόμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ξέρουν ότι αυτός ό,τι πει θα το κάνει και από αυτόν ό,τι ζητήσουμε, διεκδικήσουμε, πιέσουμε θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Οι άλλοι κοροϊδεύουν.
0: Οι άλλοι κοροϊδεύουν. Ναι. Μάλιστα.
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα σε αυτό. Θα απαντήσει βέβαια ο Πρωθυπουργός στις πολιτικές ερωτήσεις σήμερα, γι' αυτό βλέπετε ότι αποφεύγουμε να πάμε σε αυτό. Αλλά πάντα είναι ένα ερώτημα. Έδειξε χθες, φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον ονοματίσει.
0: Ωραία αποτελέσμα, έλα που σε ξέρω.
1: Ναι, το ραγούδι που βάλαμε πριν. Λοιπόν, αυτό είναι.
2: Ναι, όταν έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει φέρει αποτελέσματα, προφανώς ο κόσμος δεν ξεχνάει. Ή τουλάχιστον περισσότερο κόσμος δεν ξεχνάει.
1: Όχι, λέω, πάμε σε ένα τέτοιο δίπολο, εκτιμάτε?
2: Ναι, εδώ και καιρό.
1: Εδώ και καιρό.
2: Σας την έχω πει την άποψή μου. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερά. Συγκρουόμαστε και στο ιδεολογικό πεδίο και στο πεδίο αξιοπιστίας. Και πλέον, επειδή βλέπουμε μια μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τις θέσεις του για την οικονομία, τον ιδιωτικό τομέα, τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγική Ελλάδα, θεωρώ ότι πλέον συγκρινόμαστε και σε επίπεδο ικανότητας να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία λέμε. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει μια ιδεολογική νίκη.
0: Ναι.
2: Διότι η αριστερά του Αλέξη Τσίπρα έχει έρθει σε δικές μας θέσεις περί επενδύσεων ιδιωτικού τομέα και ελεύθερης οικονομίας.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν τα έλεγε παλιά.
0: Κάτι.
2: Είχε αλλεργία και ο ίδιος και το κόμμα του και η πρώην συντροφή του.
0: Επειδή ιδεολογικά είστε τοποθετημένος και το λέτε δημοσίως στον χώρο της κέντρο δεξιάς, έτσι δεν κρύβεται, Ναι, ναι. Ο κ. Βαρδουλάκης προχθές μας έκανε μια εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία, ένας πολύ έγκυρος κατά τον πιο αξιόπιστος πολιτικός αναλυτής, θα έχει διμέτωπο. Δηλαδή θα έχει και αριστερά της, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη κλπ. Αλλά θα έχει και δεξιά της. Και έβαλε και μέσα και στην εξίσωση και το Σαμαρά. Και θα είναι δύσκολος αυτός ο διμέτωπος αγώνας. Η δική σας άποψη ποια είναι?
2: Δύσκολη μάχη είναι. Δεν είναι εύκολη μάχη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δύσκολη μάχη είναι και πρέπει να είμαστε πιστικοί.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είμαστε πιστικοί, αξιόπιστοι και να δώσουμε ελπίδα για το μέλλον. Θεωρώ ότι αυτά που ακούσαμε χθες δίνουν μια προοπτική για τον κόσμο ο οποίος θέλει να δει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την επιχείρησή του στην Ελλάδα του 2030. Ναι. Και από εκεί πέρα, μέχρι την κάλπη της Άνοιξης, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει, να παραδοθούν έργα, να παραδοθούν αυτά τα οποία, για τα οποία έχουμε δεσμευθεί και να περιγράψουμε, να ζωγραφίσουμε, να το πω έτσι πιο καλλιτεχνικά,
0: ναι,
2: την εικόνα της Ελλάδας του μέλλοντος για να δει ο καθένας τον εαυτό του και το παιδί του μέσα σε αυτή τη χώρα.
0: Σας
1: ευχαριστώ. Γραμματέα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Διαβάζω και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ αλλά και του κ. Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα, τις δηλώσεις που γίνονται, οι οποίοι λένε ότι πια με εσείς και ο Τσίπρας μοιάζετε. Έχετε ένα πακέτο, η κριτική που γίνεται μέτρων, το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο πλωσιοπάροχο. Μιλάει για 13η σύνταξη, στους 13ο μισθό στους δημοσίους.
0: Εξανοιχτεί περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα.
1: Και οτιδήποτε, και ότι εσείς μοιάζετε και είστε το βασικό πρόβλημα της χώρας και οι δύο. Νομίζω σωστά το αποδίδω. Δεν το λομοταμώ, αλλά νομίζω σωστά πολιτικά το αποδίδω.
2: Η κριτική καταρχάς του ΠΑΣΟΚ προς τον κύριο Τσίπρα. Εμένα με ξάφνιασε, διότι από τη μία λέει αντέγραψε το πρόγραμμά μας και από την άλλη λέει
1: το 80%
2: η παραχολογία δεν βγαίνει. Έτσι. Οπότε πρέπει να αποφασίσουν ποια γραμμή θα ακολουθήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό που μου έκανε αίσθηση στην, και αυτή είναι η κριτική μου προς το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι ανακοίνωσε πολλά πράγματα τα οποία έχουν ήδη γίνει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ανακοινώνεις επαναλειτουργία των ναυπηγείων και συναυπηγό επασκευαστική ζώνη όταν ξέρεις ότι όταν έφυγες από κυβέρνηση, έφυγες από πρωθυπουργός, τότε είναι που ήρθε μια άλλη πολιτική ηγεσία και άνοιξε τα ναυπηγεία, πήρε ξανά τους εργαζομένους και τώρα τα ναυπηγεία αυτά σφίζουν από ζωή. Δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό για το μέλλον, όταν έχει ήδη συμβεί.
0: Yeah.
2: Ή δεν μπορεί να λες θα δημιουργήσω ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης, όταν ξέρεις ότι το παλιό υπερταμείο το οποίο δημιούργησε η κυβέρνηση Τσίπρα για να ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία έχει μετατραπεί σε growth fund και κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Επενδύει στην ελληνική οικονομία, επενδύει σε ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις και αυξάνει την αξία τους και αυτό θα συνεχίζει να κάνει. Μου έδειξε προχειρότητα, ότι προχειρότητα και σε μεγάλο βαθμό.
0: Επειδή βλέπω τη συνέχεια τη λέει το χρησιμοποιεί αξιοπιστία για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν έχει αξιοπιστία, ότι είναι αναξιόπιστο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν έχει καμία αξιοπιστία.
0: Εκεί θα επιμείνεται από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Και δεν τα πιστεύει κιόλα αυτά που λέει. Του τα έχει γράψει το επιτελείο, του έχει μαζέψει γύρω του.
0: Και πριν, λίγο πριν είπατε ότι έχει έρθει σε θέσει πιο.
2: Ναι, θα σα πω γιατί. Γιατί το επιτελείο του, που είναι επιχειρηματίε, είναι άνθρωποι ιδιωτικού τομέα, άνθρωποι που έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια επίσης.
0: Ναι.
2: Και εκεί βλέπω μια μετατόπιση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, του έχουν γράψει ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούν στην ελληνική κοινωνία είναι πιο πιστικό.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, ιδιωτικά πανεπιστήμια. 75% της κοινωνίας, 80% της κοινωνίας ήταν υπέρ της μεταρρύθμισης.
0: Ναι.
2: Το είχαμε μετρήσει, το είχαμε συζητήσει. Δεν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα, στα θέματα στα οποία η κοινωνία έχει πάρει την αποφασή της να είναι απέναντι. Άρα μετατοπίζεται.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι ο ίδιος δεν το πιστεύει.
1: Να σας επαναφέρω το ερώτημα. Ναι. Πιστεύετε ότι με το ΠΑΣΟΚ ή με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω χειρότερα ακόμα το κάνω, με την Ελλάς, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι είστε περίπου ίδιοι.
2: Εντάξει τώρα.
1: Οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
2: Αυτή ένα κόμμα της αριστεράς, εμείς είμαστε ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Αυτό είναι υγιές απόλυτα σε μια δημοκρατία, το να μπορούν τα δύο βασικά πολιτικά ρεύματα να συγκρούονται, να αλληλοπιέζονται, ώστε οι κοινωνίες μας να γίνονται καλύτερα. Όχι, δεν είμαστε ίδιοι. Ας δει κανείς μόνο το φράχτη στον Εύρο. Εγώ θα κλείνω με αυτό τη συνέντευξή μας. Ξεκίνησα την περιοδία μας με τα κυβερνητικά κλιμάκια τη Δευτέρα από τον Εύρο. Επισκέφθηκα το Δημότυχο, επισκέφθηκα το Σουφλί. Ευχαρίστησα στους νεοριοφύλακες οι οποίοι έδειξαν.
0: Το ΠΑΣΟΚ το ξεκίνησε.
2: Ναι. Καμία σχέση ο φράχτης που έχτισε η Νέα Δημοκρατία με αυτό του κυρίου Παπούτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ας δει κανείς τις εικόνες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, η Ελλάδα έχει σύνορα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Προχωράμε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας κύριε Κυριανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος στο νότιο τομέα.
0: Είναι βουλευτής φυσικά. Αυτό ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα από το νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ξαναεπιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλά, Θεσσαλονίκη, όπως κέντρο και
1: εδώ από όπου εκπέμπουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε μαζί με τον κύριο Νίκο Ταχιάο, υπουργό Υποδομών και Μεταφόρων και γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός.
2: Και αρμόδιο για θέματα υποδομών.
0: Και αρμόδιο για θέματα υποδομών.
3: Θεσσαλονικιός δηλαδή.
0: Καρα Θεσσαλονικιός, ναι, ναι, ναι.
3: Στην Καρα Θεσσαλονίκη.
0: Στην Καρα Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι.
1: ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Όχι, όχι, δεν είναι ΠΑΟΚ.
3: Δεν είμαι. Ασχολούμαι καθόλου με τα αθλητικά.
0: Αλήθεια λέει, δεν λέει ψέματα.
3: Για το πολύ απλό λόγο ότι ό,τι και να πεις καίγεσαι.
0: Το ξέρω 30 χρόνια, μπορεί και 40, το ξέρω.
3: Ό,τι και να πεις καίγεσαι.
0: Και δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι.
2: Πάμε γρήγορα, δεν γρήγορα όμως, γιατί πλησιάζει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων.
0: Λοιπόν, να πάμε σε θέματα που αφορούν εδώ την πόλη. Και νομίζω ότι και εσάς, το αρμόδιο τάση, ας πούμε το μετρό, το οποίο επεκτείνεται, επεκτάθηκε πρόσφατα μέχρι την Καλαμαριά και θα επεκταθεί κι αλλού.
3: Το μετρό ολοκληρώθηκε, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μία γραμμή. Μία γραμμή η οποία έχει δύο κλάδους. Άρα ουσιαστικά αυτό που τελείωσε ήταν ο πρώτος σχεδιασμός. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι η επέκτασή του. Η επέκτασή του ως πρώτη προτεραιότητα έχει τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα στερεότυπο, το μετρό ξεκινάει και τελειώνει στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι λάθος. Εντάξει, επειδή το βλέπουμε στην Αθήνα, δεν
0: συμβαίνει αυτό.
3: Είναι ένα σενάριο επαναλαμβανόμενο όλοι και καλά. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετηθεί με την επιβίβαση πολύ σύντομη στο μετρό που έχει και μεγάλη συχνότητα, είτε στη Μίκρα είτε στη Νέα Ελβετία. Το βασικό είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πληθυσμό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι δυναμικός πληθυσμός, είναι μια δημογραφικά ανερχόμενη περιοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει και εκεί είναι όλο ο σχεδιασμός μας. Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί δημόσια γι' αυτό. Επειδή το επόμενο ΕΣΠΑ, στο οποίο αναγκαστικά θα στραφούμε για να βρούμε χρηματοδοτήσεις για τόσο μεγάλα έργα, το μετρό είναι ένα έργο που μετράει με δισεκατομμύρια ή εκατοντάδες εκατομμύρια, κατά ελάχιστον πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια. Υπάρχει περίπτωση να είναι και ανταγωνιστικό, δηλαδή να χρειαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν επιλογές μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς τους. Mm-hmm. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να είμαστε απολύτως όριμοι. Έχουμε προχωρήσει μελέτες, προχωράμε και στη μελέτη κόστους-οφέλους, δηλαδή ουσιαστικά στη μελέτη βιωσιμότητας αυτού του έργου, για να μπορέσουμε να πάμε με αξιώσεις στη διεκδίκηση των απαραίτητων κονδυλίων για να μπορέσει να προχωρήσει το μετρό της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης.
1: Το ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένο ως προς το ύψος του ή εξαρτάται
3: αυτή
1: μόνο από την ωριμότητα?
3: Τώρα ξεκινάει η διαπραγματεύση για τον ΕΣΠΑ.
1: Ναι, ναι,
3: τώρα
1: αυτό, ξεκινάει, γι' αυτό ρωτώ.
3: Ναι, και ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίσταση από τους Γερμανούς, οι οποίοι θέλουν περίπου μια περικοπή 30% των κονδυλίων για το ΕΣΠΑ. Και αυτό είναι μια διαπραγματεύση που θα είναι δύσκολη. Αυτή θα γίνει στο τέλος της χρονιάς. Και ξέρετε, αυτό είναι ένας και από τους λόγους που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πολύ καλά τέτοιες διαπραγματεύσεις. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα είναι μια υπόθεση η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μετρό της Θεσσαλονίκης και ειδικά η βορειοδυτική του επέκταση είναι στην κορυφή των διεκδικήσεων της επομένης προγραμματικής περίοδου. Και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα συμπεριληφθεί.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση, δεν έχω πολύ χρόνο. Εσείς είστε βέβαιος Θεσσαλονικιός πολλά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες ευρωεκλογίες σημείωσε μια σημαντική πτώση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Και ακούω ότι και τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δώστε μας μια εικόνα που έχετε εσείς. Ξέρετε καλά την πόλη, την περιοχή.
1: Ο Βελόπουλος έρχεται, λέει, και ο Σαμαράς.
0: Ναι, και έρχεται και ο Σαμαράς, ναι.
3: Ακούστε, η πολιτική σκηνή δεν είναι όπως ήταν, είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, προηγουμένως διάβαζα για τις σημερινές εκλογές στη Γερμανία, για παράδειγμα, βλέπετε ότι υπάρχει
0: 40%
3: υπάρχουν πλέον συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Δεν είμαι καταρχάς σίγουρος ότι ό,τι αποκαλείται Βελόπουλος ή Σαμαράς και καλά θα ψωνίσει από τη Νέα Δημοκρατία ή ψωνίζει από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εισπράττει μια φθορά η οποία είναι αποτέλεσμα με δύο διαδοχικών κυβερνήσεων. Ο κόσμος κουράζεται, δεν είναι
0: χρόνια,
3: εύκολο, αλλά σημασία έχει το δίλημα που θα του βάλεις μπροστά στις εκλογές. Εγώ σας είπα κάτι απλό. Έχουμε μια διαπραγμάτευση του ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα τα οποία θα στρέψουν στην ελληνική οικονομία, θα φτιάξουμε υποδομές, θα βελτιώσουμε την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει το θέμα της Προεδρίας. Υπάρχουν διλήμματα τα οποία θα δοθούν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το μεγάλο δίλημα είναι: σήμερα υπάρχει κάποιος καλύτερος από το Μητσοτάκη? Έναν να μου δείξουν. Έναν. Όχι επειδή δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό το απαντήσω είναι ελληνικός λαός στις κάλπες, φαντάζομαι.
3: Αυτό είναι το δίλημα που θα θέσουμε κι εμείς όμως. Αυτό είναι το δίλημα που θα θέσουμε. Προφανώς οι κάλπες απαντιούνται όλα αυτά, δεν απαντιούνται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά
1: ούτε από εμάς.
3: Τα διλήμματα ούτε από εμάς που είμαστε και χαρακτηρισμένοι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Είστε αισιόδοξος για τη Νέα Δημοκρατία?
3: Ναι, νομίζω πως ναι. Είμαι αισιόδοξος. Yeah. Δηλαδή, και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Και να κλείσουμε αυτό.
3: Έχω ζήσει όλη την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε.
0: Γνωρίζω, γνωρίζω.
3: Το 79 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είμαστε υποτίθεται μια κυβέρνηση η οποία έχει κουράσει. Είναι δύο τετραετίε. Ναι. Είδατε τη χθεσινή εκδήλωση στο Βελίδιο.
0: Την είδα.
3: Μικρή ήταν.
0: Όχι, την είδα, λέω.
3: Τεράστια ήταν.
0: Ναι,
3: ήταν τεράστια. Λοιπόν, όταν ένα κόμμα καταφέρνει και κινητοποιεί, ένα κόμμα καταφέρνει και κινητοποιεί στα δύσκολά του τόσο κόσμο, ναι, βεβαίως είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
0: Πολύ ωραία. Να κλείσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Σταχιάς.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Υποδομών και μεταφορών, τον ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινό και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Βασίλη Σκουρή στα στούντιο που έχουμε στην
1: 90η
0: που έχει τιμούμενη χώρα την Ιαπωνία.
1: Για μία ακόμα ώρα,
0: ναι,
1: γιατί μετά θα έχετε τον τηλέμαχο Σαντορινό από
0: την Αθήνα
1: και βεβαίως στις 12 σύνδεση με το Βελίδιο και συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. 200.000 θέσεις εργασίας με ορίζοντα τετραετία σχεδιάζει ΔΥΠΑ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Το σχέδιο για την απασχόληση θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων. Στις 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη από τα Παραπολιτικά 90,1. Από το Βελίδι, ο Κυριακός Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, ενώ επιβεβαιώνοντας στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά, εξήγηλε κουμπαρά για τα παιδιά. Δηλαδή, έναν επενδυτικό λογαριασμό με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για ταμείο νέας γενιάς που θα αλλάξει την οτροπία της ελληνικής οικογένειας, δήλωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 από το περίπτερο της Next Step Media στη ΔΕΘ, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης. Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε κατάργηση τέλους επιτιδεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγή στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για την επόμενη μέρα του gov.gr, τα μέτρα στήριξη των πολιτών και τις επόμενες εκλογές μίλησε ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Παραπολιτικά 90,1 από το περίπτερο της Next Step Media στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Στόχος τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για τον πολίτη να αντλούνται αυτόματα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Για ημί μέτρα με στόχο να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός εν είδη λογιστή επιχείρησε να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θάνατο του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Το νοσοκομείο κάτι σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το οποίο οδηγούσε 19χρονος στα γλυκά νερά. Μένεται μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Πάνω από 150 πυροσβέστες και 12 ενέργεια μέσα δίνουν μάχη για να ελέγξουν την πυρκαγιά. Μετά τη Μόσχα στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, Ατρόμητος Καλαμάτα, ο Φικηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οι σημερινοί αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 και 35 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Συνδεόμαστε και πάλι με το ειδικό στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 στο περίπτερο της Next Step Media, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στα μικρόφωνα, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα.
1: Πιάσε κόκκινο, θα μαλώσουν. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε από το στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media, που σημαίνει παραπολιτικά, που σημαίνει εφημερίδα, powergame.gr, στο σελίδες, ραδιόφωνα, ένα σωρό πράγματα, απογευματινή καρφή. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
1: Και θα είμαστε για, με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο, τον ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε
0: για, χάλαρης, στο στούντιο,
1: βεβαίως. Γεια Σπανούλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, και για μία ώρα ακόμα, μέχρι τις 11 όπως σας είπαμε, και φιλοξενούμε, είναι δίπλα μας, ένας επίσης της γειτονιάς μου, βουλευτής στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Αυτή την εβδομάδα χαρούμενος.
1: Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη, κλαίγαμε τέτοια μέρα. Λοιπόν.
0: Πού να πάμε, για τα μέτρα, μια εκτίμηση θα
1: μια πρώτη εκτίμηση, ως βουλευτής που θα πάτε και στον κόσμο.
0: Θα πάτε τώρα στην περιφέρεια, θα αποδώσουν δημοσκοπικά και κυρίως εκλογικά.
2: Το θέμα είναι να αποδώσουν για τη χώρα. Να, την δικαιοσύνη να την αποκαθιστούν, να διορθώνουν ζητήματα και κυρίως να έχουν και μια προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό ναι. που...
0: Δεν θέλετε δηλαδή ψήφο.
2: Θέλουμε ψήφο.
1: Αυτό φαίνεται και την ψήφο.
2: Θέλουμε ψήφο. Αλλά η ψήφο, κοιτάξτε, η ψήφο έχει ημερομηνία λήξη. Κάποια στιγμή ο κόσμο σταματάει να σε εμπιστεύεται. Το θέμα τότε είναι τι έχει αφήσει πίσω σου. Να έχει πάρει τη χώρα ένα βήμα μπροστά και να ελπίζει ότι σε όποιον την παραδώσει θα την πάει και αυτό ένα βήμα μπροστά.
1: Παραδώσετε δηλαδή.
2: Και κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Αυτό είναι απόφαση του ελληνικού λαού. Δεν είναι δική μα απόφαση. Έχουμε δημοκρατία στη χώρα μα. Άρα. Νομίζω ο Πρωθυπουργός καταρχήν έδωσε ένα όραμα, μια προοπτική, το πώς βλέπει και πώς θα ήθελε να βλέπει την Ελλάδα το 2030 και το 2031, ναι, που συμπληρώνουν τα 200 χρόνια και που θα τελειώνει η τετραετία μετά τις επόμενες εκλογές. Συνηθίζω να λέω, και είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησα να το λέω μετά το συνέδριο, όταν άκουσα την αναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι σε αυτές τις εκλογές θα πάμε με 3 διαβατήρια. Και συμπέσαμε με αυτή τη λέξη και ο Πρωθυπουργός την ίδια χρησιμοποιεί. 3 διαβατήρια. Ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, δηλαδή το πρόγραμμά μας, τότε ήμουν γραμματέας προγράμματος του 23, το υλοποιούμε πάνω από 90%. Αυτό είναι η εγγύηση ότι ό,τι πούμε τώρα θα υλοποιηθεί ξανά. Ένα διαβατήριο ασφάλειας, διότι πραγματικά ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς που παράγουν αστάθεια και ανασφάλεια σε πολλαπλά επίπεδα και θέλεις ένα σταθερό χέρι στο τιμόνι. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το φέρει αυτό. Και το τρίτο είναι το διαβατήριο της ελπίδας. Εδώ η ελπίδα για το 30 και το 31, που θέλουμε να πάμε τη χώρα, νομίζω σχεδιαγραφήθηκε τουλάχιστον σε αδρές γραμμές και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές θα εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο από τον Πρωθυπουργό και όλους μας.
0: Αυτό τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά από τα μέτρα είστε ικανοποιημένος πηγαίνοντας τώρα στην περιφέρειά σας?
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να αγγίξει όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες δίκαια ή άδικα νιώθουν ότι υπήρξαν αδικίες τις οποίες έπρεπε να τις αποκαταστήσουν.
0: Πρωτίστως αυτούς που τον ψήφισαν στις περασμένες εκλογές και απομακρύνθηκαν.
2: Ακριβώς.
0: Άρα, αυτά τα στρώματα θέλω να πω.
2: Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι απαντάνε σε αυτό το αίτημα. Και είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ στοχευμένα και είναι μέτρα που απλώνουν, δηλαδή πέρα από το ίδιο το μέγεθός τους, τα 2,2 δις που εκτιμώνται ότι είναι το κόστος τους, απλώνονται και αγγίζουν πάρα πολλές ομάδες πληθυσμού. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι καθρεφτίζονται κάπως αυτά τα μέτρα και γι' αυτό θα έχουν επιτυχία.
0: Στα εξωτερικά θα ακούσουμε, φαντάζομαι, τον Πρωθυπουργό σήμερα στη συνέντευξη, θα δεχτεί ερωτήσεις. Ναι. Τα απέφυγε σε μεγάλο βαθμό χθες.
2: Ναι, κοίταξε, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ζητήματα τα οποία είναι σε αναβρασμό.
0: Και με πίεση σε εσάς από τα δεξιά σας. Πολύ.
2: Ναι, υπάρχει μια πίεση η οποία είναι απολύτως λανθασμένη. Απολύτως. Η χώρα μας είναι στο ισχυρότερο της σημείο στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην οικονομία της και συνεπώς αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση τα πράγματα. Στα δεξιά υπάρχει μια Ελλάδα της μιζέριας η οποία ζωγραφίζεται, ότι είμαστε κακομύριδες και ότι δεν αντέχουμε και τρέμουν τα γόνατά μας μπροστά στην Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, ατενίζει τις προκλήσεις από όποιαν προέρχονται με αυτοπεποίθηση, ξέρει τι μέτρα μπορεί να πάρει, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει και έχει και τα μέσα πια Γιατί έχει επενδύσει στις ένοπλες δυνάμεις, έχει επενδύσει στο, στις στρατηγικές συμμαχίες και έχει δυναμώσει όλο και περισσότερο και συνεπώς δεν έχει κανένα φόβο.
0: Και το Σαμαρά πια στα δεξιά.
1: Αυτό ήθελα να πω και ήταν αυτό που πήγα να ρωτήσω. Πρόλαβες ότι περιμένουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα χτυπάει. Εδώ βλέπουμε το μέτρο της εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Τα ήρεμα νερά με την Τουρκία και...
2: Κοιτάξτε, πέρα από το ότι ο κύριος Σαμαράς αυτά που λέει ο ίδιος δεν τα τήρησε, συνεπώς έχουν μειωμένη αξιοπιστία, εγώ ας κάνω ένα βήμα πίσω, ας δω λίγο την επιτυχία ή την αποτυχία της δεξιάς πτέρυγας, ας το πούμε, του πολιτικού φάσματος. Την επιτυχία ή την αποτυχία της δεξιάς πτέρυγας, ας το πούμε, του

0: του πολιτικού φάσματος και το δεξιό ρεύμα του πολιτικού φάσματος. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύω ότι η άνεμη είναι 8 στην πολιτική. Ναι. Η άνεμη είναι 8 στην ιστιοπλοεία. Ναι. Στην πολιτική είναι 4. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Ναι. Η κεντροδεξιά δεν είναι διακριτό ρεύμα. Είναι το άθροισμα του κέντρου και της δεξιάς. Και αυτά τα δύο μεγάλα ρεύματα, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει 30% και οι άλλοι 15%, διότι οι άλλοι περιχαρακόρντονται. Όλοι θέλουν να πάνε, να είναι καθαροί. Εμείς οι μόνοι συνεπείς που έλεγε και το ΚΚΕ, να είναι καθαροί, αλλά να είναι.
1: Το οποίο ισχύει για το ΚΚΕ,
0: να είναι συρρυκνωμένοι, να είναι στο 5%. Η συνέπεια πάει στο 5% όμως. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία το χαμηλότερο ποσοστό επί Αντώνη Σαμαρά το πήρε.
2: Μάλιστα. Άρα δεν τον φοβάστε.
0: Όχι. Νομίζω γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για κάτι το οποίο έρχεται περισσότερο από το παρελθόν. Ναι. Και δεν νομίζω έχει.
2: Γιατί βλέπω ότι τα ονόματα που δημοσιεύονται τα βλέπω όλα να είναι προερχόμενα από την Νέα Δημοκρατία. Παλιά στελέχη βεβαίως, τα οποία δεν ήταν ενεργά τα περισσότερα, το όχι όλα, γιατί κάποια ήταν ενεργά μέχρι πρόσφατα. Όπως και στην περιφέρειά σας. Mm. Αλλά τα πιο πολλά είναι παλιά και αποσυρμένα στελέχη, τα οποία εδώ και καιρό έχουν μπει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Είμαι βέβαιος ότι και ο 23 πιο πολύ δεν ψηφίσαν από αυτούς. Yeah. Αλλά τώρα θα βρουν και μια πολιτική έκφραση.
0: Έχω
2: και αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ βλέπω προσωπικά κίνητρα. Δεν φτάνει να μη σου αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Οκ, εντάξει, δεν σου αρέσει. Για ποιο λόγο δεν σου φτάνουν τα κόμματα που υπάρχουν ήδη? Γιατί πρέπει να κάνεις δικό σου?
1: Να πω κάτι. Μήπως,
0: δηλαδή πολιτικά μήπως... πρέπει να το απαντήσει και αυτό. Δεν φτάνει.
2: Είναι προφιλοδοξία είναι.
0: Πάντως σίγουρα είναι περισσότερο προσωπικά τα κίνητρα παρά πολιτικά.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών, βουλευτής στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλιακής Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι μαζί μας και βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εγώ είμαι λίγο παλιός, τι να κάνουμε τώρα. Ας τον έχουμε και κοντά τώρα, τον έχουμε και.
2: Λοιπόν. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι είναι μια ιδιαίτερη η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας την οδύνη μου και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τους οικείους των αδικοχαμένων πιλότων μας. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο επισκίασε την φετινή έκθεση. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Έχετε απολυτευτεί και τα είπαμε και εμείς νωρίτερα για το τραγικό αυτό περιστατικό.
1: Και λοιπόν, πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια, να καταλάβουμε πώς πραγματικά συνέβη, ποιος έκανε την εκδήλωση, πώς συμμετείχαν εκεί τα αεροσκάφη. Είναι πολλά τα ερωτήματα, νομίζω θα τα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Βεβαίως.
1: Αυτά νωρίς θα βγουν τα πορίσματα, δεν πάνε αργά σε μήνες και χρόνια.
2: Όχι. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων πολύ σύντομα θα βγάλει ένα πόρισμα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, υπάρχουν και τα βίντεο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει από την πολεμική αεροπορία. Και αυτό που είναι σημαντικό να πω είναι ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός χτες, ότι η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει ουσιαστικά τα παιδιά αυτά, τα ορφανά παιδιά, να τα παρακολουθεί μέχρι που να τελειώσει.
0: Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει το κράτος και καλά κάνει, και καλά κάνει το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει αυτό. Λοιπόν, θες από τον τομέα του να πάμε μετά από την βουλευτή της Ναυτιλίας. Να σας ρωτήσω, νομίζω, Ναυτιλίας. Σήμερα ο γιος μου ξεκινάει και το πρώτο του μπάρκο, θέλω να σας πω.
2: Ναι,
0: σαν δοκίμο στο εμπορικό ναυτικό.
1: Εγώ θα σας πω
2: ότι έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή, διότι πράγματι το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα, προσοδοφόρο, με δυνατότητες ανέλυξης. Είναι σημαντικό να υπηρετείς την πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην ναυτιλία, με το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας να το ελέγχουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες με πάνω από 5.800 πλοία ελληνόχτητα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι παραγγελίες των Ελλήνων πλοιοκτητών ξεπερνούν τις 700. Καταλαβαίνετε.
0: Ένα στόλος σε μεγάλο βαθμό καινούριος είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Ψάχνοντάς τελευταίους μήνες είδα ότι

0: Οπότε
1: ναι.
0: Θέλουμε νέα
2: είναι
0: παιδιά να μπαίνουν
2: προηγμένος
0: στον αυτό
2: αυτός, Υπουργέ.
0: Συγγνώμη.
2: Είναι, λέω, ένας τόρος πιο προηγμένος, πιο μπροστά.
0: Βεβαίως.
1: Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις βιβλιακές έχουν πολύ σύγχρονο στόλο.
0: Στόλο. Βεβαίως η πλειονότητα των παραγγελιών είναι από τις χώρες της
1: Κίνα, Ιαπωνία,
0: αυτή τη στιγμή
1: Κορέα.
0: Έχουμε 430 πλοία στο order book στην Κίνα, 226 στο order book στην Κορέα και 50 στην Ιαπωνία.
1: Χτίζονται δηλαδή 700 πλοία περίπου, χτίζονται σε ναυπηγεία
0: στις χώρες
1: από Ανατολής.
0: Αλλά εντάξει, το επισκευαστικό, μάλλον το κατασκευαστικό κόστος
2: στο δεν κάνει μια δημιουργία αυτομάτως μια αντίφαση. Δηλαδή εννοώ αλλού όλα τα πλοία.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ βέβαια, μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, μετράει το κατασκευαστικό κόστος, μετράνε όλα. Όμως, θέλω να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει σημαντικές συμφωνίες, κυρίως θα πω με τους Κορεάτες και με τη Χάνουχα και με την Hyundai, με τα δύο ναυπηγεία τα μεγάλα, δηλαδή με την Onyx η Χάνουχα και με τη Hyundai τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ώστε να κατασκευαστούν εδώ πλοία, είτε αυτά είναι πολεμικά είτε είναι εμπορικά. Mm. Βεβαίως όλο το επισκευαστικό κομμάτι σιγά σιγά το παίρνουν τα ελληνικά ναυπηγεία. Και αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει μεγάλη δυναμική ανάπτυξη στον κλάδο.
1: Αυτό είναι ευχάριστο. Τώρα να σας ρωτήσουμε και ένα ερώτημα ως βουλευτή Κέρκυρας. Τα μέτρα πώς τα είδατε χθες εσείς?
0: Ναι, νομίζω ότι τα μέτρα ικανοποίησαν τους πολίτες. Είναι ευρέως φάσματος. Πραγματικά και εγώ δεν περίμενα να είναι τέτοιου εύρους, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ στοχευμένα. Νομίζω ότι τα είχε ανάγκη αυτά η ελληνική κοινωνία και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους τρίτεκνους.
1: Εσείς ως βουλευτής στην Κέρκυρα πάτε πιο οπλισμένος τώρα, θεωρείτε, να αντιμετωπίσετε, να μιλήσετε με τον κόσμο, με τους ανθρώπους εκεί που σας ξέρουν χρόνια βέβαια.
0: Νομίζω πως ναι, έχουμε επιχειρήματα, αλλά ξέρετε έχουμε και ένα αφήγημα το οποίο δεν είναι δυνατό αφήγημα. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε να επιδείξουμε ένα σημαντικό έργο σε όλους τους μεγάλους τομείς. Είτε είναι η άμυνα, είτε είναι η διπλωματία, είτε είναι η οικονομία, είτε είναι η κοινωνική πολιτική. Βεβαίως η ακρίβεια πάντοτε είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Με αυτά τα μέτρα νομίζω ότι στοχεύουμε εκεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θες παρουσίασε και ένα όραμα με ορίζοντα, και ορίζοντας είναι η λέξη κλειδί, για την Ελλάδα του 2030. Οπότε νομίζω ότι φεύγουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίκα. Ο Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το είπα σωστά, έτσι. Γεια σας, κύριε Γκίκα. Γεια σου, Στέφανε. Φίλε, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον Στέφανο. Και τον πατέρα του γνώριζα. Που είχε τον συνονόματό μου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να έχουμε μια κυρία στο μαζί μας.
1: Γιατί όπως έχουμε γι' αυτό πει, το Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο της Νέας
0: ναι, Δημοκρατίας. Ναι. Και να καλημερίσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Και υποψήφια στην Αλφα Αθηνών.
2: Σας ευχαριστώ που μου το θυμίζετε.
0: Μα είναι σημαντικό αυτό γιατί μετά την.
1: Συγγνώμη, το ξεχνάτε.
2: Όχι που μου.
0: Φαρώ,
2: που το θυμίζετε. Φαρώ ότι
0: μετά το βόρειο τομέα που είναι μαζεμένα πολλά κορυφαία στελέχη, η δεύτερη πιο έτσι.
1: Ανταγωνιστική.
0: Ανταγωνιστική.
1: Με δύναμη. Ναι.
0: Είναι η Αλφα Αθηνών. Ναι. Και εκεί επίσης έχουμε αρκετά κορυφαία.
1: Όντως, μπαίνετε στο λάκκο των
0: κορυφαίων.
1: Τον τολμάτε.
0: Πολύ δύσκολο. Πήγε ο κ. Μαρινάκης πήγε στο βόρειο τομέα που είναι επίσης πολύ δύσκολα. Η κυρία Ζδούκου πάει στην Αλφα Αθηνών που είναι επίσης πολύ δύσκολα γιατί είναι.
2: Θα δοκιμαστούμε.
0: Πολλά στελέχη.
2: Είναι
0: ναι. Καλή επιτυχία.
2: Ναι. Μια ωραία διαδρομή.
0: Ναι, προσωπική.
1: Λοιπόν,
2: τι έχουμε.
0: Τώρα είστε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και.
1: Είναι και λίγο δύσκολο γιατί σε λίγο θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και δυσκολευόμαστε να σας ρωτήσουμε και για τα μείζωνα θέματα γιατί θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
0: Αλλά
2: πήραμε μια γεύση.
0: Ποια ήταν λοιπόν.
1: Τα μέτρα, ναι.
2: Εγώ ένα τρίπτυχο έτσι κρατώ νομίζω από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το ένα είναι η πολιτική αξιοπιστία σε αυτά που είπε και προσωπική αξιοπιστία θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι ο Πρωθυπουργός που τον βλέπετε να προσέρχεται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Η 8η ήταν η προσωπική και η πολιτική του αξιοπιστία. Νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα ο κόσμος να την δει για άλλη μια φορά. Το δεύτερο είναι ένας σοβαρός κυβερνητικός σχεδιασμός. Και το τρίτο είναι μια συνέπεια στα λόγια και στα έργα. Άρα ακούσατε μέτρα τα οποία μπορεί να υλοποιήσει, ό,τι εξαγγέλει μέσα στη χρονιά το υλοποιεί και ακούσατε επίσης και μια προσπάθησε με τα δημοσιονομικά δεδομένα να καλύψει όσο το δυνατόν πιο μεγάλη γκάμα συμπολιτών. Μπορεί να ακούσω την κριτική, είναι λίγο, δεν φτάνει. Όμως τα δεδομένα είναι αυτά, το λέει με ειλικρίνεια, με αλήθεια και νομίζω ότι έδωσε και μια προοπτική επίσης, ποσοτικοποιημένη όμως, τι θέλω να κάνω το 2028, το 29, το 30, το 31. Και έθεσε φυσικά και το πολιτικό δίλημα της επόμενης κάλπης, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε ως χώρα αυτή την πορεία ή αν θέλουμε να μπούμε ξανά σε αχρίαστες περιπέτειες.
1: Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτά τα μέτρα αρκούν. Γιατί συνήθως στην έκθεση δεν έχουμε δει ποτέ μέτρα να ανατρέπουν μια κατάσταση.
2: Σωστά λειτουργούν, το θέτετε.
1: Λειτουργούν θετικά, λειτουργούν αρνητικά, λειτουργούν καθόλου. Σίγουρα πάντως δεν ανατρέπουν στη μια ή στην άλλη κατεύθυνση.
2: Όλα τα μέτρα
1: πολιτικές.
2: Που έχουν ένα δημοσιονομικό, οικονομικό χαρακτήρα λειτουργούν πάντα θετικά. Θεωρώ. Mm-hmm. Από την άλλη θα σας πω όμως ότι δεν τελειώνει η ζωή η πολιτική σε μία ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα ορόσημο πάντα, είναι η αρχή μιας οικονομικής πολιτικής περίοδου, αλλά έχετε δει ότι δεν, τα μέτρα που λαμβάνονται πάντοτε συνεχίζουμε, προχωράμε βήμα-βήμα και υλοποιούμε. Και μέσα στη χρονιά να σας θυμίσω που πέρασε, είχαμε την ανακοίνωση των μέτρων πέρυσι, στην πορεία ήρθε η κρίση. Ο πόλεμος, είχαμε καινούργια μέτρα 800 εκατομμύρια, άρα εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε μια σοβαρή πολιτική δύναμη. Ο Πρωθυπουργός αυτά που λέει κάθε φορά τα λέει με αλήθεια στους Έλληνες πολίτες, δεν τους τάζει πράγματα που δεν μπορεί να τα υλοποιήσει, που δεν γίνονται στη χώρα.
1: Άμεσα θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Εσείς
1: λέτε ότι σας δίνουν 30 μέχρι τώρα, άλλοι λένε ότι είναι 28. Κάπου εκεί πάντως είναι οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά το πρώτο κόμμα και αναλόγως για τα υπόλοιπα κόμματα. Με τι θα είσαστε ευχαριστημένοι, τι είναι αυτό δηλαδή που θα πείτε ότι αν δώσει ένα ποσοστό παραπάνω με αφορμή τα μέτρα της ΔΕΘ, σας δίνει μια δυναμική ως κόμμα. Κυνηγώντας το στόχο που έγινε, ήταν αυτοδυναμία.
2: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Εγώ κοιτάζω τον τελικό στόχο. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε μήνα, είναι πολλές, λίγο πολύ. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν σταθερά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη και από εκεί πέρα αυτό που αλλάζει διαρκώς είναι το ποιος είναι δεύτερος. Αυτό για μένα, το ότι παραμένουμε σταθερά πρώτη δύναμη, θεωρώ ότι ανεβάζει πάρα πολύ το αίσθημα της ευθύνης, που σημαίνει ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης, θέλω μέχρι την τελευταία μέρα μην μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που καθόμαστε και περιμένουμε πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά κάθε μέρα που περνάει να βάλουμε ένα τίκ στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, διότι στο μικρό κόσμο των Υπουργείων υπάρχουν πάρα πολλά μικρά και μεγάλα ακόμη που πρέπει να υλοποιηθούν. Πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις και ολοκλήρωση επίσης έργων. Άρα να πούμε λοιπόν ότι εμάς ο στόχος μας είναι να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας να έχουμε ολοκληρώσει όλο το κυβερνητικό έργο και βεβαίως ο στόχος είναι να πείσουμε τους Έλληνες γιατί αξίζει να μας ψηφίσουν ξανά και γιατί αξίζει να μας δώσουν, να μας κάνουν την τιμή να είμαστε ξανά αυτοδύναμοι. Κυβέρνηση σε μια τρίτη εκλογική κυβερνητική θητεία για τους λόγους που ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, κυρία Στόκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγο τον Πρωθυπουργό. Με ενδιαφέρον να συνέλεξε τύπου. Να είστε καλά.
1: Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτής στην Πρώτη Αθηνών.
0: Στην Αθήνα δηλαδή, στο Δήμο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορο και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα κόσμο ο οποίος περιμένει.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Music Events Live.
11: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
10: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο στον Διεθνή 6 της Θεσσαλονίκης με τον Βασίλη Σκουρή.
1: Και το Σωτήριο Ξενάκη βεβαίως.
0: Και μαζί μας. Να καλημερίσουμε τον κύριο Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Ετωλοακαρνάνα, συμπατριώτη εδώ του διπλανού μου, του κύριου Σκουρή.
2: Βέβαια.
0: Είστε και πολλοί.
1: Και το έχω πει και φορά ο πατέρας του γιατρός του πατέρα μου.
0: Εξαίρετος άνθρωπος. Ναι.
1: Οπότε.
2: Για τα ωραία μέρη της Παλαιάδου και της Βόλτσας.
1: Έτσι. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν τα μέτρα, είδε, για την εργασία δεν άκουσα πολλά, άκουσα.
3: Για την εργασία.
1: Ναι.
3: 1000 ευρώ κατά το μισθό. Άνοδος
1: 1028. Το έχουμε. 1000 ευρώ.
3: Θα είναι πάνω από 900 όμως 20 τον Απρίλιο του 27. Δηλαδή είχαμε πει ότι θα φτάσουμε το στόχο το 950.
0: Ναι.
3: Πιθανότητα αυτό να πάει και πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Μικτά αυτό, πρέπει να το λέω κάθε φορά.
3: Μικτά. Ήδη είμαστε στο μέσο μισθό από 1076 το 19. Είμαστε πάνω από 1567 για την ακρίβεια. Εάν μετατρέψουμε τους 14 μισθούς σε 12 όπως μετράει η Ευρώπη. Οπότε είμαστε πάνω από την Κύπρο, πάνω από την Πορτογαλία, πάνω από την Κροατία
1: που υπολοιπόμασταν μέχρι τώρα. Γιατί είναι άδικο αυτό.
3: Όχι,
0: η υπόλοιπη Ευρώπη έχει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ, 1500 ευρώ.
3: Είμαστε πάνω. Όχι. Είμαστε λίγο πάνω. Δεν
0: υπάρχει. Η μισθή τη Ευρώπη όμω είναι πολύ μεγαλύτερη όμω.
3: Λέω για του μισθού Ευρώπη. Μην μπερδευόμαστε. Λέω, υπολοιπόμασταν στον κατώτατο μισθό και από την Κύπρο και από την Πορτογαλία και από την Κροατία. Τώρα με αυτέ τι αξίε των 920 τώρα μιλάμε. Όχι για το πάνω από 950. Ναι. Είμαστε πιο πάνω. Μα γι' αυτό σας το λέω. Δεν μιλάω για άλλες χώρες. Για την Ευρώπη μιλάω.
1: Θα σας πω ότι σημασία δεν έχει τη λεφτά μόνο. Έχει σημασία τι παίρνουμε αυτά τα λεφτά, τι ψωνίζουν. Γιατί το ζητούμενο είναι η αγοραστική δύναμη και βλέπω να κάνετε μια τρίπλα και να μιλάτε μόνο για το εισόδημα χωρίς να μιλάτε για το τι αγοράζεις με αυτά το εισόδημα.
3: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε και σκουρία ακρίβεια δεν χτυπάει μόνο την Ετωλοακαρνανία ή την Ελλάδα. Χτυπάει και όλη την Ευρώπη. Οπότε όλα αυτά αναλογικά πάνε. Και επίσης το δεύτερο σημαντικό, γιατί εδώ μιλάμε.
1: Αυτό δεν ξεπερδεύει τι πάει την Ευρώπη, γιατί σήμερα κάνει εκλογές στη Γερμανία και βγαίνει ακροδεξιά και πιθανότατα και αυτοδύναμη.
3: Συμφωνώ.
1: Και αυτοδύναμη, έτσι, μέσα στη Γερμανία.
0: Σε ένα κρατήριο,
3: συμφωνώ. Όπως και στη Γαλλία γίνεται το ίδιο.
1: Και άλλα πράγματα. Ναι.
3: Ναι, αλλά από εκεί πέρα πρέπει όμως να ξέρουμε και ποια είναι η πραγματική διάσταση. Δηλαδή δεν είναι και μια οικονομία πανευρωπαϊκά, δεν βρισκόμαστε όταν είμαστε εν μέσω δύο πολέμων. Υπάρχει αυτή η πίεση, δεν είναι και τα πράγματα πολύ ρόδινα γενικώς. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο το δημοσιονομικό να δώσουμε, βρήκαμε ένα χώρο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί εδώ πρέπει να ξέρουμε το εξής και να το πούμε στους πολίτες. Η Ελλάδα φέτος έχει 3,2% πρωτογενές πλεόνασμα του ΑΕΠ. 3,2 του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η πράγματι πολύ καλή πορεία των οικονομικών μας δίνει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες μόνο ή πείτε το όπως θέλετε, 2,2 δις πλεόνασμα για να μπορέσουμε να δώσουμε πίσω στους πολίτες. Ούτε 8 δις μας δίνει, ούτε 13 δις. Και το λέω αυτό γιατί τα προγράμματα τα οποία πάνω κάτω κοστολογούνται αυτή τη στιγμή, θα δούμε και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα πει για την πρόταση του κ. Τσίπρα, θα δούμε μετά του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείς να δώσεις 8 και 13 δις. Αυτό
1: τώρα,
3: πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο στον κόσμο. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι.
1: Δεν έκανα σύγκριση, αλλά διαβάζοντας και χθες το πρόγραμμα του Τσίπρα και το πρόγραμμα το δικό σας, δεν βρίσκω ένα τόσο πράγμα που το Τσίπρα θα είναι 7 φορές ακριβότερο από ό,τι είναι το δικό σας.
3: Μα πά θα είναι.
1: Δεν προκύπτει.
3: Μα πώς δεν προκύπτει. Θέλετε να σας πω, θέλω να σας κάνω ανάλυση εδώ, έχω εδώ μπροστά μου από το Υπουργείο Οικονομικών. Κάθε μέτρο πόσο κοστίζει. Θέλετε να το διαβάσετε.
1: Ναι, όχι, το είδα.
3: Το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ δεν είναι 2,2 δις, όπως είπα και πριν. Ναι. Εδώ βγαίνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση 15 δις. Αν και είναι αυτοί οι προϋπολογισμοί, να ξέρετε, είναι λίγο ματριοπαθείς. Θα είναι πάνω από 13 δις.
1: Θα το κρίνει σε πολύ βλέπω... λίγο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Σωστό.
1: Αν και εγώ ούτως ή άλλως συμμαντήθετο με αυτά, δεν τα συζητάω, αλλά...
3: Καλά. Εγώ επίσης βλέπω στην υγεία και στην παιδεία. Τώρα δεν είναι να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του Τσίπρα, είναι να σας πω δύο πραγματάκια και για το δικό μας, γιατί εμάς είναι ρεαλιστικό και σιγά σιγά από 1η-1η-27 αρχίζει να ισχύει. Μα στην υγεία και στην παιδεία, ενώ λένε ότι θα δώσουν 900 εκατομμύρια για τους υγειονομικούς κτλ., στη συνέχεια σπάνε το πρόγραμμα αυτό στα 225, στα 225, στα 220, δηλαδή θα δώσουν το 1/4 από αυτό που έχουν πει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ για τον κύριο Τσίπρα, θα δούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέχεια. Δεύτερο, είναι σημαντική.
1: Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι τελικά, όχι ποιον θέλετε εσείς, γιατί είναι σημασία και εγώ θέλω να είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ που λέει ο Μαύρος. Το βλέπεις κι εσύ. Αλλά ποιον εκτιμάτε ότι θα είναι και με βάση την Ετωλοακαρνανία που είστε από τους βουλευτές, το γνωρίζω αυτό που κάθε μέρα είστε με τον κόσμο. όταν δεν έχετε υπουργικά καθήκοντα και ζει στην περιοχή. Ποιος εκτιμάται ότι θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κάποιος τώρα με σιγουριά. Θεωρώ ότι μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα υπάρχει μια καθαρή εικόνα όλων των κομμάτων και με αυτά τα οποία θα πούν. Όπως δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, τώρα έτσι είναι το μόνο, το μόνο, έτσι, ας πούμε, το μόνο οδηγό ο οποίος έχουμε. Φαίνεται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας δεύτερος, παρότι στην επαρχία πρέπει να σας πω ότι μάλλον δεν είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτό όμως μια δική μου αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό
1: δεν παίζει. Και δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι ότι το Πασόκ κρατάει δυνάμεις στην επαρχία και έχει το τεράστιο πρόβλημα
0: στην τελευταία και στο λεγόμενο πέδα.
3: Τέλος πάντων, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή μιλήσαμε και για το χώρο της εργασίας, οι μισθοί προφανώς ανεβαίνουν και ο στόχος είναι αυτός. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται καλύτερες και βελτιώνονται. Η ψηφιακή κάρτα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι, που το περίγραμμα των ωφελουμένων αυτή τη στιγμή στο 300 είναι 1.925.361, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, με τη μη ύπαρξη πλέον ισοδηματικών κριτηρίων άνω των 65, φτάνουμε σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι θα πάρουν αυτό το 400.
1: Μας διευκρινίζετε αυτό, γιατί είχαμε μια πορεία σε αυτά τα νούμερα. Θα σας κόβω για να μην το πείτε, με συγχωρείτε, δεν σας κόβω τον ειρμό, αλλά ποιοι ακριβώς θα το πάρουν και ποιοι δεν θα το πάρουν αυτό το 100 ευρώ παραπάνω.
3: Να το πούμε πολύ απλά. Όλοι άνω των 65 το παίρνουν χωρίς ισοδηματικά κριτήρια.
1: Χωρίς ισοδηματικά κριτήρια.
3: Ακριβώς. Όλοι πάνω από 65.
1: Και εργαζόμενος, ας πούμε.
3: Οι πάντες. Λέω, για τους συνταξιούχους.
1: Και ένας που είναι εργαζόμενος ξανά.
3: Ναι, αν κάνει και δεύτερη, δουλειά. Και η λογική και σωστή αυτή η παρατήρηση. Ναι, όσοι είναι άνω των 65 χωρίς ισοδηματικά κριτήρια παίρνουν το 400. Τελειώσαμε με αυτό. Τώρα. Επειδή είπατε και σωστά και σκουρή για τους εργαζόμενους, υπάρχουν πράγματι πολλοί συνταξιούχοι, τώρα είναι περίπου 300.000. 300.000 οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι δουλεύουν. Είναι λογικό ότι ας πούμε μέχρι τα 65 κάπως είναι πιο εύκολο για αυτούς να δουλέψουν. Οι πάνω των 65 δεν μπορούν να δουλέψουν. Ναι. Οπότε οι πάνω των 65 δεν το συζητάμε, θα πάρουν το 400 καθαρό, έτσι, όχι μεικτό. Η περίμετρος λοιπόν, βεβαίως από το 61 έως το 65 υπάρχουν και 19.753 κάποιες ειδικές κατηγορίες που παίρνουν το 400 και κάποιες άλλες, τώρα αν θέλετε να σας αναλύσω όλες, τις έχουν, δεν χρειάζεται να τις αναλύσω.
0: Αυτή το ξέρω από πέρσι.
3: Σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα, και για τους μισθούς του δημοσίου, δηλαδή εδώ έχεις ένα 400. Υπάρχει μια βάση η οποία έχει χτιστεί. Γιατί εμείς δεν λέμε εύκολα για 13η σύνταξη, λέμε τι ενίσχυση μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Αλλά μπαίνετε σε αυτή τη λογική όμως. Δηλαδή, σιγά σιγά τα μέτρα, δεν το λέτε σύνταξη, αλλά ένα μέρος.
0: Για κάποιος που παίρνει 500 ευρώ, ας πούμε, σε σύνταξη είναι μια 13η σύνταξη.
3: Λέω ότι χτίζεται μια βάση. Λέω ότι χτίζεται μια βάση ενίσχυση. Αυτό λένε. Αλλά εμείς δεν λέμε αυτό που λέει το Πασόκ ακοστολόγητα, γιατί θα δούμε τι θα πούνε και αυτοί στην πρότασή τους που φτάνει στα 4 δις μισθός και σύνταξη. Να ξέρουμε τι λέμε. Και για τους υπαλλήλους του δημοσίου, Φερρυππίν, που θα πάρουν το 500 1η-1η-28, παράλληλα, μέχρι τότε είναι και το 80 που η αύξηση του κάτω μισθού συμπαρασύρει και αύξηση των κλιμακίων του δημοσίου. Αν βάλουμε το 80 και βάλουμε και το 500 και το κάνουμε ανάληξη καθαρά, βγαίνει και εκεί περίπου 951 χιλιάρικο πρόσθετο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χτίζεται και η 13η και ο 10ο. Επιτρέψτε μου τώρα για το ελεύθερο, για το 13ο μισθό, με την έννοια πια ότι έχεις το 500 του Χριστουγέννων και συν το 80 μεικτό εδώ, αλλά και σε
0: βγαίνει με επιδόματα και δεν μόνιμα.
3: Να πω το εξής, ότι εδώ το σημαντικό είναι να.
0: Το κάνετε μόνιμο επίδομα αυτό.
3: Δεν είναι επίδομα, είναι μια μόνιμη στήριξη.
0: Μόνιμη στήριξη.
3: Ας το πούμε έτσι. Γιατί άλλο το επίδομα έχει.
0: Δεν είναι μισθός, δεν είναι επίδομα, είναι κάτι ενδιάμεσο.
3: Ενώ εδώ μιλάμε τώρα για μόνιμη στήριξη, που είναι σημαντική. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί η αντιπαράθεση από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές θα παίζει σε μια σημαντική λέξη που λέγεται κοστολόγηση. Ας μην γελιόμαστε τώρα.
0: Και αξιοπιστία.
3: Η κοστολόγηση φέρνει και αξιοπιστία. Λοιπόν, εγώ εξήγησα. Το έχει πει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι το περιθώριο που μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με τους κανόνες, ας πούμε, τη δυνατότητα να δώσουμε τα χρήματα αυτά, εφόσον πετυχαίνεις τους ρυθμούς ανάπτυξης, εφόσον έχεις ένα βιώσιμο χρέος, εφόσον έχεις αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία, τι λέει και ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ, φορολόγηση. ντου, συγγνώμη που θα το πω, σε τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολόγηση των κερδών. Εάν κάνεις μια τέτοια πολιτική και η ανεργία σου θα πάει στο Θεό και δεν θα έχεις τέτοιο πρωτογενές πλεόνασμα και δεν θα έχεις τέτοια ανάπτυξη. Οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα δώσουν τα 13 και τα 8 και τα 13 δις το λένε χωρίς να μας πούν πώς θα το κάνουν αυτό, μάλλον μας το λένε κρυφά ότι θα υπερφορολογήσουν. Αν υπερφορολογήσουν, όλος ο λογαριασμός μετά δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο κ. Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας, βουλευτής ετωλακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας.
3: Σωστά, σωστά. Μπαίνουμε τελική ευθεία. Σωστά. Ευχαριστώ
0: ναι,
3: πάρα πολύ.
0: Σωστά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Είμαστε πώς να είναι συνήθως υποψήφιοι και όχι σίγουρος.
0: Και όχι σίγουρος, ναι. Κανείς δεν είναι σίγουρος.
3: Κανείς δεν είναι σίγουρος.
0: Κανείς δεν είναι σίγουρος. Κανείς δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Βλέπουμε σταδιακά, σιγά-σιγά. Τον κόσμο να έρχεται στο.
1: Σειραίων καταρχήν τα κυβερνητικά στελέχη γιατί θα παρακολουθήσουν στις 12 τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα δούμε, θα ρωτηθεί για πολλά πράγματα από τους συναδέλφους μας και θα έχουμε και πολλές ειδήσεις πολιτικές. Το θεωρώ απολύτως βέβαιο το.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε 2-3 ώρες από τώρα.
0: Τα περιθώρια συρρυκνώνονται τα δικά μας, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ο κ. Παπασταύρου.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, κύριο Παπασταύρου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν.
1: Καλώς ήρθατε, όντως. Δεν χρειάζονται παραπάνω συστάσεις, νομίζω. Να πούμε όμως πριν ξεκινήσουμε, είμαι σίγουρος ότι το έχετε πει αρκετές φορές. Να ενώσω κι εγώ και όλοι μαζί τη φωνή μας για την απώλεια των δύο παιδιών χθες. Δύο μελών της οικογένειας των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Γνωμοσύνη και σεβασμό προς αυτούς, συλληπιτήρια προς τις οικογένειές τους και την οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων.
0: Πολύ θλιβερό γεγονός.
2: Να σας πω τώρα, γιατί περιμένουμε πώς και πώς. Μήπως έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα.
1: Είναι η λαλέλα από πίσω, βλέπω.
2: Τι, είναι νόημα.
1: Νομίζω θα τα πούμε την Τρίτη.
2: Έχετε συνέντευξη.
1: Θα έχουμε συνέντευξη. Ναι, αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα
2: από το οικονομικό επιτελείο
1: και την Τρίτη τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ναι. Για να δούμε πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε στην μείωση του ενεργειακού κόστους, που είναι πρόκληση για όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις.
0: Είναι ένα από τα τρία βασικά θέματα. Έτσι, μαζί, ακρίβεια σε ενέργεια
1: και στεγαστικό. Είναι οι τρεις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Για δώστε μας μια πρόγευση, πώς εκτιμάτε.
1: Νομίζω η βασική κατεύθυνση είναι η διεύρυνση στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διεύρυνση της αποθήκευσης. Δηλαδή πώς μπορούμε, να το πω πολύ απλά, τον ήλιο και τον άνεμο να χρησιμοποιούμε περισσότερο από τον ήλιο και τον άνεμο ο καθένας μας, το κράτος, η πολιτεία, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά.
2: Και ο πολίτης μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ο πολίτης μπορεί να το κάνει και το κάνει τώρα, απλώς θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό, με τη λεγόμενη, ακούγεται λίγο τεχνικός ο όρος, δεν είναι, αυτοκατανάλωση. Δηλαδή να καταναλώνεις ενέργεια που μπορεί ένα νοικοκυριό να παράγει ή μια επιχείρηση να παράγει. Αυτό αυτή τη στιγμή από τα 18 γίγα είναι το ένα. Αυτό είναι σημαντικό να αυξηθεί, όπως για παράδειγμα έχει αυξηθεί σε άλλες χώρες, όπως αναφέρω την Ολλανδία. Άρα να βρούμε τρόπους να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για να μπορεί πολύ περισσότερο κάθε επιχείρηση ή κάθε νοικοκυριό, αναλογικά πάντα, να χρησιμοποιεί το πλούτο που έχουμε από ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο.
0: Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Η επιχείρηση μπορεί να το κάνει, το βλέπουμε.
1: Το νοικοκυριό είναι με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
0: Με τα φωτοβολταϊκά
1: που
0: στο μπαλκόνι.
1: Το πλαίσιο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες.
2: Θα έχει κίνητρα γι' αυτό.
1: Περιμένουμε την Τρίτη να τα δείτε όλα.
2: Όχι, λέω την Αθάκη κίνητρα. Θα
0: κάνετε ανακοινώσεις για το θέμα.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις την Τρίτη αναλυτικές.
0: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το θέμα. Α, ναι. Ωραία. Εντάξει, να το ξέρουμε αυτό. Εσείς, επειδή δεν το είπαμε, θα είστε υποψήφιος, δεν θα είστε στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Πληροφορίες αυτό λένε, θα είσαι στο νότιο τομέα.
1: Αυτό είναι μια
0: απόφαση. Έχει μια σχέση με την Σμύρνη, από ό,τι ξέρω.
1: Έχω μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Άνω τη
0: γειτονιά μου.
1: Εσείς.
0: Εγώ στο Παλιοφάλιρο, ωραία, δίπλα γείτονε μα.
1: Ήμουνα στη θρηλυκή πορεία που πήραμε το κύπελο.
2: Να
1: επιμείνω
2: λίγο για τη τιμή του ρεύματο και για τα μέτρα που θα πάρετε. Θα έχει κίνητρα. Συνεπώς το καταλαβαίνουμε. Είναι κάνει νιάου στα κεραμίδια για αυτούς που θα χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά τους ιδιώτες. Καλά καταλαβαίνω. Η αποθήκευση πόσο πρέπει να ανέβει, για παράδειγμα?
1: Η αποθήκευση πρέπει να τρέξουμε. Αυτή τη στιγμή, το Μάρτιο του 2026, είχαμε μηδέν. Η 1η Απριλίου είναι μια σημαντική ημέρα για το σύστημα αποθήκευσης της χώρας, γιατί συνδέθηκαν τα πρώτα 32 ΜΒ με το σύστημα. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει στα 600 ΜΒ. Ο χρόνος θα κλείσει. Σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε ενέργεια, ναι, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες ώρες.
0: Όχι, 600 ΜΒ, ας πούμε, τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ παραπάνω για να μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αποθήκευση, η οποία είναι απαραίτητη όχι μόνο για το κόστος, θα τα πούμε την Τρίτη, ναι, αλλά και την ευστάθεια του συστήματος. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μπορούμε να την αποθηκεύουμε, γιατί αυτό μας βοηθάει.
0: Δεν πετυχαίνεται. Ναι.
1: Όμως νομίζω ότι την Τρίτη θα έχουμε το αναλυτικό πρόγραμμα.
2: Δεν επιμένουμε άλλο. Δεν είδα πάντως έκανε κινήσεις ως προς την τιμή.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντική. Είναι μια επαναστατική κίνηση. Ουσιαστικά είναι τιμολόγιο προ-κρίσης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τιμολόγιο το οποίο.
0: Μιλάτε για τον μπλε σταθερό τιμολόγιο.
1: Ναι, το 1,15. Ναι. Αυτό επιτρέπει σε κάθε πολίτη να έχει το κεφάλι το ήσυχο. Με ένα σταθερό τιμολόγιο, το οποίο του επιτρέπει να μην έχει την αγωνία της τιμής του κόστους και της εξελίξης της γεωπολιτικής.
0: Το βλέπω και ζηλεύω που έχω ήδη σταθερό εγώ. Δεν μπορώ να το πάρω. Έχει πέναλτι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Είναι
1: πολύ ανταγωνιστικό.
0: Είναι πολύ χαμηλή. Δεν θα έκανα διαφήμιση τώρα, αλλά η αλήθεια είναι.
2: Υπουργέ, πότε σε καλωδίου φέτος? μέχρι το καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, αυτό παίρνει μπροστά. Νομίζω ένα σύνθετο έργο το οποίο έχει πολλές πλευρές και τεχνικές και οικονομικές και γεωπολιτικές, το να έρθει κάποιος να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν το βοηθάει. Αυτό μπορώ να πω μόνο είναι ότι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου προστέθηκε μια ισχυρή δύναμη, η Meridiam, που διευρύνει την δυναμική του έργου. Ήδη μέσα στον Αύγουστο, αυτό μπορώ να σας το πω, έγιναν όλες οι εταιρικές και ρυθμιστικές ενέργειες για να μπορέσει να προστεθεί η Meridiam.
2: Και πολύ... το πλειοψηφικό πακέτο και τη συγκεκριμένη
1: ναι, ναι. Έγιναν οι ενέργειες. Και ναι, πολύ, ναι. Πολύ σύντομα θα δούμε και τα επόμενα βήματα. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα το ακριβές, ας αφήσουμε την ίδια την εταιρεία να το καθορίσει. Όμως, να πω κάτι. Συνάντησα την Τετάρτη την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την κυρία Χούκερ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι θέμα Ελλάδας-Κύπρου. Δεν είναι θέμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Είναι και θέμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Θυμίζω ότι...
2: Έχει τη στήριξη, σας είπε, των ΗΠΑ.
1: Είδα εγώ το κείμενο των 6 μελών του Κογκρέσου που με επικεφαλής τον κύριο Μπιλιράκη από τους Ρεπουμπλικάνους και τον κύριο Σνάιντερ από τους Δημοκρατικούς, που επισήμαναν πόσο το έργο αυτό για την ενεργειακή ασφάλεια έχει σημασία και τις ΗΠΑ, και είδα και την απάντηση του State Department τον Αύγουστο, μάλιστα, που ουσιαστικά το επιδοκίμαζε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
2: παρουσία.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Τρίτη, τα πρόσκληση. Τα σπουδαία.
2: Θα περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποψήφιος κατά πάση πιθανότητα στο νότιο του ΜΕΤΣ Β' Αθηνών. Βεβαιότητα λέω εγώ. Στο νότιο του ΜΕΤΣ Β' Αθηνών.
2: Καλά που φύγε και δεν το ακούει. Λοιπόν. Πάμε.
0: Ψέματα λέει δίπλα.
2: Ο χρόνος είναι λίγος.
0: Λοιπόν, γεια σας. Και. Α, μάλιστα. Camina un po', tardi sì lo so, ma non lo facciamo mai. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, λοιπόν, άνοιξε μόλις τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάζει τα ακουστικά του τώρα, βάζει και τα μικρόφωνά του. Οπότε μπορεί να μας ακούσει. Καλημέρα σας, κύριε Μυρλή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μια εκτίμηση για τα χθεσινά.
3: Νομίζω ότι. Ότι το σύνθημα για τον ορίζοντα Ελλάδα το έβαλε ο Πρωθυπουργός πολύ αναλυτικά σε μια μεγάλη μεν ομιλία, αλλά που εξήγησε πού θέλει να πάει η χώρα. Νομίζω ότι η φετινή ΔΕΘ είναι, εκτός από την αξιοπιστία που έχει χτίσει ο Πρωθυπουργός με τους πολίτες, ό,τι λέει το κάνει κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, γιατί 7 χρόνια, άμα δείτε, αυτά που έχει πει τα έχει κάνει, είναι και μια απόδειξη ότι αυτό το πλεόνασμα που δημιουργείται από όλη την κοινωνία κάθε χρόνο πλέον μπορεί να επιστρέφει εκεί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και είδατε τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή κατηγορίες όπου πλέον χωρίς ιδιαίτερα κριτήρια, χωρίς καθόλου κριτήρια βασικά, έρχεται μια επιστροφή ενός πλεονάσματος το οποίο το έχουμε χτίσει όλοι μαζί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Ότι μπορούμε να χτίζουμε και να επιστρέφουμε.
2: Γι' αυτό εκτιμάται ότι θα αποδώσει, Υπουργέ. Υπουργέ, είπα.
3: Εκτιμούμε ότι θα αποδώσει, ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είμαστε πλέον στη φάση του χτισήματος, αλλά έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία αυτά τα 7,5 χρόνια, όπου μπορεί να παράγει καρπούς σταθερά. Γιατί δεν μου πείτε ότι πίστευε κάποιος δημόσιος υπάλληλος ότι θα πάρει 500 ευρώ πακέτο από τον Κυριακό Μητσοτάκη πριν από 3 χρόνια. Πίστευαν όλοι ότι λόγω όλης αυτής της κρίσης που περάσαμε θα αργήσουν πάρα πολύ να ανέβουν οι μισθοί τους. Τώρα και ανεβαίνουν οι μισθοί τους, γιατί και αυτό πρέπει να το βάλουμε, αλλά μπορούν πλέον να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό και να ξέρουν ότι όλες αυτές οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες.
2: Είναι λίγη βεβαίως η ώρα που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό εφόσον της ύλης. Συνεπώς πιστεύετε ότι αυτό που σας φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία που είναι ο στόχος σας, γιατί. Και ο χρόνος είναι κοντά και απέχουν οι δημοσκοπήσεις από νούμερα αυτοδυναμίας 36%, 38% και βάλε.
3: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι και πολύ κοντά οι εκλογές, διότι έχουμε ακόμα 8 με 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας. Εδώ η ΔΕΘ κάθε χρόνο είναι η αρχή της σεζόν. Στην αρχή της σεζόν βλέπετε ότι μπορούμε και θέτουμε το πλαίσιο στο οποίο θα προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι φτάνοντας στην άνοιξη θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο της κυβέρνησης, θα έχουμε ολοκληρώσει, θα έχουμε όλα αυτά που είπαμε το 23, ούτως ώστε να δουν οι πολίτες ότι η αξιοπιστία είναι στο 100%, και νομίζω ότι οι πολίτες, ξέρετε, πλέον ξέρουν να κρίνουν, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν περάσει δύσκολα, έχουν δει ανθρώπους να τους μοιράζουν λεφτά θεωρητικά τα οποία δεν φτάσανε ποτέ, και θα έρθουν εκεί και θα μας δώσουν άλλη μία αυτοδύναμη θητεία, γιατί ξέρετε, τα πειράματα και μάλιστα τέτοιους δύσκολους καιρούς είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα προβληματίσει πολύ κόσμο και πριν πάει στην κάλπη μέσα για να ψηφίσει, θα το συνυπολογίσει.
2: Από μένα, τελευταία ερώτηση: όταν λέτε Άνοιξη Μάρτιο ή Απρίλιο, έχει πολλούς μήνες η Άνοιξη.
3: Έχει και Μάιο η Άνοιξη.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό ρωτάω.
3: Νομίζω ότι θα πάμε, θα μας πει ο Πρωθυπουργός, σίγουρα όχι με πολύ κρύο. Θα είναι ζεστοί οι μήνες σε οποίους θα γίνουν.
0: Απριλομάη, λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
2: Απριλομάη, το λέει καλά.
0: Πώ
3: το πω, ο Πρωθυπουργό θα τα αποφασίσει.
2: Θα απαντήσει λίγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλή. Γενικό Διευθυντή τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και να παρακαλέσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εδώ στο στούντιο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Αναμένοντας, επαναλαμβάνω, στις 12 απευθείας από το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
0: Όσο βάζει τα μικρότερα ακουστικά του κ. Παπαϊωάννου, να πω εγώ ότι θα είναι και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές, ανακοινωμένος επισήμως από τον Πρωθυπουργό τις αρχές Ιουνίου. Σωστά.
1: Πολύ σωστά και ευχαριστώ.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Συχνά πυκνά στην επικαιρότητα ο Υπουργός. Από παλιά και με την προηγούμενη ιδιότητά του.
2: Τώρα, μιας και μιλήσαμε για αυτά τα μη κερδοσκοπικά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Δεν είναι ιδιωτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
2: Ναι, ναι. Αυτά λειτουργήσουν κανονικά. Κανονικότατα.
1: Εκείνο που έχω να πω είναι, και το έχουμε αναλύσει, νομίζω ο χρόνος δεν μας φτάνει, ότι οι πλημέλειες στην όλη διαδικασία θα θεραπευθούν και πρέπει να περαστεί ένα μήνυμα στα παιδιά, φοιτήτριες, φοιτητές και στις οικογένειές τους, ότι το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο, δεν θα χαθεί. Είναι ένας νόμος ισχυρός. Τα μη κρατικά αυτά πανεπιστήμια ήρθαν και θα παραμένουν.
2: Πόσο πιστεύετε ότι χρειάζεται μια νέα απόφαση, για παράδειγμα, γι' αυτό? Στην αρχή λέγανε κυβερνητικές πηγές γύρω στις 40 μέρες περίπου.
1: Έχουμε δύο πράγματα. Ναι. Έχουμε το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε σε πλημέλειες για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και κάποιες διευκρινήσεις που ζητάει το ΣΤΕ, μάλλον ποσοτικές επιπλέον διευκρινήσεις για τα προγράμματα σπουδών. Το μεν πρώτο ήδη σχεδόν έχει θεραπευθεί.
2: Είναι η αρμόδια επιτροπή, έτσι.
1: Ήδη τα δύο, ναι, ναι. Τα δύο από τα τρία έχουν πάρει ξανά την άδεια εγκατάστασης. Παραμένει το τρίτο, θέλω να πιστεύω, μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και επειδή.
2: Το κρατάμε γιατί αφορά κόσμο, μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη
1: η άδεια εγκατάστασης θα έχει δοθεί και, και παραμένει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία προφανώς και θέλει τουλάχιστον το μήνα της. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι η πιστοποίηση, η επαναπιστοποίηση θα γίνει με κριτήρια τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν, αλλά θα προσθεθούν και κάποια με ποσοτικές, για τις ποσοτικές διευκρινήσεις.
2: Κατά τα λοιπά, έτοιμα τα πανεπιστήμια?
1: Τα πανεπιστήμια είναι έτοιμα. Ήδη έχουν εγγραφεί οι πρωτοετήσεις φοιτητές. Είμαστε έτοιμοι. Σχολεία και δημοτικά επίσης.
0: Το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχουν οι καθηγητές, δάσκαλοι που μπορεί διορίζονται στην επαρχία και δυσκολεύονται να βρουν σπίτι, από ρεπορτάζ που βλέπω, εξακολουθεί να υπάρχει.
1: Προφανώς εξακολουθεί και υπάρχει. Και πρέπει όμως να τονίσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι, ιδιαίτερα των νησιών, οι οποίοι τι κάνουν, οι οποίοι και πρημοδοτούν με 100 ή 200 ευρώ ανάλογα το Δήμο τον νεοδιόριστο ή τον αναπληρωτή καθηγητή ή τον δάσκαλο ή τον γιατρό ή τον αστυνομικό. Υπάρχουν αυτοί οι δήμοι, οι περισσότεροι προσφέρουν, ψάχνουν και προσφέρουν. Κάποιοι έχουν φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα που μπορείς να βρεις. Και φυσικά από εκεί και πέρα και σε κάθε τέτοια μικρή περιοχή, όταν θέλω να την αναπτύξω και εγώ ως τοπική κοινωνία, πρέπει να συμβάλλω και να βοηθήσω τον όποιο νέο δάσκαλο ή καθηγητή έρχεται.
2: Τώρα, μια δήλωσή σας που διάβασα τώρα τελευταία, αλλά δεν θυμάμαι τα νούμερα, αν σας είναι πρόχειρα, για διαγραφές, αυτό που λέμε ονείων φοιτητών.
1: Πέρυσι διαγράφηκαν 308.000 κοντά στις 309.000 φοιτητές, οι οποίοι ήταν σε τετραετή προγράμματα σπουδών που είχαν μπει πριν από το 2017. Φέτος θα διαγραφούν, εάν δεν πληρούν την κοινωνική προϋπόθεση του 70%, φοιτητές οι οποίοι ενεγράφησαν πριν από το 2016 σε πενταετή προγράμματα σπουδών. Πολυτεχνία, γεωπονικές, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές, φαρμακευτικές.
2: Αριθμός.
1: Περίπου πρέπει να είναι γύρω στις 30 με 40.000. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί δεν ξέρουμε
2: τα
1: ακόμα
2: κοινωνικά, ναι,
1: πόσοι από αυτούς έχουν το 70%.
2: Αυτό τι κέρδιζε ένα πανεπιστήμιο?
0: ποιο πράγμα.
2: Το να διαγραφεί κάποιο.
0: Ένα πανεπιστήμιο το κερδίζει. Ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έχει τον οποιονδήποτε ο οποίο ενεγράφει το 70 ή το 80, ή να είχαμε φοιτητή ο οποίο ενεγράφει πέρυσι.
4: Και νομίζω ότι η χρηματοδότηση του εξαρτάται και από τον αριθμό των φοιτητών.
0: Από εκεί και πέρα είναι, είναι γενικότερα όλε εκείνε τα ratios, δηλαδή ο αριθμό των εγγεγραμμένων σε σχέση με αυτόν που βγαίνουν, ο αριθμό των φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των μελών. Και φυσικά και η κατάταξη των πανεπιστημίων στι διεθνεί κατατάξει. Νομίζω όμω ότι απεδείχθη ότι η προσέγγιση αυτή τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η οποία ο νόμο αυτό είχε ψηφιστεί από το 2021, δόθηκε το πέρυσι και η δυνατότητα του 70%. Όλοι προδικάζαν ότι θα βγει ο κόσμο στου δρόμου, αλλά ένα ο οποίο μπήκε το 70 και έχει ξεχάσει ότι είναι ακόμα φοιτητής, δεν έκανε τίποτα. Είναι δηλαδή μια καθαρά ακαδημαϊκή διαδικασία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλά, και καλή επιτυχία.
2: Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όπως σας είπαμε πριν, υποψήφιος.
4: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
2: Αλφα Θεσσαλονίκη.
4: Στις επόμενες εκλογές. Καλημέρα και θα παραδώσουμε μικρόφωνο τώρα στο Δηλέμμαχο Σαντορινή, ο οποίος θα κάνει μία ώρα εκπομπή, όσο χρειαστεί, μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι ήταν η Χριστίνα Γκελάκη στην Αθήνα, στο στούντιο του σταθμού μέχρι τώρα.
2: Να ευχαριστήσουμε τη Ζουζάνα Αναγνωστοπούλου, την Όλγα Καλατζή και βεβαίως την Κατερίνα Πλατή.
4: Βεβαίως, ναι, τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν εδώ πέρα στον ρύθμιση του ήχου.
2: Όλα τα παιδιά εδώ που μας βοήθησαν.
4: Και όλους εσάς που είστε μαζί μας παρέα, γιατί εμείς θα είμαστε πρώτο αύριο το πρωί στις 9 κανονικά στο ραντεβού μας. Είπαμε συνέντευξη και συνδέσεις προφανώς αν χρειαστεί με τον Τηλέμαχο Σαντορίνου εδώ με Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Και 12 ώρα θα παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 11.

3 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Εκτάκτος στο μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Το τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880. Μαρία Ιωάννου. Τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο εκτάκτος ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρέτσια για μία ώρα για να μαζέψουμε κάποια πράγματα που έχουν προκύψει από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα παραπολιτικά 90,1 και ο όμιλος Next Step Media ήταν εδώ και αρκετές ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Χθες μάλιστα παρήλασαν, αν όχι ολόκληρο, το μισό τουλάχιστον Υπουργικό Συμβούλιο, βγάζοντας και ειδήσεις. Αλλά να κρατήσουμε αυτό που υπόθηκε και γράφτηκε από την εφημερίδα Παραπολιτικά και επιβεβαιώθηκε διαχειλών Πρωθυπουργού. Μιλώ για αυτό το κουμπαρά, το περιβόητο κουμπαρά, για τα παιδιά. Το οποίο μέτρο ήταν ένα από τα μέτρα έκπληξη, όπως είχε αναφέρει η εφημερίδα σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ. Ένα από τα θετικά, όχι το μόνο θετικό, αρκετά θετικά για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, πολύτεκνους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία θα συνοψίσουμε στη συνέχεια με τον συνάδελφο τον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο οποίος κατευθύνεται ήδη για το συνεδριακό κέντρο που θα υπάρξει και η καθιερωμένη συνέντευξη του ύπου του Πρωθυπουργού, που αναμένεται να κρατήσει πάνω από 2,5 ώρες. Ποια είναι τα βασικά μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Αύξηση στα 400 ευρώ από 300 σήμερα της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο είναι το μόνιμο επίδημα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ισχύει από τώρα, ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2027, του χρόνου, έτσι. Αύξηση του κατώτατου μισθού στο επίπεδο των 1.000 ευρώ ως τον Ιανουάριο του 2028. Δηλαδή αυτό μπορεί να έρθει και μέχρι το καλοκαίρι, το επόμενο, δηλαδή μέχρι το Μάιο μάλλον, που εκεί υπολογίζεται ότι θα έχουμε και τις εκλογές, Απρίλιο-Μάη, τα έλεγα νωρίτερα ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης. Έχουμε τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Αύξηση κατά 1.000 ευρώ στους πολύτεκνους για κάθε επιπλέον τέκνο από το 4ο και μετά του επιδόματος γένας για τα παιδιά που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου. Και μηδενικό φόρο εισοδημάτων τριτέκνων ως τα 20.000 ευρώ.

0: Ένα από τα χαρακτηριστικά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δεν θα υπάρξει τριψήφιος μισθός πλέον, δεν θα υπάρχει τριψήφιος βασικός μισθός, πολύ σύντομα όλο αυτό. Και φυσικά αυτό που σας είπα για τα 1000 ευρώ ως τον Ιανουάριο του 2028. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη την προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για να πάμε αμέσως τώρα να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Ορουπού, τον κύριο Γιάννη Δήμα, γιατί έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Αφιδνών, στα Κιούρκα, όπως λέμε, όσοι ξέρουν την περιοχή, είναι κάτω ακριβώς από την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμα. Καλημέρα, κύριε Δήμα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καταρχάς έχει εκδοθεί 112 από ό,τι έχω δει.
2: 112 σε ετοιμότητα.
0: Σε ετοιμότητα, έτσι.
2: Ναι.
0: Η πυρκαγιά αυτή πόση ώρα είναι που έχει ξεσπάσει και απασχολεί τις υπηρεσίες πυροσβεσίες?
2: Είναι περίπου καμία ώρα περίπου.
0: Καμία ώρα. Και είσαι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ή μόνο σε δάσος? Γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει αρκετό δάσος. Υπάρχει βλάστηση μεγάλη.
2: Υπάρχει βλάστηση, αυτό είναι έρπουσα βλάστηση. Δεν είναι αρκετά κοντά στον οικισμό. Mm-hmm. Ελέγχεται, ενεργούν.
0: Είναι από την πλευρά κάτω από τα διόδια ή από πάνω?
2: Είναι από πάνω, δηλαδή καθώς πάμε προς Αθήνα από Λαμία, ναι. Είναι από τη δεξιά μεριά μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή. Έχει
2: Λιονερίου.
0: Ναι, κατάλαβα που λέτε. Είναι κοντά στο στρατόπεδο της ΑΒΙΠ?
2: Όχι, είναι αρκετά κάτω από το στρατόπεδο.
0: Κάτω από το στρατόπεδο της Αβίλης.
2: Ενεργούν πεζές δυνάμεις, είναι πήγε δυνάμεις, αρκετές δυνάμεις ανεπτυγμένες κατά περιμετρικά της φωτιάς, και ενεργούν και ένα αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Πιστεύω ότι έχει και άνεμο τώρα εδώ, φυσάει και όλα αρκετά.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα την ελέγξουν.
0: Αυτή, η περιοχή αυτή ήταν και πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
2: στόχαστρο. Είχε καεί τότε με τη μεγάλη φωτιά του 21.
0: Ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, από ό,τι θυμάμαι, γιατί ξέρω την περιοχή.
2: Υπάρχουν όπως λέτε. Προς το παρόν δεν απειλείται κάποιο.
0: Υπάρχει η μεγάλη κινητοποίηση.
2: Από την εικόνα που έχω και εγώ τώρα.
0: Ναι. Και από την κινητοποίηση που υπάρχει. Γιατί Ιπποκράτειος Πολιτεία επέστη μεγάλη καταστροφή όλοι από εκεί, από ό,τι θυμάμαι, από το 21.
2: Την καταστροφή την υπέστησαν η περιοχή της Δροσοπηγής και της Ιπποκρατείου Πολιτείας.
0: Ναι. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη στιγμή που μπήκαν τα ενιαία μέσα, κύριε Δήμα.
2: Ναι, τώρα με την που ενεργούν και τα ενιαία μέσα είναι καλύτερη, σαφώς καλύτερη, και πιστεύω ότι εάν συνεχίσουν έτσι, σε λίγη ώρα θα μπορούν να την ελέγξουν. Ναι.
0: Έχουμε καμία ιδέα πώς ξεκίνησε ή ακόμα δεν είναι. Μας ακούτε?
2: Ναι.
0: Έχουμε καμιά ιδέα πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά?
2: Όχι, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς. Η περιοχή που ξεκίνησε είναι κατοικείται ή είναι κάτι, χωράφια ας πούμε ή δύσβατη?
2: Όχι, δεν κατοικείται, είναι πρανή μέρη δεξιά των διοδίων.
0: Αχα, πρανή και,
2: που δημιουργούν κάποιου τύπου μικρές χαραδρώσεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ευχαριστώ κύριε Δήμα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λεπτά μετά τις 11, παραπολιτικά 90,1, εκτάκτως στο μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Σας είπα για τη φωτιά και μιλήσαμε νωρίτερα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Οροπού στις Αφίδνες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα ελεγχθεί σύντομα αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Κιούρκα, έτσι πάνω από στο ρεύμα προς Αθήνα, δεξιά από τα Διόδια, στο Πρανές εκεί. Είχαμε και ένα περιστατικό με ένα Τούρκο που πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στη Χίο. Όπως καταλαβαίνετε, εντοπίστηκε το βράδυ να πετά το αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο αυτοκίνητου σε δασική περιοχή. Η παράβαση βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της πυροσβεστικής.

0: Σε μία μέρα που ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Αιχείου ήταν πολύ ψηλό στην κατηγορία 4, κυρίες και κύριοι. Σημαντικό, σημαντικότατο και αυτό. Και κρατήστε και το γεγονός ότι ήταν Τούρκος συγκεκριμένος. Τουρίστας προφανώς. Ένα από τα ευτράπελα τώρα στη Διεθνή Έκθεση είναι η σύλληψη ενός 37χρονου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις της Χελέξπο, 3 παρά 20 το μεσημέρι της, του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο 2 γυναίκες 24 και 22 ετών. Δηλαδή, εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έγινε αντιληπτός, επικράτησε ένας σχετικός χαμός. Κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η συνέχεια έχει να κάνει με την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Συμβαίνουν και αυτά, ε. Ναι, βέβαια. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη την Γιάννα. Ευχαριστούμε, Γιάννα. Λέει για τους δημοσίους υπαλλήλους και το συγκεκριμένο που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό για το δώρο, δεν έχει σχέση με το θέμα που έχει να κάνει με την αύξηση. Η αύξηση δηλαδή στο μισθό, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, είναι κάτι ξεχωριστό και δεν έχει καμία σχέση. Το συγκεκριμένο επίδομα θα είναι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι σε μόνιμη βάση και θα αφορά κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβριο δηλαδή, θα είναι ένα επίδομα χριστουγεννιάτικο. Δεν θα δοθεί βέβαια τώρα, δηλαδή αυτά τα Χριστούγεννα δεν προβλέπεται να καταβληθεί. Έχει προαναγγελθεί ότι θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027, σε ένα χρόνο και κάποιες ημέρες. Αυτοί που θα δουν άμεσα χρήματα στη τσέπη τους, σας είπα ποιοι είναι κυρίως συνταξιούχοι που θα το δουν και λίγο αυξημένα έτσι, αυτά τα χρήματα. Λεφτά στο χέρι λοιπόν, και μάλιστα άμεσα θα πάρουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Μάλιστα αυτή η ετήσια ενίσχυση που ήταν 300 ευρώ θα φτάσει στα 400 και θα μπει μάλιστα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Νοεμβρίου. Ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία διαμορφώνονται σε 25.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και σε 35.000 ευρώ για ζευγάρια. Εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας με όρια που διαμορφώνονται στα 200.000 ευρώ για ένα άτομο και στα 300.000 ευρώ για ζευγάρι. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, όπως και όσοι λαμβάνουν προνοιακά αναπηρικά επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υιοθετείται και την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αντί για έκτακτες αυξήσεις ή εφάπαξ ενισχύσεις, εισάγεται μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων βάσει της εξέλιξης του τιμαρίθμου. Δηλαδή ακριβένει η ζωή, θα είναι και αυτόματη με βάση τον τιμάριθμο η αύξηση που θα υπάρξει στα επιδόματα των αναπήρων, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει βέβαια εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάλλιο αργό, αργά παρά ποτέ θα λέγαμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δοκιμάζονται ιδιαίτερα. Με τον τρόπο αυτό οι αυξήσεις θα ενσωματώνονται στα ποσά των επιδομάτων με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται πως θα διαμορφωθεί στα 220 ευρώ ανά δικαιούχο. Τώρα, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σας είπα ότι σχεδιάζεται η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ με τριετίες ως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ σημαντική ενίσχυση στις αποδοχές θα αποτελέσει και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, καθώς μειώνεται η παρακράτηση. Για παράδειγμα, Ένας νέος με βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1040 ευρώ το 2028. Ένας υπάλληλος με τριετίες με 959 ευρώ καθαρά θα δει αύξηση στα 1055 ευρώ καθαρά το 2028. Όλες οι προβλέψεις για τις οικογένειες με παιδιά, γιατί το καλοκαίρι θα μετρήσουν τα πλέον κέρδη τους στη φορολογία και οι τρίτεκνοι και όσοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους για τα εισοδήματα 27. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 27 για όσους έχουν τρία παιδιά, με το αφορολόγητο να αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Έτσι, για παράδειγμα, τρίτεκνος με 20.000 ευρώ εισόδημα που πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, ενώ το 2028 δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Έτσι, 20.000 ευρώ πλήρωνε 620 ευρώ, το 2028 δεν θα πληρώσει φόρο καθόλου. Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια εκείνης για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους, όταν και για τους τρίτεκνους, για ποσά από 10.001 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ο συντελεστής διαμορφώθηκε στο 9% με το φόρο να περιορίζεται στο μισό. Ως έξτρα μπόνους λογίζεται και η αύξηση αποδοχών δίαιτα της πλαγίας, καθώς η μείωση του φόρου συναπάγεται και λίγες λιγότερες κρατήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ξεχωριστή είναι η παρέμβαση που προβλέπεται για τις πολυτεκνές οικογένειες μέσω της αύξησης του επιδόματος γέννησης. Αυξάνεται λοιπόν κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί με τη νέα κλίμακα να ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ. Θέλω να παρατηρήσω κάτι που έχει να κάνει με τα εισοδήματα και τους συντελεστές που σου επιτρέπουν ή σε κόβουν από αυτή την ελάφρυνση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κόφτη. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο κόφτης 20.000 ευρώ. Δηλαδή, 20.000 ευρώ θεωρείσαι επιλέξιμος, ευνοείσαι από τα μέτρα. 20.000 ευρώ και ένα λεπτό θεωρείσαι τι, πλούσιος και βγαίνεις εκτός? Δεν θα έπρεπε να υπάρξει εδώ μία σταδιακή, θα έλεγα, να είναι λιγότερος ο φόρος, λιγότερος μέχρι να μηδενιστεί, μάλλον το αντίθετο, να αυξάνεται σταδιακά ο φόρος ανάλογα και το εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ? Γιατί έχουμε αυτή τη λογική του 20.000 σε πλούσιος, ξέρω εγώ, και 20.000 ένα λεπτό είσαι πλούσιος και 20.000 ακριβώς δεν είσαι? Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα ξαναδούν. Εμείς πάμε τώρα να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Όλγα Μάρκο Γιαννάκη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μάρκο Γιαννάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας για όσα ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό, για όσα είπε και όσα εξήγηλε για τη συνέχεια.
1: Προφανώς είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε στην ουσία να διαχειριστεί την αποτυχία των πολιτικών του, που όλα αυτά τα χρόνια κρατούν καθυλωμένη την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στενεύει τα περιθώρια για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, δεν έδωσε κανένα όραμα, και αυτό που θα έπρεπε να κάνει ήταν να δώσει αξιοπρέπεια, και αντί γι' αυτό έδωσε αντίδωρα, στην ουσία όμως που ξέρουμε όλοι ότι αυτά όλα θα τα εξανεμίσει, θα τα φάει η ακρίβεια. Γιατί για την ακρίβεια και για το πώς θα την αντιμετωπίσει δεν είχε τίποτα να μας πει. Ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος.
0: Εσείς δηλαδή, κυρία Μαρκογιαννάκη, πώς ακριβώς θα την αντιμετωπίσετε από αυτό το κύμα ακρίβειας και την αισχροκέρδεια ορισμένου? Τι σκοπεύετε?
1: Έχουμε μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ναι, και ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προαναγγείλει ότι αυτή δεν θα παρουσιάσει έναν μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών, ναι, αυτών που κερδοσκοπούν στις πλάτες των Ελλήνων. Με απλά λόγια, τι θέλουμε να πούμε? Ότι θα πρέπει οι εταιρείες να σέβονται τους καταναλωτές. Και πώς θα γίνει αυτό? Με ελέγχο σε όλη την αφοδιαστική αλυσίδα. Από το χωράφι στο ράφι, από το εργοστάσιο στο ράφι, για να εντοπίσουμε πραγματικά αυτούς που έχουν κάνει την αγορά ασύδοτη.
0: Νομίζω,
1: λέμε,
0: πολύ
1: λοιπόν,
0: καλό το σχέδιο.
1: Κανόνες στην αγορά. Πρέπει να ισχύουν κανόνες, ναι, και να μην θεωρεί ο καθένας ότι, ναι, μπορεί να, ναι, κάνει ό,τι θέλει, ναι, και να βάζει πραγματικά τιμές που έχουμε φτάσει όλοι και βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Τα παρακολουθούμε, κυρία Μαρκογιαννάκη. Είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη για το κάθε οικογενειό, κάθε Ελληναπολίτη. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πραγματικά δοκιμάζεται και η υπομονή του και η τσέπη του, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου είπατε για ελέγχους. Οι έλεγχοι προδιαθέτουν ότι θα υπάρχει και το προσωπικό για να κάνει αυτούς τους ελέγχους.
1: Φυσικά, γι' αυτό μιλάμε την ενίσχυση της Επιτροπής.
0: Υπάρχει έλλειψη τελεχών.
1: Βέβαια. Βέβαια, προφανώς μιλάμε για την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με στελέχωση σε προσωπικό. Όλα αυτά, ξέρετε, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε αυτό αφορά τις ζωονόσους που βλέπουμε τι γίνεται με την κτηνοτροφία μας. Ξέρετε, όλα είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Και οι έλεγχοι προφανώς απαιτούν προσωπικό. Ναι. Εμείς σε αυτό λοιπόν στεκόμαστε σε κάθε τομέα της οικονομίας. Και ξέρετε, επειδή ο Πρωθυπουργός είδαμε και κατηγορούσε το Πασόκ για λεφτόδεντρα, για παροχολογίες, τον είδαμε ξαφνικά από το ένα δις που μας έλεγε να βρίσκει 2,2 δις. Όμως, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν χρειάζονται επιδόματα, χρειάζονται αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να επανέλθει, να αποκατασταθεί η κοινωνική αδικία για το 13ο
0: αυτό,
1: μισθό.
0: Αυτό
1: το ίδιο εσείς, και για τους συνταξιούχους.
0: Αυτό εσείς για τους συνταξιούχους και τους
1: δημοσιούχους. Μίλησε και αύξησε το επίδομα. Ναι. Γιατί να μιλάμε για επιδόματα και να μην μιλάμε για αξιοπρέπεια για αυτές τις ομάδες. Για τη 13η σύνταξη με το σταδιακό τρόπο που έχουμε και εμείς προαναγγείλει. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο η μισή και μέσα στην επόμενη διετία, στον τρίτο χρόνο λοιπόν διακυβέρνησης.
0: Άρα έναν οδικό χάρτη από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως.
1: Η αδικία. Και ξέρετε τι άλλο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ότι θα αντιπαρατεθεί και θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος. Αυτό που επί των ημερών του έγινε ακόμη πιο πελατειακό, ακόμη πιο συγκεντρωτικό και ακόμη πιο διεφθαρμένο.
0: Από αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Μαρκογιαννάκη, διαφωνείτε σε ποια διαφωνείτε? Από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τι δεν θα, έκανε το Πασόκ?
1: Είναι ένα συνοθήλευμα. Είναι ένα συνοθήλευμα ημίμετρων. Δεν έχει καμία οραματική κατεύθυνση για τη χώρα. Γι' αυτό μιλάμε για διαχείριση της αποτυχίας του. Προσπαθεί να διαχειριστεί την αποτυχία του. Και εμείς θεωρούμε ότι συνολικά πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Γιατί όλα αυτά είναι αυξήσεις οι οποίες στην συνέχεια θα εξανεμιστούν μέσω της ακρίβειας, αν δεν ρυθμιστεί η αγορά. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός τι μας είπε? Μας είπε ότι, πραγματικά η χώρα πηγαίνει καλά προς τα έξω, όμως αυτό που βλέπουμε, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι το χρέος των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνεται μέσα σε ένα εξάμηνο. Έχει αυξηθεί κατά 640 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
0: Τι θα κάνετε?
1: Εμείς έχουμε μιλήσει πολύ συγκεκριμένα. Ρύθμιση και προστασία των δανειοληπτών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν σε λίγο υψηλότερη τιμή από αυτοί που έχουν εξαγοράσει τα φαντ, τα δάνειά τους. Αυτό σημαίνει προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως το έκανε το Πασόκ και στα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αυτό σημαίνει ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Εδώ μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν αύξησε φόρους και έρχεται και ο ίδιος τώρα ξυλώνει τον φόρο που έβαλε, τον οριζόντιο τεκμαρτό φόρο που έβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κατάλαβε ότι απέτυχε. Και έχει προφανώς τεράστια κοινωνική πίεση. Κάτι που έφερε ο ίδιος εξαπατώντας τους. Γιατί φοβόντουσαν την προηγούμενη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, τελικά τους έβαλε ένα φόρο κρυφό, θεωρώντας εκ προημιού ότι όλοι φοροδιαφεύγουν.
0: Ερώτηση.
1: Εμείς δεσμευόμαστε ότι αυτό θα το καταργήσουμε.
0: Ερώτηση. Όσον αφορά το θέμα του χρέους προς τις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, η κυβέρνηση έχει λάβει μία απόφαση, η οποία είναι και σε ισχύ, για 72 δόσεις, αλλά αφορά χρέη έως τον 12ο του 2024. Εσείς σχεδιάζετε κάτι διαφορετικό, σημερίζεστε το συγκεκριμένο? Άκουγα την πλευρά του κυρίου Τσίπρα να αναφέρει ότι 120 δόσεις. Εσείς τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Εδώ και καιρό έχουμε εξαγγείλει τις 120 δόσεις για όλους, για να μπορέσουν επιτέλους να ρυθμιστούν τα χρέη για τους Έλληνες, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
0: Και τα χρέη είναι του 25 μέσα. Και τα χρέη του 25 μέσα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε βέβαια να ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες υποφέρουν και εμείς από την άλλη πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα για αυτούς και να απαντάμε στα προβλήματά τους.
0: Ναι.
1: Και θέλω να αναφέρω και κάτι ακόμη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί μίλησε για τον παιδικό.
0: Είναι και του 25 τα χρέη μέσα όμως, γιατί είναι κομβικό αυτό. Έχουμε μηνύματα που λένε ότι.
1: Όλα, ας κάνουμε λίγο υπομονή, όλα θα εξαγγελθούν και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τον παιδικό κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρυσι στην πρόταση την οποία έκανε συνολικά για το δημογραφικό, αλλά και πολύ παλαιότερα από τη Φόφη γεννηματά,
0: ναι,
1: το 2018 είχαμε καταθέσει τροπολογία για τη δημιουργία ενός εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί. Και μάλιστα η διαφορά μας ποια είναι, ότι είχαμε πει ότι ένα αρχικό κεφάλαιο, ένα αρχικό ποσό θα μπαίνει από το ίδιο το κράτος και στη συνέχεια ό,τι μπορούν οι γονείς να
0: εισφέρουν. Άρα θετικό μέτρο αυτό.
1: Και αντίστοιχα.
0: Μα σας λέω
1: τώρα, ναι, το ναι, να υιοθετεί ναι, κάποιες από τις προτάσεις του Πασόκ. Το βλέπουμε ότι το έχει κάνει και παλιότερα και με τα βαρέα και ανθυγιεινά, που μας έλεγαν μάλιστα ότι δεν τα ψηφίσαμε. Κάτι που είχαμε φέρει 24 φορές τροπολογία.
0: Ναι.
1: Ή για το ζήτημα που αφορούσε τη συντάξη κυρίας, που εμείς με τροπολογίες μας συνεχώς τους πιέζαμε και τελικά μας είπαν ότι ήταν δική τους πρωτοβουλία. Εντάξει, τα έχουμε δει πολλές φορές. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ θα σταθώ σε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αποδρομή, προσπαθεί και πάλι να εξαπατήσει τους πολίτες, αλλά οι πολίτες πια έχουν δει την αναξιοπιστία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει για τον αγροτικό τομέα, αυτός ο οποίος είχε εξαγγείλει από το 19 την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα 7 χρόνια τώρα.
0: Απαντά όμως το πάγιο τομέα, αίτημα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία στο πετρέλαιο. Είναι θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο. Τότε γεγονός, είναι θετικό μέτρο το γεγονός ότι πλέον εφαρμόζεται η έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία.
1: Για τους αγρότες. Ξέρετε, είναι ακόμη ένα παράδειγμα αυτό ότι το ΠΑΣΟΚ από την αρχή, από την πρώτη στιγμή είχε πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα
1: για
0: θετικό,
1: το ειδικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Όμως, εδώ έχουμε το τεράστιο ζήτημα που αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση για τα καύσιμα. Την περίοδο αυτή που βλέπουμε η κρίση, στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα χρειάζεται μείωση, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Να έχει τεράστια, να δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ναι. Μα προφανώς.
0: Άρα
1: προφανώς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το κράτος να είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα, να μαζεύει υπερέσοδα και στη συνέχεια να λειτουργεί με επιδοματικές πολιτικές που ξέρουμε ότι δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά.
0: Αντίμετρος αυτό, γιατί θα υπάρξουν κάποια έσοδα τα οποία θα απολεστούν. Το αντίμετρο ποιο μπορεί να είναι?
1: Και σε αυτό, ξέρετε, μας ρωτούν για λεπτόμετρα και παροχολογίες. Ναι. Εδώ πρέπει να μας απαντήσουν πού έχουν βρει τα λεφτά για να δώσουν τα 250 σχεδόν εκατομμύρια αποζημίωση στο ΒΟΑΚ, το 1 δις ευρώ πρόστιμο στο ΠΚΠ, τα χρυσοπληρωμένα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και προφανώς εμείς έχουμε πει και κάτι άλλο, ότι εδώ θα υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών σε όλους τους τομείς. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε κάνει ένα διάστημα για την ενέργεια. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να επεκτεθεί σε κάθε τομέα, για να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να σέβονται τον ελληνικό λαό και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κερδοσκοπούν. Ό,τι έχει σχέση με υπερκέρδη τελικά θα φορολογείται,
0: ναι,
1: και σε μεγάλο μέρος θα πηγαίνει στο κράτος.
0: Βέβαια, πολλά από αυτά που ακούω από το ΠΑΣΟΚ, με μία παραλλαγή ίσως και κάποια ακριβώς, τα ευαγγελίζεται και η πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ποια είναι η διαφορά?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την κατεύθυνση σχεδόν σε πολλά ταυτίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ως προς τη διαχείριση που έκανε με την.
0: Μα προτείνει ανάλογες
1: ρυθμίσεις. Με το γεγονός ότι πήγαν, επί των ημερών του πήγαν τα δάνεια στα φαντς. Είναι αυτός ο οποίος δεν είπε τίποτα στην ουσία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη και είναι αυτός ο οποίος μας έλεγε ότι η οικονομία επί Κυριάκου Μητσοτάκη υπεραποδίδει.
0: Yeah. Εσείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, βλέπετε ότι...
1: Ήταν αυτός που έλεγε ναι. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
0: Ναι, ναι. Εσείς βλέπετε, ουσία, κυρία Μαρκογιαννάκη, το επόμενο διάστημα...
1: Οδήγησε τους δανειολήπτες να είναι όμοιροι.
0: Βλέπετε το επόμενο διάστημα να υπάρξει, να αρχίσει να κουνιέται και η βελόνα στο θέμα των δημοσκοπήσεων, γιατί το διάστημα που διανύουμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να πείσει, είναι στην τρίτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ, τι έχουμε πει, ξεκάθαρα έχουμε ως στόχο να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για τις δημοσκοπήσεις το λέγαμε και πριν, το λέμε και τώρα, ναι. Γιατί βλέπουμε μια διαφοροποίηση των δημοσκοπήσεων σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Εμείς έχουμε πει να κάνουμε υπομονή, να δούμε, γιατί πολλές φορές εμφανίζονται, ναι, πρόσκαιρα να εκτοξεύονται κόμματα και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ετεροκαθοριζόμαστε από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Εμείς χαράσουμε τη στρατηγική μας με βάση τα προβλήματα των πολιτών. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρη ότι στην κάλπη, εκεί που κρίνουν οι πολίτες τελικά ποιος θα μπορέσει να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, το ΠΑΣΟΚ είναι, μάλιστα, η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μαρκογιαννάκη. Θα δούμε και τι θα πει ο πρόεδρος του κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music Events Live.

0: 9 και μισή στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά

0: Τα 46 λεπτά μετά τις 11, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Επάκτος στο μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως και έχουμε ανοίξει τη συζήτηση με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης για το πώς είδαν τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Θυμίζω ότι στις 12 θα συνδεθούμε με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε και τη συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη. Τώρα, θα πάμε να υποδεχτούμε και να συνομιλήσουμε με τον κ. Δημήτρη Λυρίτση, είναι τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς. Τι κάνετε, κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλά είστε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να σας πάω λίγο στα δικά σας θέματα που έχετε έτσι και την εμπειρία και είστε και τομεάρχης. Ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη χθες ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα για την κατοικία με το σπίτι μου 3 τώρα. 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Να υπενθυμίσω στον κόσμο, περισσότερο το γνωρίζουν, ότι είχαμε 2 κύκλους. Έτσι, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, επιδιωτήθηκε από το κράτος η αγορά κατοικίας. Επίσης, ακούσαμε για την κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν ως τώρα και ως 2.200 από 1.700 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027. Παρέμβαση θα δοθούν φυσικά κάποιες ανάσες σε όλο αυτό. Εσείς πώς είδατε αυτές τις εξαγγελίες, ποιο είναι το έλλειμμα αν υπάρχει και ποια είναι και η δική σας τοποθέτηση?
1: Νομίζω ότι και στο τομέα το στεγαστικό, όπως περιγράψατε τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά νομίζω ότι το εξέπεμπε και συνολικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού χτες, ναι. Έχουμε να κάνουμε με μια αποσπασματική προσέγγιση των θεμάτων, χωρίς να έχουμε την περιγραφή ενός συνολικότερου οράματος, ενός συνολικότερου προγράμματος, μια συνολικότερη στρατηγική στο στεγαστικό. Εδώ έχουμε τη συνέχεια ενός παραδείγματος, το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Δεν αμφισβητούμε ότι έδωσε λύση σε κάποια νοικοκυριά στο στεγαστικό του θέμα. Mm-hmm. Αλλά έρχεται και τονώνει εκ νέου το ζήτημα της ζήτησης και όχι της προσφοράς.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε
1: Λυρίτση? Θα το απαντήσω αμέσως. Mm-hmm. Η στεγαστική κρίση, το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι όπως και πανευρωπαϊκά, αλλά εδώ είναι πιο έντονο, έχουμε ζητήματα προσφοράς κατοικιών. Όλη η πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση πήγε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ζήτησης της αγοράς. Δηλαδή και το πρόγραμμα 1 και το πρόγραμμα 2 χρηματοδοτούσε την αγορά υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος χωρίς να προσανατολίζεται στη δημιουργία νέου. Μάλιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, το πρόγραμμα 2, το σπίτι μου 2, δέχτηκε μια σκληρή κριτική από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον εξής λόγο, ότι οδήγησε σε αύξηση της τιμής ακινήτων, συγκεκριμένων ακινήτων, παλαιών ακινήτων που χρηματοδοτούνταν με φτηνόμενη χρήμα και οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της τιμής των ακινήτων χωρίς να υπάρχει διαμόρφωση, δημιουργία νέου διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. Το στεγαστικό λοιπόν για να αντιμετωπιστεί θέλουν δύο επίπεδα. Ναι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε προσιτή κατοικία. Η προσιτή κατοικία συνδέεται με την ικανότητα ενός νοικοκυριού να μένει σε ένα ακίνητο με αξιοπρέπεια και να πληρώνει με ένα κόστος λελογισμένο.
0: Υποφερτό.
1: Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Έχουμε πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην Ελλάδα. Καταβάλουμε το 36% του εισοδήματός μας στο μηνιαίο τα νοικοκυριά, είτε στην καταβολή μισθώματος, είτε στην καταβολή δόσεις δανείου, όταν ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι στο 19%.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που είπε ότι πλέον στο φόρο μεταβίβασης θα έχουμε αύξηση στο 15% για όσους επενδύουν σε ακίνητα από τρίτες χώρες, Τουρκία, Κίνα, Ισραήλ και άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα μειώσει τη ζήτηση ή θεωρείτε ότι είναι ανεπαρκές και αποσπασματικό?
1: Θα σας πω, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το πρώτο να ακούστηκε από τα χείλη του Αλέξη του Τσίπρα πριν από 1,5 μήνα. Είπε ότι εδώ χρειάζεται μεγάλη γενναία αύξηση αυτού του φόρου μεταβίβασης για οντότητες και πρόσωπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. προκειμένου να απελευθερωθούν ακίνητα, να φύγουμε από τη λογική των ακινήτων που τα αντιλαμβανόμαστε με όρους επενδυτικούς. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε διπλασιασμό του φόρου αυτού. Βέβαια την επόμενη μέρα της πρότασής του βγήκαν διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου να πούνε ότι αυτό είναι αναπτυξιακό μέτρο και ότι θα οδηγήσει σε περιορισμό της στεγαστικής δραστηριότητας. Βλέπουμε όταν εκφωνείται όμως από άλλα χείλη ότι πια αποκτά αναπτυξιακή προοπτική. Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό είναι θετικό. Και ορθώς τοποθετήθηκε χθες αυτή τη βάση ο Πρωθυπουργός. Δεν αναιρεί όμως ότι και το μέτρο αυτό είναι αποσπασματικό. Δεν θα σου φέρει αποτέλεσμα από μόνο του ένα τέτοιο μέτρο εάν δεν το εντάξεις σε μια συνολική στρατηγική που έχει ανάγκη η
0: ερώτηση.
1: Χώρα παραγωγής.
0: Νέων κατοικιών.
1: Νέων προσιτών επιλογών.
0: Εκεί θέλω να σας πάω. Εσείς βλέπετε, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με έναν τρόπο και η ανέγερση. Έχει κάποιος ένα οικόπεδο. Η ανέγερση μιας κατοικίας σε ένα οικόπεδο, θα μπορούσατε να το δείτε έτσι.
1: Εμείς έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο το επόμενο διάστημα θα το δώσουμε και στη δημοσιότητα και θα το παρουσιάσουμε. Το οποίο έχει ένα τρίπτυχο.
0: Ναι.
1: Πρώτον, παραγωγή νέας κατοικίας, η οποία έρχεται είτε από δημόσιους φορείς, είτε από δημοτικούς φορείς, είτε από κοινωνικούς οργανισμούς και από ιδιώτες και σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή η κοινωνική αντιπαροχή, νέου τύπου κοινωνική αντιπαροχή.
0: Όχι τύπου ΟΕΚ, δηλαδή, όπως παλιότερα.
1: Θα μπορεί να υπάρχει και μια γραμμή παραγωγής στη λογική του παλαιού ΟΕΚ, αλλά δεν μπορεί να είναι η αποκλειστική, ούτε μπορεί να είναι η κύρια.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε διαθέσιμα μέσα από την Ευρώπη απαιτούν τη σύμπραξη κατά βάση και του ιδιωτικού τομέα. Εμείς αυτό στο πρόγραμμά μας το προσφέρουμε, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να συμβεί και έτσι δημόσια γη, δημοτική γη, τη λογική της νέας κοινωνικής αντιπαροχής, που όμως θα παραμένει η κυριότητα της γης υπό δημόσιο έλεγχο, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην γρήγορη, εύκολη παραγωγή νέας κατοικίας, με ταυτόχρονα όμως υποχρέωση της πολιτείας να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο και θα ανοίγουν κλειστά κινητά. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει...
0: Κάτι σαν κρατικό leasing, κύριε Λυρίτση.
1: Το leasing είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια γιατί
0: θυμίζει
1: το leasing έχει και πρόσθετους νομικούς όρους, δεν θα το πω έτσι. Θα πω όμως την δυνατότητα που θα δίνει το κράτος σε αδόμητες εκτάσεις δημόσιες και δημοτικές να δομηθούν, να γίνει χρήση τους μακροχρόνια και να αποτελούν τα κίνητα αυτά μόνιμο οικιστικό απόθεμα στην υπηρεσία των νέων οικογενειών, των νέων ανθρώπων, των ευάλωτων οικονομικά, ώστε να έχουμε προσθέσεις τιμές. Η λογική είναι οικονομική, ξέρετε, πέρα από οτιδήποτε. Πρέπει να μιλήσουμε και με όρους οικονομικούς.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε προσφορά και ζήτηση. Δεν αρκεί μόνο να ενισχύουμε τη ζήτηση, πρέπει να ενισχύσουμε την προσφορά για να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Και εκεί έρχεται και η παρέμβαση του κράτους που θέλουμε να υπάρχει στη λειτουργία αυτής της αγοράς, που για κάθε ευρώ ευρωπαϊκό, κρατικό, δημόσιο που επενδύεται στο σύστημα που ονομάζουμε δημιουργία στέγης θα πρέπει να έχει και κοινωνική ανταπόδοση, δηλαδή να έρχεται να συμπιέζει και τις τιμές προς τα κάτω. Ταυτόχρονα, και να κλείσω με αυτό, να πω ότι δεν αρκεί μόνο η ανέγερση νέων κατοικιών, θα πρέπει να πούμε ότι ανοίγουμε, βρίσκουμε τους τρόπους και τη φόρμουλα τη νομική ώστε να ανοίξουμε κλειστά κίνητα τόσο ιδιωτικά δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να ανοίξουν αλλά και κυρίως κλειστά ακίνητα του δημοσίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου ή ιδρυμάτων ώστε να χρησιμοποιηθούν ως στέγη και από μια βαθιά μετατροπή ακινήτων αλλαγής χρήσης δηλαδή ακινήτων ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη βεντάλια επιλογών προσιτής κατοικίας. Αυτό όμως προϋποθέτει σχεδιασμό, προϋποθέτει στρατηγική.
0: Και την οποία περιμένουμε να ξεδιπλώσετε το επόμενο διάστημα.
1: Να γίνει κάτι το οποίο μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει. Εμείς θα το
0: ξαναπούμε, κύριε
1: Λίλιτση.
0: Θα τα ξαναπούμε όταν θα υπάρξει και πλήρης παρουσίαση του συγκεκριμένου σχέδιου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, τομέαρχης στεγαστικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Από ότι σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με την Θεσσαλονίκη, με την 90η ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση, για να παρακολουθήσουμε και την ομιλία, τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα τηλέμαχη, μετά από όσα είπες κοίτα λέει την τσέπη σου και πες μου πώς αισθάνεσαι. Όπως αισθάνονται όλοι που κοιτούν την τσέπη τους και δεν ζουν σε γυάλινο πύργο, αγαπητέ φίλε. Πάντα έχει έλλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Σάκη, ευχαριστώ πολύ. Ωραία ακούγονται όλα από αντιπολίτευση και κυβέρνηση, αλλά όταν η αντιπολίτευση γίνεται κυβέρνηση αλλάζουν οι ρόλοι και αλλάζουν, αντικαθίστανται και τα επιχειρήματα εκατέρωθεν. Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, φίλε μου. Δεν έχεις άδικο. Δυστυχώς, πολλαπλώς τα βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν. Πολύ συχνά. Λοιπόν, να σας πω ότι ενισχύονται περαιτέρω δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή των Αφιδνών από τη φωτιά αυτή που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Δρόσο Πηγή, στο Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 23 οχήματα, ενώ από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρήψεις νερού και 3 ελικόπτερα βρίσκονται εκεί. Υπενθυμίζω ότι έχει ηχήσει το 112. Έχει ηχήσει το 112, το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρχών. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα η μισή Ελλάδα είναι σε αυτό που λέμε σε κατηγορία κινδύνου 3. Δεν είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος, αλλά έχει αρκετό αέρα σε κάποιες περιοχές, οπότε πρέπει να είμαστε, όσοι τουλάχιστον κινούμαστε σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα προσεκτικοί και με κανέναν τρόπο βέβαια δεν κάνουμε εργασίες οικοδομικές ή άλλες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα και προβλήματα.

0: Να σας πω ότι η εξέλιξη είναι και επιχείρηση διάσωση 44 λωδαπών ότι ανατολικά των καλών λιμένων επιβαίνουν σε Λέμβο. Εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex και αυτή τη στιγμή σπέβδουν εκεί, στο κριτικό πέλαγος είναι έτσι, καλοί λιμένες, σπέβδουν εκεί για να τους βοηθήσουν από το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Νομίζω ότι παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ξεκινήσει συνέντευξη τύπου. Συνδεόμαστε άμεσα.
1: Εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr.
2: Μπροστά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘΟ που εξαγγείλατε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η χθεσινή ομιλία σας περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου. Ευχαριστώ.
3: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσοόρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί. Όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
4: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
5: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία. Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της ερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες. Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όρκο βαρύ, συνεδριακό. Ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής. Ευχαριστώ.
3: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
4: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
6: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχήρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρυκτική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
4: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
7: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσασταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
3: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Έχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την

0: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
2: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπερθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα κάψιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δουν στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρησης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
3: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζετε μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο,

0: Ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%, κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες, ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή, και αν μου επιτρέπετε προσωπικά εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
1: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωνσταντόπουλο, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο Μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάτα. Τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξω τα πάντα. Και μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και ο Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας στο 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κρυθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγορία των πολιτών.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το IF Μερίδα. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το ΣΤΑΡ.
3: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγορία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές, και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
1: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωνσταντινόπουλο, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
2: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το ΜΕΓΑ.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
1: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάδας στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την έτσι τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
2: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
5: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες του, θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
1: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
2: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
6: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στο νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκη, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
2: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
7: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας την και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της Συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Ετσάτη, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
2: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
8: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστου Κοσελόγλου, του αδελφού, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω και όλα στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
1: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια που απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολυδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν πάμε κάπως πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προσθεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες, ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσω και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική. Εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και εγώ να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε δύο χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χρυστακονέ, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε, και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψη που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
2: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
10: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά, υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
1: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό, λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Να θέλει να ακούσει και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινή νόμη που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
2: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
11: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
1: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση, επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke agenda στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
2: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
5: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
1: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογαζεί τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό έγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και οπότε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών. Σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη? Δεν θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος? Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά? Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα. Εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
1: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μια, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών και πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες παροχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοστασό, κλειπάμε, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε ας πούμε ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει, ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το Πασόκ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
2: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
13: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης, από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετείστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024. Ευχαριστώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος, νομίζω, που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά, εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
14: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το

0: Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, του ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας. Μόνο θετικό είναι και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα αυτή την έκθεση είδα τόσα όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα, τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
2: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς. Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας.
0: Για το μεν, πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτό το οποίο υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους. τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας και τους πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις

0: λαχοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία, και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να καλλιτικοποιήσεις τη ΔΕΗ, σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές, μέσα από το λογαριασμό ΙΚΟ, πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό, πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε, και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
2: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πως είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες της Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω 18 με 24 μήνες, για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα, και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης, και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα. Αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, Θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζολίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
3: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση, με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά, τον μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, και τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η σταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει, αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
4: Σας ευχαριστώ, εδώ στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη, ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρήκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί περιεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες, και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε, και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι, και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι, κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας. Οι εξαγωγές ψαριών, τσιπουράς, λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουνα στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς με έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΚΚΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το ΜΑΙΑΚΡΟ, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς, αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Γιατί όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025 ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβουνηπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη βερφονομιακή σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε, και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η 26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν, διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών, είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε, ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί Πένι Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και ενετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνετε έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες που μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα, σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα, έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα, ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στο ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστια σημασία είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα στην Ευρώπη στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον, αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα σωματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα, στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
7: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής, να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διασυνδεσιμότητας. Είναι και με επιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι. Νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
8: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών, ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία, και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες, και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
0: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποταμιευτικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποταμιευτικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
9: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την ας πούμε εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
10: Καλό μεσημέρι κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαγματική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτονται σαν εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτοδύναμοι. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτήν την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση, να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το Πασόκ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συσταματική κατοχύρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το Πασόκ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το Πασόκ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του Πασόκ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην θεματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι. Στη σταματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το Πασόκ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υποφυγούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξοκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παραιτηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παραιτηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Άλφα Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης?
0: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Άλφα Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόωρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα λέγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών, το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια, ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια... είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
1: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
12: Κύριε Πρόεδρε, ευθεία στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
0: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά, ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνικές ισορροπίες, όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
1: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στην χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν Πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωση του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανειλημμένο σε αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζει το Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
14: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο δύο φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικηφοράκη. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε ένα βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές παγιές ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι με δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
15: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου δύο μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες. Φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
0: Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες. Πράγματι, είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζεται, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
1: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί η Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το. Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ισορροπίτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη

0: μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αναρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία, και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65. Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία, αλλά αυτή ωφελείται. Ή ωφελείται ολόκληρη Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση. Και εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά. Δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή. Μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως το είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46 στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
2: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political, και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλη από το Thrakinet.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοϊμίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
1: Καταρχάς προσπάθησα για κάποιους να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς χρόνο των πραγμάτων, θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευθούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω

0: τόπου, να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας. Και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όρημοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
1: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
0: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει, και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί, και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει κτηνιατρική στην Ορεσιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή, και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ότι φαίνεται ότι είχαμε πριν, και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα, νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
1: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής, και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστου από το newsbreak.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα, κεντροδεξιά.
0: Αρέσει αυτό.
3: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών, πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
0: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν, και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Και μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε Δεν μπορώ να το πω ακόμα. Αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και θέλω να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους οι οποίοι μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχω χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι Ισπανία κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε την αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει «Μας ξεπερνάει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι». Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης. Όλη η προσπάθεια του Αντινέρου, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να... Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Γινόμαστε 30 χρονών.
2: 30 χρονών σαν εκπομπή εννοείς.
3: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζεις?
2: Όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
3: Εντάξει.
2: Γινόμαστε 30 χρονών. Γίναμε καρτούν, παιδιά, άντε προσεχώς και Μπάρμπι.
3: Μπάρμπι.
2: Δεν θα ήθελα να γίνω μια Μπάρμπι.
3: Ξανθιά ή μελαχρινή?
2: Όπως είμαι, ρε παιδί μου, η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
3: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά?
2: Όχι, έχουν.
3: Total blondie.
2: Οι αρχικές. Μετά φτιάξανε Μπάρμπι οι προσωπικότητες.
3: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστώ, αυτό έχω να σας πω μόνο.
2: Τι έπαθε, τι έγινε, πες τα όλα.
3: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότολου, ένας μάστορας μετά τον άλλον.
2: Ακούς τις διακοπές του στην Εβία?
3: Δεν υπάρχει.
2: Έκανες ανακαίνιση?
3: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
2: Ανακαινίζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
3: Μακάρι. Για να εξοικονομείς πρέπει να έχεις να,
2: πρέπει να
3: εξοικονομείς
2: και,
3: κάτι.
2: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Κάνεις καλή.
3: Θέλουν καταρχάς.
2: Δύο χρόνια οι προηγούμενοι περιμένουν.
3: Θέλει χαρτιά, σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού, αυτό ναι. Το ρετάλο.
2: Και, ναι.
3: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
2: Αλλά για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια?
3: Τι έγινε? Καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή
2: μες
3: νομίζω.
2: Όταν το ανοίγει κάποιος θα νομίζω ότι είσαι.
3: Όχι, παιδί μου.
2: Και πίνω μπύρες και παίζω προ, ρε φίλε.
3: Καλό αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, το σπιτάκι μου,
2: ναι.
3: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
2: ναι.
3: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 στρεμμάτων.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Αυτό
2: θέλει
3: το κακομίρι. Όταν δεν το καλλιεργείς, βγαίνουν. Χόρτα, δηλαδή αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς να μπεις στο σπίτι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα-ίσα την πέρκολα.
2: Ναι.
3: Έχουμε και καλάμια γύρω-γύρω. Αυτά όμως για προστασία, εντάξει, τα χόρτα τα βγάζεις. Τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος. Και ποιο, να έρθει ο κόφτης να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό. Να...
2: Έλα, είπες εργατιά, άνοιξε το μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε και η πουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το.
3: Ναι, η ξίνα.
2: Ο οδηγός του.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά πήγε.
3: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία, κουραστικά.
2: Έχουν συντήρηση.
3: Και θέλουν πολύ συντήρηση.
2: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν
3: φόρτο.
2: Αυτό που έχουν όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια. Γιατί εμένα δεν
3: και
2: έχει.
3: Και λέει μία φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι ένα εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Τι λέω να σου πω, ξέρεις τι συντήρηση θέλει. Αυτό το σπιτάκι που φορά το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα. Και λες, παιδιά, ζεστάθηκα, πάω να βουτήξω.
2: Ναι, μεγάλα, πολλά λεφτά.
3: Αυτά είναι.
2: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μια αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
3: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
2: Θέλει
3: βάψιμο.
2: Αδάσπρισμα θέλει, αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην μπαίνει στο σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπά τα. Έχουμε και τις ζουρίδες εμείς.
3: Τι είναι η ζουρίδα?
2: Αυτό το αλεπουδάκι.
3: Ποντικάκι.
2: Είναι το κριτικό αλεπουδάκι το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δεις, λες τι κλίκα είναι αυτή. Και είναι ένας διάολος μεταμορφωμένος που μπορεί να μπει.
3: Έλα μωρέ.
2: Είχε μπει και μου είχε σπάσει όλες τις σύντες και είχαν κάνει κακά. Αυτά και κοιμόντουσαν και στο κρεβάτι μου.
3: Παρντώνε.
2: Πολύ
3: θράσος.
2: Βέβαια.
3: Τους έστρωσες, τους έβαλες μαξιλάρι. Τους έστρωσες εντώνει, βρε, τα καλοδέχτηκες. Λένε οι βουδιστές ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε
2: κασουάκια,
3: ούτε κατσαρίδα, ούτε με
2: μυγκάκι,
3: ούτε κουνουπάκι.
2: Τώρα που είπε κατσαρίδα. Εγώ είχα ανοιχτά.
3: Έχουν αποθρασινθεί, έτσι.
2: Δεν πω για κατσαρίδα.
3: Έχουν μεγαλώσει.
2: Μπήκε ένα. Ένα λογάκι της Παναγίας. Αυτό δεν ήταν της Παναγίας. Αυτό ήταν σαν κλαρί πάνω στην πόρτα. Και δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι μου. Και πηγαίνω στον γείτονα, ζητάω.
3: Γιατί, συγγνώμη, τι θα σου κάνει μωρό το λογάκι?
2: Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
3: Τι θα σου κάνει, θα ερχόταν πάνω σου?
2: Άμα ερχόταν πάνω.
3: Ξέρεις πώς σε βλέπει? Σε βλέπει σαν ένα γίγαντα.
2: Ναι.
3: Σαν ένα αγαθό.
2: Άμα ερχόταν πάνω μου, καρδιακή τέτοια. Θα πήγαινα κατευθείαν στο ασκληπείο μπούλα. Με πρέχανε μετά. Μπίπα, λοιπόν. Πάω στον γείτονα, ζητάω τέζα. Τι είπα, τη μάρκα δεν πειράζει. Άρχισα να πυροβολώ. Αυτό άρχισε να να γίνεται σαν κουβάρι, έκανε έτσι, του φεύγανε τα σάλια, έκανε νικερές του, αυτά παίζαν τα πόδια του, στεναχωρήθηκα. Τι να κάνω όμως,
3: ναι.
2: Έπεσε κάτω σαν σκουπιδάκι, του έκανα και μία με το πόδι, έτσι,
3: το
2: μία γυριστή.
3: Δολοφόνα.
2: Αυτό. Το άλλο που έκανα.
3: Οι βουδιστές ήταν συγγνώμη.
2: Συγγνώμη.
3: Διώχνουν τις μύγες από το χώρο και λέει συγγνώμη,
2: μύγα. Ωραία, συγγνώμη λέω τώρα εγώ. Του λέω συγγνώμη τώρα. Του είπα συγγνώμη. Τώρα που το έπαιζε δηλαδή το είπα. Λοιπόν, το άλλο που έπαθα είναι ότι σε ένα μπαλκόνι είχα μία ντουλάπα πολύ μεγάλη, στην οποία βάζαμε παπούτσια, πράγματα και θάματα. Ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω ένα. Βρήκα ένα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελήσουν, να τα κατεβάσουν κλπ. Λέω γεια σας παιδιά, είμαι λέω, στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα να την κατεβάσουμε στα σκουπίδια. Λέω πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, να σας ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
3: 70 ευρώ!
2: 70 ευρώ!
3: Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
2: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη, μου πέταξε 70 στα μούτρα και κλείνω το τηλέφωνο. Και λέω 70 ευρώ, τώρα θα δει τι έχει να γίνει. Παίρνω ένα σφύρι, παίρνω μια τανάλια, παίρνω, πώς το λένε, μια ένα κατσαβίδι, το βγάζω και φωτογραφία, ναι. Το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώς λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια του ChatGPT που
3: καλά,
2: είναι το νέο μου κομμενάκι, την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φύλλο και τα πήγαινα.
3: Περίμενε.
2: Σε ένα που επιτρέπεται.
3: Περίμενε, αυτά. Αυτό μπορούσες, είχες τέτοια δύναμη να ξεβιδώνεις. Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη
2: τι
3: στα
2: εννοείς,
3: χέρια.
2: Να ξεβιδώσω μια βίδα, μωρέ, δεν έχω δύναμη.
3: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
2: Δεν ήταν, δεν ήταν, ήταν μια χαρά. Ήταν
3: πρέπει να πάρουμε αυτό που κάνει.
2: Δεν ξεβιδώνει. Την ξεβίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι στο Ελενάκι.
3: Να.
2: Τι θα τα κάνουμε τώρα.
3: Τι τα κάναμε.
2: Άραξε τη μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσανε ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
3: Δεν έκανε πράκτη τώρα το καλοκαίρι.
2: Τι πράκτη.
3: Πράκτη στη μαγειρική.
2: Έκανα πράκτη στο delivery.
3: Α.
2: Δηλαδή τι εννοώ πράκτη. Κάφησα και είδα
3: ναι.
2: Ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
3: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
2: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα. Ποιο είναι πιο φτηνό, ποιο έχει χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορεί να παραγγείλει λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιο δεν έχει μεταφορικά και ποιο στι παραγγελίε σου κάνει την τέταρτη δώρο. Εντελώ δηλαδή και δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
3: Έχω να σου πω ότι μα τραβάνε από πάνω και θα βάνει η ρίζα.
2: Η ρίζα είναι βαμμένη.
3: Α, ωραία.
2: Ναι,
3: εγώ ότι εμένα είναι κρυμμένη.
2: Είναι
3: δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη με τα ακουστικά.
2: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
3: Έλα.
2: EY, φτιάχνω μόνο σου.
3: Ποιο έβαψε, ποιο αγκάρεψε πια πάλι.
2: Με έβαψε.
3: Αντρικό ή γυναικείο χέρι.
2: Γυναικείο, γυναικείο.
3: Α, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία.
2: Παιδιά, πήγα στο κομμωτήριο που μου είχε κάνει την πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Με αντάβγε. Ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Ήμουν μία Μόνα Λίζα.
3: Εσύ ήσουν η Μόνα
2: Λίζα.
3: Ήσουν Μόνα η Λίζα.
2: Είναι άσχημη αυτή εδώ μεταξύ. Λοιπόν.
3: Μπορεί για την εποχή να μην ήταν άσχημη.
2: Άλλα στα μαύρα για την εποχή άσχημη. Δεν την αυτή. Δηλαδή δεν έμενε που λένε. Λοιπόν, ήταν η Μόνα Λίζα. Ήμουν σαν τη Μόνα Λίζα και μετά πηγαίνω να μου κάνει ένα ρεφλέ και μία ρίζα και με βγάζει κοκκινογούλη μπατζάρι.
3: Τι εννοείς?
2: Με έβγαλε κόκκινη.
3: Και ήταν το τι έπαθες?
2: Και μπαίνω στα ChatGPT και αρχίζω. Μπαίνω στο κλοτ. Μπαίνω στο ChatGPT.
3: Συγγνώμη, την πλήρωσε την κυρία.
2: Την πλήρωσα άδρα.
3: Την έβρισες κιόλας?
2: Όχι, με την έβρισα, έφυγε διακοπές μετά. Εντάξει, δεν έχει περάσει πολύ καλά.
3: Τι κατά.
2: Πρέπει δηλαδή.
3: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
2: Ναι, πρέπει να
3: ζει. Ζει, καταρχά την πήρε να ρωτήσει αν ζει.
2: Την πήρα, πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο, κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT και έβαλα βρε 3 ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
3: Και
2: το κλοντ, το ChatGPT και το Gemini.
3: Θέλω,
2: και
3: είπα, δεν το πιστεύω.
2: Και μου λένε,
3: ότι βάζουν παιδιά τα 3 ChatGPT
2: ναι, να κάνουν σύσκεψη. Έχουν σύσκεψη
3: για το μαλλί σου.
2: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία να δούμε την τωρινή σου βάση, να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολείς με τριχές.
2: Εσύ με τι το απασχολείς, δηλαδή.
3: Με τίποτα. Η μετάφραση κανενός κειμένου.
2: Όχι.
3: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
2: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
3: Με tip.
2: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
3: Τι έκανες.
2: Πει.
3: Σου είπε τι.
2: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
3: Έλα, πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
2: Τι να σου πω.
3: Τι έκανες, τι σου είπε τα τσιμπιτιά.
2: Του είπα ποια μάρκα θέλω. Ποια μάρκα μάθεις βέβαια. Του είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί. Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου είπα όταν βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιου κωδικού να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από κοτέ, 10% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μουμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
3: Α, έχει και ζυγαριά.
2: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήρα του, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω ένα.
3: Σε πληροφορώ ότι οι κυρίες Βορείων Προαστίων και οι πέλεουσες Νοτίων Προαστίων έχουν και λουτήρα, διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
2: Ορίστε.
3: Αυτά.
2: Λοιπόν, και μου είπανε το 7, το 7, τόσο από το 7, το νούμερο 7, τόσο από το 7, 11, τόσο από το 7, 12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
3: Για να δω.
2: Όχι, με καλύτερα.
3: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα είναι, έχει αρχίσει
2: η
3: πάλι.
2: Η ρίζα
3: ναι.
2: Το έχω κάνει 20, 18 μέρες περίπου.
3: Α, 18 μέρες τι, εσύ στο 15 μέρο θέλεις.
2: Θα περιμένει τώρα. Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok, και μην το παρακολουθώ αρκετά,
3: ναι.
2: Είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
3: Παρντών.
2: Διότι διότι έτσι λέει αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στον μισταπολογώ απάτευτος θα γυρίσει παιδί σου.
3: Όχι,
2: και λέει...
3: όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα σε πληροφορώ και κάτι ήξερε μην πληθείς και έρχομαι.
2: Αυτό σου λέω, οπότε δεν πληθείς έρχεται... γιατί έχεις περισσότερες λέει πιθανότητες να...
3: Ναι, να σεξουαλιστείς.
2: Να σεξουαλιστείς. Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
3: Παρ' όλα αυτά,
2: ναι.
3: Υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
2: Ναι.
3: Αυτά που είναι
2: έτσι. Ισχύει πολύ... όμως. Δηλαδή, εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει. Επειδή. Όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι.
3: Ναι.
2: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή, λέει, η άλλη τσάμπα το πήρα, λέει. Ούτε να με φτύσει, λέει.
3: Περίμενε.
2: Κατάλαβες.
3: Τριγκάκι
2: ναι.
3: Και χειρακίνη.
2: Ναι, λες
3: να το
2: πω, ναι.
3: Δηλαδή θέλει λίγο. Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα έχεις δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλες.
2: Ναι, είναι όλος ο ποπός έξω.
3: Τι, λέγεται, πώς λέγεται, Μπραζίλ, κάπως λέγεται, λέγεται στριγκ, λέγεται.
2: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισός ποπός έξω. Αυτό που λες εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλος ο ποπός.
3: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι.
2: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω. Μην φανταστείς τώρα εσύ.
3: Ναι.
2: Είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπεις και λίγο ύφασμα με τον Μπραζίλ, να σου το πω έτσι.
3: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα.
2: Αυτό θέλεις, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
3: Ναι, αλλά φοβάμαι μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
2: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικό τώρα να βγάζουν τον ποπό τους έξω.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική έπεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον

0: Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ήμουνα με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί, πεντακάθαρα νερά, αυτά, ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω, άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω θα κολυμπάω όλη μέρα. Καταρχάς βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
3: Αχ, βρει!
2: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
3: Είναι, θηρία.
2: Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, ναι, και λες Παναγία μου. Και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε: ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες, εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μια θαλάσσια χελώνα και είπε: τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έχουμε ρίξει.
3: Παιδί μου, εντάξει.
2: Αλλά...
3: Δεν τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, τους άνεσε πολύ βαθιά κάπου.
2: Τώρα, όταν πηγαίνει σε.
3: Ριχά, όπως κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για έξω, από έξω μέσα, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά. Αριστερά, να προλάβουν να σε βρουν, να σε βουτήξουν.
2: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε, λέει, τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά. Σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει, αυτές δαγκώνουν, αλλά δεν τζούζουν. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία πόχη. Τρεις ξέμπαρκες.
3: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
2: Τσούχτρες, μεγάλες αυτές. Ναι. Παιδιά, και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι, με θαλασσινό νερό.
3: Βγήκανε.
2: Έπρεπε να δεις, όχι, σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζανε αυτές σάλια, είχαν αφρύσει. Αυτό που λες, είχε αφρύσει από το κακό της. Παιδιά, και λέμε η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να δεις πώς κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε, όχι για το τσίμπημα, για το πώς κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
3: Και τελικά τι τις κάνατε μετά.
2: Μετά, επειδή είμαστε οικολόγοι και
3: βουδιστές
2: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα.
3: Τι είπε στη χελώνα.
2: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
3: Είσαι και εσύ.
2: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουν.
3: Εντάξει, και άμα σε τσιμπήσει, τι κάνεις, ρε παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το σε τσιμπήσει, εντάξει, για να μην φύγει, αν μπορεί να το σκοτώσει, σκοτώνει. Αλλά μέχρι εκεί.
2: Εν τω μεταξύ, γίνονται τα κουνούπια, παιδιά, ψεκάζουν τώρα, Ψεκάζουν περιοχές. Για πες τι. Είδα μια φίλη, έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πες αυτό το βραχιολάκι τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
3: Θα χτυπάς παλαμάκια.
2: Τι. Όλη νύχτα.
3: Μία είναι η λύση σε αυτό.
2: Τι. Σίτα.
3: Ανεμιστήρας. Καλά, σίτα. Εντάξει, διάβγεις ένα μπαλκόν, διάπαρες τα βόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρας, που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο με τον αέρα αυτόν που δημιουργεί ο ανεμιστήρας.
2: Ναι, θα βάλουμε σε όλα τα ταβάκια
3: ανεμιστήρας. Και εγώ επασαλίβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζω σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα
2: έχουμε
3: πολύ ωραίο.
2: Έχουμε πάντως, παιδιά.
3: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, βρε. Έχω πάρει ένα που είναι για χοντρές καταστάσεις. Για φίδια είναι.
2: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπο στο τέλος.
3: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλο, οπότε δεν έχω άγχος.
2: Τι, πού το πήγε στο φαρμακείο
3: και είπα: θέλω κάτι του Ιντιάνα Τζόουνς, λέω, θέλω.
2: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
3: Εντάξει,
2: αυτό...
3: και να σε. Πάντως σου λέει ότι.
2: Από τον Νίλο μορδευαρεθήκανε τέτοια μικρά πραγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
3: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, αλλά ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα και χαμηλό ανισοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια, που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
2: Εμείς είμαστε μπουμπούκια που μπήκα στο σκάφος του. Ξαδέρφου μου γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει: ξαδέρφου μου, τι έπαθες καλέ. Λέω: δεν ξέρω, με έπια τα αρθρητικά. Λέω: Παναγία μου, τι με βρήκε. Πρέπει να πάω γυμναστήριο.
3: Χωρίς γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά. Για να μπορούμε... Δεν πας για ομορφιά. Πας γιατί άμα πέσει να μπορεί να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πας δηλαδή για επιβίωση. Να ανέβει μια σκάλα για τέτοια πράγματα. για τα βασικά.
2: Και επίσης, άμα πέσει, να μην σπάσει και τίποτα.
3: Γι' αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπορία. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή κάνει πάρα πολύ καλό. Στα νεύρα.
2: Στα νεύρα, ναι. Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα.
3: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
2: Ναι.
3: Αφού είχε ξεκινήσει πέρυσι την πρόπερση, πότε.
2: Μου άρεσε, ήταν. Παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, ο πρώτο μήνα είναι δύσκολο. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
3: Ναι.
2: Αφού σκέφτομαι τώρα, μήπω ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι. Μήπω αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή. Γιατί στην αρχή δεν έχεις αντοχή.
3: Όχι καθόλου.

0: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι και
1: αυτό. Βέβαια, βέβαια, αερόβια είναι.
0: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
1: Γιατί ναι, τι ποδήλατο, τι διάδρομο, σαν άλογα, τι κάνει.
0: Θερβέθα, θερβέθα! Τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία.
1: Πρέπει να τον έφαγε νύχτα.
0: Πρέπει να τον τρώνε τα ψάρια τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
0: Είχε δίπλωμα.
1: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρεμισό στο σκύβι, βρε τον άφησε εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνεις και λες, παιδιά, κάτι
1: ναι,
0: λες.
1: Mayday, Mayday, κάτι.
0: Ναι, Mayday και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό της δεν έπιανε επί 2-3 μέρες. Απομακρύθηκε από τον τόπο. Άκουσε, λέει, να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές. Και δεν κινήθηκε καθόλου και μετά. Τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
1: Τι να ψάξουνε, πάει αυτός τώρα. Αυτός τώρα είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
1: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή αν έφυγε. Πώς αποδειχθεί αυτό τώρα.
0: Που πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
1: Εδώ μεταξύ εκείνη είναι εξαιρετική διαδρομή που είχαν χαράξει μαζί. Δηλαδή δεν τις έχασε τις διακοπές, φαντάζομαι.
0: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμης.
1: Α, κενό μνήμης.
0: Ναι,
1: έχει.
0: Και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
1: Και τα παιδιά της τι λένε.
0: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές στη μέση. Είναι λίγο περίεργα.
1: Θα είπε
0: η Νικολούλη στα... μπορεί να το ψάξει.
1: Εύκολα.
0: Ε?
1: Θα είπε η μαμά στα παιδιά, παιδιά, θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
0: Καλή γυναικούλα αυτή, ε.
1: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά δεν... Ρε παιδί μου, οι ενδείξεις όντως
0: είναι. Είναι
1: ότι...
0: περίεργο.
1: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
0: Παιδιά, το τι γράφανε κάτω από, την, από το ρεπορτάζ αυτό, οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό. Αυτή τα γλεντάει.
1: Πρέπει να τον έφαγε πάντα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και μακάρι και να αποδειχθεί, εντάξει, δεν μπορεί να τον σκοτώνει κάποιον έτσι και να μην υπάρχει
0: συνέπεια.
1: Αλλά
0: είναι περίεργο, δηλαδή άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια, αφού είναι συγκεκριμένη διαδρομή που έκανε.
1: Μάται, πες ότι έπεσε αυτό και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί αυτό τέτοιο σοκ να.
0: Γιατί δεν θα πνίγει κατευθείαν.
1: Λογικά όχι, θα το προλάβαινε.
0: Καθάριζε, λέει, ένα ψάρι.
1: Και δεν φώναξε βοήθεια, δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια, δεν έλειψε τη μηχανή, δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ, πώς το λέει.
0: Να κρατηθώ.
1: Λοιπόν,
0: είδες την Άννα Βίσση στο γυροκομείο. Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
1: Α, με τον Ψινάκη.
0: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τι με μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: λογικό.
0: Αυτό που με νοιάζει, λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος, να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
1: Μια χαρά. Αυτή τον έχει βρει αυτό που βουτάζει τους 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί
0: τώρα, τώρα ετοιμάστε για το ΟΑΚΑ,
1: για το ΟΑΚΑ, ναι. Και μετά για το καινούριο μαγαζί του Κούστα.
0: Ναι, τώρα...
1: Κουστικά τώρα τα Κούστα.
0: Είναι η γνωστή κουστοδία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα είναι η γνωστή κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει, η συναυλία.
1: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε, ήρθε κανένας κακομοίρης να μας ανοίξει την.
0: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
1: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιλ, δεν είναι η Σελίν Διόν, τι είπε.
0: Για την Μαντόνα, γιατί την αφήσαμε. Καλά, θεά.
1: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
0: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα, τι δώρο μας έκανε η Μαντόνα.
1: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα, από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε. Ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
0: Ντόλτσε και καμπάνα.
1: Καλά, θεάρα ήταν.
0: Το dress code ήταν απίθανο, βέβαια. Είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
1: Εντάξει,
0: αλλά ήταν πάρα πολύ
1: ωραίο. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, παιδιά. Δεν έμεινε ζωντανό άνθρωπο, έτσι. Έχει πεθάνει κόσμο. Κάθε μέρα διάβασα και
0: τώρα, παιδιά, κρατηθείτε γερά από τις κυρολαβές, να την βγάλουμε και αυτή τη σεζόν.
1: Και η Ντόλι Πάρτον η γλυκούλα αυτή.
0: Ντόλι Πάρτον.
1: Τώρα συζητάνε, λέει, να τις κάνουν να φτιάξουν ένα δρόμο. Αεροδρόμιο με το όνομά της.
0: Θα λέγεται Πάρτον. Θα πας να το πάρει.
1: Θα λέγεται Ντόλι Πάρτον. Αεροδρόμιο, όπως λέμε εμείς, Ελευθέριος Βενιζέρος. Αυτή έκανε φοβερές αγαθοεργίες. Είχε αφήσει έργο πίσω της.
0: Ποια ήταν η βαφτιστήρα της.
1: Η βαφτιστήρα της.
0: Η Σαϊρούς, νομίζω.
1: Βαφτιστήρα της. Παίζανε μαζί σε μια σειρά. Όταν ήταν η Σάιρους,
0: ναι,
1: μικρή.
0: Νομίζω ότι ήταν
1: πνευματική τη νόημα. χιόνια.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: εννοεί.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι νομίζω. Γιατί είδα μια φωτογραφία που.
0: Τα
1: έλεγε...
0: βυζούδια τη Πάρτον ήταν.
1: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήταν, λέει, αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήταν, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήταν, λέει, μια τύπησα που ζούσε, λέει, στο χωριό μας, να το πω έτσι, που βαφόταν πάρα πολύ. Έντονα φορούσε περίπου. Μετά η περσόνα. Η γυναίκα ήταν πόρνη, μάλλον έτσι. Α. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν τη μίλαγε κανείς. Και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ, λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πώς με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω kids ρούχα. Και να φαίνομαι kids. Τη έτσι αυτό το στυλ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν.
0: Και έφτιαξε ένα τύπο.
1: Ναι, και έγραφε φορά τραγούδια. Είχε γράψει αυτή τη Σελίν Διόν το τραγούδι I will always love you, πέρα από τα άλλα, τα country.
0: Φοβερή μουσικάρα.
1: Ουίνι Χιούστον. Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Όχι, είπε Σελίν Διόν.
1: Α, μπράβο.
0: Σελίν τι είπε. Ορίστε, η απόλυτη συναυλία τη χρονιά. Αναβίση. Τι να μα πει, Τζούλι Πάρτον. Η Πάρτον. Και δώστον και φέρτον.
1: Ναι, μωρή. Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντως. Έχει δώσει την περίπτωση τη περιουσία, τη αγαθοεργία, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Παιδιά έχει.
1: Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει. Δηλαδή, επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση. Πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα. Το ένα τρίτο να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα δηλαδή διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, ούτε ένα αρνητικό.
1: Ναι, όχι μόνο ως καλλιτέχνητα, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή. Εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
0: Έφερε το καλαθάκι σου.
1: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
0: Το κολατσό σου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
1: Τι έκανες?
0: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα?
1: Τι έφαγες?
0: Έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρωγα το άλλο. Έτρωγα τις Παναγιά στα μάτια.
1: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
0: Ναι. Σε έπιασε κάτι.
1: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, θα και εσύ. Σηκώνομαι! Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ,
0: ναι.
1: Τις βάζω στη φρυγανιέρα και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
0: Τι βάζεις από πάνω, η άτιμη.
1: Φυστικό βούτυρο.
0: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχει το Θεό.
1: Κανένα ο GPT που τον ερώτησα και του είπα, πες μου, τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
0: Πολύ καλά, περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Νομίζω ότι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
1: Ποιοι μεγαλώνουν?
0: Αρχίζει να παίρνει λίγο τοπικά.
1: Όσο μεγαλώνετε, καταλαβαίνω ότι παίρνετε τοπικά.
0: Εσύ μικραίνεις.
1: Εγώ καταρχήν εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
0: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
1: Παιδιά.
0: Έχω να σου πω.
1: Κοντεύω να γίνω σαν το Σπιρτούλι.
0: Έτσι. Έλα και εσύ τώρα.
1: Χωράω παντού.
0: Καλό είναι. Είσαι βρε. Είσαι μανιτζέβελη.
1: Ναι, μανιτζέβελη. Εν τω μεταξύ, μπαίνει το κορμί και μεγαλώνει το πόδι.
0: Όχι, μεγαλώνει το κεφάλι. Το έχει παρατηρήσει αυτό. Και γίνεσαι ένας κεφάλας και με δύο, πώς είναι τα καρτουνάκια, δηλαδή πραγματικά ο 90,1 παραπολιτικά FM είχε δίκιο που μας έκανε καρτουνίτσε.
1: Παιδιά, μεγαλώνει το κεφάλι, μεγαλώνει η μύτη, κατεβαίνουν τα αυτιά, μεγαλώνουν οι λωβοί.
0: Κάτσε, να σου πω, κάτσε τώρα, έλα τώρα μας έκανες, δηλαδή μας έκανες σκεφτηλήθρα.
1: Και μεγαλώνει και το νούμερο του παπουτσιού, και είσαι σαν τον Μπόζο. Μεγαλώνει το νούμερο του παπουτσιού. Εγώ κοντεύω να φτάσω πια του μπασκετμπολί στο πόδι.
0: Τόσο πολύ,
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περνάει ωραία, λέει, και η σέντρα διάχρονη κόρη τη Μπριζίτ Μπακρόν που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερό τη, του κάνει ιδιαίτερα.
0: Νάτα, νάτα!
1: Και βγήκε η μάνα και είπε: η κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά τη.
0: Την καρδιά τη.
1: Ακούει την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι αυτό είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλει στο έφρανο και να το τα μαθαίνει από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπέ στο Άμστερνταμ και ο 22χρονο φοιτητή σχολή διοίκηση επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμπτ δημοσίευσε φωτογραφίε από το ταξίδι του. Και έγραψε.
0: Βουλεύω που σε αβέκουμα σε σουά.
1: Έτσι όπω το είπε.
0: Παιδιά, δεν βρίσκει. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
1: Τι έγινε,
0: δεν βρίσκει φρυδού, δεν βρίσκει μαλλί, δεν βρίσκει κομμωτήριο, δεν βρίσκει τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδε. Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
1: Όχι, θα ξετριχιαστείς δύσκολο.
0: Ναι. Θα το βάψω μόνη μου.
1: Ναι.
0: Θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκης.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θέλεις να πας να αυτοπεριποιηθείς τον εαυτό. εαυτό σου, η πόρτα είναι ανοιχτή. Α, και μόλις... τα σκυλιά δεμένα.
1: Α, δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα.
0: Τι, ναι,
1: άνοιξε
0: τι...
1: από τα social media.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Α, ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα της μέρας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι. Α, για το κομμωτήριο λοιπόν λέγαμε.
0: Για το κομμωτήριο
1: είναι
0: τι?
1: Όλες κλεισμένες.
0: Είναι παιδιά, όλες αγχωμένες αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά γιατί άρχισε το η social life.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει τα πόδια της, έχουν κάνει καρούλια από, τα, από την άμμο.
0: Μπρίζα, μπρίζα, μπρίζα. Θα σε μπριζώσω.
1: Τι
0: μπρίζα,
1: μπρίζα. Αυτό δεν είναι πρίζα. Αυτό είναι.
0: Είναι
1: το αυτοκίνητο, είναι.
0: Όχι, καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα, κάτι περίεργες, δεν μπαίνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό λες, γιατί βρίσκει.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, παιδιά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή το αυτό με το μιλάκι.
0: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν το έχεις δει.
1: Με το μαγνητικό.
0: Με το μαγνητικό, ναι, ναι, ωραίο, αυτό είναι το μαγνητικό, πολύ ωραίο. High-tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία. Λες και είναι.
1: Σιγά, μωρέ,
0: επικοινωνία με την άστα.
1: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι και στα τέτοια.
0: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
1: και
0: ποτέ.
1: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
0: Γιατί?
1: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
0: Το έχει ανοιχτό.
1: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο σου λέει.
0: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
1: Εγώ θέλω,
0: αυτό
1: θα ήθελα
0: είναι
1: από το, από...
0: Λόλα, να είναι αμυγό.
1: Εγώ θα ήθελα από τον πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του,
0: ναι,
1: και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας. Είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο. Σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει. Μπαίνεις, λέει, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχεις φαίνεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις. Θα είμαι εγώ σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ζαλωμένη με τα ψωνιά, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
0: Ναι,
1: αφού
0: όχι,
1: μικρίνη.
0: Όχι, άκου να δεις. Ναι. Δεν παίρνεις, θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
0: Θα είσαι λεπτή την μπουζ.
1: Ναι, λεπτή την μπουζ έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα. Έτσι, θα ψάχνω να τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω πόσο κάνει.
0: Θα κάνεις το ρεπορτάζ από πριν. Θα
1: πηγαίνεις
0: διαβασμένη.
1: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές. Σε ποιο τα πουλέφερε. Έχουν πέσει οι τιμές. Όντως, αλλά έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πω έτσι.
0: Και
1: όλα και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
0: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλύτερα. Θα πάρει ο πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε.
1: Εγώ θέλω να μπαίνω. Μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
0: Τι?
1: Μα μαγιό, θέλω να δω. Το δω πάλι με μαγιό.
0: Είναι ευθυτενή.
1: Κι αρμενίζαμε στα πελάγα.
0: Μαρέβα μου γλυκιά.
1: Και εγώ την παιδική χαράγνα δεν θα πέρα
0: το βραβάρι.
1: Τι? Αθήνα.
0: Φύγανε τα social media. Μας τράβηξαν.
1: Να θέλουμε και ένα ρετουσάκι και ένα αυτό, μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες.
0: Ναι.
1: Θα το κόρτι θα το αναλάβει.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
0: Ναι.
1: Είχε δυναμία.
0: Έλα, παιδί μου τώρα,
1: παιδί
0: σαν
1: μαϊμού. Μαϊμού κάτι...
0: Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
1: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό.
0: Ναι.
1: Όχι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Δεν θέλω να αποκοτεύεσαι.
1: Δεν μπορώ
0: να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντου θετικών λέξεων.
1: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Ναι. Δεν έχω ξεμείνει από λέγο.
0: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζεται η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων.
1: Ναι,
0: να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
1: Ψωνίσαμε, βρεψωνίσαμε, βρεψωνίσαμε. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ να τα παρέτε. Μόνο λάβε.
0: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν. Αγοράσαμε
1: πέρα από το Ισραήλ, βρε. Το θόλο λέω. Την ασπίδα του
0: Αχιλέα. Έλα. Α, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε?
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
1: Είδες τι ωραίο.
0: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά.
0: Γι' αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αν ήταν μαύρη.
1: Ναι, δεν σχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που, που υποδιόταν την, την Πινελόπη.
0: Ναι.
1: Ήταν συγκλονιστική. Ενώ ήταν διακόπες στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δίχτυ. Πήγε με το δίχτυ.
0: Τον έκανε με το στριγκάκι, τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη. Είχε ξεχάσει
1: το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
0: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτό ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέχασε.
1: Καλά, αυτό ναι.
0: Κοιμήθηκε,
1: καλό. Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα. Δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, α πούμε το Αχιλλέα αύριο θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτό. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
0: Λες, ε. Ναι. Τι να σου πω.
1: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
0: Μη μου συγχύζεσαι, μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, άλλοι
0: και τα δίνουμε, και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εν τω μεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτοί των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω.
1: Και κάτι TikTokers λένε ότι γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
0: Να.
1: Εντάξει, αυτοί πάντα μωρέ προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρει δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤ ακυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
0: παλιά,
1: τέτοια.
0: Α, μπήκανε πάλι τα.
1: Ναι.
0: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, παιδιά. Έδωσε
1: την δράση, λέει, που κάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι τον θαυμάζει, ότι είναι το και αυτός και αυτός πια, ρε παιδί μου.
0: Τι θες, μωρέ!
1: Ας πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τις μέλισσες. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του, την πήρα πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με το περουκίνι και είπε. Σε παίρνουν και είπε: Ναι, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
0: Ναι, περαστικά στα έντομα.
1: Ο οποίος, εντάξει, φοβερό σχεδιαστής.
0: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερό σχεδιαστής, ρε παιδιά. Έχει πει μίλ παρντών, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
1: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως ήταν τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε κι αυτά.

0: Τα πολιτικά 90,1. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια!
6: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι! Κάποια προτίμηση?
6: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου? Έχω παλιά συσκευή.
11: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνεις.
10: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι συμβατές ότι οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνο.
11: Δηλαδή,
10: με χρόνο, με καιρούς. Ένα μιλαράκι.
11: Δηλαδή, τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό?
10: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
11: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
10: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
11: Πάρε ίδιο. Κόψε κάποια πράγματα δύο μήνες, μην αναπνέει, πες και φαρίδες μόνο
10: αυτό,
11: και για βαζέψεις λεπτά να πάρεις.
10: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι παιδιά. Μόνο, νεράκι.
11: Και αυτό λέει δεν πρέπει, λέει και πολύ.
10: Ποιο, το νερό?
11: Κάπου διάβαζα ότι...
10: Α, ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
11: Σκουριάζουν.
10: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
11: Ναι.
10: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
11: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα, ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
10: Πόσο δηλαδή? Δεν πρέπει να μας πει κάτι.
11: Δεν ξέρω.
10: Μέχρι τώρα δεν
11: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Παιδιά, πάρ' μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε με όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την λες και είμαι στην έρημο.
10: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα, εκεί είναι.
11: Μάλλον.
10: Ναι.
11: Καλά. Ούτε ένα με το. Τα άμα πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
10: Τι?
11: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
10: Συνήθεια είναι.
11: Τι είναι συνήθεια?
10: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
11: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
10: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου του με τον Μπαρδέμι Κρούζ. Άνοιξε ο δρόμο σου. Έλα.
11: Μην μου λες τέτοια.
10: Η Πινέλοπη Κρούζ επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη βέρα.
11: Εντάξει, ωραία, χωρίς τη βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
10: Πρίστηκε
11: το χέρι και έβγαλε τη βέρα η γυναίκα.
10: Αυτή τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
11: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
10: Έλα.
11: Μας πετάμε έξω εμάς.
10: Να σου πω
11: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
10: Σου,
11: πριν,
10: βρε,
11: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένος, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε τον έβγαλε τη βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει, Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτό ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να τη στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
10: Μου κάνει άγιδο βοσκό σε μένα αυτό. Μου κάνει λίγο, λίγο μπρουταλιά.
11: Την κάνω τη γίδα άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
10: Ότι κολλάνε τα μπούτια του, ότι λίγο.
11: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του, τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
10: Είναι χοντροπουτά, δεν είναι.
11: Πώ να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
10: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
11: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθο ο άνθρωπο. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρα μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
10: Λοιπόν, σεξ μου οδηγεί στη τεχνητή νοημοσύνη.
11: Νάτα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
10: Ναι, σε πληροφορώ ότι. Κάμα σούτρα. Η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
11: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε.
10: Εντάξει.
11: Κάτι συγκεκριμένο.
10: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχουμε μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
11: Ναι.
10: Μικρά κοριτσάκια. Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
11: Κατάλαβα.
10: Τρώω το παγωτό.
11: Ναι.
10: Κατάλαβες.
11: Ναι.
10: Να, υπάρχει η δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση
11: θα βάλω
10: με
11: τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
10: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
11: Πάω το δικό σου ερώτα.
10: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω αν δεν κάνει μετάφραση κανένα σε
11: ξέρει, σε ξέρει όμως.
10: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
11: Δεν θυμάμαι.
10: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
11: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
10: Α, και τώρα πώς τον αποκαλεί. Φιλέ, μπρο.
11: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έπρεπε να του πω γεια σου.
10: Γεια σου, γεια σου.
11: Για πε εκείνο, για πε το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον ChatGPT που ξέρει όλη μου τη ζωή απ' έξω να το
10: τσέκαρε. Σου έχει κάνει παρατήρηση.
11: Δεν είπα κάτι καταρχήν.
10: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
11: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
10: Έλα το. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
11: Λένε ψέματα.
10: Άσε που θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
11: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
10: Κάτι δεν καταλαβαίνουν.
11: Όχι.
10: Γιατί να το κάνει
11: θα
10: ψέματα.
11: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνει μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα λαμπάλαλα. Και του λες ρε παιδάκι μου.
10: Αφού σου είπα αυτό.
11: Ναι, μου λέει η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει δίκιο έχει. Αυτό τώρα δεν είναι.
10: Αυτό πώς γίνεται.
11: Αυτό είναι πονηριά.
10: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορεί να μου πει.
11: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθηκιά είμαστε, να το πω έτσι.
10: Ωραία.
11: Και υιοθετεί συμπεριφορέ. Η τάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι, λέει, η μύτη φούστα. Με μύτη φούστα, εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω.
10: Η μύτη είναι ούτε μάξι,
11: Παναγία,
10: ούτε
11: την βρεφοκρατούσα.
10: Είναι στη μέση τη γαμπά.
11: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
10: Έλα να πάμε στο νησί.
11: Πάει σε πολύ λίγε γυναίκε, παιδιά.
10: Στο χωριό,
11: θέλει πολύ αγκαλιά, την γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να πηγαίνω για το τάμα.
10: Συγγνώμη, μόνο οι ψηλές. Καμία άλλη.
11: Ψηλές και αδύνατη γάμπα. Και την ψηλή και να
10: μην. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
11: Εντάξει, σε κόβει τα δύο, ρε παιδί μου.
10: Ο Μίμης Δωμάζος.
11: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω. Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μου αρέσει αυτό βέβαια. Σου δίνει. Είναι μία ελευθερία κινήσεων. Είναι το μίνι, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το ξόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, η στρογγυλή μύτη, η μυτερή μύτη.
10: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της βρε και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
11: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ.
10: Η Φλόρες είναι.
11: Κατά πάσα
10: Φλόρες. Η Φλόρες, ναι. Ήταν παντρεμένη με τον μπαμπά της που πήρε τον Φίλιππο που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
11: Για πάμε
10: έχουμε
11: πάλι.
10: Μια. Πώς το λένε.
11: Με ποιον είναι παντρεμένη.
10: Μνήμης, έλλειψη. Πώς το λένε. Ένα κενό μνήμης.
11: Ένα κενό. Τι είναι αυτή.
10: Ο Φίλιππος, ο γιος της Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες.
11: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
10: Η Μάρς Φλόρες.
11: Μια πλούσια ξενέρωτη.
10: Έλα τώρα.
11: Τέλος πάντων, ναι.
10: Μη ζηλεύεις τις πελούσιες.
11: Δεν τη
10: αυτές τις με τα σανέλια και
11: τη
10: τα τέτοια.
11: Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα, έτσι λίγο το δοντάκια της έχουν, είναι λίγο τα αρτοούλακα.
10: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της, που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
11: Τι λέει.
10: Γιατί είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα.
11: Τι οικογενειακά δράματα σήμερα.
10: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό.
11: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
10: Που έλεγε βρε, εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε, ναι, κυλοπονούσε 9 μήνες.
11: Ναι, αλλά σε σουίτ, αγάπη μου, το τέτοιο με 25 γλαδιόρες γύρω-γύρω.
10: Και τι σημαίνει, δεν πονούσε, δεν έκανε.
11: Είναι πιο γλυκό ο πόνος στη σουίτ, η αλήθεια είναι.
10: Έλα τώρα.
11: Εντάξει, πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν και τι και τι. Και για
10: σε έστειλε ευχές. Πρώην μοντέλο ήταν η Μαρ Φλόρες.
11: Ο κύριος. Και ήταν η μάνα.
10: Η μάνα, καλέ.
11: Α, η κόρη.
10: Η κόρη.
11: Είναι, η κόρη δεν είναι πρώην μοντέλο.
10: Ναι.
11: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
10: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να τσακίσει το σαλάτι.
11: Καλό φαίνεται. Καλό ίσκι ότι. Ναι. Και ωραία, και τι έγινε που τη έστειλε.
10: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θες και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
11: Εντάξει.
10: Διαδικτυακά.
11: Ξοδεύτηκε, πες της. Από την άλλη βγήκε αυτό ωραίος ο υπνοτιστής.
10: Ποιο είναι
11: ωραίος,
10: ρε,
11: αυτός που
10: της άνιστον. Άσε με τώρα.
11: Πόπο, πολύ ωραίος άντρας όμως.
10: Την έχει πνοτήσει για να τη φάει τα λεφτά.
11: Πόπο, σιγά μου, ρε, μια χαρά.
10: Γιατί έχει.
11: Αυτός.
10: Ναι.
11: Καλά τα πάει.
10: Τι?
11: Καλά τα πάει. Δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος, παιδιά, αυτός πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε, είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου. Με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια. Μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
10: Ποιος είπε ότι είναι ψυχούλα.
11: Αυτός για αυτήν.
10: Α, πέφτει γερό Χατζηλίκη. Ανάλογα το τι.
11: Εντάξει, λέει... εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος η Άνιστον. Πάντως βγάζει μια καλή ενέργεια.
10: Ναι, επειδή είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλας.
11: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος. Γιατί σιγά.
10: Ναι.
11: Πολύ ωραίος. Άρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
10: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι
11: νόστιμη.
10: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
11: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
10: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει γίνεται. Έλενα Κρήτη, να το πω έτσι.
11: Ναι.
10: Είναι ναι. Η γυναίκα του Τόμ Χάνκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
11: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίγκλα.
10: Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
11: Ναι.
10: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
11: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
10: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
11: Και αυτό βέβαια. Και αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
10: Ναι, μωρέ.
11: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Ποτέ αυτό τι είναι. Ποτέ φέτε.
10: Αυτό είναι πολύ καλό. Και λέει και ευχαριστώ.
11: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
10: Ναι, είχαν πολύ έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
11: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
10: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω: καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω: με το φακιόλι η Ρίτα Ουίλσον. Κοίτα, λέω τη ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
11: Συμπαθητική είναι αυτή.
10: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
11: Αλήθεια.
10: Ναι.
11: Φαντάσου.
10: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
11: Ο Τόμ ήταν εκεί.
10: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, έτρωγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο γιατί τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
11: Πάει και φωνή, να το χαλάσουνε.
10: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Ένα, όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι σου.
11: Τι λες.
10: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κι εγώ ένα πιατάκι, το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο, λέω κάτσε να μου σπάσει γιατί δεν είναι για... Παιδιά, όταν παίρνεις ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος, δηλαδή
11: ναι, καλά,
10: ειλικρινά άσε, δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
11: Λέω, αυτό σου λέω, εγώ πήρα από το τέμου και ησύχασα, είτε σπάστε, δεν σπάστε, το σπάω και μέσω μου βγήκε και το κάνω γιατί τάκ και το σπάω.
10: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
11: Όχι, μια χαρά.
10: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
11: Γιατί θα το γλύψω.
10: Όχι,
11: διακοσμητικό
10: αλλά...
11: θα το βάλω.
10: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι. Ναι. Μυρίζουνε κινεζίλα.
11: Ναι, μυρίζουνε. Τα βάζω στο κινητήριο, ξεμυρίζουνε. Τα πλένεις μία-δύο, ξεμυρίζουνε.
10: Σαν πλαστικούρα, σαν.
11: Τι είναι.
10: Σαν να τρώνε spring rolls.
11: Μα
10: ρούχα,
11: είναι.
10: Σαν
11: ρούχα κάτι. Δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
10: και
11: δεν
10: έχουν
11: παίρνω.
10: Κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
11: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Και λες πολύ φθηνό, ρε παιδί μου, το παπούτσι.
10: Ναι.
11: Και είχα πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και έμεινα. Έκανα,
10: μια φορά τα φόρτισε.
11: Έκανε, ναι, και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
10: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
11: Αλλά το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πάρει να διαμαρτυρηθεί.
10: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
11: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλε. Παντόφλε ήταν.
10: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
11: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πα στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρί όλα. Άσολη.
10: Ωραίο.
11: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Δέκατη ραδιοφωνική περίοδος για το Μότορα ταξιδεύοντας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4 με τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο σήμερα απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική παραγωγή. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο στην επιλογή της μουσικής. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica 901. Και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Πολλές ευχές στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στον Σφαιρικό 99,3 στην Αλεξανδρούπολη. Στο Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Και επιτρέψτε μου να συνεχίσω τους χαιρετισμούς αργότερα, καθώς ήρθε η ώρα να χαιρετήσω, να ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Κύριε Βάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είναι χαρά μου να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που η ζωή του σχετίζεται τόσο έντονα με τη θάλασσα, σε μια χώρα που. Η θάλασσα, όσο και αν το παραγνωρίζουμε πολλές φορές, είναι μέρος του DNA μας, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, και είναι το α και το μέγα στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία. Η θάλασσα, η ναυτιλία και γενικότερα και ο τουρισμός είναι οι δύο πυλώνες της οικονομίας μας και αυτή είναι η Ελλάδα. Από εκεί έρχονται τα έσοδα, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Τα νησιά μας, η θάλασσά μας και ο τουρισμός μας.
0: Προσπερνώντας τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα σκοπίμως, θέλω να κάνουμε τη συζήτηση πιο προσωπική από την αρχή. Πότε αποφασίσατε να γίνετε καπετάνιος? Είστε πολύ νέος σε ηλικία.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια και λόγω και του ομίλου εδώ που είμαστε, εγώ ασχολιόμουν πολύ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Αλλά μου έτυχε κάτι σε ηλικία στο Λύκειο περίπου θέμα υγείας. Και τότε ο πατέρας μου αποφάσισε μόνος του, γιατί μου λέει: εσύ παιδί μου, επειδή έχεις ακριβά γούστα, πρέπει να σε πάω εκεί για να μπορώ να τα βγάζω πέρα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μονόδρομος, δεν μ' άρεσε στην αρχή. Μετά όμως, όταν μπήκα, κοίταξα να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται, να τελειώσω και να μπω κάπου να είμαι πρώτο βιολί, γιατί πάντα μ' άρεσε από μικρός να είμαι πρώτο βιολί σε ό,τι κάνω. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μπω στη θάλασσα, να το αγαπήσω μετά, ενώ στην αρχή δεν το ήθελα. Και είδα τελικά ότι καλός ο πατέρας μου επέλεξε τότε, γιατί τώρα έτσι όπως είναι η ζωή, η κατάσταση, η ακρίβεια με τις οικογένειες, τα παιδιά, σπίτια, ενίκια και όλα τα συναφή, αν δεν είχαμε μια τέτοια δουλειά, δεν θα μπορούσα ούτε εγώ, αλλά ούτε και η οικογένειά μου να είμαστε σε ένα αλφα επίπεδο, να μπορούμε τουλάχιστον έστω να τα βγάζουμε καλά πέρα. Όχι να κάνεις αποταμιεύσεις μεγάλες, αλλά να περνάς καλά με μια δύσκολη δουλειά. Άρα ο πατέρας τότε καλά επέλεξε, αν και εμείς τότε νέοι δεν θέλαμε και ήμασταν απέναντι.
0: Στην προετοιμασία αυτής της εκπομπής διαπίστωσα ότι αρκετός κόσμος γύρω μου, αν και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ασχολείται με τη θάλασσα, ενώ νέα παιδιά επιλέγουν μετά τις σπουδές τους, μετά το σχολείο, ναι, σωστά, να κατευθυνθούν είτε στον κλάδο των πλοιάρχων είτε στον κλάδο των μηχανικών, χωρίς οι οικογένειές τους να έχουν επαφή με τη θάλασσα άμεση. Σωστά. Η δική σας ήταν μια τέτοια περίπτωση?
1: Όχι, δεν είχαν σχέση. Απλά εγώ ήμουν από ένα νησί από την Άξο, άρα μεγαλωμένη μες στη θάλασσα. Ο πατέρας μου έλεγε ότι εμένα μου άρεσε να γίνω γυμναστής, να γίνω ποδοσφαιριστής. Μου λέει εκείνος με αυτά, μου λέει δεν θα έχεις να πίνεις ούτε ελληνικό αύριο μεθαύριο. Τότε ήταν τα μυαλά έτσι, ο μπαμπάς μου καθηγητής. Και αναγκαστικά με έβαλε σε ένα δρόμο αυτό. Βέβαια, εγώ αυτό που λέτε είναι το εξής. Οι άνθρωποι και οι οικογένειες και τα παιδιά που αναγκάζονται να κάνουν αυτή τη δουλειά, την κάνουν άλλοι γιατί την αγαπάνε και άλλοι από ανάγκη για να μπορούν να βιοποριστούν, για να τα βγάλουν πέρα καλά αυτές τις εποχές που είναι δύσκολες και γενικότερα. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί σήμερα, το 2026 στην Ελλάδα, ένας νέος να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, να πετύχει τους στόχους τους. Θέλει μια δουλειά που να έχει να κάνει είτε με τον τουρισμό είτε με την ναυτιλία, και η ναυτιλία συμπεριλαμβάνει και τη θάλασσα. Γι' αυτό βλέπετε πολλά νέα παιδιά. Γιατί βλέπεις τα παιδιά να πάρω ένα καλό αυτοκίνητο, να πάω διακοπές, να πάρω ένα ρολόι. Δηλαδή ότι βλέπουν και μέσα από τα social media. Σου λέει πώς μπορώ έντιμα και τίμια με σκληρή δουλειά να ρισκάρω και να θυσιάσω, να τα αποκτήσω. Και του λένε μέσα από το ναυτικό επάγγελμα. Άρα γιατρός δικηγόρος, αν δεν είσαι των γραμμάτων, δεν μπορείς να το πετύχεις για να βγάλεις κάποια χρήματα. Άρα σου λέει, πού μπορώ με χαμηλά δεδομένα να μπω για να βγάλω χρήματα? Στη θάλασσα. Και έτσι λοιπόν τους βλέπετε και κατευθύνονται στα καράβια ή ακόμα και στα κότερα στο δικό μας κλάδο, για να μπορούν τα παιδιά με μια δύσκολη δουλειά το καλοκαίρι να βγάλουν καλά χρήματα για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, τα όνειρά τους. Και πολύ βασικό, πολλοί από αυτά τα νέα παιδιά το κάνουν και να βοηθήσουν και την ίδια τους την οικογένεια. Τον μπαμπά, τη μαμά που δουλεύει σκληρά και δεν τα βγάζουν πέρα. Πολύτεκνες οικογένειες, έχω ακούσει πολλά περιστατικά όπου το κάνουν τα παιδιά για να μπορέσουν οικονομικά να στηρίξουν την οικογένειά τους. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό.
0: Φαντάζομαι ότι είχατε την επιλογή να γίνετε καπετάνιος στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιλέξατε το γιότινγκ. Αλήθεια, γιατί η Ελλάδα θεωρείται τόσο σημαντικός προορισμός για το διεθνές γιότινγκ σήμερα?
1: Γιατί έχουμε την καλύτερη γαστρονομία, έχουμε τη μεγαλύτερη πολυνησία, έχουμε τις πιο ωραίες θάλασσες, τα πιο ωραία φαγητά. Θα μου πείτε, έχουμε όμως τις υποδομές να τους φιλοξενήσουμε? Εκεί θα σας απαντήσω δυστυχώς όχι. Η Ελλάδα που υστερεί στα λιμάνια, στις μαρίνες, στις υποδομές, δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα πάνω στο κομμάτι του γιότινγκ. Ένας κλάδος που συνεισφέρει περίπου 1,5 του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία, με πάνω από 10-15.000 σύνολο επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, καταμαράνι, ιστιοπλοϊκά και θαλαμιγά, με εργαζόμενους πάνω από 50.000 κόσμο να είναι σε αυτό το κομμάτι, συν αλυσίδες, συνεργεία, μαρίνες, τροφοδοτικές αλυσίδες, καύσιμα, ναυπηγεία. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς οι υποδομές υστερούμε. Βέβαια, τα νησιά μας, η φυσική ομορφιά μας, τα νερά μας, η φιλοξενία μας, η ναυτοσύνη μας και το κομμάτι της γαστρονομίας μας είναι αυτά, και θεωρώ και το value for money σε σχέση με την Ευρώπη για ένα σκάφος, για ένα πελάτη, θεωρώ είναι αυτά που κερδίζουν από μόνα τους στην Ελλάδα. Άρα είναι θείο δώρο. Εμείς δεν κάναμε κάτι για να πάρουμε χρήματα που μπορούσαμε με μαρίνες, λιμάνια, κάποιες έξυπνες κινήσεις όπως έχουν κάνει με κάποια ρεμέτζα που βάζουν, με κάποιες τσαμαδούρες, για να τα λέμε και απλά να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά περισσότερα χρήματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η γνώση να γίνουν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι μπορούν μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΣΠΑ με κάποια κονδύλια να κάναμε κάποιες κινήσεις. Γενικά όμως δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο. Ακόμα και τις καμπάνιες του τουρισμού, να δω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, και τώρα εν μέσω του πολέμου, της κρίσης κτλ. Δεν είδα δηλικά γενικότερα ένα πλαίσιο να πούμε ότι να ρίξουμε λίγο τα μάτια μας πάνω στον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και πάνω στο ελληνικό γιότινγκ.
0: Αν σας ρωτούσα με δύο λέξεις να περιγράψετε το ελληνικό γιότινγκ, είναι εμπειρία υψηλού επίπεδου σήμερα ή απλώς είναι διακοπές με σκάφος?
1: Είναι με δύο λέξεις θα έλεγα μαγεία, ένα, και η δεύτερη απίστευτη εμπειρία, το βάζω μαζί. Απίστευτη εμπειρία, γιατί αυτά που ζουν σε πριβέ κόλπους που δεν πάνε κόσμος και αυτοκίνητα, με αυτά τα απίθανα νερά, με αυτά τα απίθανα μπάρμπεκιου και ωραία φαγητά, και με όλη την ομορφιά που έχει η Ελλάδα μας, θεωρώ ότι είναι μοναδική.
0: Περιγράψατε πολύ σύντομα νωρίτερα το που υστερούμε ως χώρα. Τι κάνουμε σωστά?
1: Τι κάνουμε σωστά? Εδώ θα σας στεναχωρήσω, δυστυχώς. Δεν βλέπω κινήσεις να γίνονται σωστά. Βλέπω πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα. Βλέπω το κομμάτι της ασφάλειας και της πρόληψης στη θάλασσα να έχει να ανανεωθεί από το 1950 και από το 1970. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μια βούληση, να το πω ωραία, δεν υπάρχει μια τόλμη, δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν ακούμε τον κόσμο που είναι μέσα στη θάλασσα και δουλεύει, και γενικότερα δεν έχουμε κάνει βήματα στη θάλασσα, ούτε στις υποδομές, ούτε στην ασφάλεια, ούτε στην πρόληψη, ούτε στο κομμάτι των διπλωμάτων. Γενικότερα βλέπω ότι στη θάλασσα δεν έχουμε κάνει πράγματα όπως βλέπετε στη στεριά, για παραδείγματος χάρη. Βλέπετε να μπαίνουν κάμερες, βλέπετε το κομμάτι με τα ηλεκτρικά πατίνια, βλέπετε για τα διπλώματα, βλέπετε για την αυστηροποίηση του κόκ. Στη θάλασσα δυστυχώς είμαστε πολλές δεκαετίες πίσω, με περισσότερο κόσμο, περισσότερα σκάφη, με περισσότερη ανάπτυξη και άνοδο, υποδομές στάσιμες, mm-hmm. τα μέτρα ασφάλειας στάσιμα. Δεν έχει πάρθει τίποτα που να μπορεί να θεωρηθεί σαν ανάπτυξη σε κάποια αναβάθμιση. Αν εξαιρέσετε πρόσφατα που έγινε το κομμάτι ηλεκτρονικό με το ίναυλο σύμφωνο, που είναι μια μεταρρύθμιση, που είναι χρόνια τώρα που την είχαν ετοιμάσει και τώρα έγινε, δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό στο κομμάτι στη θάλασσα ή στις υποδομές. Τα έχουμε αφήσει γενικότερα δηλαδή στην τύχη τους. Εγώ φωνάζω, τα λέω, εσείς τα επικοινωνείτε. Δυστυχώς εκείνοι που πρέπει να ακούσουν και να δώσουν λύσεις και να κάνουν κάποιες τολμηρές κινήσεις που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση, είτε για τον κλάδο και τους εργαζόμενους, είτε και γενικότερα για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό γιότινγκ.

0: Απέχουμε περίπου 60 δευτερόλεπτα από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της εκπομπής. Τι θα λέγατε σήμερα σε έναν νέο ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το δικό σας δρόμο, καθώς άκουσε αυτά που είπατε νωρίτερα περί αξιοπρεπούς διαβίωσης τουλάχιστον, περί πραγμάτωσης των ονείρων του κλπ.
1: Εγώ θα του έλεγα ότι του δίνουμε την ευκαιρία, αν θέλει, να επικοινωνήσει με την Ένωση, να τον βοηθήσουμε να κάνει τα πρώτα βήματα και στα χαρτιά και για να βρει δουλειά. Και ότι είναι ένα τρομερό επάγγελμα, όπως το λέω εγώ, είναι η αφρόκρεμα της εργασίας του ναυτικού. Να δουλεύει το καλοκαίρι σε ένα θαλαμιγό, να νιώθει ότι κάνει διακοπές, γιατί δεν κάνει, αλλά πάει σε τόσα νησιά δωρεάν, βλέπει τις παραλίες, βλέπει κόσμο, VIP τουρίστες που έρχονται από την Αμερική, εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι. Άρα έχει να κάνει με μια καλή πάστα ανθρώπων, οικονομικά πάντα λέγοντας. Και θα του έλεγα ότι είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί με αυτή τη δουλειά, με ένα όμορφο επάγγελμα της θάλασσας και ειδικά το καλοκαίρι, με λίγη εργασία, διάστημα εργασίας, μπορεί να πραγματοποιήσει όνειρα και στόχους, να βοηθήσει την οικογένειά του και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας.
0: Μένουμε εδώ τώρα, περισσότερος Γιώργος Βάλης, σε μερικά λεπτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σημαντικός προορισμός για το διεθνές γιότινγκ. Τι αναζητά σήμερα ο επισκέπτης εσάς, πώς απευθύνεται σε εσάς, γιατί στο δικό μου μυαλό, για παράδειγμα, το γιότινγκ είναι ένα ακριβό σπορ.
1: Εντάξει, υπάρχει πολλοί κόσμος όμως στο εξωτερικό, μικρομεσαίοι που βγάζουν πολλά χρήματα, που έρχονται και δεν είναι τόσο δηλαδή, τραγικό για αυτούς να μαζευτούν δύο οικογένειες ή τρεις και να βάλει ο καθένας από 30, 40, 50 χιλιάδες και να κάνουν διακοπές. Για μας μπορεί να φαίνεται, αλλά όταν παίρνει άλλους μισθούς στην Αμερική από 10 μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ το μήνα σε κάποιες θέσεις κλειδιά ή υψηλές, τους φαίνεται cool, δεν τους φαίνεται κάτι. Τώρα, αυτοί που είναι δισεκατομμυριούχοι ή που λέμε πολύ εκατομμυριούχοι, δηλαδή ότι έχουν τόσα χρήματα, έχουν συνήθως δικά τους σκάφη.
0: Σωστά.
1: Είναι και άλλους μεγαλύτερους θαλαμικούς. Άρα, η μικρομεσαία κατηγορία των ανθρώπων μπορεί να το κάνει. Δεν είναι και τόσο ότι είναι που φαίνεται σε εμάς τον Έλληνα, ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα ιστιοπλοϊκό, ένα καταμαράν, αλλά το κότερο το βλέπουμε σε ένα ακριβό σπόρο. Γι' αυτό το θεωρούν ότι είναι κάτι cool, μπορούν να κάνουν διακοπές. Πώς πάει ένας Έλληνας σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, αυτοί παίρνουν ένα κότερο να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Το μισθώνουν λοιπόν συνήθως με ορίζοντα εβδομάδας, δεκαήμερο.
1: Εβδομάδας ή δεκαήμερο, ή εβδομαδιαίες κουραζιέρες, 7 ημέρες ή 10.
0: Και επιλέγουν προορισμούς ή τους επιλέγετε εσείς?
1: Επιλέγουν προορισμούς ανάλογα που είναι ο καιρός καλός και εμείς μετά τους κάνουμε την κουβέντα που πρέπει να πάνε, βάσει να μην ταλαιπωρηθούν και που επιτρέπεται από θέμα καιρικών συνθήκων.
0: Ήταν, κύριε Βάλη, αυτό το προφίλ του πελάτη γιότινγκ στην Ελλάδα πάντα ή εξελίχθηκε με την παρόδοση?
1: Θεωρώ ότι κάθε χρόνο πάει καλύτερα, εξελίσσεται, ανεβαίνουν τα σκάφια, ανανεώνεται ο στόλος, τα πληρώματα γίνονται καλύτερα, πιο καλά εκπαιδευμένα, αλλά όλη η άλλη ομορφιά στην Ελλάδα έχει μείνει ίδια. Αυτό που είπαμε για το κομμάτι νησιωτικότητα, υποδομές και όλο το κομμάτι αυτό δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που έχει αλλάξει τα σκάφη και τα πληρώματα, ότι υπάρχει μια ανανέωση και μια αναβάθμιση.
0: Αυτό είναι που κάνει ασφαλέστερο το σπορ του γιότινγκ στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα ο Έλληνας ναυτικός κάνει ασφαλέστερο γιότινγκ στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τις άλλες χώρες, με τους άλλους ανθρώπους ναυτικούς, σε όλο το κομμάτι της ναυτοσύνης, και αυτό είναι πολύ υπέρ στον Έλληνα. Και τι θέλω να πω, ένα απλό παράδειγμα. Βλέπεις κάποια σκάφη που είναι παράδειγμα από τη γειτονική Τουρκία και χρειάζεται ο άλλος για να κάνει ένα operation σε ένα λιμάνι ή σε ένα κόλπο και να θέλει 1-2 ώρες. Και βλέπεις τον Έλληνα και μπορεί να το κάνει από 5 μέχρι 10, 15 λεπτά, ο χειρότερος στο μισάωρο. Άρα θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ καλοί στο κομμάτι ναυτοσύνης, ασφάλεια σε σχέση με τις άλλες και ευρωπαϊκές χώρες και με κάποιους από την Αγγλία που θεωρούνται ότι είναι οι πιο καλοί οι Άγγλοι. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είμαστε στις πρώτες θέσεις στο κομμάτι των πληρωμάτων πάνω στο κομμάτι των σκαφών.
0: Άρα την καλή, καλύτερη εμπειρία μου ως ταξιδιώτη δεν θα την κάνει το σκάφος, θα την κάνει το πλήρωμα στο σκάφος.
1: Το πλήρωμα είναι το α και το μέγα στο σκάφος. Χωρίς το πλήρωμα η κουραζιέρα δεν έχει νόημα. Ο κόσμος είναι να χαμογελάει, να του κάνει τα γούστα, να ξέρει να τον ταξιδέψει με ασφάλεια, να τον πάει σε ωραία μέρη, να τον προστατεύσει. Άρα το α και το μέγα σε ένα σκάφος είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Τελεία.
0: Καπετάνιος επιλέγετε εσείς το πληρωμά σας?
1: Σωστά.
0: Και ποια είναι η δυσκολότερη στιγμή που έχετε ζήσει ως καπετάνιος στο γιότινγκ? Γιατί εντάξει, το γιότινγκ κάποιος στο μυαλό του μπορεί να το έχει ότι είναι ένα είδος πολυτελείας, όχι από πλευράς οικονομικής δυνατότητας, αλλά τι να πει ένας καπετάνιος γιότινγκ σε ένα καπετάνιο που διασχίζει τους ωκεανούς με γκαζάδικα?
1: Να του πει ότι το πιο δύσκολο φορτίο είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι το πετρέλαιο, δεν είναι τα φορτία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να έχει απαιτήσεις που να είναι απίστευτο δύσκολο να τις κάνεις. Ένας άνθρωπος μπορεί τα λιμάνια και οι μαρίνες που είναι πολύ στενά με τα σκάφη, πολύ περιορισμένα, με τους αέρδες και τους καιρούς, είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει σε ένα σκάφος και να το βάλει σε μια τρύπα που λέμε, από το να ταξιδεύεις με ένα καράβι, παράδειγμα, σε ανοιχτή θάλασσα. Αλλιώς να έχεις 15 ανθρώπους πάνω, πολύ πλούσιους που έχουν τεράστιες απαιτήσεις, από το να έχεις μέσα, παράδειγμα, σιτάρι και να το πηγαίνεις από την Κίνα στην Αμερική. Έχει τεράστια δυσκολία, είναι δύσκολο, επί μακριά από τις οικογένειες, είναι σαν φυλακή, εγώ που το λέω, που δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Μεγάλες δυσκολίες, αλλά το γιότινγκ έχει άλλες ιδιαιτερότητες. Τον κόσμο και το κομμάτι του maneuverability, οι παραλίες, το πού θα πας, τι θα κάνεις, όλη η διαδικασία, να ξέρεις να μανατζάρεις καλά τον κόσμο, δηλαδή να του κλείσεις ταβέρνες, να έχεις ανάλογα γνωριμίες για να βρεις θέση να πας, πού θα πάει να φάει, πού θα κάνει τη βόλτα του, τι reservation θα του κάνεις. Κάνεις δηλαδή ουσιαστικά και το manager του στις διακοπές. Άρα έχει λοιπόν, θέλει και να έχει και κάποια ταλέντα πάνω στο κομμάτι. Δεν είναι μόνο ο καπετάνιος, μανατζάρεις το πλήρωμα, τον κόσμο, την κρουαζιέρα του, τις διακοπές του, το πού θα πάει, τι θα φάει, τι θα πάρει. Άρα κανονίζεις τα πάντα για τις διακοπές του, ακόμα και πώς θα μετακινηθεί. Έχει δηλαδή μια πολυπλοκότητα. Δεν είναι απλά κάνεις τον καπετάνιο, κάνεις και άλλα 10 πράγματα.
0: Δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή για ένα καπετάνιο.
1: Η δυσκολότερη στιγμή για ένα καπετάνιο.
0: Επιτρέψτε, ναι, να σταθώ στο εξής, κάνοντας το γρήγορο του διαβόλου. Γιατί στέκεστε στον πλούτο των πελατών σας?
1: Γιατί στεκόμαστε στον πλούτο? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι με τα χρήματα έχουν μια αίσθηση ότι γίνονται τα πάντα.
0: Δεν γίνονται όμως.
1: Δεν γίνονται. Ούτε μπορείς να πας με 7-8 μποφόρ μελτέμι στην Ελλάδα όταν γνωρίζεις τα δεδομένα και ξέρεις τι έχεις στα χέρια σου. Δεν μπορείς να του βρεις όπως τα θέλει, ό,τι θέλει, τη στιγμή που τα θέλει και οπουδήποτε όλα να γίνονται.

0: πάντα πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια και το κομμάτι ό,τι μπορώ να κάνω για το καλό του, όχι υπερβολές, όχι απαγορευμένα πράγματα, όχι περίεργα πράγματα, όχι με ρίσκο την ασφάλεια, όχι ταραζανιές, και πάνω απ' όλα η μαγική λέξη ποια είναι? Να έχεις σεβασμό στη θάλασσα και πάντα όλα να έχεις οδηγό το κομμάτι, το πρωτόκολλο της πρόληψης και της ασφάλειας. Χωρίς λοιπόν αυτά δεν μπορεί να γίνει ωραία κουραζιέρα, ασχέτως τι χρήματα έχει και ασχέτως και τι τρέλες έχει ο καθένας να κάνει.
1: Ποια είναι λοιπόν η δυσκολότερη στιγμή?
0: Η δική μου γενικότερα.
1: Η δική σας.
0: Η δική μου δυσκολότερη στιγμή ήταν στην αρχή όταν ξεκίναγα, που νόμιζα ότι μπορώ, το έχω, ότι το σκάφος δεν είναι εντάξει, δεν είναι μια μηχανή που ποτέ δεν θα σταματήσει, ποτέ κάτι δεν θα γίνει, που θεωρούμε τότε ότι οι νέοι, ότι εντάξει μωρό δεν έγινε και κάτι, έχει και 6 μποφόρ, πάμε να περάσουμε ένα πλαστικό σκάφος, δεν θα γίνει και κάτι. Και όμως μου έχει αποδείξει τότε στις αρχές, και ευτυχώς που δεν είχα και κάποιο πρόβλημα, ότι εάν δεν σέβεσαι τη θάλασσα και θες να κάνεις κάτι περαιτέρω των δυνατοτήτων σου, το κομμάτι του σκαφούς, δηλαδή τι αντοχές έχει και τι γνώσεις έχεις και πώς μπορείς να τα αποκριθείς, μπορεί να έχεις μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι, ακόμα και να μην θες να ξαναταξιδέψεις. Δεν λέω να γίνει κάτι τραγικό, να χάσεις το δίπλωμά σου. Άρα αυτό που κατάλαβα νέος και μετά άλλαξα τελείως το κομμάτι, είναι ότι δεν κάνεις καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Δηλαδή, έχει καλό καιρό, θα πας. Δεν έχει, δεν θα πας. Ας θέλει ο πελάτης και ας κάνει ό,τι θέλει. Ενώ όταν ξεκίναγα, που έπρεπε να αποδείξω κάποια πράγματα, λέω να του χαλάσω χατήρι, να βρω τρόπο να το κάνω, να δω εκείνο, να φύγω βράδυ, να κάνω. Και είδα με όλα αυτά που μου συμβήκανε σε light μορφή, ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, ότι δεν αξίζει για κανένα λόγο, για κανένα πελάτη, για κανένα tips, μπουρμπουάρ, για τίποτα να ρισκάρεις ή να κάνεις κάτι περαιτέρω των δυνατοτήτων και του σκάφους και των δυνάμεων το δικό σου, και αυτό δόξα τω Θεώ με έχει ωφελήσει τώρα.
1: Φαντάζομαι ότι η αυτοπεποίθηση στη δουλειά σας είναι πολύ χρήσιμη. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.
0: Ακριβώς αυτό που βλέπουμε, δηλαδή που λέει ο άλλος, το έχω κάνει τόσες φορές. Κάθε φορά στη θάλασσα είναι διαφορετική. Η θάλασσα, το κύμα, ο αέρας, καμία φορά δεν είναι ίδια. Το ότι το έχω κάνει 100 φορές, μία θα σου τύχει. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρεις τη στιγμή που πάει να κάνεις κάτι με μια ακραία κατάσταση, που δεν πας εκ του ασφαλούς, αν σου σβήσει μια μηχανή που είναι μηχάνημα, αν μια γεννήτρια σταματήσει, αν σταματήσει η αντλία του τιμονιού, αν οτιδήποτε κάτι πάει στραβά και μείνεις έτσι, τι γίνεται? Άρα πρέπει λοιπόν να πάντα να σκεφτόμαστε και να έχουμε plan B στη στραβή, και όταν κάτι δεν μπορεί να πάει καλά, γιατί βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα, αλλά έχεις μια μηχανή. Δεν είσαι στεριά, χάλασε τα μάξι, κάνω χειρόφρενο, αλάρμ δεξιά, λάτε πάρτε το γερανός. Πρέπει να ανταποκριθείς. Και όταν έχεις ακραία φαινόμενα και σου συμβεί κάτι εκείνη τη στιγμή, έχεις εκτεθεί. Δεν μαζεύεται και οι ζημιές είναι τεράστιες και έχει αντίκτυπο στην οικογένειά σου, στο δίπλωμά σου, στη δουλειά σου, στο βιογραφικό σου, στον ιδιοκτήτη, στους πελάτες, στο πλήρωμα. Έχεις καταστραφεί και έχεις καταστρέψει και ένα σωρό κόσμο. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή και προσπάθεια να είσαι απόλυτος και εκ του ασφαλούς πάντα.
1: Θα το δούμε λίγο διαφορετικά. Βάζω τον εαυτό μου στα παπούτσια εκείνου που αγαπάει πολύ τη θάλασσα, αποφασίζει να πάρει ένα δίπλωμα, μία άδεια, τέλος πάντων, για να μπορεί εκείνος να κατευθύνει ένα μικρό σκάφος. Φαντάζομαι ότι κάποια από τα δυσάρεστα περιστατικά που έχουμε δει σε ελληνικές θάλασσες τα προηγούμενα χρόνια οφείλονται στην αυτοπεποίθηση ή στη μεγάλη επιθυμία ανθρώπων όπως εγώ. Γι' αυτό βάζω τον εαυτό μου στη θέση τους.
0: Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, ότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που μου είπατε. Σε τι δηλαδή? Μπορείτε εσείς με την οικογένειά σας να πάτε να νοικιάσετε ένα βαρκάκι 4 μέτρων, να κάνετε διακοπές χωρίς να έχετε δίπλωμα και χωρίς να γνωρίζετε τίποτα?
1: Όχι, να έχω δίπλωμα.
0: Ναι, προσέξτε όμως. Στην Ελλάδα όμως τι σας λένε? Πήγαινε νοικιάσέ τα χωρίς δίπλωμα και δεν πειράζει, κάνε κρουαζιέρα. Ακούστε το ένα. Ακούστε και το δεύτερο. Πήγατε εσείς πολύ ωραία να βγάλετε ένα δίπλωμα, να μάθετε να είστε χειριστής ταχυπλό. Mm-hmm. Πήγατε λοιπόν στη Γλυφάδα σε μια βαρκούλα 3 μέτρων με μια εξολέμβια μηχανή, βγάλατε το διπλωματάκι σας, δώσατε και τις εξετάσεις σας τις τυπικές, το multiple choice στο λιμεναρχείο, κάνατε και δύο πλαγιοδετήσεις με το δάσκαλο, πήρατε το δίπλωμα και ταχυπλό. Είναι ποτέ δυνατόν εσείς να σας δώσω εγώ με την ομοθεσία τη δική μας ένα θαλαμιγό 24 μέτρα με το δίπλωμά σας, να βάλετε 15 ανθρώπους επάνω να τους πάτε κρουαζιέρα?
1: Τέτοιο παίρνω, γιατί εγώ για παράδειγμα
0: ακριβώς,
1: θα παίρνω
0: ναι, τέτοιο παίρνετε.
1: Ένα δεκάμετρο φουσκωτό με μια 200 εξολέμβια.
0: Αυτό το πάτε, μια χαρά, αυτό. Μια χαρά. Αυτό όμως τι γίνεται, εδώ τι βλέπουμε στην Ελλάδα? Εδώ έχουν γίνει τα εξής οξύμορα. Στη στεριά θέλεις για τα πάντα δίπλωμα. Στη θάλασσα σου λέει πάρτα και δεν χρειάζεται τίποτα. Και εκεί που χρειάζεται δίπλωμα στα jet ski δεν μπορείς να τους ελέγξεις, δεν έχεις ανθρώπινο δυναμικό, έχεις υποστελεχώσεις. Και λέω τώρα εγώ, νούμερο 1. Διπλώματα για όλους στη θάλασσα. Βάλτε βαθμίδες, Δεν είπα να έχει ο άλλος το ταχυπλό και το βαρκάκι, γιατί ξέρετε, έχουν ξεσηκωθεί πολύ, μας κυνηγάς και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρχει μια λογική. Δεν γίνεται στη θάλασσα να οδηγάς οποιοδήποτε πλωτό μέσο και να μην έχεις γνώση και να μην έχεις δίπλωμα. Ακόμα. Δεν γίνεται να βγάζεις δίπλωμα για 3 μέτρα και να οδηγάς 24. Δεν γίνεται χωρίς να έχεις τίποτα να παίρνεις ένα βαρκάκι με 4 μέτρα, με μια εξολέμβια με 17 κόμβους και να κάνεις κρουαζιέρα χωρίς να έχεις γνώση καμία. Και να είσαι και ανήλικος και ενήλικος χωρίς να προσδιορίζεται αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει κανένα χαρτί, δεν σου ζητάνε κάτι. Δεν κοιτάνε τι ηλικία έχεις, αν έχεις πει, τι έχεις κάνει. Μπορεί οποιοδήποτε ασχέτως ηλικίας με 50-100 ευρώ να νοικιάσει και να κάνει κρουαζιέρα στη θάλασσα με ένα βαρκάκι. Και να βάλει 6-7 ανθρώπους και να κάνει το γύρο του νησιού. Πολύ σημαντικό αυτό, αλλά να τελειώσω. Και το άλλο το βασικό, εκτός των διπλωμάτων, δεν γίνεται ποτέ να έχεις 8, 9, 7 μποφόρ μελτέμι βοριά, να δένουμε τα καράβια της γραμμής σιδερένια πλοία 150 μέτρα και απ' την άλλη να επιτρέπουμε στα ιστιοπλοϊκά και καταμαράν και στα ιδιωτικά σκάφη, πλαστικά σκάφη 10 μέτρα και 14 να βγουν με αυτούς τους καιρούς να πάνε να παίξουν. Και να μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός σε ρίσκο, τα στελέχη σε έξοδα. Και εγώ τι λέω, παιδιά, πάρτε μέτρα, εφαρμόστε ένα πρωτόκολλο να είναι υποχρεωτική το απόπλου και το κατάπλου, δηλαδή να παίρνεις άδεια πριν φύγεις, είτε έχει καλές συνθήκες είτε όχι, είτε και ηλεκτρονικά, είτε και από κοντά, ό,τι βολεύει, ώστε να μπορούμε να προφυλάξουμε μια κατάσταση να μην βρεθεί να προσαράξει, να μην πνιγεί, να μην πάρει νερά, να μην μείνει ακυβέρνητος, να μην χαθεί. Γενικά να προφυλάξουμε λίγο και να μπει ένα πλαίσιο. Άρα και στο κομμάτι των διπλωμάτων και στο κομμάτι των απαγορευτικών βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Και να σας θυμίσω και ένα δημοσίευμα που το είχατε βγάλει εδώ στον Όμιλο, τα νέα, για δύο ανθρώπους στην Πάρο που κάνανε μπάνιο και τους πέρασε ένα ταχύπλο κοντά με κυματισμό και ήταν οι άνθρωποι από πάνω μέχρι κάτω μέσα στα αίματα γιατί έπεσαν πάνω στα βράχια. Είμαστε η χώρα που τους έχω προτείνει το μοντέλο της Νότιο Γαλλίας. Τι λέει η Νότιο Γαλλία? Ορίζει ακτογραμμές, στενά διάβλους και αποστάσεις που ταξιδεύεις από τη στεριά, με τι ταχύτητα μπαίνεις στο λιμάνι, με τι βγαίνεις και με τι απόσταση πρέπει να ταξιδεύεις για τους σχηματισμούς από τις παραλίες και τους λεόμενους. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πλαίσιο. Ένα που υπάρχει χρόνια τώρα δεν τηρείται, που είναι πολύ εύκολο να το δουν μέσα από το υπολογιστή, και τα άλλα όλα αυτά που φωνάζω, που είχατε αναδείξει και ένα περιστατικό, που είναι αρνητική διαφήμιση για μας, δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Τι λέει δηλαδή η Γαλλία? 300 μέτρα από τη στεριά, 5 κόμβους. 500 μέτρα από τη στεριά, 10 κόμβους. Θες να μπεις και να βγεις από ένα λιμάνι, 5 κόμβους. Δεν το έκανες, 50 χιλιάρικα αυτόφορο. Εμείς εδώ τους βλέπετε με 30 κόμβους, 25 κόμβους, δίπλα από τη στεριά, μπαίνουν, βγαίνουν με ταχύτητες. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση τραγική. Εμείς τα λέμε, τα φωνάζουμε και δεν έχουν προβλεφθεί και δεν ασχολείται κανένας με πράγματα απλά που μπορούν να γίνουν και να ελεγχθούν. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το πλαίσιο και των διπλωμάτων και το κομμάτι της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης, για τα δικά μου μάτια που είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στη θάλασσα από το Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη, συνέχεια κάθε μέρα σε όλα τα νησιά, σε όλες τις λιμενικές υπηρεσίες και τα βλέπω live, βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Τεράστιο δρόμο.
1: Μίλια δηλαδή.
0: Πολλά μίλια άπειρα και δεν ξέρω αν θα τα φτάσουμε ποτέ, γιατί γενικά αν δεν ακούμε τους ανθρώπους που είναι στο ίδιο επάγγελμα, γιατί όταν εγώ είμαι παράδειγμα δικηγόρος δεν μπορώ να ξέρω τα θέματα του υγείας, όταν εγώ παράδειγμα είμαι γιατρός δεν μπορώ να ξέρω τα θέματα της ναυτιλίας, άρα όταν έχεις κάποιους ανθρώπους της δουλειάς και εσύ δεν γνωρίζεις, οποιοδήποτε εσύ, και σου λένε κάποια πράγματα και στα επικοινωνούν και εσύ δεν αντιδράσεις και δεν κάνεις απολύτως τίποτα, μετά κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή χάνεται κόσμος, ατυχήματα, δυστυχήματα, κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα νομοθετικό πλαίσιο να αλλάχτεί, για να μπορεί και ο λουόμενος και ο τουρίστας και εσείς που θέλετε να κάνετε και εμείς και επαγγελματίες του χώρου να υπάρχει μια ασφάλεια, μια πρόληψη και ένα μέτρο και ένα σταθμό.
1: Και μετά από όλα αυτά επιμένετε ότι το γιότινγκ στην Ελλάδα είναι μια καλή επιλογή.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή το γιότινγκ, αλλά θα πρέπει λοιπόν, ναι, θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει το γιότινγκ και τον κόσμο να γίνει ακόμα καλύτερο και να πάρει και περισσότερα χρήματα. Γιατί το λέω αυτό? Όταν πάει ένα θαλαμιγό στα νησιά μας και δεν μπορείς να του προσφέρεις νερό, δεν μπορείς να του προσφέρεις ρεύμα, τα πιο απλά πράγματα, δεν μπορείς να του προσφέρεις ένα σκηνί μπροστά, ένα ρεμέτζο να δέσει, δεν μπορείς να του προσέχεις ούτε τα πιο απλά. Από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε? Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χάνονται από ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα, ρίχνουν μια άγκυρα, δεν πληρώνουν τίποτα, χαίρονται τα νερά μας, το βυθό μας, τα νησιά και δεν πληρώνουν τίποτα. Στο εξωτερικό, εγώ για να πάω, να πιάσω μια τσαμαδούρα, να κάτσω σε ένα κόλπο, ξέρετε πόσα πληρώνω τη μέρα? 2.500-3.000 και κάποια σκάφη μέχρι και 10.000 ευρώ τη μέρα. Και εμείς τους λέμε, ελάτε τσάμπα, ρίξτε άγκυρα και δεν πληρώνετε και τίποτα.
1: Όταν πηγαίνετε εκεί, σας ελέγχουν?
0: Εννοείται. Υπάρχει βάρκα που σε ελέγχει, υπάρχει ειδικό σύστημα που σε ελέγχει μέσα από υπολογιστή, μέσω του VHF, του ασυρμάτου. Υπάρχει έλεγχος. Εδώ έρχονται όλοι, ρίχνουν την αγκυρούλα τους, βγαίνουν με το βαρακάκι τους, το σουβλάκι τους, το παγωτό. Δεν αφήσανε χρήματα.
1: Είναι περίπου δηλαδή σαν να υποβάλλετε σχέδιο πτήσης στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Όπου θα πας, τι θα κάνεις, πού θα ρίξεις την άγκυρα, τι θα πληρώσεις, τα σκουπίδια σου. Εμείς εδώ τα παίρνουν, βγαίνουν, τα πετάνε όπου θέλουν, γεμίζουν τους κάδους, πλαστικά από αλλού, άλλες τσάντες. Στο εξωτερικό σου λέει διάφανη τσάντα, αλλού τα πλαστικά, αλλού τα γυάλινα. Και αν δεν το κάνεις, πληρώνεις. Έρχεται ειδικό βαρκάκι, τα παίρνει, πληρώνουν. Εμείς εδώ βγαίνουμε τις βάρκες όπου δουν αυτοί, τα παρατάνε όλα μέσα στους κάδους και λέμε εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε τώρα ανάπτυξη. Πώς θα γίνει ανάπτυξη? Με τα ψέματα λοιπόν δηλαδή, έχουμε ένα πολύ ωραίο και καλό γιώτικ με υπηρεσίες, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα ούτε από τα σκάφη, αλλά ούτε από τον κόσμο που έρχεται, με πολύ απλές παροχές.

0: έρθουμε τώρα στα πιο προσωπικά. Πείτε μου ένα ταξίδι που δεν θα πρόκειται να ξεχάσετε ποτέ από αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα.
1: Το αγαπημένο μου μέρος στην Ελλάδα είναι η Πολύαιγος και η αγαπημένη μου κρουαζιέρα είναι το Ιόνιο.
0: Εξηγήστε μου το πρώτο και το δεύτερο για να προχωρήσω.
1: Η Πολύαιγος είναι ένα νησί που δεν υπάρχει κόσμος. Είναι ανάμεσα στη Γκίμολο και στη Μήλο. Είναι ένα μαγευτικό τοπίο με απίστευτα γαλανά νερά, με απίστευτο background πίσω βράχων και ομορφιάς φυσικής. Πραγματικά δηλαδή είναι το μόνο μέρος που όσους έχουμε πάει ακόμα και εγώ μας ενθουσιάζει και λέμε ότι από όλη την Ελλάδα ό,τι έχουμε δει είναι το αγαπημένο μέρος, είναι η μαγεία της Ελλάδος και από θάλασσα και από εικόνα, είναι μαγευτικό. Και η κρουαζιέρα στο Ιόνιο με καλές καιρικές συνθήκες, με τέτοιες ωραίες παραλίες και νερά, με τέτοιες ωραίες σπηλιές, με τόσο ωραία ναυάγια και τόσο ωραία πράγματα που έχει το Ιόνιο, είναι μαγευτική κρουαζιέρα γιατί συνδυάζει και το πράσινο και τα ωραία νερά. Ενώ οι Κυκλάδες είναι πιο αγριοπά, είναι βουνά, πιο ξερά, έχει μόνο ωραία νερά. Αλλά το Ιόνιο είναι μαγευτικό γιατί και το άλλο το καλό του είναι ότι έχει τις περισσότερες φορές καλές συνθήκες να χαρίζεις, να ευχαριστηθείς σε σχέση με τις Κυκλάδες. Άρα η καλύτερη κρουαζιέρα για μένα είναι το Ιόνιο και μετά θα έβαζα τον Αργοσαρονικό, όπως είναι η Ίδρα, η Σπέτσα στην Πελοπόννησό μας. Δηλαδή έχουμε 2-3 ωραία μέρη που πας και βλέπεις κάτι παραλίες που είναι πραγματικά εξωπραγματικές, που δεν μπορείς να τις φανταστείς ότι υπάρχουν τόσο κοντά από την Αθήνα. Δηλαδή πας απέναντι από το Πόρτο Χέλι στη Σπέτσα ή στην Ίδρα και βλέπεις κάτι παραλίες περιβές, ακόμα και στη Δοκό, ένα ξερονίσιο. Και εκεί και λες υπάρχουν αυτά τα μέρη τόσο κοντά στην Αθήνα και όμως υπάρχουν και είναι πραγματικά μαγευτικά να βλέπεις το Πεύκο και το πράσινο μέσα στα νερά και τα νερά γαλαζοπράσινα, είναι απίστευτο, είναι μαγεία.

0: Μετά από τόσα χρόνια στη θάλασσα, υπάρχει ένα λιμάνι στο οποίο αισθάνεστε ότι επιστρέφετε σπίτι. Εντός εισαγωγικών αυτό. Δεν αναφέρομαι στο αγκυροβολείο σας.
1: Σίγουρα αυτό που επιστρέφει σπίτι είναι η Αθήνα, το μέρος που έρχεσαι, η Μαρίνα που γυρίζεις. Γιατί την έχει συνδυάσει με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Άρα, όταν λείπει 6 μήνες, το μόνο λιμάνι που ψάχνει να γυρίσει και να το νιώσει σαν σπίτι σου ή λιμάνι σου είναι μόνο η Μαρίνα στην Αττική, όπου ξέρει ότι θα δώσει το σκάφο με ασφάλεια. Θα φύγω, θα πάω στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και θα είμαι χαρούμενος, γιατί βλέπει και ότι η δουλειά και η θυσία που κάνει πιάνει τόπο. Mm-hmm.
0: Μου μιλήσατε νωρίτερα για το τι σας έχει μάθει η θάλασσα για τη θάλασσα. Τι σας έχει μάθει αλήθεια η θάλασσα για τους ανθρώπους, κύριε Βαλή?
1: Μου έχει μάθει ότι πρέπει να σέβεσαι πάρα πολύ, να είσαι πολύ ταπεινός. Και γενικότερα να είσαι πολύ προσεκτικός και πολύ προσγειωμένος. Και αυτή η γαλήνη και η ομορφιά και αυτά τα συναισθήματα που παίρνεις από τη θάλασσα, τα ηλιοβασιλέματα, την Ανατολή, τη Δύση, όλα αυτά, σε γεμίζουν. Δηλαδή αυτές οι εικόνες, να δεις το δελφίνι, μια φάλαινα, όχι το λαγοκέφαλο τόσο πολύ που έχει γίνει και αυτός ο ντόρος, αλλά σε γεμίζουν. Και το πιο βασικό, αυτό που λέω πάντα εγώ σαν κριτήριο, είναι ένα, ο σεβασμός και η ταπεινότητα. Κοινώς χαμηλά την μπάλα, κάτω η μπάλα. Και όλα πάνε καλά. Σέβεσαι, κάνεις ωραία κουραζιέρα, δεν κάνεις ταρζανιές, δεν παίρνεις ρίσκα. Και αυτό έχει ένα τεράστιο και ωραίο αποτέλεσμα και αντίκτυπο και στον κόσμο που ευχαριστιέται μια ωραία κουραζιέρα χωρίς περιπέτεια, χωρίς adventure και πειρατικά πράγματα. Και βγαίνει και στο πλήρωμα και στο σκάφος με τις φθορές αλλά και στους πελάτες.
0: Πόσο χρόνο περνάτε, σχεδόν 6 μήνες, μου είπατε, στη θάλασσα?
1: Εγώ αυτή την περίοδο, σκεφτείτε αυτή τώρα τη σεζόν, έχω ξεκινήσει από τέλη Μαΐου σερί και φτάνω μέχρι τέλη Σεπτέμβρη σερί.
0: Αντιμετωπίζετε ενίοτε σύνδρομα στέρησης όταν είστε στη στεριά το χειμώνα?
1: Να σας πω την αλήθεια ότι στα καράβια πιο πολύ σου βγαίνει αυτό το άχτι να βγεις, να χαλάζεις, να πας στα μπουζούκια, να ψωνείς, να σε πιάσει τρέλα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή να κάνεις τρέλες. Εμείς τώρα εδώ, επειδή βγαίνουμε στα νησιά, γυρίζουμε ένα κουραζιέρα, μπορεί να έχεις κάποια μέρα κτλ. Δεν σε πιάνει αυτή η τρέλα. Μπορεί όμως να σε πιάσει, παράδειγμα, όταν έχεις κάνει μια σεζόν, να πεις να πάρω ένα ακριβό δώρο στον εαυτό μου, χαλάλι, να πάρω κάτι στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, να πάρεις κάτι για σένα, να πεις χαλάλι ταλαιπωρία, ότι δεν έκανα μπάνια, δεν πήγα το καλοκαίρι, ήμουν με 40 βαθμούς μες στον ήλιο και δούλευα, ίδρωνες, ξείδρωνες και ήσουν αυτό το κομμάτι και λες να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου, να θυμάμαι ότι φέτος ταλαιπωρήθηκα, αλλά πήρα αυτό και στους και στην οικογένειά σου. Αλλά αυτός ο σύνδρομος της τρέλας να βγεις, να χαλάζεις, να ξοδέψεις, δεν τον έχουμε τόσο εμείς.
0: Και την περίοδο που είστε στη στεριά και σας λείπει η θάλασσα, σας λείπει η θάλασσα, αλήθεια?
1: Όχι τόσο πολύ, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, όταν έρχονται τα Χριστούγεννα και πλησιάζει πάλι η σεζόν, να πηγαίνει και να ξαναβγεί, περνάει τόσο γρήγορα ο καιρός που λες ότι πάλι πρέπει να φύγω, πάλι πρέπει να ξαναταξιδέψω, να αφήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, όλη αυτή την καθημερινότητά μου. Αλλά όταν ξεκινήσεις, σ' αρέσει μετά, γιατί πας στα νησιά, βλέπεις τον κόσμο που έχεις γνωρίσει, μιλάς, συναναστρέφεσαι με νέους πελάτες. Είναι ενδιαφέρον και ωραίο, αλλά αν με ρωτάτε αν είχα την ίδια επιλογή στη στεριά με τα ίδια χρήματα και να τα αγαπούσα και να μ' άρεσε, θα σας έλεγα θα το επέλεγα. Γιατί θα το επέλεγα? Γιατί περνάνε τα χρόνια, χάνονται οι στιγμές, τα παιδιά μεγαλώνουν και ένας γονιός που δουλεύει σε ένα σκάφος που δεν έχει κάνει ποτέ μπάνιο με το παιδί του και δεν έχει ζήσει ποτέ ένα καλοκαίρι μαζί του, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μου το περιγράφετε τόσο ωραία που με κάνετε να θέλω να ρωτήσω τώρα, στα παιδιά σας θα λέγατε αύριο να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας, το επάγγελμά σας?
1: Στα παιδιά μου δεν ξέρω αν θα το έλεγα. Ο γιος μου του αρέσει πολύ, γιατί έχω ένα μικρό κοριτσάκι και ένα γιο 5 ετών και 5 μηνών, ένα κοριτσάκι αντίστοιχα. Αν το ήθελε πραγματικά, δεν θα του έλεγα όχι. Αλλά δεν θα ήμουν σαν τον πατέρα μου να τον παρακινήσω να πάει εκεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί βλέπω τι τραβάει η σύζυγός μου, βλέπω τι τραβάνε οι γυναίκες των ναυτικών και όχι τόσο εμάς που λείπουμε λίγο, αλλά οι άλλοι που λείπουν στα πρωτοπόρα ταξίδια, στην πρωτοπόρο ναυτιλία. Άρα θα πρότεινα στο παιδί μου να κάνει ό,τι του αρέσει, θα του δίνα τη συμβουλή μου. Αλλά αν μου λέγει ότι μου αρέσει, θέλω να το κάνω, θα του έλεγα να το κάνει, αλλά στο χώρο του γιόντινγκ, να είναι πιο light, να μπορεί να έχει οικογένεια και να κάνει και τα γούστα του και τα όνειρά του πραγματικότητα.
0: 120 δευτερόλεπτα πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να μου πείτε, ωραία, δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές με γιότινγκ. Δεν έχω προφανώς τις οικονομικές δυνατότητες των ξένων πελατών σας. Πείτε μου πώς θα αντιμετώπιζα εγώ αυτή την εμπειρία για την επόμενη τουριστική περίοδο. Τι θα μπορούσα να κάνω, δηλαδή, σε λογικά ελληνικά πλαίσια?
1: Σε λογικά πλαίσια θα μπορούσατε να νοικιάσετε ένα εστιοπλοϊκό ή ένα καταμαράν.
0: Με σκίπερ, έτσι.
1: Με σκίπερ πάντα. Με 8-10 ανθρώπους, φίλους σας ή με την οικογένειά σας, που να μπορείτε να ταιριάσετε και να τα βρείτε σε ένα κλειστό χώρο
0: αυτό.
1: Τη βδομάδα μαζί, να μην σκοτώρεστε, να μην τζακώνεστε, να μπορείτε να ταιριάξετε. Και θα ζούσατε μια παρόμοια εμπειρία σε πιο light και πιο πιο φθηνό επίπεδο, αλλά η εμπειρία θα ήταν το ίδιο. Μπορεί να μην είχατε τόσο high και looks, αλλά αυτό που θα ζούσατε σαν κουραζιέρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει να σας το κάνει, θεωρώ ότι θα παίρνατε το ίδιο πράγμα με πολύ λιγότερα χρήματα. Και ένα απλό παράδειγμα, θα μπορούσατε να δώσετε με 1500-1800 ευρώ μια εβδομάδα ένα εστιοπλοϊκό ή από 3 μέχρι 5.000 ένα καταμαράν. Υπάρχουν δηλαδή και για τους Έλληνες αυτό το κομμάτι του τουρισμού σε πιο οικονομικό επίπεδο. Δεν μιλάμε για θαλαμιγά που ξεκινάνε από 15-20 χιλιάρια από τα πιο μικρά και φτάνουν μέχρι ένα εκατομμύριο, αλλά να ζεις μια εμπειρία σε πιο οικονομικό επίπεδο, θεωρώ θα μπορούσε να τη ζήσει και ένας μέσος Έλληνας, να μαζευτούν 2-3 παρέες και να το κάνουν. Γιατί αν σκεφτείτε ακτοπλοϊκά, καράβια, εισιτήρια, αμάξια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 7 διαφορετικά νησιά και όλο αυτό το κομμάτι, θα βγαίνει πολύ περισσότερο για όλους σας να το κάνατε έτσι παρά να πάρετε ένα εστιοπλοϊκό ή ένα καταμαράν και να κάνετε κουραζιέρα.
0: Πάμε τώρα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
8: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
7: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
9: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στην εκπομπή Μότωρα ταξιδεύοντας εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Με προσκεκλημένο σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Γιώργο Βάλλη, επαγγελματία καπετάνιο στο χώρο του Γιώτιν και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Κύριε Βάλλη, φτάσαμε στο σημείο που οι ερωτήσεις γίνονται πιο εύκολες ή πιο δύσκολες, εξαρτάται ποιος απαντά. Οπότε, αν και μου αποκαλύψατε νωρίτερα την αγάπη σας για το Ιόνιο, θα ξαναρωτήσω. Ιόνιο ή Αιγαίο?
1: Ιόνιο. Και οι ερωτήσεις είναι σχετικά για τις απαντήσεις. Εμένα μου αρέσουν να ξέρετε, δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ειλικρινής, απαντά σε όλα. Εγώ δηλαδή είμαι cool, να ξέρετε.
0: Η άνεμος ή μπουνάτσα?
1: Μπουνάτσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνεις τη δουλειά σου πιο ξεκούραστα, χωρίς άγχος, στρες και χωρίς υπερένταση. Άρα δεν χρειάζεται ούτε να σπρίσεις τα μαλλιά σου, ούτε τα δόντια σου να τριχτούν, ούτε να περάσεις τόσα που πρέπει να περάσεις με το άγχος και το στρες, να τα καταφέρεις ή να δέσεις με ασφάλεια να ταξιδέψεις κτλ. Άρα όλη αυτή η υπερένταση, το καρδιοχτύπη, φεύγει, άρα το κάνεις σαν κουραζιέρα. Άρα είναι πιο cool να ταξιδεύεις με ήρεμα νερά.
0: Και όταν σας τύχει ο άνεμος, τι κάνετε?
1: Αν σου τύχει ο άνεμος, ταξιδεύεις με ασφάλεια, με το λιγότερο δυνατόν άνεμο και ρυθμίζεις το πρόγραμμά σου με ασφάλεια να ταξιδέψεις πάλι. Το ίδιο εξίσου καλά προγραμματισμένα, αλλά κοιτάς πάντα να τα αποφύγεις.
0: Προβεβλημένοι ή λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί για σας? Π.χ. Σαντορίνη ή Αστυπάλεια.
1: Λιγότερο προβεβλημένοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σαντορίνη ή Αστυπάλεια. Αστυπάλεια, Κουφονήσι, πολύ ωραία. Αμοργόφο, Λέγανδρο, Ηρακλιάς, Χινούσα, Δονούσα.
0: Τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν γίνει τρέντι και αυτοί οι προορισμοί, έτσι.
1: Μήλος, Κύμολος, Σύφνος, Σέριφος. Τέτοια μέρη. Εγώ δηλαδή τη Μύκονο και τη Σαντορίνη την έχω εκτός, να ξέρετε, από το πρόγραμμά μου. Έχω Δυτικές Κυκλάδες και έχω τον Αργοσαρονικό μας, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες, Μονή που δεν την ξέρει κανείς, Παλαιά Επίδαυρο, Έγινα, τον Ναύπλιο, Πορτοχέλη. Έχω τέτοια μέρη. Κυπαρίσι, Μονεβασιά.
0: Δεν ακούγονται όλα τόσο λάξεροι όσο η Μύκονος, ας πούμε.
1: Το ξέρω, ναι, αλλά στη Μύκονο δεν έχει να σου προσφέρει απολύτως τίποτα αν γνωρίζεις το γιότινγκ. Εκτός από διασκέδαση, δεν έχει να σου δείξει κάτι. Όπως η Σαντορίνη, τώρα ένα ηλιοβασίλεμα για τα σκάφια μας δεν έχει υποδομές να μπορεί να το υποστηρίξεις. Άρα για μένα, για να μου κάνει τη ζωή εύκολη και να ευχαριστηθούν οι πελάτες, με value for money, όχι την ξαπλώστερα το ζευγάρι να θέλει ένα τάλιρο. Με ένα τάλιρο άλλο σου πάει στις Δυτικές Κυκλάδες και βλέπει όλα τα νησιά στα πετρέλαια. Δεν χρειάζεται να πάει να δω στην ξαπλώστρα εκεί. Άρα καταλαβαίνετε, για μένα είναι οι προορισμοί που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι και είναι και πιο οικονομικοί και να είναι και ωραίοι για τον πελάτη.
0: Ηλιοβασίλεμα ή Ανατολή?
1: Ηλιοβασίλεμα ή Ανατολή. Μ' αρέσουν και τα δύο πολύ. Θα επιλέξω το ηλιοβασίλεμα.
0: Γιατί έχει τελειώσει η μέρα?
1: Γιατί τελειώνει η μέρα και χαλαρώνει, είσαι στο λιμάνι και λες τώρα θα κάνω ένα μπάνιο, θα βγω, θα φάω το παγωτό μου, θα φάω μια πίτσα, θα φάω ένα σουβλάκι, θα κάνω το περπάτημά μου. Άρα πήγαμε καλά και σήμερα ξημερώνει μια νέα μέρα.
0: Μου θυμίζετε κάποιον που μου είπε κάποτε, βάλαμε άλλη μια μέρα στην τσέπη μας.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και άλλη μια μέρα που τελειώνουν τα ταξίδια και τα ναύλα και το καλοκαίρι και θα πας πιο γρήγορα στην οικογένειά σου που σε περιμένει.
0: Σούπερ γιότ ή ιστιοπλοϊκό?
1: Για μένα σούπερ γιότ, γιατί δεν μπορώ αυτό το αργό και το σιγά σιγά με τρελαίνει αυτή η αργοπορία, δηλαδή για να θες να φτάσεις στην Αίγινα να περιμένω εγώ 2-3 ώρες όταν μπορείς να φτάσεις σε μισή με μία ώρα. Αυτό, αλλά σαν εμπειρία, αν κάποιος είναι cool και χαλαρός, και τα δύο θα μπορούσαν να τον ωραία. Πιο πολύ το ιστιοπλοϊκό, πιο οικονομικό. Αλλά εμένα πιο πολύ μου αρέσει το κομμάτι ταχύτητα. Το γιότινγκ για να μπορώ να κερδίζω μέρα, μέρη, να προλαβαίνει καιρού και να κάνει κάτι πιο γρήγορα, να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η κολυσιεργία.
0: Νησί ή ανοιχτή θάλασσα?
1: Νησί. Για πολλού λόγου. Να κάνει εκδρομέ, να δει τι ομορφιέ του νησιού, να ευχαριστηθεί. Η ανοιχτή θάλασσα δεν με εξητάρει τόσο.
0: Σα έχει ζητήσει ποτέ πελάτη σα να μείνετε στο σκάφο όλε αυτέ τι μέρε, απλά να φτάνετε στου κόλπου, να βουτάνε και να φεύγετε από εδώ, να μην βγει καθόλου έξω?
1: Σωστά,
0: δηλαδή.
1: Υπάρχουν πελάτε είτε γιατί φοβούνται είτε γιατί δεν θέλουν λιμάνια και επιλέγουν μόνο κόλπου και βγαίνουν με τη βάρκα. Υπάρχει αυτό. Βέβαια, εμένα το ιδανικό σενάριο είναι το πρωί κόλπο και το απόγευμα λιμάνι.
0: Κύριε Βάλλη, αυτό που ζείτε ως καπετάνιος, έχετε σκεφτεί ποτέ αν θα το ζούσατε ως επιβάτης, αν θα θέλατε να το ζήσετε έτσι?
1: Το είχα ζήσει σε κουραζιερόπλοιο, αλλά δεν με γέμισε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή και στο κότερο, με έναν φίλο ιδιοκτήτη παλιότερα επί κορονοϊού που δεν δουλέψαμε, που μου είπε έλα μαζί για παρέα και τα λοιπά για να εκπαιδεύσουμε ένα καπετάνιο, ούτε να πάω βόλτα. Το έζησα, ωραία εμπειρία, αλλά το να δουλεύεις θεωρώ ότι είναι πιο ωραίο από το να είσαι επιβάτης. Όταν είμαι εγώ ένας άνθρωπος, το κομμάτι πάνω στο ναυτικό. Τώρα ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, σίγουρα το να είσαι και να κοιμάσαι, να τρως, να κάνεις μπάνια και να βλέπεις τόσα ωραία μέρη και να μην έχεις κανένα άγχος και στρες, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το να είσαι στη δουλειά.
0: Υπάρχουν προορισμοί, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν προορισμοί τους οποίους θεωρείται υπερεκτιμημένους και άλλους που θεωρείται, πώς να το πω, διαμάντια τα οποία δεν τα γνωρίζει κανείς. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα θέλατε να αποκαλύψετε τέτοιου είδους προορισμούς.
1: Σας είπα, τον πιο καλό την πολύ εγώ που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να δεις Κυκλάδες, Δυτικές Κυκλάδες σε αυτό το μέρος. Είναι μαγευτικό, αλλά υπάρχουν και πολλά μέρη στο Ιόνιο, όπως είναι η Άτοκος, Καστός, Κάλαμος, που δεν τα ξέρουν τόσο πολύ, που είναι μαγευτικά πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει
1: πολύ.
0: Δηλαδή συνοστισμός σκαφών όταν φτάνει.
1: Όχι, όχι, γιατί δεν τα γνωρίζουν πολύ. Όπως παράδειγμα η Λευκάδα ή το Μεγανήσι που πάει ο κόσμος, η Κεφαλονιά, η Θάκη. Επιλέγω κάποια μέρη, παράδειγμα το Κιόνι, που εσείς μπορεί να μην το έχετε ακούσει, στην Ιθάκη. Ή τη Σάμι στην Ιθάκη. Και εκτός από το Φισκάρδο δηλαδή, ή αν θέλω να πάω στη Λευκάδα, να πάω στον Ιδρύ. Δηλαδή σε μέρη που δεν είναι τόσο ακουστά, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ομορφιά έχει.
0: Φαντάζομαι ότι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του γιότινγκ γενικώς είναι αυτό που ο επισκέπτης βλέπει από τη θάλασσα και δεν μπορεί να το δει ο ταξιδιώτης της στεριάς, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Και που βλέπεις, από το είπατε και μόνο σας, το ηλιοβασίλεμα, την Ανατολή, μια ωραία παραλία, ένα τρομερό μέρος, να δεις ένα δελφίνι δίπλα σου ή κάποια, μια χελώνα καρέτα-καρέτα. Δηλαδή, βλέπεις και ζεις κάποια πράγματα μέσα στη θάλασσα που δεν είναι εύκολο να τα δεις όταν είσαι στη στεριά ή σε μια παραλία.
0: Το πιο δύσκολο που σας έχει ζητήσει ποτέ κάποιος?
1: Να θέλει παραλία, να έχει μόνο άμμο, να μην έχει πέτρα, να μην έχει βότσαλο, να μην φυσάει, να μην. Ό,τι μπορείτε τρέλα, να μην κουνάει, να μην, δηλαδή να είναι μέσα στη θάλασσα και να μην γίνεται τίποτα.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή, σαν να είναι στο ναυπηγείο. Δεν θέλει τίποτα. Και εντάξει, κάποια πράγματα λέω και εγώ, δεν είμαι ο Χάρι Πότερ, να είμαι μάγος, να ανεβαίνω σε ένα καλάμι ή σε μια σκούπα και να τα κάνω όλα μαγικά, ούτε Θεός. Άρα του λέω, θα δούμε το καλύτερο δυνατόν σημείο. Δηλαδή, να μην με βαράει ο ήλιος, ζεσταίνομαι. Θέλω δροσιά, θέλω αέρα, θέλω μόνο άμμο, μην έχει πέτρα, να είμαι κοντά, να είμαι μακριά, τι ώρα θα είμαι, πού θα. Δηλαδή, υπάρχει και καμιά τρέλα τέτοια, αλλά με ωραίο τρόπο και ευγενικό το ρυθμίσεις, κάνεις υπομονή μια εβδομάδα και πας παρακάτω μετά σε κάτι πιο cool.
0: Είναι στα βαρέα και αμφιγεινά του επαγγέλματος αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν το πληρώνεσαι. Θέλει μεγάλη υπομονή και στομάχι και καμία μαστίχα να τρως για να μπορείς να είσαι δυνατός στο στομάχι να αντέχεις.
0: Θέλω να κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε, γιατί το αναφέρατε εσείς στην αρχή, για την ελληνική γαστρονομία. Είναι αυτός παράγοντας για την επίσκεψη ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα?
1: Βασικώς, έρχονται όλοι, μας ζητάνε γεμιστά, παστίτσιο, μουσακά.
0: Στο σκάφος.
1: Ακριβώς
0: των εκατομμυρίων.
1: Ακριβώς των εκατομμυρίων. Δηλαδή, λέει, του μάγειρα έχει φέρει να ετοιμάσει μπλακάγκους, ριμπάι, τεμπούρα, γαρίδα κλπ. Και του λένε, κάνε μας μια χωριάτικη, ένα σαγανάκι, πατάτες τηγανητές. Τα πιο απλά. Αυτά θέλουν. Να φάνε τη φέτα, την ντομάτα, τη χωριάτικη, το μουσακά, το παστίτσιο, τα γεμιστά, τέτοια πράγματα. Καλαμαράκια τηγανιτά, χταποδάκι, κολοκυθάκι τηγανιτό. Αυτά δηλαδή που πάτε σε μια ταβερνούλα απλή και τρώτε με την οικογένειά σας, οι άλλοι έρχονται και πληρώνουν και θέλουν να φάνε αυτά. Μπορεί να σου πει: θέλω ένα φρέσκο ψάρι, εμείς τρώμε μόνο κατεψυγμένα εκεί, έχουν κάποια εχθειοτροφίου. Θέλω να φάω αυτά, δεν τους νοιάζει δηλαδή το ριμπάι και τον μπλακάγκους, μπορεί να τα βρουν παντού. Το φρέσκο ψάρι, τα φρέσκα φαγητά και η ελληνική κουζίνα μας. Δεν μπορεί να τα βρει. Ακόμα έρχονται και σου λένε: θέλω μια ιταλική κουζίνα ή θέλω ένα σούσι. Και μετά σου λέει: θέλω όμως να φάω, ρε παιδί μου, εκτός από τον αστακό, φτιάξε μου και μια μελιτζάνο σαλάτα ή μελιτζάνες. Και λες: ρε παιδί μου, τρέλα. Ο άλλος είχαν ήρθει κάτι χιλιανοί και ξέρανε τα φασολάκια. Εγώ πάθα πλάκα. Και λέγανε ότι μάγειρα, ξέρεις τι, κανένα μας φασολάκια να φάμε. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι και αυτοί που έχουν τόσα χρήματα, στα απλά πράγματα βρίσκουν την ουσία και τη γεύση και την ομορφιά, που δεν είναι κάτι ακριβό, αλλά δεν μπορείς να το βρεις. Όπως είναι και το σουβλάκι μας, που σου λένε κάνε μας μπάρμπιου και θέλω γύρω να φάω. Έχουν ακούσει αυτοί και έρχονται και θέλουν να δοκιμάσουν το σουβλάκι.
0: Άρα, ο μάγειράς σας πρέπει να έχει την αντίστοιχη ευρυμάθεια που έχετε εσείς ως καπετάνιος.
1: Να ξέρει τα πάντα και να μπορεί να κάνει όλες τις κουζίνες. Είναι πολύ βασικό. Ακόμα και για τα γλυκά, που μπορεί να θέλει άλλο ένα γλυκό, να σου πει ένα ταψιού γλυκό ή να έχει ακούσει ένα, θέλω ένα γαλακτομπούρεκο, ένα αυτό, ένα σιροπιαστό. Θέλουν διάφορα θέματα.
0: Δεν είναι πιο εύκολο να το πάρετε από τον επόμενο προορισμό σας?
1: Σίγουρα, αλλά δεν ξέρεις αν θα είναι καλό, αν θα είναι ημέρας, τι υλικά, ποιος το έχει φτιάξει. Άρα θα πρέπει να έχει πολύ καλούς προμηθευτές ή να μπορεί ο μάγειρας να γνωρίζει και από ζαχαροπλαστική και από άλλες είδους κουζίνα και φαγητά.
0: Πρώτη τελευταία ερώτηση. Εσείς καπετάνιος στο ελληνικό γιότινγκ κυρίως, ως επιβάτης στο εξωτερικό, πού θα επιλέγατε προορισμό?
1: Ιταλία, Γαλλία θεωρώ μου άρεσε πολύ και η Σαρδινία ήταν πολύ ωραία, αλλά αν μου λέγατε από Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Τουρκίες και όλο το συνάφι μέσα στην Ευρώπη, θα επέλεγα τη Γαλλία, ήταν μαγευτικά.
0: Και τελευταία ερώτηση, η εκπομπή ολοκληρώνεται λίγα λεπτά πριν τις 5. Ανοίγετε την πόρτα του στούντιο, πού θα θέλατε να βρεθείτε τώρα, έξω από την πόρτα του στούντιο, σαν το Χάρι Πότερ που αναφέρατε νωρίτερα?
1: Θα ήθελα να βρεθώ ή στην Άξο που είναι η πατρίδα μου και η οικογένειά μου, οι γονείς μου, ή πιο κοντά στο Πόρτο Χέλιο που είναι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Να βγω και να βρεθώ εκεί μαζί τους.
0: Με το καλό λοιπόν. Κύριε Βάλη, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν πολύ έτσι ταξιδιάρικη εκπομπή αυτή. Θα την έχω στο μυαλό μου για καιρό.
1: Είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής, ασφαλώς την κυρία Όλγα Καλατζή για τη δημοσιογραφική παραγωγή σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Στην παραγωγή της εκπομπής η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, έχω απέναντί μου έναν εκδότη. Όχι αστεία πράγματα. Ο οποίος όμως, εκτός από εκδότης, είναι αυτή η... Όταν ακούτε εσείς εκδότη, πάει τώρα το μυαλό σας σε κάτι πολύ βαρύ.
1: Στο ψυχάρι.
0: Ναι, στο ψυχάρι, ξέρω εγώ, ή σε κάτι τέτοιο. Και σε λαμπράκι, δεν ξέρω σε ποιο.
1: Α, το βαραίνεις.
0: Το βαραίνω. Εδώ όμως υπάρχουν και εκδότες δημοσιογράφοι, κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, ό,τι πιο κανονικό μπορείτε να φανταστείτε, αν υποθέσουμε ότι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος που έχω απέναντί μου είναι κανονικός άνθρωπος.
1: Μπορείς να με αγγίξεις, Γιώργο. Όλοι εδώ. Δεν είναι η AI.
0: Είσαι πραγματικός πάντως. Είσαι αληθινός, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Και οι Beatles το κάνανε αυτό. Τους
1: αγγίζανε.
0: Τους αγγίζανε να δουν ότι είναι.
1: Λογικό.
0: Ναι. Άγγιξέ με κι εσύ.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Λοιπόν. Καλώς όρισες καταρχάς.
1: Χαίρομαι που μαζί σου.
0: Πέρασε ωραία το καλοκαίρι.
1: Ναι, με. Να ήταν κι άλλο, όπως λέμε.
0: Να ήταν κι άλλο. Έχεις αδυνατήσει, σε βλέπω.
1: Προσπαθώ.
0: Κομψαίνεις συνέχεια. Εντάξει, δηλαδή έχεις.
1: Ο χρόνος και το ταλέντο δεν έχει αγγίξει.
0: Μπράβο. Έχεις ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και όχι μόνο στη δημοσιογραφία, γενικότερα.
1: Στη ζωή.
0: Στη ζωή. Γιατί σε βλέπω και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είσαι πανταχού παρών. Τα πάντα πληρώνεται, θα δούμε αν είσαι. Ναι. Θα παίζει.
1: Στο τέλος θα κάνω τα
0: λόγια. Αυτά που θα μου πει σήμερα. Ναι. Θέλω καταρχάς να μου πεις λίγο για το καρφί, πρώτα απ' όλα. Το καρφί είναι ένας ιστορικός τίτλος, έτσι, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την κεντροαριστερά και θα έλεγα με το Πασόκ, κυρίως, ναι. Με το Πασόκ.
1: Και τα χρόνια που το Πασόκ ήταν κρατεός. Σκέψω ότι ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90, επί ημερών Κώστα Σιμίτη,
0: ναι.
1: Παρότι ως φιλοσοφία, κουλτούρα, ταιριάζει
0: πιο πολύ.
1: Ναι. Και το κοινό του, το καταλαβαίνω εγώ, είναι πιο... Κοντά σε αυτό που εκπροσωπεί ο Ανδρέας Παπανδρέου παρά ο Κώστας Σιμίτης. Που παρότι ήταν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του Πασόκ, είναι στη συνείδηση ως διαφορετική φιλοσοφία. Έτσι. Είναι μια εφημερίδα ταυτισμένη με αυτό.
0: Τώρα, εσύ βέβαια είσαι πιο κοντά στη φιλοσοφία Σιμίτη από τη φιλοσοφία Παπανδρέου, ως Ανδρέας Παπαδόπουλος. Αλλά σέβεσαι. Από ό,τι έχω δει, σέβεσαι τη γραμμή, ας πούμε, την παραδοσιακή.
1: Αλίμονο, υπάρχει μια συνέχεια. Ναι, εγώ με αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχω σχέση. Ούτε ιδεολογική, ούτε πολιτική, ούτε συναισθηματική. Γιατί κυρίως η πολιτική για μένα είναι και πολύ συναίσθημα.
0: Ναι.
1: Εγώ συναισθηματικά νιώθω πιο πολύ στο χώρο της αυτό που λέμε ανανοτική αριστερά.
0: Ναι, ναι. Όμως, παρόλα αυτά, υπηρετείς το καρφί με τις παραδοσιακές του γραμμές, ας πούμε, οι οποίες και σήμερα, ξέρεις, πάντα όλα τα πράγματα τα οποία βασίζονται σε μια παράδοση ισχυρή έχουν απήχηση.
1: Έχουν ρίζες, έχουν κοινό, έχουν ακροατήρια, έχουν επιρροή, ενδεχομένως σε ιδιαίτερα κοινά, σε στοχευμένα ακροατήρια. Είναι το πρωτοσέλιδο που πάντα έχει την ισχύ, που πάντα το πρωτοσέλιδο του καρφιού πρέπει να είναι και λίγο πιο πικάντικο.
0: Και έχει κάτι πράσινο πάντα.
1: Ναι, έχει πάντα κάτι πράσινο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να βάζω και λίγο κόκκινο, για να μην για τον Ολυμπιακό, όχι τίποτα. Αλλά, παιδί μου, εγώ.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να είναι πιο κοντά το Πασόκ με το χώρο της αριστεράς.
0: Ναι.
1: Ιδεολογικά.
0: Ναι.
1: Ούτως, η έννοια κεντροαριστερά έχει και το αριστερά μέσα, δεν έχει μόνο το κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Έτσι, ειδικά αν σκεφτείς όσα έγιναν την προηγούμενη δεκαετία, το Πασόκ ίσως ήταν πιο εχθρικό σε αυτό που λέμε αριστερά ή σε αυτό που εκπροσωπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, βασικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εχθρικό σε αυτό που εκπροσωπούσε
1: ναι.
0: το Πασόκ.
1: Δεν έφυγε
0: το Πασόκ.
1: Όχι, δεν λέω ότι έφυγε το Πασόκ. Δεν κάνω αξιολογική κρίση. Λέω ότι ήταν οι χώροι αυτοί πολύ εχθρικοί ο ένας απέναντι στο άλλο. Μπορεί να το συζητήσουμε γιατί αν έχει χρόνο, εσύ θα το κρίνει. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση και. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Εχθρότητα
1: να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχε να διαχειριστεί η Φόφη γεννηματά. Είναι τον πρώτο καιρό που είχε γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου η αποδοχή του στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 20, το τέλη 19-20, πλησίαζε αυτόν της Νέας Δημοκρατίας. Σκέψτε να σε κόμμα ΠΑΣΟΚ, αντιπολίτευση. Και ταυτόχρονα οι ψηφοφόροι σου να αλλαξοκοιτούν. Δεν
0: αυτά
1: είναι πια έτσι.
0: Αυτά ήταν όλα επιτυχίες του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας το δημιούργησε αυτό. Αυτή την εχθρότητα του κόσμου του Πασόκ απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και τη φιλική σχέση τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία την πέτυχε. Είναι μια, νομίζω, είναι μια τεράστια επιτυχία. Σε εισαγωγικά, φυσικά, τη βάζω. Το Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεργάστηκε άλλωστε με τον Πάνο Καμένο. Δηλαδή έκανε τις επιλογές του άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σε αυτό δεν μπορούσε το Πασόκ να είναι θετικό.
1: Ήταν
0: δεν μπορούσε με
1: τρόπος,
0: τίποτα.
1: Ξέρεις, ένα...
0: Πέραν του ότι καθίβρισε το Πασόκ, καθίβρισε τους ηγέτες του, καθίβρισε την ιστορία του, καθίβρισε τα πάντα και απλώς προσπαθούσε να μιμηθεί κακώς εννοούμενη μίμηση τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Και ξέρεις, όταν ακόμα είναι πιο μικρό, το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι να θωρακίσει τα σύνορά του. Αυτό
0: σωστά.
1: Που προσπάθησε να κάνει η Φόβη γεννηματά μετά το 2015 όταν ανέλαβε την ηγεσία σε πολύ δύσκολες.
0: Αλλά
1: συνθήκες.
0: Για πες μου λίγο, πριν πούμε σε αυτή την πολιτική συζήτηση, θέλω λίγο για το καρφί να μου πεις. Δηλαδή, το καρφί σήμερα, τι
1: και
0: εκπροσωπεί καταρχάς,
1: και πολλούς πόσο... και καλούς συναδέλφους. Ναι. Ανάμεσα σε αυτούς, αρθρογράφος και ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχω πολύ έμπειρους
0: συναδέλφους. Εγώ μόλις μου ζήτησες να γράφω, με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα, γιατί πρώτον ξέρω εσένα, οπότε αυτό θα αρκούσε. Γιατί είμαστε φίλοι και αυτά εγώ τα βάζω όπως ξέρεις πρώτα πάντα από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και εκτός αυτού, πιστεύω ότι το καρφί είναι μια έντιμη εφημερίδα και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι πολύ βασικό. Το,
1: ναι,
0: η εντιμότητα.
1: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, ναι, έχουμε απόλυτη, ναι, ελευθερία, ναι, μέσα σε ένα πλαίσιο όπως,
0: ναι, εντάξει,
1: όπως
0: δεν
1: κινούμαστε
0: είναι
1: όλοι.
0: Δεν να συμφωνούμε πάντα.
1: Όχι.
0: Όλοι σε όλα, λίμωνο.
1: Αλλά υπάρχει μια πλειάδα εξαιρετικών συναδέλφων, υπάρχει ένας άοκνος εργάτη, το λέω εγώ, που είναι ο άνθρωπος που χωρίς αυτόν δεν θα βγει το καρφί, ο Αντώνης Παλιβάκος,
0: ναι,
1: που δεν είναι γνωστός, αλλά είναι η ψυχή του καρφιού. Και από εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και στο ρεπορτάζ και αρθρογράφοι που βοηθούν και στηρίζουν την εφημερίδα μας κάθε
0: Σάββατο. Αλλά εγώ πέρα από τους συναδέλφους, που εντάξει πάντα βγάζουν μια εφημερίδα με επαγγελματικούς όρους, θέλω να μου μιλήσεις περισσότερο για το τι σημαίνει το καρφί σήμερα συναισθηματικά, επειδή το είπες κιόλας ότι η πολιτική είναι συνέστημα. Τι σημαίνει συναισθηματικά για τον κόσμο του Πασόκ να υπάρχει ακόμα μια εφημερίδα από την οποία έχει περάσει ο Κακαουνάκης.
1: Δεν φαντάζεσαι, το μαθαίνω τώρα, πόσοι, ναι, δημοσιογράφοι, πολλοί, ναι, εκ των οποίων παλαιότερα. Με ψευδόνυμο,
0: ναι,
1: ή,
0: ναι,
1: δεν ξέρω με τι τρόπο, έγραφαν στο καρφί. Δεν φαντάζεσαι πόσοι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και εγώ βρίσκω,
0: ναι,
1: διάφορους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, λόγω της δικής μου παρουσίας, μου το λένε,
0: ναι, ναι,
1: αρκετά χρόνια μετά. Αλλά κοίτανε, υπάρχει μια σύνδεση. Το είδαμε και στο συνέδριο του Πασόκ που είχαμε και κιόσκι και δινόταν δωρεάν το καρφί. Έβλεπα πόσος κόσμος πέρναγε που υπάρχετε, μπράβο, συνεχίστε. Είναι για μας ένα σημείο αναφοράς, με την έννοια ότι ειδικά επειδή το Πασόκ για πολλά χρόνια ήταν κυρίαρχο στα μίντια.
0: Ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: πολύ δυνατό.
0: Βέβαια.
1: Είχε μεγάλες εφημερίδες, ναι, να το στηρίζουν, το συγκρότημα Λαμπράκι παλιά, και πολλές
0: το
1: Έθνος,
0: το Ελευθερωτυπία. Ακόμα και η Ελευθερωτυπία σε κάποια
1: και
0: φάση.
1: Και πολλές,
0: ναι,
1: άλλες. Δεν, ναι, δεν πάω και σε μικρότερα εγχειρήματα, αλλά οι ναυαρχίδες του
0: ναι,
1: τύπου
0: ήταν αυτές.
1: Ήταν ταυτισμένες,
0: ναι,
1: με το Πασόκ. Μίκρινε το Πασόκ και μαζί του μίκρινε και η επιρροή στα μέσα ενημέρωση και ιδιαίτερα στον τύπο. Οπότε το καρφί διατηρεί την παρουσία του Πασόκ, δημιουργεί και ένα αίσθημα νοσταλγίας των μεγάλων,
0: ναι,
1: εποχών.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι μοιάζει να υπάρχει ένας κομματικός, ρε παιδί μου, πατριωτισμός, ο οποίος κυρίως αφορά την παλιά γενιά,
1: ναι,
0: κατά ψέματα.
1: Και
0: έτσι,
1: μην ξεχνάς ότι όλο και οι παλιότερες γενιές διαβάζουν. Δηλαδή τα νέα παιδιά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ότι οι παλιότερες γενιές διαβάζουν, σε αυτό έχει 100% δίκιο, ειδικά σε εφημερίδες, αλλά και οι παλιότερες γενιές ψηφίζουν.
1: Ψηφίζουν,
0: κυρίως,
1: ναι. Ψηφίζουν, ναι, και ψηφίζουν ένα τμήμα του στο Πασό.
0: Ναι.
1: Έχει ένα δέσιμο. Δηλαδή. Και το βλέπω, το είδα και στο συνέδριο του Πασόκ. Ερχόντας διάφοροι άνθρωποι μου φέρνουνε κολλάζ που κρατάγανε αρχεία με διάφορα πρωτοσέλιδα ή διάφορα δημοσιεύματα που είχε το καρφί το 2000 ή άλλες εποχές.
0: Θα έκανες, ας πούμε, στο καρφί περισσότερα αφιερώματα. Δηλαδή, υπήρχε παλιά, θυμάσαι την ιστορία. Ας πούμε, παλιά οι εφημερίδες είχαν διαρκώς αφιερώματα και πολλές φορές βιβλία και,
1: ναι,
0: δώρα και τέτοια.
1: Κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα το 2026 τον Ιούνιο, γιατί συνέπεσε, 22 δεν θυμάμαι, με την ημερομηνία του θανάτου Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος,
0: ναι,
1: συμπληρώθηκαν 30 χρόνια και είχε γράψει ο εκτός του πρόεδρου, ναι, Πασόκ, ο Νίκος Ανδουλάκης, που είναι από τους αναγνώστους και το στηρίζει, και είχαν γράψει και πολλά ιστορικά στελέχη, ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
1: σημαντικές προσωπικότητες, ναι, ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, πρώην υπουργός, νεότερα στελέχη και παλαιότερα και ιδρυτικά στελέχη, ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος,
0: ναι,
1: που είναι αυτούς που τους συντάκτες της διακήρυξης του Σεπτέμβρη. Γενικώς προσπαθούμε με κάποιες αφορμές να κάνουμε αφιερώματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι και έχω να σε ρωτήσω πολλά και ενδιαφέροντα. Να ακούσουμε το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Λοΐζος, τραγουδισμένο από τη Γαλάνη.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: Μίλησέ μου, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας, ο εκδότης της εφημερίδας Καρφί, δημοσιογράφος γνωστός, τηλεόραση, ραδιόφωνα, απ' όλα. Πες μου λίγο, εσύ είσαι ένας πολύ ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, από μικρό παιδί, έτσι δεν είναι?
11: Ισχύει.
10: Ήσουνα με τον Λεωνίδα Κύρκο, έχεις δουλέψει στην Αυγή παλιά, έχεις κατέβει όμως και στις εκλογές. Κατέβηκες με τη Δημάρ κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Ήσουν και εκπρόσωπος τύπου του Κουβέλια, θα θυμίσω εγώ όλα. Και στις τελευταίες εκλογές κατέβαινες με το Πασόκ. Θα ξανακατέβαινες με το Πασόκ σήμερα?
11: Όχι.
10: Όχι. Γιατί?
11: Γιατί όταν κάνεις ένα κύκλο, νομίζω δεν μπορεί να επαναλαμβάνεις τέτοια. Αν δεν έχεις επιτυχία, να κάνεις κάτι.
10: Με άλλο κόμμα θα κατέβαινες?
11: Όχι. Θέλω να κάνω, μ' αρέσει να κάνω καινούργια λάθη, όχι τα ίδια.
10: Α, εντάξει.
11: Μα είναι, όχι
10: το
11: πολιτικά.
10: Λάθος που κατέβηκες.
11: Όχι, όχι. Να κάνω κάποιο άλλο λάθος.
10: Ναι.
11: Και, όχι, δεν το λέω πολιτικά. Όχι, εντάξει, όταν το έχεις κάνει. Πρέπει να αφοσιωθείς στη δουλειά.
10: Άρα είσαι πλέον
11: αφοσιωμένος. Στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ, αλλά τέλος πάντων γενικώς ναι αυτό.
10: Τουλάχιστον για κάποια χρόνια.
11: Για κάποιες, εγώ σύντως κάνω ένα σχεδιασμό μέχρι τη Δευτέρα.
10: Πλέον αφοσιωμένος.
11: Στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ, αλλά τέλος πάντων γενικώς ναι αυτό.
10: Τουλάχιστον για κάποια χρόνια.
11: Για κάποιες, εγώ σύντως κάνω ένα σχεδιασμό.

0: θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να λέω, εγώ δεν θέλω. Ξέρω, και να γίνει μια συζήτηση σοβαρή. Γιατί πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν.
1: Εσύ αλήθεια θέλεις ιδιωτικά πανεπιστήμια?
0: Δεν είναι η καούρα μου. Δεν, δηλαδή, αν μου έλεγες.
1: Άλλο να είναι η καούρα σου, αλλά είσαι ένα
0: πανεπιστημίων. Θέλω να υπάρχουν άλλες. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη σημασία η στήριξη του δημοσίου πανεπιστημίου. Απ' την άλλη, αν δημιουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να γίνει με αναθεώρηση του άρθρου 16 και με κανονικούς όρους.
1: Δηλαδή, στο άρθρο 16 εσύ θα είσαι υπέρ της αναθεώρησης.
0: Κοίτα, τώρα με πας τώρα ξυπνάει όλα τα κόμπλεξικά.
1: Εγώ είμαι
0: συμπλεγματικός, κομπλεξικός αριστερός. Έτσι, το παραδέχομαι. Τώρα, να πω ναι, θέλω να αναθεωρεί το άρθρο 16, δεν μου είναι εύκολο. Η γλώσσα θα κάνω τη γλώσσα. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είσαι νησίδα σε όλο τον πλανήτη να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και εδώ να μην υπάρχει. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μου είναι εύκολο. Δεν θα το είναι εύκολο.
1: Μήπως όλο αυτό που λες τώρα.
0: Κάτσε με να σπίγω σε κάποια πράγματα να κοροϊδεύω και εγώ τον εαυτό.
1: Ξέρεις τι, αυτό το ότι λες εσύ τώρα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου ή λες, ξέρω εγώ, θέλω να είναι ιδεολογικά τα ζητήματα κτλ. Μήπως αυτά είναι κάποιες έμονες ιδέες, ας πούμε, της αριστεράς, στις οποίες. Πολλές φορές έφαγε τα μούτρα της και συνεχίζει.
0: Μπορεί, αλλά,
1: χωρίς λόγο. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να έχεις έμονες ιδέες και να μην είσαι ρεαλιστής.
0: Ναι.
1: Γιατί το να είσαι αριστερός, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με δικαιώματα, με προστασία εργασίας, με ένα σωρό πράγματα τέτοια. Γιατί όμως πρέπει να έχει να κάνει πάντα.
0: Εγώ δεν έχω θέμα με το ιδιωτικό, ούτε με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Απλώς θεωρώ ότι είναι τομείς. Υγεία, παιδεία, που όλη η έμφαση πρέπει να είναι στο δημόσιο. Και το είδαμε με την πανδημία, πόσο όλοι στράφηκαν στα δημόσια συστήματα υγείας και πόσο χώρες που δεν είχαν δημόσια στοιχήματα. Εδώ, επειδή λέμε πολλές φορές, δεν φαντάζεσαι τι εκπληκτικό σύστημα υγείας έχουμε. Συγκριτικά με άλλες χώρες.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί όλα είναι συγκριτικά.
1: Αλήθεια.
0: Πήγαινε να είσαι σε μια χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Αγγλία. Και να σου τύχει
1: καλά,
0: κάτι.
1: Στην Αγγλία, ειδικά, έχει διαλυθεί εντελώς το σύστημα.
0: Λέω προηγουμένως. Και να σου τύχει κάτι. Εδώ, αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας που το βρίζουμε τα στραβά
1: σίγουρα,
0: του.
1: Σίγουρα.
0: Τον τελευταίο άνθρωπο μπορεί να μην έχει ένα μισό ευρώ, τον τελευταίο ενώ μπορεί να μην έχει ένα ευρώ πάνω. Δεν υπάρχει να μην το φροντίσει.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
1: Ναι.
0: Άλλο, προφανώς πρέπει να βελτιώνεται.
1: Λες,
0: έχουμε την ιδιωτερότητα τη γεωγραφική.
1: Ο Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε στην εξουσία και αυτό το οποίο λέγανε οι αντίπαλοι του και κυρίως το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας προσωπικά, ότι ο Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος. Αποδείχτηκε νεοφιλελεύθερος ή όχι?
0: Όχι, δεν είναι νεοφιλελεύθερος. Όχι, ίσα δίνει πολλά επιδόματα. Νομίζω ότι αυτό που λίγο. Τώρα πια εντάξει, φτάνει στο τέλος. Δηλαδή έχουμε στοιχεία να τον αξιολογήσει. Έτσι είναι 8 χρόνια, δεν είναι μια νέα κυβέρνηση. Έχει καλά, έχει κακά. Εγώ υπάρχουν επιλογές που τις υπερασπίζω. Θεωρώ για παράδειγμα ότι στο COVID, ειδικά τον πρώτο καιρό, ήταν εξαιρετική η παρουσία της κυβέρνησης και νομίζω ότι αυτό, σαν ένα, αν όψι ξέρουν τον Πρωθυπουργό, αν υπάρχει ένα πράγμα που είναι καλό, είναι στο να προετοιμαστεί για κάτι. Επηρεάστηκε και από την Ιταλία που βλέπαμε τα φέρετρα στον Μπέργαμο.
1: Ναι, αυτά όμως είναι τις προηγούμενες τετραετίες.
0: Τις προηγούμενες.
1: Επειδή
0: τώρα
1: αυτή
0: η τετραετία δεν ξέρω αν έχει κάτι να πουλήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η μεγάλη του δυσκολία. Ψηφίστε με για να κάνω τι. Νομίζω το πιο δύσκολο για τον Πρωθυπουργό στην πορεία προς τις εκλογές θα είναι ψηφίστε με για να κάνω τι.
1: Πάντως αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, Αντρέα. Δηλαδή εγώ βλέπω εδώ πέρα είναι όλα γύρω από ένα στόχο εξουσίας χωρίς διατάφτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης λέει θέλω τρίτη τετραετία.
0: Να σπάσω και το ρεκόρ.
1: Να σπάσω το ρεκόρ και να κάνω περίπου τα ίδια που έκανα. Δεν προτείνει κάποια άλλα πράγματα. Άρα θέλει μια επιβράβευση, να το πούμε έτσι. Ο Τσίπρας, εντάξει, είναι ακόμα πιο περίεργη περίπτωση εκεί. Είναι, νομίζω προσωπικά ότι λίγο η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Με την έννοια ότι φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, περίπου με ίδιου τύπου ανθρώπους. Δεν έχει κάτι διαφορετικό.
0: Είναι, ναι, δεν κουβαλάει.
1: Οι δύο στους τρεις είναι πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ιδίως, ναι, είναι.
1: Άρα,
0: μα και οι ψηφοφόροι.
1: Απλώς ότι θέλω να έχω ένα προσωποπαγές κόμμα που να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να είναι προσωποπαγές.
0: Πού μπορεί να είναι η μεγάλη διαφορά τώρα? Ότι ρε παιδί μου. Έπρεπε να πάρει μια οποιαδήποτε απόφαση, να την πάει στην πολιτική γραμματεία, να υπάρχουν οι 10 συνιστώσεις και η γνώμη του.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή θέλω να.
0: Τώρα είναι
1: ουσιαστικά λέει ότι θέλω να κάνω ένα κόμμα, σαν και αυτό που είχα, αλλά να αποφασίζω εγώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει, αυτό δεν το θεωρώ και πολύ θελκτικό.
0: Αν θέσεις που εκφράζει.
1: Άμα έχει πάρει 17% φεύγοντας.
0: Αν δεις θέσεις που εκφράζει, είναι πιο μετριοπαθής.
1: Εντάξει.
0: Άμα δεις στην εξωτερική πολιτική.
1: Έχει κάτι.
0: Όχι, αποουσιάζει, δεν έχει οραματικό.
1: Αυτό λέω, δηλαδή, εδώ.
0: Στην εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα, κάνει κριτική στην κυβέρνηση από τα δεξιά.
1: Ναι, αλλά η λογική είναι ψηφίστε με για να επιστρέψω.
0: Στα πανεπιστήμια, ναι.
1: Ψηφίστε με για να επιστρέψω. Άλλο ο Μητσοτάκης λέει επιβραβεύστε με. Ο Τσίπρας λέει ψηφίστε με για να επιστρέψω. Το Πασόκ Τι ακριβώς λέει.
0: Κύριε Τσίπρα, πριν πάμε στο Πασόκ, ναι. Ο κ.

0: Κύριος Τσίπρας, πού ποντάρει, σου λέει, εγώ ήμουν πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο. Άσχετα πώς πήρε η φάρπαξη, μπορεί να πει κάποιος την ψήφο πολλών πολιτών. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, η χώρα χρεοκοπούσε, είχα τη δαμόκλειο σπάθη του μνημονίου και προσπάθησα να κάνω αυτά. Τώρα είναι πολύ καλύτερος ο ουρανός, ο ελληνικός ουρανός, παρότι ο παγκόσμιος είναι με πολλά σύννεφα. Και έχω μάθει. Άρα μπορεί να είμαι τώρα ένας καλός πρωθυπουργός.
1: Βοηθήστε με να επιστρέψω, μήπως κάνω κάτι τώρα, άλλο από αυτό που έκανα, αλλά βασικά δεν λέω και ότι έκανα και κάτι λάθος.
0: Είναι μια άλλη μεγάλη, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το Πασόκ, το οποίο είναι εντελώς άλλο κόμμα από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που κουβαλάει ιστορία, έχει στελέχη, έχει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα για τα περισσότερα θέματα, έχει παρουσία σε κάθε δήμο. Γιατί είναι από το. Θα πας σε Δήμο, θα δεις αντιδήμαρχοι, συνδικαλιστές, επιμελητήρια, πρώην βουλευτές. Δηλαδή έχει δομή κόμματος κανονικού. Το βλέπουμε και όταν κάνει στήνει κάλπες πόσοι πάνε να το ψηφίσουν. Ναι. Παρότι είναι μια ελκυστική διαδικασία. Έχει έναν αρχηγό που είναι άφθαρτος, δεν κουβαλάει βαρύδια. Ναι. Απλώς αν μου πεις ποιο είναι το λάθος που έκανε ο κύριος Ανδρέκης, νομίζω ότι έχασε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε 2 χρόνια μπροστά του από τότε που έγινε το 24. Όταν επανεκλέχθηκε πρόεδρος, που ήταν πάρα πολύ ισχυρός, και τότε γινόταν η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που γινόταν η καρατόμηση του κ. Κασελάκη, είχε τη δυνατότητα, λέω εγώ, να μαζέψει όλο το χώρο.
1: Ναι.
0: Να ηγηθεί όλη τη κεντροαριστερά.
1: Μα γιατί όμως πιστεύεις ότι αυτοί οι δύο χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους, αφού έχει φανεί ότι δεν επικοινωνούν.
0: Μα όλοι
1: οι ψηφοφόροι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πασόκ ήταν.
1: Ναι, αλλά αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθούν να πιστεύουν ενδεχομένως στον Τσίπρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψηφίσουν Πασόκ.
0: Οι μεν ψηφοφόροι έχουν.
1: Μήπως οι ψηφοφόροι περισσότεροι που έχει το Πασόκ να κερδίσει είναι να επιστρέψουν αυτοί που έφυγαν, οι κεντρώοι που πήγαν στην Νέα Δημοκρατία. Σου θυμίζω στις τελευταίες εκλογές η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη στο κέντρο. Ενώ στις ευρωεκλογές ήταν πρώτο το Πασόκ στο κέντρο.
0: Ναι,
1: αν επέστρεφαν αυτοί οι ψηφοφόροι, το Πασόκ μπορούσε να φτάσει ένα 20%.
0: Εντάξει, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Αλλά παίζει ρόλο και το προφίλ του κάθε αρχηγού. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί πιο εύκολα να απευθυνθεί σε πιο λαϊκά κοινά, σε πιο λαϊκά ακροατήρια. Ενώ αυτό το προφίλ του που λες εσύ είναι πιο εύκολο στο τέλος, όταν θα μπαίνουν και τα διλήμματα. Μπορεί να λέγανε Πασόκ, αλλά όταν θα μπαίνανε τα διλήμματα, πιστεύω αυτοί οι ψηφοφόροι θα πηγαίνανε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Το Πασόκ όποτε μεγαλούργησε, όποτε τέλος πάντων κέρδισε, να μην το πούμε μεγαλούργησε, όποτε κέρδισε εκλογές, κέρδισε πάντα με ένα οραματικό στοιχείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξεκινάω μόνο από την αλλαγή, μετά εξυγχρονισμός, ακόμα και το λεφτά υπάρχουν. Ακόμα και το λεφτά υπάρχουν που ήταν ατυχές, έτσι όπως ελέγχθη, είχε μια ελπίδα. Σήμερα το Πασόκ τι ελπίδα πουλάει, μπορεί να μου πεις.
0: Ναι, είναι ένα από τα. Ναι, νομίζω και είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορεί να κάνει τον μπραφ.
1: Ναι, αλλά αυτό μήπως είναι γενικότερο πρόβλημα στην πολιτική σήμερα. Είναι όλα ζήτημα διαχείρισης πια.
0: Εγώ νομίζω ότι. Κοίτα, δηλαδή, μπορεί να είναι και λίγο διαχείρισης, μπορεί να είναι και θέμα. Μπορεί να είναι και διαχείριση, μπορεί να είναι και άλλο. Εγώ νομίζω ότι ακόμα το Πασόκ πληρώνει. Εδώ ξέρω θα διαφωνήσει, τη συγκυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά. Που ήταν σωστή επιλογή. Δεν λέω ότι ήταν λάθος.
1: Άρα τι πληρώνει αμέσως.
0: Πληρώνει ότι στα τμήματα, τα στρώματα που εκπροσωπούσε για πάρα πολλά χρόνια, ότι ταυτίστηκε με τον ιδεολογικό αντίπαλο. Στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων, το Πασόκ ήταν ο άλλος πόλος στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί σε όλες τις χώρες δύο πόλοι υπάρχουν. Κεντροδεξιός, κεντροαριστερός. Υπάρχουν επιμέρους κόμματα, αλλά υπάρχουν ως επιτοπλίστων δύο πόλοι. Ένα κεντροδεξιό, ένα κεντροαριστερό. Το Πασόκ στη συνείδηση σημαντικών τμήματων ταυτίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα λες ότι έκανε μια καλή επιλογή, σωστή επιλογή.
0: Σωστή,
1: το Πασόκ,
0: για τη χώρα χρεοκοπούσε.
1: Η οποία όμως επιλογή
0: η οποία
1: δεν πέρασε στον κόσμο.
0: Έχει πολύ μεγάλο κόστος, γιατί πήρε ευρύτερα χαριστικά. Βλέπουμε ότι πολλά κορυφαία στελέχη του Πασόκ, κάποιοι εκ των οποίων είναι και οι πιο καλοί υπουργοί της κυβέρνησης. Εγώ θεωρώ, μακάρι αν γινόταν προοδευτική κυβέρνηση, να ήταν ο κ. Σογοίδης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λέω έναν υπουργό που συμπαθώ εγώ ή που συμπαθώ πολύ εγώ τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν σου θα σου πω μία-δύο επιλογές προσώπων που συμπαθώ. Έχασε πολλά στελέχη που είχαν μια ταυτότητα, μια φυσιογνωμία. Οπότε έχασε δηλαδή και τους κεντρώους ψηφοφόρους από τη μία, έχασε και τη λαϊκότητα του άντρου από την άλλη. Και βρέθηκε ένα πράγμα που συνεχώς συζητούσε για το παρελθόν. Δηλαδή, τι έκανε ο Ανδρέας, τι έκανε ο Κώστας Σιμίτης.
1: Μήπως όμως
0: ο Ανδρέας Παδρέου,
1: γεγονός.
0: Εγώ ψήφισα πρώτη φορά που είμαι 48, 49, ψήφισα πρώτη φορά το 96. Ο Ανδρέας Παδρέου είχε πεθάνει όταν ψήφισα.
1: Ναι.
0: Μήπως άρα όμως, σκέψου τι μπορεί να λέει στις νεότερες ηλικίες.
1: Μήπως το Πασόκ πληρώνει και το γεγονός ότι δεν είχε το θάρρος να υπερασπιστεί τη συγκυβέρνησή του με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα έπρεπε να ταυτιστεί ότι... απόλυτα με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να ταυτιστεί δηλαδή. Απόλυτα. Θα μπορούσε να.
0: Δώσε ένα παράδειγμα, να κάνει τι.
1: Να σου πω εδώ ένα παράδειγμα. Όταν, ας πούμε, έρχεται η Φόφη Γεννηματά και πετάει από το ψηφοδέλτιο επικρατείας τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Α, δεν το συζητάω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο.
1: Δηλαδή, όταν το εμβληματικό σου πρόσωπο.
0: Συμφωνώ.
1: Το οποίο έχει πάρει πάνω του όλο το βάρος εκ μέρους του
0: Πασόκ.
1: Το βγάζεις από τη Βουλή.
0: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος που δεν ψήφισε τώρα την ανανέωση θητείας του κ. Στουρνάρα. Αλλά αυτό είναι προς συζήτηση. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Όντως, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν στρατηγικό λάθος.
1: Τώρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, μια και τα λέμε όλα αυτά, και μετά να σε ρωτήσω λίγο για σένα πιο πολλά πράγματα. Έτσι, για να δω τι θα μου πεις τώρα εδώ, θα σε παγιδεύσω. Να βάλουμε το. Ποιο να βάλουμε τώρα, ποιο στη ζωή μου, ποιο στην κυνηγά. Μαρία Φαραντούρη.
0: Έτσι.
1: Εσύ, δικές σου επιλογές είναι αυτές.

0: Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας, το Καρφί, εκδότης του Καρφιού. Πες μου λίγο.
1: Δεν ξεχνάει τι άλλε εφημερίδε μας, έχουμε τα παραπολιτικά, έχουμε την απογευματινή. Εδώ όλο ο
0: κόσμο.
1: Είναι...
0: για εκδότη τώρα. Yeah. Εντάξει, τώρα έχουμε τα παραπολιτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Το ξέρουμε ότι τα έχουμε τα παραπολιτικά. Όλοι εκεί είμαστε. Αλλά λέμε τώρα, εσύ εδώ πέρα είσαι εκδότης. Μπορώ να σε παρουσιάσω έτσι. Λοιπόν, πες μου λίγο και για την άλλη πλευρά τώρα, την τηλεοπτική και την ραδιοφωνική.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Η δημοσιογραφία έχει, μπορεί να πάει σε διάφορες
0: εκδοχές. Εσύ είσαι κατά βάθος περισσότερο εφημεριδάς ή άνθρωπος της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Για πες, πώς νιώθεις.
1: Άνθρωπος τηλεόρασης δεν νιώθω.
0: Όχι.
1: Άνθρωπος τηλεόρασης δεν νιώθω. Και δεν ξέρω αν θα νιώσω και ποτέ.
0: Εφημεριδάς.
1: Μ' αρέσει η εφημερίδα. Ναι, εφημεριδάς.
0: Το έχω καταλάβει, γι' αυτό το λέω.
1: Έχει ναι. άλλο.
0: Απλώς εντάξει, όλα συμπληρώνουν.
1: Ναι, εντάξει. Η τηλεόραση έχει λίγο το ονόρε. Σε μαθαίνει ο κόσμος. Έχει μεγάλη επιρροή. Σου δίνει δύναμη.
0: Πες μου λίγο το ωράριο.
1: Πας σε ένα μαγαζί να φας και σου δεν περιμένεις την ουρά.
0: Πες μου λίγο το ωράριο του εκδότη, θέλω να ξέρω.
1: Κοίταξε τώρα, τώρα επειδή είναι πολλά μαζί, ναι. Είναι από νωρίς το πρωί. Εγώ ξυπνάω νωρίς το άλλο, ξυπνάω 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μετά. Ναι. Έχουμε τηλεόραση, μετά εδώ εφημερίδες και πάει μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα. Τι είναι ρε παιδί μου αυτό το οποίο στη δημοσιογραφία σε φτιάχνει.
1: Κοίτα,
0: σε φτιάχνει,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: το απρόοπτο. Σε φτιάχνει ο παραγωγισμός, να το πω έτσι, έτσι λίγο.
1: Μου αρέσει ναι. και αυτό. Ναι. Παρότι περισσότεροι λένε δεν μου αρέσει. Ναι, μου αρέσει αυτό. Στη δημοσιογραφία αρέσει να βρεις μια ιδέα, να γράψεις ένα κείμενο και να δεις ότι ένα κόμμα, ένας πολιτικός την υιοθετεί. Σ' αρέσει αυτό, δεν μην κοροϊδευόμαστε. Ή έναν τίτλο να βάλεις και να γίνει συζήτηση, ή να πάρεις μια συνέντευξη και να γίνει συζήτηση. Πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Εγώ έχουν περιοριστεί τα πρόσωπα που θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Έχω μια τρέλα με τον Μίκη Θοδωράκη. Την Τετάρτη ήταν η επέτειος της συμπλήρωσης 5 χρόνων από το θάνατο του Μίκη και στην εκπομπή έβγαλα τη Μαρία Φαραντούρη. Έχω κάνει όλο αυτό το πόσο καιρό είμαι στο Mega News, χίλιες συνεντεύξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγες με έκανα να νιώθω τέτοιο δέος.
0: Ναι.
1: Ένιωθα για την κυρία Φαραντούρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι οι άνθρωποι περισσότερο που σου αρέσουν
1: εμένα,
0: σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι,
0: οι γνωριμίες με ανθρώπους
1: με
0: που εσύ για σένα είναι σπουδαίοι.
1: Το πρόβλημα είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι νιώθω ότι όσο μεγαλώνω, περιορίζονται οι ενδιαφέροντες άνθρωποι. Δηλαδή, οφείλω να σου πω ότι πλέον περισσότερο ενδιαφέρον έχεις να συζητάς με έναν πολιτικό συντάκτη ή έναν πολιτικό αναλυτή παρά με έναν πολιτικό.
0: Γενικά με τους πολιτικούς. Τα πας καλά ή όχι.
1: Ναι, προσπαθώ, ναι.
0: Τους βαριέσαι λίγο καμιά φορά ή όχι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Βαριέμαι να αρχίσουν και λένε αφόρητες κοινοτοπίες. Ή αν δεν τολμούν να πούνε, να παρεκκλίνουν μισή φράση από τη γραμμή. Την κομματική γραμμή, την κομματική θέση.
0: Με τα χρόνια η Βουλή γίνεται καλύτερη ή χειρότερη.
1: Χειρότερη τώρα. Εντάξει τώρα. Καταρχάς και βλέπεις ποιοι δίνουν τον τόνο. Αν δεις ποια πρόσωπα δίνουν τον τόνο, το καταλαβαίνεις. Ασήμαντα πρόσωπα που τα παλαιότερα χρόνια δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω. Αλλά ακόμα και τώρα υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Δηλαδή και στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και το Πασόκ έχει και η αριστερά έχει. Απλώς είναι όλο και λιγότερες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε παλιά οι αλογόμυγες. Δηλαδή ένας Μίμης Ανδρουλάκης δεν υπάρχει. Βρες μου ένα Μίμη Ανδρουλάκη να συζητήσει για τα πάντα. Εκπληκτικός. Ένας Τόντορος Πάγκαλος. Πολλοί λένε για τον Στέφανο Μάνο. Εγώ δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο. Έτσι προσωπικότητες πιάνω από δεξιά.
0: Λες,
1: κέντρο, αριστερά, έτσι πρόσωπο.
0: Άνθρωποι με ευρύτερη κουλτούρα.
1: Με μια ευρύτερη κουλτούρα, λίγο μια γενναιότερη θεώρηση των πραγμάτων. Βεβαίως οι περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή ο Βάγκελος είχε την ιστορική διαδρομή. Ο Μίμης το ίδιο. Ήταν πρωταγωνιστές στιγμών της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Δεν πάω σε Κύρκο Φλωράκη, Παπανδρέου, Καραμαλή. Λέω επιγόνους.
0: Λοιπόν, μια και σ' αρέσει τόσο πολύ ο Μίκης Θοδωράκης και μ' αρέσει και εμένα, πρέπει να πω, είναι από τους πολύ αγαπημένους μου, να ακούσουμε και το εμβληματικό του της δικαιοσύνης Ηλιανοητέ με τον Γρηγόρη Μπιθκότσι.

0: Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Θέλω να μου πεις, υπάρχουν πρόσωπα παλιότερα τα οποία δεν πρόλαβες να γνωρίσεις ως δημοσιογράφος και σου έχει μείνει αποθυμένο? Ας πούμε, εγώ δεν πρόλαβα να γνωρίσω τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και έχω
0: μανία με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα ήθελα να,
0: τον έχω μιλήσει.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Ο Χατζηδάκης θα ήταν ένας στους πολιτικούς. Θα ήθελα να έχω γνωρίσει τον Χαρίλαο Φλωράκη, που θεωρώ ότι όσο τον περνάνε τα χρόνια και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα του κομμουνιστικού κινήματος. Τους περισσότερους ανανοτικής αριστεράς τους γνώρισα. Δεν γνώρισα τον Γρηγόρη Γιάνναρο, αυτόν θα ήθελα να γνωρίσω από την ανανοτική αριστερά. Γνώρισα πολύ καλά τον Λεωνίδα Κυρικό, τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη και άλλες προσωπικότητες. Τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν τον γνώρισα. Γνώρισα καλά, οφείλω να σου πω, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Από τις κορυφαίες προσωπικότητες του κεντρώου χώρου, θα το έλεγα. Περισσότερο κεντρώος ήταν παρά δεξιός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γνώρισα, έχω γνώρισει αρκετές
0: προσωπικότητες. Άλλους που δεν γνώρισες, τη Μελίνα τη γνώρισες?
1: Όχι, δεν τη γνώρισες. Όχι, πέθανε το 1994, όχι, δεν τη γνώρισα. Γνώρισα τον Θόδωρο Πάγκαλο καλά. Κάναμε και εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Θρυλικές εκπομπές. Έτσι, κάποια προσωπικότητα που θα ήθελα να γνωρίσω και να σκεφτώ. Έτσι.
0: Καλά, προσωρινά θα σου βάλω εγώ τη Μελίνα που δεν τη γνώρισες.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε.

για 2 δραχμές. Ποιος θα τη δει? Α, φέρε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Music Events Live.
9: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
8: Πάνος Μουζουράκης. Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, Ανδρέας Παπαδόπουλος εδώ. Θέλω να φύγουμε λίγο από την πολιτική. Θέλω να πάμε στον αθλητισμό τώρα. Θέλω να πάμε στον αθλητισμό.
17: Αν νόμιζα το κάνεις σαν το Μανώλη Αναγνωστάκη. Πολιτική και λίγο σεξ. Μας χωρίζουν από το εξ.
16: Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι από το
17: εσωτερικό.
16: Εσωτερικό, εξωτερικό, ναι. Περίμενε τώρα. Θέλω να μου πεις λίγο για τον Ολυμπιακό. Ξέρω πόσα δύσκολα έχετε περάσει.
17: Τι, Ολυμπιακό.
16: Ωραίο, μ' άρεσε. Εγώ είμαι εκτζής, όπως ξέρεις.
17: Ναι. Δημοκρατία σημαίνει δικαίωμα στο λάθος.
16: Καλά, εντάξει, το θα δούμε ποιος έχει κάνει το λάθος. Τι λες ότι θα γίνει φέτος, για πες μου λίγο.
17: Δεν είμαι εγώ τέτοιος Ολυμπιακός. Εγώ είναι ο Ολυμπιακός η ζωή μου.
16: Μα καλά, εντάξει, αλίμονο.
17: Ναι, ναι, όχι.
16: Δεν είπα ότι εξαρτάται το αν θα μείνει Ολυμπιακός.
17: Όχι, ναι, ναι, όλο δεν είμαι του Σαββατοκύριακου. Ναι. Παιδί μου, Στο κομμάτι της διαμόρφωσης του προγράμματος είναι και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πάντα φτιάχνονται ημερολόγιο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που σημειώνουν είναι οι αγώνες του Ολυμπιακού του ποδοσφαίρου.
16: Ωραία, πες μου, φέτος καταρχά σε ποιους αγώνες πρέπει να πας οπωσδήποτε.
17: Σε όλους πάω.
16: Καλά, ρε παιδί μου, ναι, αλλά λέω ποιοι είναι οι αγώνες που περιμένεις. Το ξέρω τι
17: περιμένω με τη Μίλαν, το ευρωπαϊκό.
16: Μάλιστα.
17: Τα ευρωπαϊκά πάντα τα περιμένεις. Περισσότερο περιμένεις. Εντάξει, με πάνε
16: να
17: κόβω.
16: Σε καλέσουμε να έρθεις με τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφια.
17: Να με καλέσει. Ναι, παρότι αν ήταν με την Μπαρτσελόνα θα ερχόμουν. Με τη Ρεάλ δεν με συγκινεί. Ρεάλ, ναι. Εγώ πάω γήπεδο πολύ μα.
16: Εδώ τι βλέπεις τώρα στο πρωτάθλημα.
17: Ολυμπιακό τι να βλέπω. Δεν είναι. Τα γυαλιά είναι. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε.
16: Έχει καταλάβει ότι τα γυαλιά σου είναι πράσινα.
17: Ναι, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τα πρωταθλήματα είναι πιο ανταγωνιστικά από άλλες εποχές. Αυτό είναι ωραίο. Αρκεί να είναι και δίκαια να παίζονται.
16: Είσαι γενικά αισιόδοξο για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, θα πάει καλύτερα. Ναι, η εθνική μας μπορεί να ξαναμπεί στα παιχνίδια.
17: Κοιτάξτε, τώρα έχει παίξει. Έχει ωραίο. Δηλαδή, σκέψτε, προχτές έφυγε ο Μουζακίτης, πήγε στην Αγγλία, Έλληνας που ήταν, πήρε με τον Ολυμπιακό το Champions League. Το ίδιο έγινε με τον. Τώρα έγινε η ιστορία με τον Κωνσταντέλια, να γίνει και καλά το παιδί. Άλλου Έλληνε παίρνουν.
16: Να σου πω, Τσίπρα, τι το ήθελα αυτό, ότι τον Κωνσταντέλια τον κατέμιασε ο Μητσοτάκης.
17: Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι. Δεν κάνει τέτοια στιγμή. Ναι. Αν είχε χάσει. Αν είχε χάσει Ντόρτ να κάνει πλάκα. Όταν έχει τραυματιστεί κάποιο, νομίζω ήταν πολύ άστοχο. Ήταν άστοχη κακία που εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Θε να κάνει πλάκα, κάνε πλάκα με το. Αν είχε χάσει Ντόρτ, ναι. Είχε χάσει ο Κωνσταντέλια σε ένα πέναλτι.
16: Ναι, ναι.
17: Να έχει τραυματιστεί τόσο, δεν νομίζω ότι ήταν λάθος. Και ο πρόεδρος έχει χιούμορ, να ξέρει ο Άλεξ.
16: Έχει.
17: Όπως αδικείται, να ξέρει, έχει πάρα πολύ χιούμορ ο κ. Ανδρουλάκης. Πάρα πολύ χιούμορ. Και πολλοί νομίζουν ότι είναι.
16: Καλά, γενικά οι πολιτικοί νομίζω ότι σε πολλές φορές. Πολλές φορές αδικούν οι ίδιοι τον εαυτό
17: του. Από όλου την πιο πλάκα και το πιο χιούμορ έχει ο κ. Ανδρουλάκης. Και δεν το βγάζει.
16: Αλήθεια είναι αυτό, το ξέρω αρκετά καλά και όντως έχει χιούμορ. Αλλά βέβαια, εντάξει, ξέρει τώρα, η πολιτική είναι ένα πράγμα που θέλει πολύ. Θέλει και πολύ τέχνη στο πώς να δείξει τον εαυτό σου προς τα έξω. Έτσι. Αν αφήνανε τον εαυτό του ελεύθερο προς τα έξω, ίσως να ήταν λίγο καλύτερα.
17: Ναι. Ή να αποκαλυπτόντουσαν και να λέγαμε αυτό είσαι.
16: Εντάξει, και αυτό παίζει. Δεν μου λες κάτι άλλο. Υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι που να σε εμπνέει σήμερα? Ένας πολιτικός, ένας χώρος?
17: Όχι, πολιτικός όχι.
16: Κάτι, όχι.
17: Έτσι να πεις
16: κάτι άλλο που να σε εμπνέει. Να πεις ότι, ρε παιδί μου.
17: Πάντα προσπαθώ να έχω την αισιοδοξία της βούλησης και όχι την απεσιοδοξία της ευφυΐας. Προσπαθώ να έχω την αισιοδοξία της βούλησης. Ότι, ρε παιδί μου, κάτι δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν πιστεύω στο τέλμα των ιδεών. Πιστεύω πάντα θα υπάρχει.
16: Ξέρεις τι, μην το πας μόνο στην ευφυΐα. Εγώ σου πάω και συναισθηματικά. Γιατί η έμπνευση πολλές φορές είναι και συναισθηματικό ζήτημα.
17: Εμπνέομαι συναισθηματικά από το παρελθόν. Δηλαδή από το κούκο εσωτερικού, από το συνασπισμό. Μου ξυπνάνε μνήμες. Δηλαδή αν κάτι με συγκινεί, είναι τέτοιου είδους πράγματα του παρελθόντος. Όχι τόσο το παρόν, και αυτό δεν είναι ωραίο. Είμαι λίγο ρετρό και αυτό είναι λίγο.
16: Είσαι
17: αλλά...
16: λίγο ρετρό, δηλαδή.
17: Παρά είμαι, ναι. Και στα μουσικά γούστα και σε όλα.
16: Ναι. Καλά, στα μουσικά γούστα το ξέρω, γι' αυτό ταιριάζουμε. Ναι. Γιατί γι' αυτό σε καλό άλλο και στη μουσική μου την εκπομπή την άλλη, γιατί ξέρω ότι θα σιγοτραγουδήσει κάποια πράγματα.
17: Δεν μου αρέσει όλα αυτή η τρέλα με τα social media, να βγάλω τη φάτσα μου φωτογραφία, να βαφτώ, να κάνω, να είμαι. Ξέρεις, δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν μου αρέσει η επικοινωνία με τα social media. Εξοργίζομαι αν πάω σε ένα μπαρ και δύο παιδιά με να είναι με ένα κινητό και να είναι όλη ώρα να μην μιλάνε και να είναι με ένα κινητό και δεν ξέρω πού να στέλνουν μηνύματα.
16: Καλοκαίρι που έκανες διακοπές.
17: Στην Άξο.
16: Ωραία είναι Άξο.
17: Ναι, ωραία, πολύ ωραία
16: νησάκι. Πάρα πολύ ωραία είναι Άξο. Τρομερό νησί.
17: Ωραίο
16: πήρες πατάτες στην επιστροφή.
17: Και τυριά. Παρότι τώρα μου τα έχουν κόψει, κάνω καμιά δίαιτα.
16: Ναι. Γίνω... Τσουβάλια, πατάτες κουβάλισες.
17: Έχει τσουβάλια, έχει τη φοβερή πατάτα. Έχει Άξο τα τυριά.
16: Τρομερά.
17: Η γαραβιέρα, η κατσίκα.
16: Άρα θέλω να σου πω ότι έχουμε τρομερά τυριά στην Ιθάκη εμείς. Χρήστατος Καραβίας.
17: Η Ιθάκη.
16: Τεράστιος.
17: Η Ιθάκη είναι. Δύο είναι τα αγαπημένα μου μέρη.
16: Ναι.
17: Το ένα είναι η Ιθάκη και το άλλο είναι η Λακωνική Μάνη.
16: Α, αλήθεια. Δεν το ήξερα αυτό.
17: Ναι.
16: Για την Ιθάκη κάτι ήξερα.
17: Έχω και στην εκπομπή στο στούντιο την Ιθάκη. Ναι,
16: το ξέρω και σε είδα και με τον Δήμαρχο εκεί.
17: Ναι, στον κύριο Στανίτσα, αλλά έχω το.
16: Συνεντεύξει και
17: τα μέρη, τα δύο που αγαπάω είναι αυτά.
16: Ναι.
17: Και έχω αγάπη, ταύτιζε με την Ικαρία. Αυτά είναι τα τρία μέρη μου.
16: Μάλιστα.
17: Ιθάκη, με Λακωνική Μάνη, Ικαρία.
16: Τι να σου βάλω τώρα, κανονικά πρέπει κάτι θαλασσινό να σου βάλω.
17: Θαλασσινό.
16: Δεν εδώ πέρα τίποτα θαλασσινό. Έλα, άντε, σου βάλω το.
17: Τι θάλασσα του Πειραιά.
16: Τα λαδάδικα. Α, τη θάλασσα του Πειραιά. Βάλω τη θάλασσα του Πειραιά, ναι.
17: Περέα μου, Περέα μου.
16: Έτσι, αυτά είναι.
17: Μην βάλουμε Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Είναι η ζωή μας.
16: Ξέρεις ότι αυτό είναι τραγούδι ενός ΑΕΚΤΖΙ του Μητσάκη που το τραγούδισε ένας Παναθηναϊκός, ο Πάριος. Και είναι τραγούδι για τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι. Αυτό θα πει εθνική ενότητα.
17: Εθνική ενότητα στον Ολυμπιακό. Ωραίο.

0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, και θέλω να κλείσουμε με το καρφί όπως ξεκινήσαμε. Πες μου, τι ονειρεύεσαι για το καρφί?
1: Κοίτα, να έχει.
0: Όταν το ανέλαβες, ρε παιδί μου, είπες τι.
1: Ήταν η περίοδος που είχαν γίνει οι ευρωεκλογές.
0: Πώς το σκέφτηκες, ας πούμε, ναι.
1: Υπήρχε η αφισβήτηση του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε και πολύ έντονο ισοκομματικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Με δυσκολεύει να έχει ισοκομματικά. Ξέρεις, γιατί όταν έχει ισοκομματική γκρίνια και τέτοια.
0: Καλά, δυσκολεύομαι περισσότερο όμως.
1: Ναι, εντάξει, απλώς δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, για το καρφί είναι σημαντικό να πηγαίνει καλά το Πασόκ. Δηλαδή, όποτε ανεβαίνει το Πασόκ, το βλέπουμε, υπάρχει και μεγαλύτερη διάθεση και από τα στελέχη και από όλα αυτά. Τώρα, αν μου έλεγες ποιος θα είναι ο πιο μεγάλος μου στόχος, ο οποίος όμως δεν γίνεται να υπηρετηθεί, να υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια μεγάλη κεντροαριστερά και να έπαιζε ένα ρόλο πιο ενοποιητικό το καρφί στις δυνάμεις του χώρου της κεντροαριστεράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το ήθελα, επειδή όμως δεν είναι εφικτό, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω πάντως να προσπαθώ
0: εκλογές,
1: να συμβάλλω στο να μειωθούν οι εστίες έντασης. Χαρλά Τρικούπη, Κουμουντούρου, Αμαλία Στερότη, σιγά σιγά. Α συζητήσουν, μπορεί να μην τα βρούνε, αλλά να συζητάνε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα στην.
1: Πότε θα γίνουν εκλογές?
0: Εκλογές, πότε λες θα γίνουν?
1: Νομίζω Απρίλιο-Μάιο.
0: Απρίλιο-Μάιο, το έχεις σίγουρο, έτσι.
1: Σίγουρο,
0: πιστεύαμε στην αρχή. Νωρίτερα.
1: Δεν φαίνεται.
0: Καμιά έκπληξη.
1: Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από πουθενά. Τώρα δεν είναι κανείς στο μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι αυτό θέλει να το κάνει ο Πρωθυπουργός. Το λέει και θα το κάνει στο τέλος.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλει να του παίξουν, πιστεύω, βίντεο δήλωση που να λέει είπες ότι θα κάνεις εκλογές στο τέλος και να τις κάνεις το Σεπτέμβριο.
0: Καλά, αυτό παίζει μία μέρα, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, ναι, δίκιο έχεις. Μία μέρα
0: μετά,
1: παίζει.
0: Άμα προκυριχθούν οι εκλογές, χαίρετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά. Λέω ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα αν οι εκλογές γίνουν το Απρίλιο-Μάιο. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Έτσι κι άλλως θα τα πούμε εμείς δηλαδή. Αλλά εννοώ και στον αέρα.
1: Ό,τι θέλεις. Πάντα
0: λοιπόν,
1: δίπλα σου. Έλειψα ποτέ από κοντά σου.
0: Ποτέ από κοντά σου. Μα από κοντά μου και ούτε εγώ από εδώ κοντά σου.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Να κλείσουμε με το καφενείο Νιελάς. Ή το βάλαμε αυτό ήδη. Αλλά θα ήταν ωραίο για το τέλος. Ας βάλουμε τα παραπονεμένα λόγια.

Η ώρα είναι 6. Παραπολιτικά.

0: Άντε μπρος.
1: Παντοπολίων η Αυθονία.
0: Κατάστημα Θροφίμων.
1: Κυριάννη εσύ.
0: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Εδώ Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια Γρήγορος.
0: Τι κάνετε.
1: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρω τον πατέρα να τα πεις.
1: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μίλα με τον γιο σου.
0: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
0: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
0: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
6: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
7: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Όχι που δεν θα ξεκινούσαμε βουγιουκλάκι κυριακάτικα. Ο Έρος, ο Βήχας και οι βουγιουκλάκι δεν κρύβονται. Θα καταντήσω κι εγώ ένας βουγιουκλάκιας του ραδιοφώνου, ε. Σαν εκείνο το μπαρ που σας έλεγα χθες με το άρθρο της Σώτιας Τσότου. Εγώ πάντως την απολάμβανα. Είχαμε και ίδια ημερομηνία γέννησης. Ναι, όχι του ίδιου έτους φυσικά. Είχαμε αρκετά χρονάκια διαφορά. Αλλά το 20 Ιουλίου το πετύχαμε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ένα άλμπουμ πανέτοιμο για ξεφύλισμα. Μπας και με το γύρισμα των σελίδων του δροσίσει κάπως, γιατί αυτή η ζέστη δεν αντέχεται. Α, το άλλο Σάββατο θα χορέψουμε το χορό της βροχής. Προειδοποιώ. Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά, αλλά και μέτρια να είστε, εμείς θα σας κάνουμε να νιώσετε καλύτερα. Να, για παράδειγμα, ο φίλος μου ο Νίκος, που του στέλνω πολλούς χαιρετισμούς, βρίσκεται στο δωμάτιο, στο δωμάτιο 32. Όχι στο κελί 33, στο δωμάτιο 32. Θα του τη φτιάξουμε τη διάθεση με τα πισωγυρίσματά μας στο χρόνο και γενικότερα θα περάσουμε όμορφα σε τούτο εδώ το άλμπουμ που κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι κοντά σας από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Το θέμα μας για σήμερα, ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που μέρος τους έχει γυριστεί σε κάποια ξένη χώρα ή ακόμα και σε στούντιο του εξωτερικού. Θα ακούσουμε τα τραγούδια που υπήρχαν εντός εκείνων των ταινιών, αλλά θα ακούσουμε και άσματα που αναφέρονται σε ξένες πόλεις ή χώρες. Γενικότερα σήμερα θα ξενιτευτούμε, οπότε διαβατήρια αναχείρας και βούρνα ταξιδέψουμε. Το πρώτο ταξίδι που κάναμε σήμερα ήταν βέβαια με την άμαξα στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινόπλ που έλεγε και ο Νίκος Φέρμας. Ναι, λέει, αλλά πότε Κωνσταντινόπλ? Πριν αρχίσουμε λοιπόν να τα κουβεντιάζουμε, ας δώσουμε και συστάσεις. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, ενώ εσείς θα είστε η μεγάλη και εκλεκτή παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Μηνύματα δεχόμεθα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε τώρα, αμέσως, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να ξεκινήσω. Μια καλησπέρα, μια ρετρό φωτογραφία, ένα αγαπημένο σας ταξίδι στο εξωτερικό για να είστε και εντός του θέματος. Στείλτε, γιατί δεν θα το περάσω μόνος μου όλο αυτό. Στείλτε και στη σελίδα μας στο Instagram, πληκτρολογήστε παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος. Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν, πώς να τον πω, ρετρό παράδεισο από έντυπες ρεκλάμες. Έχει και γλυκίσματα ρετρό, αυτά με τα κερασάκια. Κάντε follow στη σελίδα μας και συνεχίστε την ακρόαση. Για μισό λεπτάκι να δούμε και τι γίνεται μες στη σελίδα. Το φτιάξουμε εδώ επί τόπου. Λοιπόν, έχουμε και ένα μηνυματάκι στη σελίδα. Βλέπει λοιπόν η Σούζη κάτι καταπληκτικά σαβαρέν με σαντιγί και κερασάκι από πάνω και λέει «Ουάου, καλησπέρα, τη γλύκα τους να έχεις κύριε Στέφανε». Μα την έχω, τι δεν την έχω? Για να δούμε, να στέλνει και ο Δημήτρης, λέει «Καλησπέρες κυριακάτικες με κερασάκια». Βεβαίως τα έχετε μάθει όλοι τα κερασάκια. Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα μας, παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος, κάντε και follow, δείτε και όλα τα stories, διότι εκεί εκτός από ρετρό γλυκίσματα μπορείτε να ακούσετε και ηχητικά από παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 80. Να σας δώσω παραδείγματα. Το θυμάστε εκείνο εκεί αυτή τη σκόνη, τη σοκολατένια που τη βάζαμε στο γάλα και γινόταν σκούρο και λεγότανε μπίκα.
ή προδέρμη, φυτοκούρα καμομίλα ή τι άλλο, το κόπερτον, το μπαλιό, το χόντο, το ομόρ, το σαμπουάν, τα χαρτιά ντέλικα, τις τηλεοράσεις ουράνια. Και τι δεν θα βρείτε μέσα στη σελίδα του κ. Στέφανου, οπότε κάντε το follow και μπορείτε να σερφάρετε με ασφάλεια. Να έσκασαν και τα πρώτα follows. Για να βλέπω μηνύματα και στο email μας. radio@parapolitika.gr. Γεια σου βρε Αντώνη, λέει, καλησπέρα στα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. ναι, ήταν η ατάκα από το «Καλώς ήρθε το δολάριο» του Αλέκου Σακελάριου. Μια ταινία που παρεμπιπτόντως, είτε ως θεατρικό είτε ως ταινία, δεν πήγε καλά εις πρακτικά. Οι περισσότεροι έχουμε αρχίσει και ανακαλύπτουμε τώρα ότι ως ταινία δεν είχε πάει καλά. Μπορώ να σας πω όμως με ασφάλεια ότι δεν είχε πάει καλά ούτε στο θέατρο. Γιατί ρε παιδιά, ήτανε παραστασάρα, ήτανε και ταινιάρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα εξωτερικά που λέγαμε. Θυμηθήκαμε που λέτε τον αμαξά του Μάνου Χατζηδάκη με το Αλικάκι, διότι τα χτυποκάρδια στο Θρανίο ήταν μια ελληνοτουρκική παραγωγή. Ήτανε Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Νομίζω ήταν και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, δεν θυμάμαι 100%. Και βεβαίως ήταν και η Μπυρσέλ Φιλμ εκ Τουρκίας. Οπότε ήταν το 1963 που γυρίστηκε η ταινία. Γυρίστηκε δύο φορές η συγκεκριμένη ταινία. Ήταν ο Αλέκος Σακελάριος στη σκηνοθεσία και βοηθός του ήταν ο Κώστας Λιχναράς. Πολλοί τον γνωρίζετε όχι μόνο από τον κινηματογράφο αλλά και από την τηλεόραση. Που λέτε λοιπόν, τα περισσότερα γυρίσματα τα εξωτερικά είχαν γίνει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Και η ταινία είχε γυριστεί δύο φορές. Μία με τους Τούρκους πρωταγωνιστές και μία με τους Έλληνες πρωταγωνιστές. Βεβαίως με κεντρική πρωταγωνίστρια την Αλίκη και στις δύο ταινίες. Καροτσέρι, καροτσέρι, αραμπάτσιμ, αραμπάτσιμ. Έτσι το έλεγε οι σάπτες των τουρκικίν. Μαζί με το Αλικάκι και τον Δημήτρη ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, με τον Αυσικά ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ήταν και η Κέτη Πάνου, η Τζόλι Γαρμπή, ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ. Ήταν και ο Αλέκος Κουρής που ήταν ο σερβιτόρος. Ο Θόδωρος Μωρίδης που ήταν ο διευθυντής του σχολείου που πήγαινε το Αλικάκι. Και αφού πήγανε με το αμαξάκι και ευχαριστηθήκαν αυτή τη βόλτα τους και εμείς το τραγούδι τους, κάποια στιγμή έκατσαν σε μία ταβερνούλα ένα πιούνε και ένα ποτηράκι παραπάνω. Και εκεί πάνω στο κέφι, το Αλικάκι λέει «Δεν λέω και ένα δεύτερο τραγούδι, βρε αδερφέ».

0: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στα όπα-όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Για όσους καθυστέρησαν, καλησπέρα και πάλι. Αργήσατε. Άλλη φορά στην ώρα σας ή μάλλον στην ώρα μας. 6. 6 με 8. 6 με 8. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βάλει κάτω τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και τις ξεψαχνίζουμε για ακόμα μια φορά, αλλά με διαφορετική λογική. Ψάχνουμε να βρούμε ταινίες οι οποίες έχουν ένα μέρος τους γυρισμένο σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Ή κάποιες ταινίες ελληνικές επίσης που έχουν γυριστεί σε στούντιο στο εξωτερικό. Ναι, σίγουρα πάει το μυαλό σας στις ταινίες του Βασίλη Λογοθετήδη. Αλλά προς το παρόν θα μείνουμε σε μία ακόμα ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη και μετά έχει και άλλη ταινία με την Αλίκη, αλλά δεν τραγουδάει, σας το υπόσχομαι. Ναι, γιατί η Αλίκη είχε φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους. Δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο για την Αλίκη. Ότι εντάξει, μωρέ, μου ψιλοαρέσει. Δεν υπήρχε, ή πεθαίνω ή τη συχαίνομαι. Λοιπόν, να βλέπω τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και βεβαίως να μπείτε και στην σελίδα μας στο Instagram. Αρκεί να πληκτρολογήσετε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και να βρεθείτε στο ρετρό μας κόσμο που είναι τίγκα στην ρετρό έντυπη ρεκλάμα. Να, ας πούμε, οι τελευταίες αναρτήσεις είναι για τις τροφές Gerber που τρώγαμε όταν ήμασταν παιδάκια, πολύ παιδάκια, απελπιστικά παιδάκια. Και μάλιστα το βαζάκι που εικονίζεται είναι περαστή μπανάνα με ανανά και ταπιόκα. Άκου τι τρώγαμε τότε. Λίγο παραπάνω υπάρχει το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ, μην το πιείτε, λουστείτε. Που στη διαφήμιση έμπαινε η τύπισσα στην πανιέρα, λουζόταν, έβγαινε, πήγαινε στο σαλόνι, την έβλεπε ο άντρας της και της έλεγε μπύρα και απαντούσε αυτή κι άλλη. Άρα έπινε το σαμπουάν προφανώς μέσα στην πανιέρα. Παρά το ότι ο εκφωνητής το είχε τονίσει, μην το πιείτε, λουστείτε, αυτή τίποτα, να το πιεί εκεί. Και η τρίτη και φαρμακερή και τελευταία πάνω δημοσίευση στη σελίδα μας είναι τα σιγαρέτα Κεράνης, όταν το πακέτο όμως ήταν κόκκινο, δεν ήταν λευκό και μπλε που έγινε μετά. Ήταν των νέων μονδέρνων σιγαρέτων με τη λιγότερη, με ωμέγα το λιγότερη τότε, νικοτίνη. Και το αναλύουν οι άνθρωποι, μπείτε μέσα να διαβάσετε γιατί ήταν, ας πούμε, το λιγότερο μάλλον επιβλαβές τσιγάρο, να το πω έτσι. Αν και μεταξύ μας εκείνα τα χρόνια υπήρχαν και θρασίτατες διαφημίσεις που έλεγαν ότι τα τσιγάρα δεν βλάπτουν. Και ειδικότερα, λέει, τα ελληνικά είναι τα καλύτερα από όλα. Μπορείτε να καπνίζετε, λέει, ελεύθερα. Άκου τι γράφαν οι άνθρωποι. Και σας το λέω εγώ που είμαι 34 χρόνια καπνιστής. Αλλά είπαμε, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν σε μια ταινία πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπως σας είπα και πριν, που λεγόταν «Μοντέρνα σταχτοπούτα». Εκεί ήταν και ο περιβόητος κ. Στέφανος, τον οποίο δεν τον είδαμε και ποτέ φυσικά. Γι' αυτό και εμείς του δώσαμε πρόσωπο στη σελίδα μας.

Η ταινία ήταν σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου, Αλίκη και Δημήτρης φυσικά, μαζί με τον Άρη Μαλιαγρό, τον κύριο τον Αριστοκράτη με το μονόκλ, τον Σταύρο Ξενίδη, τον Χρήστο Πάρλα, τη Δέσποινα Νικολαίδου, τον Περικλή Χριστοφορίδη, τον Τάκη Χριστοφορίδη, ξαδέρφια οι δύο Χριστοφορίδηδες. Έπαιζε και ο Μεντής, ο Κώστας, ο Γιώργος Βελέντζας, ο Κώστας Δούκας, μόιστο, αυτός είναι ο Κώστας Δούκας, και βεβαίως ο Νικήτας Πλατής. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος, τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης μαζί με το Αλικάκι «Υπομονή, υπομονή». Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, τελικά δεν έγινε πιο γαλανός, αλλά δεν έχει σημασία. Η ταινία είχε πολλά γυρίσματα στην Ιταλία. Και μάλιστα αξίζει να πούμε ότι η ταινία ήταν βασισμένη σε ένα θεατρικό έργο του Λάσλο Φόντορ με τίτλο «Φτωχό σαν σπουργιτάκι», το οποίο είχε ανέβει το 1954 από το θείασο Μουσούρι. «Un templon éger». Και βεβαίως μετά το παρέλαβε ο Αλέκος Σακελάριος και το έκανε σενάριο για τον κινηματογράφο. Εκείνη την εποχή λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 60, 1965 Μάρτιος περίπου, ήταν πάρα πολύ της μόδας ένας Ιταλός τραγουδιστής. Ποιος ήταν αυτός? Ο Τόνι Πινέλι.

0: mai e dolcemente ti prenderò. Quando arriverai.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Τόνι Πινέλη από το τραγούδι που είχε πει στη Μοντέρνα Σταχτοπούτα το 1965. Το χόρεψε η Αλίκη μαζί με τον Άρη Μαλιαγρό, το χόρεψε και με τον Χρήστο Πάρλα και μετά την κοπάνισε, άφησε και το γοβάκι πίσω και πήγε στη Φοντάνα τη Τρέβη. Και εδώ μια εκπληκτική μουσική, ένα εκπληκτικό θέμα του Γιώργου Χατζινάσιου. Άλλη μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που είχε γυρίσματα στο Παρίσι. Και όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά και στην Ιταλία. Είχαν πάει στη Βενετία με τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Στο Παρίσι η Αλίκη Βουγιουκλάκη βρίσκεται με τον Σπύρο Καλογύρου. Η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1971, ο τίτλος δεν ήταν πρωτότυπος, ένα απλώς αγαπώ ήταν. Από αυτά που συναντούμε χιλιάδες φορές και σε ταινίες και σε τίτλους τραγουδιών και στη ζωή μας γενικότερα. Πόσα κράτησαν από αυτά τα σ' αγαπώ, μην το ψάχνετε. Τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο αδερφός της Αλίκης, ο Τάκης Βουγιουκλάκης, το σενάριο ήταν του Πάνου Κοντέλη. Σπουδαίος σεναριογράφος ο Πάνος Κοντέλης. Μαζί με την Αλίκη ήταν, είπαμε, όπως είπαμε και πριν, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Νίκος Γαλανός, η Μπέτη Αρβανίτη, ο Νότης Περγιάλης, η Τζέννη Ζαχαροπούλου και πολλοί ακόμα. Αυτό το θέμα λοιπόν ο Γιώργος Χατζινάσιος δεν το άφησε να πάει χαμένο μετά από πάρα πολλά χρόνια, εκεί λίγο μετά τα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, το αξιοποίησε. Η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε στίχους και το τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη. Βέβαια εδώ πρόκειται για ένα πολύ πρωτότυπο χαρμάνι ορχιστρικών κινηματογραφικών θεμάτων του Γιώργου Χατζινάσιου. Αυτό το τραγούδι περιλαμβάνει δύο ορχιστρικά. Το ένα είναι από το «Σ' αγαπώ» του 1971 και το άλλο είναι από το «Γύρο του θανάτου» του 1983.

Είδατε πως δύο ορχιστρικά από δύο ξεχωριστές ταινίες μπορούν να ενωθούν και να βγει ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Γιώργος Χατζινάσιος, Δήμητρα Γαλάνη και Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν αυτές οι δύο ταινίες. Ήταν η μία του 1971, η άλλη του 1983. Θυμάστε βέβαια και το γύρο του θανάτου με τον Διονύση Ξανθό. Ήταν γυρισμένο μάλιστα σε δύο Λούνα Πάρκ, στο Ροντέο και στα Ειδονάκια. Το ένα από τα δύο Λούνα Πάρκ δεν είχε γύρο του θανάτου και έτσι αναγκάστηκαν να είναι και σε δύο Λούνα Πάρκ παράλληλα το γύρισμα. Τότε είχε γράψει τη μουσική ο Γιώργος Χατζινάσιος. Εδώ τι έχουμε έναν Κώστα Καπνίση.

0: στη θαλασσίτσα δίπλα-δίπλα ο Νίκος Γαλανός με την Ελένη Ερήμου. Και μουσικάρες που έγραφε ο Κώστας Καπνίσης. Δυστυχώς, επειδή στη συγκεκριμένη ταινία έχει γράψει πραγματικά σπουδαία θέματα ο Καπνίσης, όλες τις ταινίες δηλαδή, τι λέμε τώρα, αλλά δεν έχουν δισκογραφηθεί αυτά τα θέματα. Είναι πολύ κρίμα. Προσπαθούμε να τα μοντάρουμε, να τα μαζέψουμε από τις ταινίες, να κόψουμε τα λόγια, να καθαρίσουμε τον ήχο, αλλά και πάλι... Τελευταία πτήση λοιπόν, μια ταινία του 1978, του Ντίμη Δαδύρα ήταν η σκηνοθεσία, το σενάριο ήταν της Κικής Σεγδίτσα. Ο Νίκος Γαλανός ήταν πιλότος, όπως ήταν και ο Κώστας Πρέκας στο Ψυχή και Σάρκα ένα πράγμα. Θα το συναντήσουμε και το Ψυχή και Σάρκα προς το τέλος της εκπομπής. Λεγόταν Τέλης Έξαρχος, αυτό ήταν το όνομά του εκεί, του Νίκου Γαλανού. Εντάξει, ήταν μια αρκετά δραματική ταινία. Δυστυχώς τελείωνε με το θάνατο της πρωταγωνίστριας. Και μάλιστα εν πτήση.
1: Με περιμένει η
2: κρίμα. Και εγώ έλεγα να πήγαινα με κρίμα.
0: Αυτό που ακούτε από κάτω είναι ο διάλογος του Νίκου Γαλανού με την Ελένη Ερήμου στο πρώτο τηλεφώνημα που είχαν, και έλεγε ο Νίκος Γαλανός μήπως πηγαίναν θέατρο, η Ελένη Ερήμου του το ακύρωσε γιατί ήθελε πρώτα να τη διαβεβαιώσει ο γιατρός της ότι είναι καλά για να μπορέσει να ερωτευτεί. Ο Κώστας Καπνίσης, όπως είπαμε, έγραψε τις μουσικάρες. Εκεί είχε τραγουδήσει και η Κέτι Ράλι, ένα φοβερό ζεμπέκικο που το χόρευε η Ελένη Ερήμου μαζί με τη φίλη της, τη Μαρίνα Χαρίτου. Όμως υπήρχε και ένα άλλο τραγούδι που το έλεγε η Ειρίνα Μαλέευα, που έκανε τη Φλωράνς. Η Φλωράνς Μαρτέλη που φλέρταρε τον Νίκο Γαλανό στο κέντρο που τραγουδούσε.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ειρίνα Μαλέβα από την τελευταία πτήση που ερμηνεύει και στα αγγλικά και στα ελληνικά Κώστα Καπνίση. Και βεβαίως την τελευταία πτήση την εντάξαμε μέσα στη λογική των ταινιών που έχουν γυρίσματα από το εξωτερικό, διότι η Ελένη Ερήμου στους τίτλους της ταινίας ξεκινά από το Λονδίνο για να έρθει στην Ελλάδα. Πώς το έλεγε ο εκφωνητής παλιά, εδώ Λονδίνων. Να στείλω χαιρετισμού στη Γεωργία, που έλεγε για τον Τόνι Πινέλη νωρίτερα που ακούσαμε. Λέει ο Τόνι Πινέλη μας μεγάλωσε, βεβαίως. Επίσης λέει πολύ γλυκιά η εκπομπούλα. Γλυκιτάτη, τι λέτε τώρα. Ο Δημήτρης, πόση γνώση πια έχω, μείνει άφωνος. Είναι αυτό που αγαπάει η συγκεκριμένη εκπομπή, το συγκεκριμένο άλμπουμ. Να δίνουμε ακόμα και την περιττή πληροφορία, ρε παιδί μου, αυτό. Κατά βάθος για μας δεν είναι περιττή. Πολύ ενδεχομένως να τα ακούσετε και να πείτε «ΟΚ, εντάξει, γιατί τέτοια λεπτομέρεια». Είναι ωραίο πράγμα η λεπτομέρεια, παιδιά, κάνει τη διαφορά. Α, ο φίλος μου Νίκος λέει αναβαθμίστηκε από το 32 δωμάτιο, τον πήγαν στο 52. Όλο και ανεβαίνει, όλο και ανεβαίνει. Στο 52 να σταματήσουμε, μετά και εγώ είμαστε. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για να βλέπω τα μηνύματά σας εδώ μπροστά μου, να τα διαβάζω. Θα τα διαβάζω και στον αέρα, αν μου επιτρέπετε. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η Αυθονία ο και Στέφανος και βρίσκεστε μπροστά σε έναν ρετρό παράδεισο από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 50, του 60, του 70 και του 80. Εν τω μεταξύ τώρα να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Εδώ ο αγαπημένος συνεργάτης και ηχολήπτης ο Νίκος Οπισμπίκης έχει φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο σακουλάκι με πατατάκια. Να τσιμπολογάμε, βρε αδερφέ. Το οποίο σακουλάκι με τα πατατάκια έχει αυτά τα κυματιστά, ρε παιδί μου, πατατάκια, τα ριγέ. Για να δείτε πόσο ρετρό είμαι, και βγήκε τελείως φυσικά. Του λέω, είναι αυτό με τα κοτλέ πατατάκια. Και γυρίζει και μου λέει, κοτλέ, πού το θυμήθηκες? Αφού εγώ έχω μείνει εκεί στο κοτλέ, τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να συνεχίσουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Όμως πρώτα θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες?
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Για πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και τώρα ας πάμε στο μεγαθύριο της υποκριτικής που ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης. Υπήρχαν κάποιες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετήδη, οι οποίες γυρίστηκαν στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Μία από αυτές ήταν το «Ένα βότσαλο στη λίμνη» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου, το οποίο γυρίστηκε το 1952 σε συμπαραγωγή της Μίλας Φιλμ και της Ναχάς. Η Ναχάς ήταν η εταιρεία που είχε τα στούντιο που γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία και πολλές άλλες. Να θυμίσω το Σάντα Τσικίτα, να θυμίσω το Κυριακάτικο Ξύπνημα με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο είχε γυριστεί κατά το ίμιση στην Αίγυπτο, το άλλο μισό ήταν εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν σκηνές στις οποίες φαίνεται διαφορά κιλών στους ηθοποιούς. Αλλά αυτό πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα. Πρέπει να σας δώσω σχεδόν time code για να δείτε ότι ξαφνικά η Λαμπέτη ήταν ένα κιλό, δύο κιλά πιο αδύνατη στη μία σκηνή και στην άλλη είχε πάρει. Και ανάποδα. Όταν εναλλάσσονταν οι σκηνές, δηλαδή κάποιες μπορεί να ήταν μισές σκηνές στο στούντιο της Αιγύπτου, οι άλλες μισές στην Ελλάδα και να ανακατευόντουσαν στο μοντάζ. Και έτσι βλέπαμε πολλές φορές λίγο πιο παχουλή εδώ, λίγο πιο λεπτή, μετά ξανά λίγο πιο παχουλή. Ας γυρίσουμε στο Βότσαλο στη λίμνη όμως. Εκεί σε αυτά τα υπερσύγχρονα στούντιο του 1952, τώρα πώς συμβαδίζει το υπερσύγχρονο με το 1952, αυτό μπορούσαν να σας το εξηγήσουν καλύτερα οι συντελεστές όταν ήταν εν ζωή. Το μόνο που μπορώ να σας πω ήταν ότι πολύ απλά το στούντιο των αδελφών Ναχάς είχε και air condition το 1952. Αυτό και το Hollywood. Δεν υπήρχε άλλο. Και βεβαίως όλοι οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί όταν βρέθηκαν σε αυτά τα στούντιο εντυπωσιάστηκαν, έμειναν με το στόμα ανοιχτό, λένε είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια στούντιο σε αυτή τη χώρα, ενώ εμείς δεν έχουμε παρά κάτι αποθηκούλες τις οποίες τις προσαρμόζουμε και τις μετατρέπουμε σε στούντιο. Και όμως υπήρχαν λοιπόν αυτά τα στούντιο. Μαζί με τον τεράστιο Βασίλη Λογοθετήδη ήταν η Ήλια Λιβικού, η Μέρη Λαλοπούλου, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Κέτη Λαμπροπούλου και ο Τάκης Κούταρης, που ήταν μαζί με τα βιολιά στην ορχήστρα στο καμπαρέ που πήγανε να γλεντήσουν και τραγουδούσε Μιχάλη Σουγιούλ και Χρήστο Γιαννακόπουλο και Αλέκο Σακελάριο.
11: Καλώς τα παιδιά. Μαέστρο, θα το πούμε το τραγουδάκι μας, θα το πούμε.
12: Θα το πούμε, λέει, ό,τι θέλει ο Μίστερ Μανώλης.
11: Ο κύριος Μανώλης. Αντιγεια σας, παιδιά. Θέλω ένα μερακλήρικο. Μερακλήρικο, είπα. Αντιγράφω.

τραγουδούταν στίβα ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έρθει κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρηχή. Δώσε το τραπέζι ξαναστρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι απ' την αρχή. Πρώτα το κορίτσι, πρώτα πρώτα τη γουστάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε βδαλί. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα που ίσως να είναι η αγάπη το

0: φάλα. Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Πάτε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και εμένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποποθέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα, τώρα σβήνουνε ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του πεκιά.
1: Ο Τάκης Κούταρης από το Ένα Βότσαλο στη Λίμνη και εκεί η παρέα να το γλεντάει, να τα σπάει. Ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης, η Ήλια Λιβικού. Ποιοι άλλοι ήταν στο τραπέζι? Ήταν ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς και η Κέτη Λαμπροπούλου. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το 1953, ο Βασίλης Λογοθετήδης μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο, τον Χρήστο Γιαννακόπουλο και τον Μιχάλη Σουγιούλ και τους συνεργάτες τους ξαναπηγαίνουν στην Αίγυπτο, στα στούντιο Ναχάς, για να γυρίσουν μία ακόμα ταινία. Μιλάμε βέβαια για το Σάντα Τσικίτα, από τις πλέον αγαπημένες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετήδη. Φουρτούν Καυκάλ, Ανακατοσύρ. Όπως έλεγε ανεπανάληπτα ο Λογοθετήδης. Μαζί του φυσικά οι κλασικοί συνεργάτες του, η Ήλια Λιβικού, ο Στέφανος Στρατηγός, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς. Ήταν και η Κέτη Λαμπροπούλου που ήταν χορεύτρια στο καμπαρέ, ήταν και ο Νίκος Καζής, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Θάνος Τζενεράλης, σπουδαίος ηθοποιός, σε λίγες ταινίες είχε παίξει, αλλά ήταν πολύ μεγάλος ηθοποιός ο Τζενεράλης. Τον Τόνι Μαρούδα συναντάμε στη συγκεκριμένη ταινία να τραγουδά Μιχάλη Σουγιούλ και Αλέκο Σακελάριο. Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θε, σι, σου. Έτσι όπως κούναγε τα χέρια του ο Λογοθετήδης και έτρωγε το έκτο πιλαφάκι.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σε άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς. Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα, καταλάβατε.
0: Τι.
1: Πιλαφάκι λέω. Έχω πηξηθεί με τον κύριο Μπάμπη. Ξαδέρφια, βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Φέρετε όλοι διαπασόν.
1: Πετραδάκι, πετραδάκι.
0: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.
2: Λα.

0: Άλμπουμ μέρος δεύτερον.
1: Μέρος δεύτερον με πάταγο θα έλεγα. Καλώς τους, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και στη δεύτερη ώρα μας εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο αγαπημένο σας άλμπουμ. Όλο το ξεφυλίζουμε, το ξαναξεφυλίζουμε και στεκόμαστε πολλές φορές και στις ίδιες φωτογραφίες, διότι εδώ που τα λέμε είναι κάποιες φωτογραφίες στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε με τίποτα. Για να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στο στούντιο. Ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Είναι και τα κοτλέ πατατάκια εξ αριστερών μου. Μ' αρέσει που μου στέλνετε και μηνύματα με φωτογραφίες με κοτλέ πατατάκια. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Πανεύκολο. Φτιάχνετε ένα ωραίο email και το κάνετε αποστολή στο radio@parapolitika.gr. Τώρα αν δεν θέλετε email, υπάρχει και το Instagram. Εκεί μπορείτε να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής, που δεν λέγεται όμως άλμπουμ στο Instagram, λέγεται Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, για να τονίσουμε τη ρετρότητα. Μπείτε να χαζέψετε στη σελίδα, έχει πάρα πολύ ωραίες διαφημίσεις από περασμένες δεκαετίες. Έχει και πολύ ωραία ηχητικά ραδιοφωνικά σποτ διαφημίσεων από τη δεκαετία του 80. Καλά θα περάσετε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ακούτε και παραπολιτικά 90,1, να ακούτε εδώ το άλμπουμ της Κυριακής. Ναι, κάντε και ένα follow στη σελίδα, όχι απλώς να κόβετε βόλτες. Ξέρετε τώρα. Το θέμα μας σήμερα είναι ταινίες που ένα μέρος τους έχει γυριστεί στο εξωτερικό ή κάποιες ταινίες που έχουν γυριστεί σε στούντιο στο εξωτερικό. Και τώρα τελευταία είχαμε παραλάβει τις ταινίες που γυρίστηκαν στα στούντιο Ναχάς της Αιγύπτου, στο Κάιρο. Περάσαμε από το ένα βότσαλο στη Λίμνη, πήγαμε στο Σάντα Τσικίτα. Επίσης είχε γυριστεί και η ταινία Δεσποινής ετών 39 στα συγκεκριμένα στούντιο. Δηλαδή είναι το 52 το βότσαλο, το 53 η Σάντα Τσικίτα και το 54 η Δεσποινής ετών 39. Τρεις ταινιάρες του μέγιστου Βασίλη Λογοθετίδη. Στο Δεσποινής ετών 39 δεν θα σταθούμε μουσικά, γιατί δεν είχε κάποιο θέμα που μπορούσαμε να πάρουμε ή κάποιο τραγούδι για να το μεταδώσουμε. Όμως θα μείνουμε στο 1954 και στα στούντιο της Αιγύπτου, διότι την ίδια χρονιά γυρίστηκε εκεί το Κυριακάτικο Ξύπνημα του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη, τον Δημήτρη Χόρν και τον Γιώργο Παπά. Μαζί τους ήταν και η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, ήταν η Χρυσούλα Πατεράκη, ήταν εκεί τα Σόκα Βαδία, που ήταν η σύζυγος του Γιώργου Παπά. Ήδη από το 1954 η Τασόκα Βαδία είχε ρόλους, ξέρετε τι. Έχει με αυτό το βλέμμα που σε κοίταζε και έλεγες Παναγία μου, αλλάζω τετράγωνο. Αλλάζω και κανάλι, αλλάζω και κινηματογράφο. Εκεί λοιπόν στην συγκεκριμένη ταινία, νομίζω οι περισσότεροι που θα έχετε δει βεβαίως το φιλμ, και νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε δει και το έχουμε θαυμάσει, γιατί μιλάμε για σπουδαία τέχνη από όλες τις απόψεις. Τι να πρωτοπούμε για τις για τους ηθοποιούς, για τη σκηνοθεσία, για τις μουσικές. Να θυμάμαι για παράδειγμα ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης και το είχε τραγουδήσει ο Δημήτρης Χόρν, και μάλιστα ήταν μια σκηνή που του λέγανε ότι έχει κερδίσει το λαχείο και τραγουδούσε το στίχο «Δυστυχισμένος». Και άρχισε και έκανε τα παλαβά του ο Δημήτρης Χόρνε πάνω στη σκηνή, γιατί πανηγύριζε που κέρδιζε το λαχείο και μόνο δυστυχισμένος δεν ήταν. Εδώ το έχουμε μοντάρει διαφορετικά, να γίνει κανονικό τραγούδι.
2: Όταν ακόμα ήμουν μικρός, έμαθα πόσο είναι πικρός το χωρισμό από γόνος. μες στον αγώνα της ζωής.

Εντάξει, εκπληκτικός ο Δημήτρης Χόρν στο τραγούδι «Δυστυχισμένος», που τρελαινότανε με το λαχείο που κέρδισε. Και έλεγε το «Δυστυχισμένος». Και τρελαινότανε και η ορχήστρα. Αυτό ήταν το καταπληκτικό, ότι τον συνόδευε στην τρέλα και η ορχήστρα από πίσω. Αφήνουμε την Αίγυπτο, να ξαναπάμε στο Λονδίνο. Αυτή τη φορά για να συναντήσουμε έναν γαμβρό, όπως λέγανε παλιά. Ο γαμβρός λοιπόν από το Λονδίνο, το 1967, μια ταινία του Γιάννη Γαλιανίδη και του Αλέκου Σακελάριου, μια από τις σπάνιες συνεργασίες. Φανταστείτε τώρα συνδυασμό Σακελάριου με Γαλιανίδη, τα δύο κορυφαία ονόματα της κωμωδίας τότε. Πρωταγωνιστές ήταν ο Κώστας Βουτσάς με την Ώρα Βαλσάμι, που τους έχουμε δει πολλές φορές μαζί σε αρκετές ταινίες. Για να δούμε ποιοι άλλοι ήταν μαζί με τον Κώστα Βουτσά και την Ώρα Βαλσάμι. Ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ήταν ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Ελένη Ζαφυρίου, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, η Κέτη Ιμπροχώρη. Τη μουσική γενικά στο φιλμ είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, όμως κάπου μέσα στην ταινία, όταν η παρεούλα πήγε να γλεντήσει, εμφανιζόταν και ο Σερ Γεώργιο Ζαμπέτας. Και τραγουδούσε το Γιαννάκι, που έλεγε ο Βουτσάς «ρε τον μπαγάσα», και τον έπαιρνε χαμπάρι ο Παπαγιανόπουλος, ότι γιατί, πως μιλάς τόσο καλά ελληνικά, και το διόρθωνε και έλεγε «παϊγάσαϊ».

Από την ταινία «Γαμπρός από το Λονδίνο». Θυμόμαστε τον Γιώργο Ζαμπέτα που τραγουδούσε το Γιαννάκι το ομορφόπεδο. Και θυμόμαστε και τον Κώστα Βουτσά με εκείνη την καταπληκτική περούκα που του είχε βάλει η Νόρα Βαλσάμι. Ο Τζακ Τέιλορ. Και το ρεσιτάλ βέβαια είναι μεταξύ Βουτσά και Παπαγιαννόπουλου, έτσι, όταν προσπαθούν να συνοηθούν σε αυτά τα περίπου ελληνικά, περίπου αγγλικά. Έχει η Αγγλία Καλαμάτα επίσης. Πώς τον λέγανε το μικρό που έκανε το γιο του Παπαγιαννόπουλο, ο Βαγγέλης ο Ιωαννίδης, ναι. Το μόνο που δεν μπόρεσα να εξηγήσω ποτέ στη συγκεκριμένη ταινία είναι πώς κατάφεραν να βγάλουν καπνό από τα αυτιά του Βαγγέλη Ιωαννίδη. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν κάνει ένα φοβερό τρίκ για εκείνη την περίοδο για να φανεί τόσο καθαρό ότι βγαίνει από τα αυτιά. Μου θυμίζει και μια ατάκα του Σακελάριου που έλεγε πάντα για να μας κοροϊδέψει. Επειδή έπαιζε καταπληκτική φυσαρμόνικα ο Αλέκος Σακελάριος, όταν έκανε μια τηλεοπτική εκπομπή τον έβαζαν πάντα οι σκηνοθέτες να παίξει φυσαρμόνικα. Και όταν μιλούσε ο Σακελάριος, σε κοίταζε στα μάτια, δηλαδή τον πίστευε 100% σε αυτό που σου έλεγε. Ήταν και φοβερός παραμυθάς. Άρχισε να παίζει λοιπόν τη φυσαρμόνικά του και θαύμαζαν όλοι τι ωραία που παίζει. Ήταν και αυτοδίδακτος κιόλας ο Σακελάριος, όπου μικρό παιδάκι είχε πάρει φυσαρμόνικα και είχε μάθει μόνος του. Έλεγε, ωραία, λέει, σας άρεσε, ναι. Να σας παίξω, λέει, και με τη μύτη. Και κοιτάζαμε όλοι και λέει, ναι. Και άρχισε να παίζει με τη μύτη. Έπαιζε με τη μύτη πραγματικά τη φυσαρμόνικα. Και επειδή το βλέπεις αυτό μπροστά σου και λες, okay, παίζει με τη μύτη. Και μετά σου έλεγε σε πάρα πολύ απλό στυλ, να σας παίξω και με τα αυτιά. Και λες, θα το κάνει, δεν γίνεται. Και σε κοίταζε και έλεγε, το χάψες, το πίστεψες. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Θέλετε να πάμε 10 μέρες στο Παρίσι, να αφήσουμε το Λονδίνο. 1962 και βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία 10 μέρες στο Παρίσι του Γιώργου Λαζαρίδη και του Ορέστη Λάσκου, το οποίο βεβαίως αποτελεί προσαρμογή του θεατρικού έργου «Οι Απιστίες» που είχαν γράψει ο Νίκος Τσιφόρος και ο Πολύβιος Βασιλιάδης. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Γιονάκης, ο Νίκος Σταυρίδης, η Άννα Φόνσου και η Πόπη Λάζου. Μαζί τους βεβαίως ήταν ο Γιάννης Μαλούχος που έδινε ρεσιτάλ κυριολεκτικά. Η Τζόλι Γαρμπή, η Άννα Μαντζουράνη, ο Σταύρος Παράβας, ο Παναγιώτης Καραβουσιάνος που ήταν πάντα ο Παλαιστής. Πώς λεγότανε στην ταινία, αργά μου, θα το θυμηθώ, το θυμηθώ. Εν πάση περιπτώσει, η ταινία αυτή δεν είχε πρωτότυπη μουσική. Ήταν ντυμένη με κομμάτια που υπήρχαν ήδη στην δισκογραφία. Όμως θυμάμαι, θα κάνω και εγώ τώρα ένα ντύσιμο μια σκηνής. Θυμάμαι λοιπόν τον Νίκο Σταυρίδη μαζί με τον Γιάννη Γιονάκη. Είναι βράδυ, είναι στο κέντρο της Αθήνας και έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους και σχεδιάζουν να πάνε 10 μέρες στο Παρίσι, να πούνε στις συζύγους τους ότι πάνε για δουλειές και να πάνε να ευχαριστηθούν καμπαρές, τριπτίζ κλπ. Στέκονται μπροστά λοιπόν σε μια βιτρίνα ταξιδιωτικού γραφείου και χαζεύουν τις αφίσες για το Παρίσι. Και αρχίζει και λέει ο Σταυρίδης, ο οποίος είχε πάει στο Παρίσι και ο Γιονάκης δεν είχε πάει, και του διηγείται πως είναι το Παρίσι και πας εκεί και βλέπεις τις κοπελίτσες και σου λένε bonjour και στο λένε τραγουδιστά και σου λένε και bonsoir και διάφορα. Μέχρι που κάποια στιγμή έχουν γλυκάνει και οι δύο τόσο πολύ που έχουν αρχίσει και αγκαλιάζονται και χορεύουν αυτό το τραγούδι. Το οποίο απλώς το τραγουδάνε. Εμείς θα το ακούσουμε με την ανυπέρβλητη Edith Piaf.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις.

0: Λοιπόν, Ζόμπι, έχει πολύ κακό πρόβλημα με το πουφάντορα. Έχει μπλέξει άσχημα.
1: Και τα πουκαμισάκια τα χωρομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισέρτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Συνεχίζουμε λοιπόν να συναντούμε ταινίες οι οποίες έχουν τα γυρίσματά τους σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Δεν μιλάμε για ταινίες που γυρίστηκαν εξ ολοκλήρου σε κάποια ξένη χώρα. Μιλάμε και για ταινίες που μπορεί να έχουν 5 λεπτά γύρισμα κάπου σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Να, για παράδειγμα, μια ταινία από αυτές που αποκαλούμε μελό. Η Άδικη Κατάρα του 1967 με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Είχε γυρίσματα στο Λονδίνο. Λονδίνο, γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο, που έλεγε και ο Χάρι Κλίν. Αλλά παρόλα αυτά Λονδίνο, ο Ξανθόπουλος. Υπερπαραγωγή. Ήταν ο Απόστολος Στεγόπουλος που ήταν σκηνοθέτης και ήταν και ο ιδιοκτήτης της Clack Film, στην οποία γύριζε τις ταινίες του ο Νίκος Ξανθόπουλος. Να σας πω και εισιτήρια. Η ταινία ανάμεσα σε 100 ήρθε 11η, παρακαλώ, και έκοψε πάνω από 420.000 εισιτήρια. Ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι φοιτητής ιατρικής, ο Πέτρος Δαμιανός, η Άντζελα Ζήλια μαζί του, η Λίζα Φραγκοπούλου, η Κατερίνα Βασιλάκου που είναι η κόρη του Ιάννα, την οποία την ανακαλύπτει προς το τέλος της ταινίας. Είναι από αυτές τις 2,5 ώρες, σχεδόν 3 ώρες. Και να σας πω την αλήθεια, για να έρθω να πω 2 κουβεντούλες, τη φρεσκάρισα πρωί πρωί. Βεβαίως, ναι, έκατσα και την είδα, δεν γίνεται. Γιατί ταυτόχρονα έπρεπε να βρω και τι μουσικό θέμα μπορούμε να βάλουμε από μια 3 ώρη ταινία. Πού να θυμάμαι απ' έξω λεπτό προς λεπτό. Πρέπει να τη δεις την ταινία όταν είναι 3 ώρες. Όταν είναι 1 ωρίτσα, λες εντάξει, θυμάμαι. Την 3 ώρη όμως πρέπει να την επαναλάβεις. Οπότε ψάξε. Εντόπισα την Βίκη Μοσχολιού να τραγουδά Γιάννη Καραμπεσίνη. Ήταν στο κέντρο που δούλευε για τα Προστοζήνο ο Νίκος Ξανθόπουλος. Και εκεί το 1967... τραγουδούσε η Βίκη Μοσχολιού, δεν ήταν ακόμα πρώτο όνομα, αλλά το τραγούδι είναι πανέμορφο.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκυ Μοσχολιού από το φιλμ «Άδικη Κατάρα» με τον Νίκο Ξανθόπουλο από το 1967. Είπαμε λοιπόν ότι εκεί είχε γυρίσματα στο Λονδίνο. Είχε πάει να κάνει το μεταπτυχιακό του εκεί και την πρακτική του ο Νίκος Ξανθόπουλος ως γιατρός. Πάμε στο 1971 σε μια ταινιάρα με τον Νίκο Κούρκουλο. Δραματική αστυνομική ταινία. Νίκος Φόσκολος βέβαια και Σταύρος Τσιόλης. Στην ταινία εκτός από τον Νίκο Κούρκουλο έπαιζαν η Μπέτη Λιβανού, ο Μάνος Κατράκης, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Γιάννης Αργύρης και ο Ανδρέας Φιλιππίδης και ο Ντίνος Καρύδης φυσικά ως αστυνομικός. Όσες ταινίες είχε παίξει ο Ντίνος Καρύδης ως αστυνομικός, ειδικά στις δραματικές και στις αστυνομικές, ήταν πάντα ο καχύποπτος αστυνομικός. Όπως στις ταινίες του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Λοιπόν, η κατάχρηση εξουσίας δεν έχει κάποιο τραγούδι, όμως έχει μουσικάρες του Μίμη Πλέσα και αξίζει να ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο διάλογο του Νίκου Κούρκουλου μέσα σε ένα υπόγειο ταβερνείο μαζί με τον Νάσο και Δράκα.
1: Σιόλδη, αν σε πάρουν είδηση θα σε σκοτώσουν. Να έχεις το νου σου, να προσέχεις.
0: Και εδώ βεβαίως ο Σπύρος Καλογύρου. Τώρα σε λίγο θα μπει στην ταβέρνα ο Νίκος Κούρκουλος και θα ακουστεί ένα πολύ γνωστό λαϊκό θέμα του Μίμη Πλέσα. Είναι αυτό που χόρευε και ο Χρόνης Εξαρχάκος στο Γοργόνες και Μάγκες που έλεγε το «Άντε Μαρία».
2: Τι να βάλω λιμπουζούκια.
0: Και έβαλε αυτό το θέμα, αλλά όχι από το σόλο, το έβαλε λίγο παρακάτω. Για ακούστε.

0: στο παιδί.
1: Κρασί.
0: Θα σου φέρω και μεζεδάκο. Έχω αρνάκι βραστό με σουπίτσα.
1: Δεν θέλω φαΐ. Πούσε. Πιάσε αυτό.

0: Καιρό.
1: Τι είναι, παιδί μου?
0: Ο Θανάσης ο Μεϊμάρης πέρασε κατά εδώ.
1: Ήξερες το Θανάση?
0: Γιατί ρωτάς?
1: Έχει 2 χρόνια να φανεί. Όταν έγινε το κακό μάθαμε πως πήγε στην Αμερική και από τότε δεν έχουμε είδηση. Ήσουν και εσύ μαζί του στο δυστύχημα.
0: Κι εγώ.
2: Προσέξτε τα κενά που αφήνουν. Τώρα θα σηκωθεί ο Κατράκης να πλησιάσει τον Κούρκουλο στο τραπέζι, να κάτσουν μαζί και να τον ρωτήσει για τον αδερφό του που είχε χαθεί στα μεταλλεία. Ανάβουν τα τσιγαράκια τους, κοιτάζονται να καλό γνωριστούν. Και θα πέσουν οι πρώτες ερωτήσεις. Ο Χαρίδημος Σιόντης που είναι ο Νίκος Κούρκουλος και ο Κανέλος Βασιλόπουλος που είναι ο Μάνος Κατράκης.
0: Κύριε, μήπως γνωρίσατε ένα παιδί? Έναν Γιωργάκη Βασιλόπουλο.
3: Γιατί ρωτάς?
2: Καταπληκτικό παίξιμο, ακούστε.
3: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα?

0: πια λέει την μαγική ατάκα τώρα ο Κούρκουλος, βγαίνοντας από την ταβέρνα.
1: Που στο διάλο βρέθηκες μπροστά μου.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από την ταινία Κατάχρησης Εξουσίας, η οποία είχε και αυτή βεβαίως γυρίσματα από το εξωτερικό. Ήταν στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Όμως τώρα ακούμε μια καθαρή πλεσαίικη δημιουργία από το μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, 1970. Γιάννης Δαλιανίδης, Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, Βαγγέλης Ηλινός, Μαρία Ιωαννίδου. Μία από τις ταινίες που πραγματικά μας έχει κάνει να γελάσουμε πάρα πολύ. Η Ρένα Βλαχοπούλου ως Ρένα Μπιμπίδου, που κάνει το medium από τηλεφωνήτρια που είναι. Ο Χρόνης Εξαρχάκος και ο Βαγγέλης Ηλινός είναι οι δύο τεμπέληδες αδερφοί της Ρένας Βλαχοπούλου. Μεγάλη ιστορία αυτή η ταινία και μεγάλη διάρκεια, αλλά απολαυστική ταινία πραγματικά. Μέσα εκεί λοιπόν η Ρένα Βλαχοπούλου μας λέει να αφήσουμε τη ζωή, το δρόμο να πάρει. Χορεύει μαζί με το προσωπικό της εταιρείας που δούλευε ως τηλεφωνήτρια.

Η σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου από την ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Τώρα θα μου πείτε τι εξωτερικά γυρίσματα είχε η συγκεκριμένη ταινία. Ήταν όλη στην Ελλάδα φυσικά, αλλά αναφερόταν πολλές φορές σε ένα κρατήδιο αραβικό, το οποίο βεβαίως δεν το είδαμε ποτέ. Είδαμε όμως την στημένη, σε εισαγωγικά, έρημο, στην οποία περπατούσαν όταν προσγείωσαν το αεροπλάνο τους από τη Ρόδο σε αυτό το κρατήδιο.

Και εδώ η μουσικάρα του Γιώργου Χατζηνάσιου από το Ψυχή και Σάρκα, ένας ακόμα πιλότος. Αυτή τη φορά δεν είναι ο Νίκος Γαλανός, είναι ο Κώστας Πρέκας. Και αυτή η ταινία έχει γυρίσματα στο εξωτερικό. Μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα δρόμους του Λονδίνου, αλλά και ένα κλαμπ στο οποίο είχε πάει ο Κώστας Πρέκας, αναζητώντας την Ντέμπορα Ριντ, που ήταν η Μέι Λιάμπεϊ. Η ταινία «Ψυχή και Σάρκα», γνωστή και με τον τίτλο «Εσύ και εγώ», ακούμε το θέμα, το ορχιστρικό των τίτλων, βγήκε στους κινηματογράφους το 1974 σε σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου και σενάριο του Κλέρχου Κονιτσιώτη. Μαζί με τον Κώστα Πρέκα ήταν η Κορίνα Τσοπέη, η Ντέμπορα Ριντ, ο Βασίλης Τσιβιλίκας, η Τζέσικα Ντάμπλιν και ο Γιώργος Μοσχίδης. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κάποια τραγούδια από τη συγκεκριμένη ταινία στα άλμπουμ του παρελθόντος, αλλά αυτή τη φορά κοιτάζω έξω από το παράθυρο του στούντιο και νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο αυτό το τραγούδι. Με τη Δήμητρα Γαλάνη. Έπεσε η μέρα. Πέφτει σιγά σιγά.

Γιώργος Χατζινάσιος, Αλέξης Αλεξόπουλος και Δήμητρα Γαλάνη, το έπεσε η μέρα από την ταινία Ψυχή και Σάρκα. Εκεί λοιπόν είχε γράψει πρωτότυπη μουσική ο Γιώργος Χατζινάσιος. Όμως όταν ο Κώστας Πρέκας έψαχνε στο Λονδίνο σε ένα συγκεκριμένο κλαμπ να βρει τη φίλη του, τη Ντέμπορα Ριντ, τη Μέι Λιάμπεϊ δηλαδή, ακουγόταν ένα άλλο τραγούδι. Αυτή η τραγουδάρα του Μπάρι Γουάιτ. Ο Κώστας Πρέκας να ψάχνει τη Μέι, να την εντοπίζει τελικά, αφού ανακοίνωσαν στα μικρόφωνα του κλαμπ ότι ο Πέτρος ψάχνει τη Μέι. Τέτοια γινόντουσαν στα κλαμπ του Λονδίνου το 1974. Και μετά πήραν την Τζάγκουαρ και βγήκαν έξω στο βροχερό Λονδίνο, τσακώθηκαν, τρακάρανε. Τη συνέχεια να τη δείτε. Να ψάξετε, να βρείτε την ταινία. Ακούμε Barry White και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα τη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εδώ είμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής για να ξεφυλίσουμε και τις τελευταίες σελίδες αυτού του άλμπουμ. Γιατί κάθε φορά κατεβάζουμε κι άλλο άλμπουμ από το ράφι. Έχουμε φτιάξει ολόκληρη βιβλιοθήκη με άλμπουμ. Για τις τελευταίες σας καλησπέρες, radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram. Παντοπολίων η αυθονία, ο κύριος Στέφανος πληκτρολογείται και βρίσκεστε στο ρετρό κόσμο μας και στον ρετρό κόσμο σας. Με πολύ ωραίες έντυπες διαφημίσεις της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70 και του 80. Άντε μέχρι εκεί που τελείωσε το πολυτονικό. Να έρθουμε τώρα σε μια σχετικά πιο πρόσφατη ταινία. Το άλμπουμ συνήθως είναι μέχρι τις αρχές του 70. Τώρα θα πάμε στο 1982. Θυμάστε μια ταινία κοινωνική που είχε κάνει ο Γιάννης Δαλιανίδης? Βασικά τρεις είχε κάνει, σχεδόν τη μία πίσω από την άλλη. Ήτανε τα Τσακάλια, η Στροφή και η Επικίνδυνη. Και λίγο πιο μετά έκανε και τα Ισόβια. Το 1982 λοιπόν ο Γιάννης Δαλιανίδης γυρίζει τη Στροφή με τον Πάνο Μιχαλόπουλο, τη Σοφία Αλιμπέρτη, την Κούλα Αγαγιώτου, τον Τάσο Χαλκιά, τη Μέλπο Ζαρόκοστα. Ποιοι άλλοι ήταν? Ο Νίκος Παπαδόπουλος, αυτό ήταν πρωταγωνιστής στα Ισόβια μετά από 6 χρόνια. Ο Τόνης Γιακοβάκης, ο Μιχάλης Γιαννάτος και βέβαια τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Θυμάστε τους τίτλους της Στροφής?
4: Πατάω γκάζι για να πιάσω τα 200.
3: Με το Βλάση Μπονάτσο.

φωνάρα του Βλάση Μπονάτσου, το τραγούδι του Γιώργου Θεοδοσιάδη και του Γιάννη Δαλιανίδη. Ξέχασα να πω τη Λία Ρακά που πρωταγωνιστούσε στην συγκεκριμένη ταινία, αλλά μετά τα παράτησε, παντρεύτηκε, το εγκατέλειψε το θέατρο και τον κινηματογράφο για την οικογένεια. Η στροφή είχε εξωτερικά γυρίσματα από την Τουρκία και σήμερα γενικότερα ασχοληθήκαμε με τις ταινίες που είχαν ένα μέρος τους γυρισμένο σε χώρες του εξωτερικού. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε το άλμπουμ «Κλείνει» για αυτό το Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο στις 6 το απόγευμα. Να μείνουμε στα 80's, να θυμηθούμε ένα τραγούδι με τον Τόλι Βοσκόπουλο που έλεγε «Έρε να είχα φράγκα, να έκανα το μάγκα στα χρυσάφια να σε ντύσω και από τα Πατήσια ίσα στα Παρίσια όπου θες να σε γλεντήσω». Έτσι με τα Παρίσια θα κλείσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για την παρέα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Αποστόλη,
3: έλα.
2: Μια παράκληση.
3: Ναι.
2: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
3: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
2: Ευγνώμων θα σου είμαι.
3: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
2: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
4: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
2: Έχουμε πόλεμο!
3: Ω, γράψου καλέ!
2: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
2: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Ίδια.
2: Μπαλουρδοχιονάτη!
3: Έλα.
2: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
3: Τα ρήφασε κι εσύ?
2: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερ, οδηγός.
3: Ούμπερ και τέτοια?
2: Ναι.
3: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
2: Το ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
3: και?
2: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
3: Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
2: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Okay.
2: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλαντίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Τι κάνεις, γλυκά μου?
3: Οπα.
2: Αγάπη μου, εσύ.
3: Τι έχουμε, τι έχουμε.
2: Λατρεία μου.
3: Πέσιμο.
2: Πέσιμο, κανονικό.
3: Να.
6: Ναι.
3: Λέγεται.
6: Γεια σου, Αποστολή. Είμαι η Βασιλική.
3: Γεια σου, Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελειβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
3: Τελειβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
6: Για την τελειβεράδε. Αν είναι τόσο πλούσιοι.
3: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάει να πάρει.
7: Βγαίνει στου δρόμου, αν δει πόσε τελειβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
3: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα!
3: Ω, γέροντα την ευχή!
9: Ω, γέροντα η ευχή!
8: Όλο την ευχή! Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
3: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
3: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση διαφορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
3: Α, τον κουνά το φίκο.
8: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
3: Καταρχάς, Αποστόλη.
8: Τόλι, σε ξέρουμε.
3: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
8: Ναι, αλλά είσαι Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά δεν πάει.
3: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
10: Απίστευτο.
3: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
3: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη, μου τι κάνεις?
3: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
3: Αυτό ήτανε μόνο.
10: Να σου πω ένα γεια.
3: Καλά.
10: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
3: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
3: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι.
12: Έλα, ρε Δημήτρα.
3: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
3: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω το πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
3: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτι.
3: Μέσα είμαι, αλλά... ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
3: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
3: Ναι.
12: Σε ποιους?
3: Ναι.
12: Σε
3: ναι, τι θες, ναι.
12: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
3: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
14: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραίο.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το είστε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
3: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίχημα.
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε στην κομπή σας, ξέρω εγώ τι έλεγε.
3: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
14: Λοιπόν, άρχεται φοβάμαι.
3: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
3: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
3: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
17: Α, ναι, είχατε κάνει.
3: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
17: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
3: Άστο.
18: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μοτριακό εδώ.
3: Αγόρι μου εσύ, ναι.
19: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
16: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
15: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
16: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
3: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
18: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
3: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
18: Ό,τι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
3: Βρέστε.
18: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλ' το σ' άλλη φορά.
3: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
18: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
3: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
18: Μωρή λουλού.
3: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
18: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίσα τη γιάννη.
20: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
21: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
20: Ξέρεις ποιο είναι.
3: Ποιο.
20: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
3: Α, καλό είναι.
20: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κωτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή την κυβερνήση τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
22: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
22: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
3: Άντε
22: 25
3: πάλι.
22: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
3: Δεν
22: πράγμα.
3: Τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
22: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
22: λέει
3: και πολύ εσύ.
22: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
23: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
24: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
23: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
22: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
22: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανίδης δεν είναι.
3: Ναι.
22: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν σώματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά σώματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
23: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
22: Μπράβο!
23: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
1: Αχ, δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
0: Δεν το πάω το κέρα τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστον. Okay, πάμε παρακάτω.
0: Δεν μπορώ.
1: Το απόφαση. Δεν θα προχωρήσει έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
0: Καλή, έχω προχωρήσει.
1: Δεν σε βλέπω να τα έχει ξεπεράσει όμω.
0: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπει την πρώην σου που την έχει ξεπεράσει και γύρω μια καινούργια ρεπούστη μου και τη βλέπει με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λε α το διάλο, γαμούτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
1: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
0: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
1: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
0: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι οι απομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η πόρνη από πάνω.
25: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
25: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
26: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
27: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
28: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
29: Ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
29: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσετε?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
29: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία, σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
29: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
30: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
29: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώ, θα πα.
1: Ναι, πού έπα.
29: Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
29: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του Φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Από ποιο που πασόκ, κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται. Είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
29: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώς προέρχεται. Το αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή. Πού
1: στο συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
31: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
31: Άκου να σου πω, Απόστολε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες. Αν του τα λέει.
6: Αλλά τι, σέρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
6: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα.
6: Μάλιστα κάτι με το θύμιο. Γενικά για τι δωρεάν μετακινήσει του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια, έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν, και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει, να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχει, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
7: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
6: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή. Αυτή
1: ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
6: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικίου έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να κουμπίσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
7: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
8: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
8: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
10: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
8: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
8: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
8: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
8: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή, ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
8: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
8: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
11: Έλα ρε Αποστόλη, φρέντ. Καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
12: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες.
11: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού. Mm. Όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
11: Τι ρόδες δεν συνάδει.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
7: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Κάνεις. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
13: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
6: Αποστόλη.
1: Έλα.
6: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
6: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
6: Όχι.
1: Τι είναι αυτό το, τι.
6: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
6: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
6: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
14: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
6: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
6: Πρόσκληση, αν δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
6: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν.
15: Ναι.
1: Λέγεται.
15: Αποστολή.
1: Ναι.
15: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
17: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
15: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
15: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
15: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
15: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
15: Τι άλλο να θέλω να πω.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
0: Ναι, χαίρετε, ραδιοπαραπολιτικά, εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
1: Μη λέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
2: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
0: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
0: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
0: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
0: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ, ασφάλον να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπιγκελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας. Και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
0: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του Νάς.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το. Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
3: Έλα.
1: Έλα.
3: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
3: Να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
3: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
5: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
3: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την

0: Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ να πάω να δουν μια συναυλία, δεν μπορώ να πάω να δουν την κομμενά του. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν όλα αυτά.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, να εδεκτώψω για του δελιβεράδε που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
3: Πώ οι δελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
1: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδε, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδε οι οποίοι φαράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνα. Και έχω κάτι συμμαθητέ στο σχολείο που ήταν δελιβεράδε και του είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβέ μηχανέ. Του είδαμε ανέβαινε πολύ και λέω: έχει τέτοια λεφτά το delivery. Ε, τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε α μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
4: Ρε κλάψω τέτοιε. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσεις.
5: Χαίρετε. Πρώτον, ταρήφα.
2: Ναι.
5: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα όμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες στα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
0: Ανέλπιστο.
7: Ανέλπιστο.
0: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
8: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
9: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
9: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
9: Σκοπιανή που είσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
9: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
2: Του, του, του, του, του, του,
9: του, του, του, ευθύνω κατάστε. Πούλησε την Εδονία μας υπέγραψε βλάτη. Συμφωνία το.
2: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
9: Τούτ.
10: Αποστόλη.
2: Έλα.
10: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
10: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
10: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
10: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
10: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
10: Και τι άλλο.
2: Εγώ τη μ' άφησε.
10: Μα έτσι.
2: Ναι.
10: Είχε ιστορία πρωί.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
10: Εντάξει.
9: Παλιοκουμούνια ήρθε το. Ήρθε το
2: τέλο.
11: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
11: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
12: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδε στην εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπει τηλεόραση. Δεν είδε λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη. ρίσκι και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
12: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά...
2: Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
12: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.

0: Πολιτική βουλή.
1: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
0: Ναι, να λέτε πώς υποτιμήσετε.
1: Γιατί λέγεται Κογκρέσο, από το Κογκρέσο, ελληνική λέξη.
0: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
1: Η ελληνική βουλή, ελληνικέ λέξει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιο μα ακούει. Κατέβα βουλευτή, μπα και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
2: Αγαπητέ Απόστολε.
1: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
2: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
1: Ναι. Με χαρά. Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
1: Λέγε τι θες.
2: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
1: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
2: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
2: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
1: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
2: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
1: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
2: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
1: Ναι,
2: το
1: την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
2: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
1: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχει δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνει μια με τράπεζε, μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
2: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
1: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
2: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
1: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
2: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
3: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
1: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
2: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
1: Κακό δεν είναι.
2: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς, ευτυχώς.
4: Πρωθυπουργός ένας είναι ο Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
2: Όχι, όχι.
1: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιώθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
2: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
2: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
1: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
2: Και εγώ ας...
1: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
2: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο...
1: περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
2: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
1: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
4: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
1: Είμαι μίζερος.
2: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
1: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
2: Δεν επικροτώ.
1: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
2: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
5: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
1: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
1: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
2: Φυσικά.
1: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
2: Τι εννοεί να φαίνεται, όχι.
1: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
2: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
1: τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
2: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
1: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
2: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
4: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
2: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
1: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
2: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
1: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
2: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Από εκεί κατάλαβα.
2: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
2: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
6: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
7: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
8: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
7: ναι,
8: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
7: Mm-hmm.
6: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
9: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
6: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκι και φτιάχνετε, κατάλαβε. Μετά λε για μένα, ναι. Τέλο πάντων. Ντάξει. Λοιπόν, να σου πω, ο Μπιτσοτάκη έχει κυβερνήσει 2.500 μέρε περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να σαν χθε μου φαίνεται.
6: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρε έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκε, μη σα κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρε και το ξαναψηφίσετε.
10: Θα έχουμε σταθερέ τιμέ στου επόμενου δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
6: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
6: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Α, εσείς πόσο το είχατε?
6: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
11: Γιάννης Κοτοβός,
1: ο Κωστής Παλαμάς.
12: Έλα, Αποστολακό.
1: Έλα.
12: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
12: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
12: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους delivery σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γράψει. Προφανώ.
12: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
12: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φρυλάνους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
11: Τα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
5: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
4: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας από Σκήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
8: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
9: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνας να με ψηφίσει?
7: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
8: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
7: Καλά, ντε.
8: Να μας ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
7: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα.
8: Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
7: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
8: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
7: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
8: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
7: Αέρα.
10: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
7: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
8: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
7: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο. Τέλος πάντων.
11: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και είχε μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλο με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
8: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
11: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζεις μια κατσαρόλα και να τη λες.
8: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
11: Τι είσαι, πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
8: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
11: Μπράβο, αγόρι.
8: Μετά απορούν γιατί τους λέμε μπάτσους.
12: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
8: Πάλι καλά.
12: Ράδιο Ήρης.gr, όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
8: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
12: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
8: Είναι
12: να...
8: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
12: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90. 2000.
8: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
12: Θεολόγων η ζωή είναι.
8: Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
12: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι. Το Άρατε Πύλα 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
8: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
12: Όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
8: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
12: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
13: Έλα, Αποστόλη.
8: Έλα.
13: Καλό μεσημέρι.
8: Ευχαριστώ.
13: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκε.
8: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
13: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
8: Ήρθε.
13: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
14: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
14: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
8: Ναι.
14: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμωρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
8: Ναι.
14: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
15: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
14: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
16: Αποστολή.
8: Ναι, ναι.
16: Είμαι το Βίσμα.
8: Ποιο Βίσμα?
16: Δεν θυμάσαι καθόλου?
8: Όχι.
16: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
8: Ναι.
16: Σε απόλαυσα.
8: Ευχαριστώ.
16: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και να τους χαίρεστε.
8: Ευχαριστώ πολύ.
17: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
8: Καλά.
17: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
8: Ναι, ναι.
17: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
8: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
17: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
8: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσει 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
18: Πόσα χρωστάει η χώρα?
19: Ναι.
18: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
19: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
8: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
20: Έλα από στο λαιμού.
8: Έλα.
20: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
8: Καλά, φιλέ.
20: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
8: Έτσι είναι ακριβώς.
21: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
8: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
20: Α, μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
8: Καλησπέρα.
1: Βαγγέλη Πανιώνιο, με καλά είστε.
8: Έλα, Ευαγγελή.
1: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
8: Καλά ήτανε.
1: Έλα, Αποστόλη. Μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν να μαθαίνουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
3: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
22: Αμήν, αμαρτωλέ.
3: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε. Γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
8: Για πες.
3: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
8: Αμέ, ακουλέει.
23: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
8: Ναι.
24: Έλα. Α, Αποστόλη.
8: Έλα, ναι, εγώ.
24: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Αυτού τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
25: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
24: Αυτοί 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
8: Ναι.
24: Ήθελα να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του βουμποκόσπερμα, το τεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
26: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
27: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη και πάλι μαζί σε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί συμβαίνουν πολλά και εδώ και στην Ευρώπη. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από, από τις εκλογές της Γερμανίας. Θα μιλήσουμε γι' αυτά, αλλά δυστυχώς το θέμα το οποίο σήμερα κυριαρχεί και θα πρέπει να κυριαρχεί είναι η απώλεια των δύο αξιωματικών της ελληνικής αεροπορίας, οι οποίοι χάθηκαν με ένα άδικο και περίεργο τρόπο σε ένα ιδιωτικό σόου και όχι σε μία αποστολή. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζόη, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη δέχεται ένα σοκ σήμερα. Είναι το δεύτερο σοκ μετά την άρνηση της Ισλανδίας, μετά το όχι των Ισλανδών, το πανηγυρικό, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αρνείται την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το Brexit, άλλο αυτό, άλλο η έξοδος, και άλλο να αρνηθεί την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα την ώρα που τόσες άλλες χώρες τρέχανε γονατιστές να μπουν. Οι Ισλανδοί έδωσαν ένα όχι, γιατί δεν εμπιστευόντουσαν αφενός μεν την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν τους ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας από την ώρα που έχουν λύσει το θέμα αυτό όντας στο ΝΑΤΟ, και επειδή θέλουν να διατηρήσουν το δικό τους νόμισμα, το εθνικό τους νόμισμα. Κάτι ανάλογο, κάπως ανάλογα βλέπει την πραγματικότητα το κόμμα της Γερμανίας, το Αναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο το ονομάζουν ακροδεξιό, αλλά δεν είναι ο όρος σωστός, γιατί ακροδεξιά υπάρχουν πολλών ειδών μορφώματα τέτοια σε όλη την Ευρώπη και δεν μπορούμε να τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι. Η Βάιντελ, η ηγέτης του κόμματος AfD, ουσιαστικά έχει στοχοποιηθεί περισσότερο για τις δηλώσεις της ότι δεν συμφωνεί με την πολιτική ρήξη της Γερμανίας με την Ρωσία. Και όπως έχει πει, η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας ήταν συνδεδεμένη άμεσα, οφείλεται ουσιαστικά, στη φτηνή ενέργεια που έπαιρνε από τη Ρωσία. Αυτό το καθεστώς το κόμμα της θέλει να επαναφέρει. Το είπε ξεκάθαρα η Άλις Βάιντελ, μιλώντας για τα προγράμματα του κόμματός της και τη σημασία της φτηνής ενέργειας για να ανακάμψει η χώρα, η οποία έχει βρεθεί σε μια φάση με εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις ανεργίας, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί επειδή έχουν κλείσει επιχειρήσεις, και είναι υποχρεωμένη να αγοράζει ακριβή ενέργεια από την Αμερική, από τις ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι ακροδεξιά, γιατί με την ίδια λογική θα ήταν και η Μέρκελ ακροδεξιά όταν είχε τις πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν και τη Ρωσία και προμηθεύεται την φτηνή ενέργεια. Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, γιατί έχουμε και στη Γαλλία ανάλογες εξελίξεις, μαζί με μια ιστερία πολεμική που έχει καταλάβει τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρυξέλλες. Μιλάμε για μια αύξηση των αμυντικών δαπανών της τάξης του 75% μέσα σε 2-3 χρόνια, και προϋπολογισμοί για το μέλλον, για τα επόμενα χρόνια. Μαζί με αυτήν την ιστερία λοιπόν και μαζί με τις εξελίξεις που θα έχουμε ενώψει και των εκλογών στη Γαλλία σε ένα χρόνο, θα μιλήσουμε με τον φίλο μας, τον καθηγητή, τον Δημοσθένη τον Δαβέτα, ο οποίος είναι και συγγραφέας και γενικά παρακολουθεί τις εξελίξεις από το Παρίσι στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ουσία πάντως είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, όπου έχει φτάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο η ανισότητα στην ιστορία, που έχουν απαξιωθεί όλες οι παραδόσεις. Σχετικά με την ανισότητα θα ακούτε πάντα αυτό το ηχητικό του Αντρέα από μια παλιά συνέντευξή του, το οποίο, με το οποίο τελειώνουμε την εκπομπή, που τα λέει όλα μέσα σε δύο λόγια. Και να σκεφτείτε ότι αυτό το είχε πει ο Αντρέας πριν 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, σε μια συνέντευξη τηλεοπτική. Σήμερα είναι πολύ πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και δεν το λέω εγώ, δεν το λέω μόνο εγώ. Είχαμε κάτι δηλώσεις πραγματικά εξωφρενικές από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance. Δηλώσεις που προκάλεσαν σοκ, αλλά σκοπίμως ίσως υποβαθμίστηκαν όταν μίλησε για την πορεία της ανθρωπότητας προς τη συντέλεια. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λοιπόν προβλέπει ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα, από το κακό στο χειρότερο, και ότι πιθανόν να βρισκόμαστε κοντά στη συντέλεια του κόσμου. Τώρα, αυτό είναι μια ένδειξη θρησκευτικού φονταμενταλισμού, πιθανόν να διακατέχει τον Βανς. Είναι μια προειδοποίηση και στην ίδια την κυβέρνησή του στα σχετικά με τον πόλεμο του Ιράν, που επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι διαφωνεί. Θα δούμε. Και βέβαια δεν μπορούμε να το πάρουμε ως κάτι ασήμαντο, γιατί το δήλωσε σε συνέντευξη και ερωτώμενος. Δεν ήταν κάτι εντυρήμη του λόγου του. Για αυτή την κατάσταση λοιπόν στην Ευρώπη, καταρχάς, και στον υπόλοιπο κόσμο, θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, και στο τέλος θα κλείσουμε με τον Γιώργο τον Αδαλή, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τα ενεργειακά, που και αυτά είναι πολύ σημαντική παράμετρος της όλης φάσης. Κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε με τον Δημοσθένη Δαβέτα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια. Μαζί μας είναι ο Δημοσθένης Οδαβέτας, καθηγητής και συγγραφέας. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα στην παρέα σας και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λέγαμε, Δημοσθένη, πριν για την κατάσταση στην Ευρώπη. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα στη Γερμανία έχουν σοκάρει. Και αυτούς που τα περιμέναν ακόμα, φαίνεται ότι προηγείται πολύ το ΕΦΕΝΤΕ.
1: Όχι, 44,5 μάλλον η τελική.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Τελική που σημαίνει μεγάλη νίκη για το ΕΦΕΝΤΕ και σημαίνει για πρώτη φορά ένας μεγάλος δήμος, από τους μεγάλους δήμους της Γερμανίας, περνά στα χέρια του ΕΦΕΝΤΕ. Και από ό,τι φαίνεται είναι μόνο η αρχή.
0: Έτσι φαίνεται, ναι. Γενικά είναι μέσα στο πλέγμα όλων αυτών των αντιδράσεων που βλέπουμε να δημιουργούνται πλέον στην Ευρώπη. Είδαμε και το σοκ με το όχι των Ισλανδών. Δεν θέλουν καν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας λόγος είναι και η οικονομία τους και το εθνικό τους νόμισμα, το οποίο δεν θέλουν να χάσουν. Και βλέπουμε και την υπόλοιπη κατάσταση, μετατοπίσεις, χειρές σε πολιτικό επίπεδο κλπ. Για να πάμε από τη Γαλλία να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία, να, θα τα δούμε όλα μαζί, θα τα συνδέσουμε. Πάμε στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει μια σχετικά αντίστροφη πορεία, δηλαδή το εθνικό μέτωπο έχει ήδη κάποιους δήμους που τους ελέγχει και ήδη έχει δείξει δείγματα πολιτικής. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι ο ενθουσιασμός ο αρχικός, αλλά υπάρχει, το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ένα κοινό μεταξύ 32 και 34% το οποίο είναι παγιωμένο μέχρι τώρα. Είναι συμπαγές αυτό της λεγόμενης, ας το πούμε, ριζοσπαστικής δεξιάς, για να αποφεύγω τους όρους άκρα δεξιά, γιατί...
0: Ναι, έχει γίνει πολύ πλέον, κατάχρηση.
1: Ναι, είναι λίγο υπερβολικό και είναι σαν να βάζουμε το κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Ας πούμε ριζοσπαστική δεξιά. Η οποία ριζοσπαστική δεξιά στην πραγματικότητα είναι η επιστροφή μιας, ας το πούμε, δεξιάς, η οποία έχει μανδύα παραδοσιακό, προσοχή, αλλά έχει μια πολιτική διεθνώς φιλελεύθερη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κυρία Λεπέν αρχικά έδωσε την αίσθηση ότι ήθελε να υπάρξει επιστροφή της Γαλλίας μέσα στα εθνικά πλαίσια με ισχυρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο καιρό, εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει πλέον αντικείμενο κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Περισσότερο ενδιαφέρεται για την εξουσία. Ο δε κύριος Μπαρντελά, το νούμερο 2 του κόμματος, έχει αρχίσει τις ενασχολήσεις με τους επιχειρηματίες και όλη αυτή την μερίδα της γαλλικής κοινωνίας, η οποία θέλει και επιδιώκει να είναι η ελίτ της οικονομικής διαχείρισης των πραγμάτων. Οπότε εδώ βλέπουμε μία, ας το πούμε, προσαρμογή ή μία υπερπροσαρμογή του εθνικού μετώπου λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό πώς θα το εξηγήσει κάποιος? Θα το εξηγήσει με τον απλό τρόπο, ότι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στα πλαίσια των συμφωνιών που έχει κάνει και που αυτές λέμε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, τις υποθέτουμε αλλά δεν τις ξέρουμε, δεν είμαστε εκεί, αλλά υποθέτουμε τις αλλαγές, έχει συμφωνήσει με αυτό που ονομάζουμε καθιστική ατάξη, ώστε να είναι η εναλλακτική λύση της διαδοχής στην Προεδρία της Γαλλίας. Αν ο κύριος Μακρόν φύγει. Ξαναλέω. Αν ο κύριος Μακρόν φύγει.
0: Ο Μακρόν έχει δυνατότητα να ξαναβγεί?
1: Όχι, μα δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Α.
1: Μπορεί όμως να παρατείνει τη θητεία του.
0: Ναι.
1: Πώς θα την παρατείνει? Αν αρχίσουν σοβαρές εχθροπραξίες με Ρωσία, το θέμα της Ουκρανίας, ή κάποια άλλη εμπλοκή με το Ιράν, τότε έχει βάσει του συντάγματος το δικαίωμα να πει ότι εν όψη με καταστάσεων δύσκολων, όπου ένα μέρος της Γαλλίας

0: έχει εμπόλεμο σε μια κατάσταση, μπορώ να παρατείνω, έχει το δικαίωμα, να παρατείνω την θητεία μου και να αναβάλω για ένα εύλογο διάστημα τις εκλογές.
1: Μάλιστα, αυτό πολύ ακούγεται τελευταία, γιατί το λένε και για τον Ερντογάν, ότι κάτι τέτοιο θέλει. Yeah, το έχει κάνει ο Ζελένσκι, ο οποίος πριν είναι παράνομα πρόεδρος ακόμα.
0: Βεβαίως. Yeah. Αλλά αυτό όμως, το νόμιμο και το παράνομο, έχει να κάνει με τη νέα μορφή εξουσίας. Η νέα μορφή εξουσίας, και θα γυρίσουμε πάλι στη Γαλλία, είναι αυτό που ονομάζουμε ο απόλυτος ολιγαρχισμός. Αυτή τη στιγμή, σε όλες τις χώρες υπάρχει μια τάση της ολιγαρχίας, της παγκόσμιας ολιγαρχίας, να ελέγξει τον κόσμο, να ελέγξει την οικονομία, να ελέγξει την πολιτική μέσω των τραπεζών και μέσω των αγορών. Μέσω δηλαδή βασικών μορφών της παγκοσμιοποίησης. Όμως, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε δύο μέτωπα που αναπτύσσουν. Το ένα μέτωπο αφορά χώρες όπως τη Γερμανία, η οποία ήταν πάρα πολύ εμπλεγμένη στην παγκοσμιοποίηση, και απέναντι σε αυτό έχουμε το ΑΕΦΔΕ, το οποίο έχει μια φοβερή δυναμική, και το περίεργο είναι ότι στη Γαλλία...
1: Και μάλιστα η δυναμική του είναι μεγάλη στην Ανατολική Γερμανία.
0: Εκεί, γιατί εκεί πάντα ήταν η...
1: Εκεί ήταν πάντα, ναι. Γιατί είναι και οι πιο υποβαθμισμένοι.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Τους φέρθηκαν μετά την Ένωση με έναν τρόπο όπως εδώ φερόμαστε σου παλιά στους μετανάστες.
0: Σωστό.
1: Ήταν η εγχώρια μετανάστευση.
0: Έτσι είναι.
1: Φτηνό εργατικό δυναμικό κλπ.
0: Έτσι είναι όπως το λες, Λεωνίδα. Το θέμα είναι το εξής, ότι στη Γαλλία αυτή η αρχική δυναμική της κυρίας Λεπέν βρίσκεται σε μια στατική κατάσταση και όχι σε μια ανωδική κατάσταση. Αυτό το οποίο είναι ανωδικό στη Γαλλία, και να το λάβουμε σοβαρά παρακαλώ υπόψη μας, γιατί εδώ στη Γαλλία, εδώ στην Ελλάδα, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, ξέρω ότι δεν είναι και τόσο ωραίο, επειδή υπάρχει τεράστιος ύπνος πολιτικός, ο οποίος δεν οφείλεται στον κόσμο, οφείλεται στα μίντια, στα κυρίαρχα μίντια, στα mainstream που λέμε, μίντια τα οποία ελέγχουν την πληροφορία, δεν έχουμε καταλάβει την ανωδική πορεία που έχει ο Μελανσόν, ο οποίος Μελανσόν αντιδράει. Εκείνο το περίεργο. Όπως το ΑΕΦΔΕ, η Γερμανία, την ίδια θεματική έχουν. Μία διαφορά, το μεταναστευτικό. Ο Μελανσόν πιστεύει ότι η μετανάστευση από μόνη της είναι κάτι το οποίο, πρέπει να το πω, το εκμεταλλεύεται πολιτικά η διεθνής εξουσία. Δηλαδή, και παραπάνω μετανάστες φέρνει, αλλά και οξύνει το πρόβλημα για να μπορέσει η διεθνής εξουσία να μπορέσει να μετατοπίσει το πρόβλημα από την οικονομία στο μεταναστευτικό και έτσι να βγουν τα λεγόμενα εθνικιστικά, όπως λένε, κόμματα. Τι κάνει ο Μελανσόν? Ο Μελανσόν μεταφέρει το πρόβλημα από τη μετανάστευση στην οικονομία και προτείνει μια σειρά μέτρα τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστια γοητεία, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά σιγά σιγά θα το δούμε σε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μερικά μέτρα για να τα πω για να ξέρουν. Εξού και η άνοδος. Σκεφτείτε ότι ο Μελανσόν βρίσκεται αυτή μεταξύ 18 και 20% μόνος του, χωρίς συμμαχίες. Ενώ την τελευταία φορά όλη η συμμαχία της αριστεράς ήταν 25%. Και σήμερα μόνος του έχει 18 με 20. Και το σύστημα προσπαθεί να τον νικήσει, βάζοντάς του άλλους της αριστεράς, όπως ο Γκλίξμαν, να του κάνουν αντιπολίτευση μέσα και να μην συμφωνούν μαζί του, μήπως και του πάρουν κόσμο. Τι προτείνει λοιπόν, γιατί κερδίσει? Πρώτα απ' όλα στην οικονομία. Ο Μελανσόν προτείνει μείωση του χρέους κατά 18% του γαλλικού χρέους. Δεν απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται στην Τράπεζα της Γαλλίας. Και τους λέει, το χρέος μπορείτε να το μειώσετε ή να το παγώσετε όσο χρόνο πάρει. Σωστή, δεν τους λέει δηλαδή μείωση υποχρεωτικά, όπως λεγόταν, έλεγε παλιά εδώ ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης. Λέει μείωση ή πάγωμα, έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστεί η αγοραστική δύναμη. Δεύτερο στοιχείο. Να υπάρχει μπλόκο στις τιμές. Καμία αύξηση των τιμών. Για ένα διάστημα χ, μέχρι τις προεδρικές τουλάχιστον. Καμία αύξηση των τιμών. Θα το κάνει η κυβέρνηση. Τρίτον, προτείνει αύξηση του ΣΜΙΚ. Τι είναι το ΣΜΙΚ για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή? Το ΣΜΙΚ είναι το κατώτατο οικονομικό επίδομα. Δεν προτείνει, όχι, ο κατώτατος μισθός. Δεν προτείνει επιδόματα. Δεν λέει θα σας δώσω τα Χριστούγεννα 300 ευρώ, 400 ευρώ το Πάσχα, 200 ευρώ το καλοκαίρι, άλλα 50 ευρώ του Αγίου Αντωνίου για τους Αντώνιδες ή άλλα 30 ευρώ για τους, του Αγίου Γεωργίου για τους Γιώργιδες. Το λέω λίγο ειρωνικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, και καταλαβαίνετε για ποιο χτυπάει κουδούνα σε αυτά που λέω. Λέει ξεκάθαρα ανύψωση κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ. 1.600 και κάτι. Γιατί έτσι μπορεί αυτός που έχει τον κατώτατο μισθό να χρησιμοποιήσει τα χρήματα όπως θέλει αυτός. Όσο εμείς που του δίνουμε 50, 100 και 150 σε διάφορα θέματα, τα οποία εμείς τον θέλουμε φυλακισμένο. Δηλαδή, σου δίνουμε 200 ευρώ στον ηλεκτρισμό. Γιατί εμείς θέλουμε μέσω του ηλεκτρισμού να σε ελέγξουμε και να σου περάσουμε κι άλλα. Τέταρτο. Προτείνει καντίν gratuite. Τι σημαίνει αυτό? Η καντίνα στα σχολεία, στα δημόσια. Η καντίνα είναι αυτά.
1: Ένα είδος εστίτιου, δηλαδή.
0: Ναι, ή τυρόπιτες, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά να είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Δωρεάν. Γιατί να πληρώνει ο κόσμος? Γιατί να πληρώνουν οι εργαζόμενοι? Να μπορούν στα πλαίσια της εργασίας τους να έχουν, να μπορούν να παίρνουν ένα καφέ, μια τυρόπιτα, ένα σάντουιτς, οτιδήποτε, χωρίς να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Όχι να παίρνουν λίγα και μετά ταυτόχρονα να έχουν να πληρώνουν. Κάτι άλλο το οποίο το εφαρμόζει. Προτείνει να υπάρχει δωρεάν παιδεία, δηλαδή όλα αυτά τα σχολικά χαρακτηριστικά, στο δημοτικό τουλάχιστον για αρχή, σε όλη τη Γαλλία. Προσέξτε, δηλαδή ξεκινάνε τα παιδιά στο δημοτικό και πληρώνουν σάκες, χάρακες, τόνα τ' άλλο. Οι στοχές οικογένειες δεν μπορούν να το ακολουθήσουν. Λοιπόν, ο Μελανσόν το κάνει πράξη. Στο Δήμο του Σεντενή, όπου έχει βγει ο κύριος Μπακαγιώκο, με 54% με την πρώτη, τώρα σε δημοτικές εκλογές, ο κύριος Μπακαγιώκο.
1: Αυτός είναι στο κόμμα του Μελασσόν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα Δήμος του Μελασσόν. Ναι. Εναντιούμενος στις κυβερνητικές απειλές ή διαταγές, αποφάσισε από τον μπάτζετ του Δήμου, αυτά δηλαδή που έχει μαζέψει ο Δήμος, να πληρώσει σε όλα τα παιδιά του Δήμου, να τους πληρώσει δωρεάν όλο τον εξοπλισμό του σχολείου, ώστε να τα οφείσει να πηγαίνουν σχολείο και όχι να μπλέκουν με ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα, όπως επίσης άλλο ένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξεκινήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγουμε. Του λένε, πώς θα τα κάνεις κύριε Μελανσόν αυτά? Θα πέσεις αντίπαλος της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Η απάντησή του είναι τελείως περιφρονητική. Δεν με νοιάζει καμία Φόντερ Λάιεν. Εγώ ξέρω ότι άμα αυτά τα μέτρα τα προτείνω σε 2-3 τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθήσουν. Οπότε η κυρία Φόντερ Λάιεν και όλοι αυτοί τα γερμανικά αφεντικά, έτσι ακριβώς, θα υποχρεωθούν να λάβουν υπόψη το πρόβλημα και να αναθεωρήσουν πάρα πολλές οικονομικές πολιτικές. Το τελευταίο που προτείνει, και άλλα έχει, αλλά σας λέω τα βασικά, λέει το εξής. Τον είχαν καλέσει προχθές η ΜΕΝΤΕΦ. Τι είναι η ΜΕΝΤΕΦ για όσους ακούνε? ΜΕΝΤΕΦ είναι η Ομοσπονδία των Επιχειρηματιών της Γαλλίας. Όχι, δεν είναι η Ζάμπλουτη, δεν είναι αυτοί οι 4-5, οι ολιγάρχες.
1: Οι μεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε.
0: Είναι και οι μεσαίες και οι πλούσιες.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλο οι ολιγάρχες και άλλο οι πλούσιοι. Με δύο διαφορετικά πράγματα στη Γαλλία. Οι ολιγάρχες είναι οι 5-6, αυτοί που είναι ο Αρνό και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα. Λοιπόν, λέει προς αυτούς, γιατί ο κύριος Μακρόν κάνει τους ολιγάρχες και τους πιο πλούσιους από εσάς να μην πληρώνετε φόρους και να πληρώνουν συνέχεια παραπάνω φόρους οι φτωχοί και οι καθημερινοί άνθρωποι. Με ποια λογική ανθρώπινη μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Άρα λέει, έχουμε χρέος στη Γαλλία, το χρέος στη Γαλλία έχει φτάσει στα 500 δις. Μιλάμε για χρέος τεράστιο. Σκεφτείτε ότι η Γαλλία δανείζεται με 4,7. Η Ελλάδα, ακόμη και τις χώρες της εποχής της κρίσης, δανειζόταν με λιγότερο. Δανειζόμασταν με πόσο, με 3,9, 4, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Η Γαλλία με 4,7. Άρα λοιπόν, γυρνάει και τους λέει, γιατί κύριοι να μην τους βάλετε να πληρώσουν για ένα χρόνο αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσουν, αυτά που τους αφαιρείτε. Εάν πληρώσουν για ένα χρόνο ή για δύο το maximum αυτά τα οποία τους αφαιρείτε, δηλαδή το νόμιμο φόρο, αναλογικά όπως τον πληρώνει κάθε Γάλλος πολίτης, έφυγε όλο το χρέος. Αμέσως. Και η Γαλλία δεν έχει κανένα χρόνο. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί θέλετε να κρατάτε το λαό δέσμιο και μέσω αυτής της οικονομικής δέσμευσης να τον υποχρεώνετε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τον υποχρεώνετε να κάνει μια σειρά από τόσα πράγματα τα οποία είναι ενάντια στα συμφέροντα της προσωπικότητας του καθένα αλλά και της συλλογικής προσωπικότητας. Δηλαδή της προσωπικότητας του λαού. Και ακόμη τα τελευταία στην εξωτερική πολιτική, αυτά που λέω είναι στην οικονομία. Και στην εξωτερική πολιτική προτείνει ότι ο κύριος Νετανιάχου να καταδικαστεί για την γενοκτονική πολιτική του, για οτιδήποτε έχει κάνει, για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει τον τελευταίο καιρό. Δύο, θα σταματήσει αμέσως αν ανέβει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Γαλλία ματώνει για την Ουκρανία και λέει, τι μας ενδιαφέρει εμάς τι γίνεται στην Ουκρανία? Καμία σχέση με εμάς. Εμείς έχουμε άλλου είδους προτεραιότητες. Τρίτον,
1: σε αυτό το θέμα συγκλίνουν και τα κόμματα από αριστερά και τα κόμματα από δεξιά. Ναι, αυτά τα εναλλακτικά, ας το πούμε.
0: Ναι, αναγκάστηκε η κυρία Λεπέν να αλλάξει την πολιτική της. Μέχρι τώρα, το λέω σαν παρένθεση, μέχρι τώρα τηρούσε ουδετερότητα στο θέμα της Ουκρανίας. Όταν είδε ότι δεν προχωράει η δυναμική της και ότι ο Μελανσόν τρέχει με τα χίλια, και είμαστε ακόμη 8 μήνες πριν τις εκλογές, γιατί αν συνεχίσει έτσι, θα είναι πλέον το μεγάλο φαβορί ο Μελανσόν. Τι κάνει? Λέει, εγώ θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία αμέσως. Και το άλλο στοιχείο είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Θεωρεί ότι το Ιράν, παρότι ο ίδιος είναι εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος, ως για χρόνια, μην ξεχνάμε, υπουργός του Μιτεράν και αριστερός, πάντα η αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών ήταν ο Μελανσόν, ώστε μέχρι που έφυγε από τους σοσιαλιστές και έκανε το δικό του κόμμα, το LFI, δηλαδή τους ανσουμείς, δηλαδή τους ανυπότακτους, εδώ και χρόνια είναι το κόμμα. Λοιπόν, λέει, στον πόλεμο του Ιράν δεν φταίει το Ιράν. Ασχέτως αν εμείς είμαστε εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος και όλων αυτών που ξέρουμε όλοι μας. Φταίει το Ισραήλ, το οποίο παρέσυρε τον άλλον τον θεότρελο, τον Τραμπ, να χτυπήσει το Ιράν. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα και μέσα στον πόλεμο του Ιράν, ο Τραμπ, η οικογένειά του και οι πολλοί γύρω από αυτόν βγάζουν καθημερινά δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη είναι τεράστια της οικογένειας Τραμπ και των άλλων, των κολλητών του, μέσα από αυτή τη διαρκή ανασφάλεια πέρα από την αύξηση του πετρελαίου. Άρα λοιπόν, λέει, η κυβέρνηση θα πρέπει να αμέσως να λάβει αυτά τα πρώτα μέτρα και σιγά σιγά να προχωρήσει σε μια πιο αναλογική, αν θέλουμε, οικονομία, ώστε να υπάρχει λιγότερη απόσταση από την ολιγαρχία και το λαό. Προσοχή, αυτά πρώτης όψης κάποιοι μπορεί να πούν, ναι, πολύ ωραία, αλλά είναι αυτό το παραμύθι της αριστεράς. Λοιπόν, δεν μιλάει για αριστερά, δηλαδή για κόμμα αριστερό. μιλάει για κόμμα αντιολιγαρχικό, πατριωτικό. Προσέξτε. Μιλάει για μέτωπο ενός πατριωτικού αντιολιγαρχισμού, όπου υπάρχει και η αριστερά, υπάρχει ένα μέρος του κεντρών και ένα μέρος της δεξιάς. Άρα πάει και φτιάχνει ένα σιγά σιγά ένα ευρύτατο μέτωπο. Και κανείς, ούτε οι σαμποτέρ της αριστεράς, όπως ο Γκλίξμαν και κάποιοι άλλοι, ούτε αυτοί μπορούν προς το παρόν, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται, να το σταματήσουν. Γιατί η προβληματική του αγγίζει αυτό το οποίο χρειάζεται ο μεσαίος Γάλλος πολίτης. Αυτό το οποίο λέγεται ανθρωπιά. Όταν δεν του λένε για τους μετανάστες, μα ναι, οι μετανάστες κάνουν εγκλήματα, το ένα τ' άλλο κτλ. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι, υπάρχουν διάφοροι που λόγω πολιτισμού και θρησκείας δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Βεβαίως. Κοιτάξτε όμως εγώ όλους αυτούς που τους έφερα κοντά μου στο κόμμα μου. Κοιτάξτε όλοι αυτοί πώς ενεργοποιήθηκαν. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 50% των ψηφοφόρων, οι μετανάστες. Κοιτάξτε πώς ενεργοποιήθηκαν όλοι αυτοί και πώς γίνονται υπάκουοι σιγά σιγά, πώς αναλαμβάνουν ρόλους. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Σεντενή. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Μασσαλία, όπου εκεί έχει επιρροή, ο Δήμαρχος είναι της επιρροής του. Τους δίνει δηλαδή συγκεκριμένα παραδείγματα επί το πεδίο. Εμπιστευτείτε με για να προχωρήσω. Αυτά, από ό,τι φαίνεται, αγαπητέ Λεωνίδα, αγαπητοί ακροατές, αυτά έχουν απήχηση στο γαλλικό λαό. Και μόνο έτσι εξηγείται η άνοδος που έχει η εκπληκτική μόλις ένα μήνα σχεδόν, ούτε καν, σχεδόν ας πούμε ένα μήνα από την κήρυξη της προεκλογικής του περίοδου. Οι δικηγόροι του διαβόλου θα πούν, ναι, να τον δούμε όταν θα ανέβει στην εξουσία, θα κάνει τώρα αυτά στους δήμους, αλλά όταν ανέβει στην εξουσία θα τα κάνει πράξη. Δεν έχει παρά να τον δοκιμάσουμε.
1: Πάντως βλέπουμε ότι πέρα από το μεταναστευτικό, το οποίο εκεί υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ εναλλακτικών δεξιών και νέων αριστερών κομμάτων.
0: Ναι. Καλά το είπες,
1: ναι. Στα άλλα θέματα, δηλαδή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον πόλεμο, οικονομία κλπ. Συγκλίνουν.
0: Βεβαίως και συγκλίνουν.
1: Ναι. Και βλέπω τώρα που λένε ότι πιθανόν το κόμμα της στη Γερμανία, τη Σάρα Βάγκενκεντ, να συγκεντρώσει 5% και να μπει στο κοινοβούλιο και πιθανόν να συνεργαστούν σε κάποια θέματα με το AFD.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανόν. Αλλά προσοχή, συγκλίνουν στο θέμα της Ουκρανίας. Στο θέμα του Ιράν δεν συγκλίνουν όλα. Γιατί ας πούμε η Λεπέν δεν έχει βγει να καταδικάσει το Ισραήλ και την Αμερική ως επιτιθέμενους στο Ιράν. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαφορές οι οποίες μπορούν να παίξουν ρόλο. Αλλά στην πορεία δεν ξέρουμε, μπορεί να υπάρξει στρογγύλεμα από τη Λεπέν και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, εδώ διαφωνούν στην Αμερική για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαφωνίες μέσα στην Αμερική.
0: Η ουσία είναι ότι...
1: Αλλά η ουσία είναι για την Ευρώπη τώρα, επειδή μιλάμε για την Ευρώπη, γιατί οι ελίτ αυτές όλες αυτή τη στιγμή δημιουργούν μια πολεμική ιστερία. Είδαμε απίστευτα πράγματα, μέχρι και ένα ντρόνς λέει, μπήκε στο κινητήριο του αεροπλάνου. Είναι δυνατόν να μπήκε ολόκληρο ντρόνς στο...
0: Είναι ψέματα.
1: Ναι. Εδώ ένα πουλί, άμα μπει θα πέσει το αεροπλάνο.
0: Είναι ψέματα όλα αυτά. Τα 2/3 από αυτά είναι ψέματα. Για να οξύνουν την κατάσταση με το Ιράν και να οξύνουν την κατάσταση με τη Ρωσία.
1: Τη Ρωσία.
0: Θέλουν να ενεργοποιήσουν την πολεμική βιομηχανία. Και ό,τι κέρδη δεν είχαν, να τα βγάλουν, δημιουργώντας μια οικονομία πολέμου στην Ευρώπη και να κερδίσουν αυτοί που έχουν τις βιομηχανίες πολεμικές, να κερδίσουν ασύλληπτα δισεκατομμύρια. Και να μάθουν τον κόσμο να ζει υποταγμένος μέσα στη δυστυχία του. Είναι ξεκάθαρα. Δεν θα ήταν τόσο ηλίθιος ο Ρώσος να στείλει μέσα στη Λειψία ένα ντρόουν για να χτυπήσει ένα ουκρανικό αεροπλάνο τη στιγμή που μπορεί να τη διαλύσει την Ουκρανία και το κάνει καθημερινά. Δεν θα είναι, δηλαδή πολιτικά είναι ηλίθιο αν θα το έκανε ο Ρώσος. Και ο Πούτιν δεν μας έχει δείξει ότι είναι ηλίθιος πολιτικά. Μπορεί να είναι δικτάτορας σε πολλά θέματα. Μπορεί να είναι αυταρχικός, αλλά ηλίθιος δεν είναι για να κάνει τέτοιου είδους λάθη.
1: Ναι, και οι γερμανορωσικές σχέσεις ήταν πάντα ένα βαρόμετρο για την Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά προσπαθώντας να προσθέσουν τέτοια περιστατικά, πάνε να γυρίσουν την κοινή γνώμη. Το πρόβλημα αυτών των κυβερνήσεων είναι το εξής, αγαπητέ μου Λεωνίδα, αγαπητοί μου ακροατές. Είναι ότι επειδή βλέπουν ότι το κοινό το ευρωπαϊκό, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν συμφωνούν με τους πολέμους, πάνε να φτιάξουν μια τεχνητή κατάσταση εισδοχής, προβοκάτσιας, δηλαδή συμμετοχής των Ρώσων ή των Ιρανών εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφάλειας στους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε κάποια στιγμή να πούν ναι, χτυπάμε Ρώσους και Ιρανούς με όλα τα μέσα, φτιάχνουμε ένα μέτωπο με το Ισραήλ και με την Αμερική για να μπορέσουμε να σωθούμε και να μην απειληθούμε. Πάνε εντέχνως να αποκοιμήσουν τον κόσμο και να τον σύρουν πίσω από την πολιτική τους. Ευτυχώς μέχρι τώρα ο κόσμος δεν σύρεται. Ευτυχώς ο κόσμος μέχρι τώρα δεν ακολουθεί αυτή την πολιτική. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Το καλό πρόβλημα δηλαδή.
1: Και αυτές οι αντιδράσεις όλες εκεί οφείλονται, στο ότι ο κόσμος προσπαθεί να αποτρέψει μια τέτοια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Άλλωστε είπα αυτό, ότι οι γερμανορωσικές σχέσεις είναι το παρόμετρο. Και ποιος έχει όφελος εν τέλει από την σύγκρουση, δούμε και την ιστορία δηλαδή, Ρωσίας-Γερμανίας. Ποιοι ήταν αυτοί που πάντα...
0: Η Γερμανία και αυτοί που είναι πίσω από τη Γερμανία.
1: Α, μπράβο, και οι Αγγλοσάξονες πάντα.
0: Ναι. Αυτοί οι παμπώνοι οι Αγγλοσάξονες.
1: Αυτοί θέλαν πάντα τη διέρεκη βασίλευση την Ευρώπη.
0: Ναι. Μια ζωή μπαίνουν από πίσω και προσπαθούν να διαχωρίσουν τις χώρες για να δημιουργήσουν πρόβλημα, έντεχνα ένα πολεμικό κλίμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολεμικές καταστάσεις. Και να αρχίσουν λοιπόν οι βιομηχανίες να παράγουν όπλα, ο κόσμος να μάθει να ζει με τη φτώχεια, να κάνει τη φτώχεια πολιτική του, οικονομική. Γιατί έχουμε πόλεμο, παιδιά. Μα ποιος του δημιουργεί τον πόλεμο? Ποιος τον οξύνει την κατάσταση για να φτάσουμε στον πόλεμο? Αυτά τα αφεντικά.
1: Ναι, ποιος έσπρωξε από το 14 και μετά από τον πόλεμο?
0: Βεβαίως.
1: Ποιοι ήταν αυτοί που απέτρεψαν τις συμφωνίες που πήγαν να γίνουν στην αρχή?
0: Πάρα πολύ σωστά το λες. Όσοι ξέρουν το πρόβλημα θα δουν ότι στην Ουκρανία υπήρχε μια συμφωνία το 2014. Συμφωνίες του Μαϊντάν.
1: Βέβαια. Το πρώτο Μαϊντάν κατέληξε σε μια συμφωνία, βέβαια.
0: Ναι. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν, αλλά αντιθέτως όξυναν όλοι αυτοί οι Αζόφ, όλοι αυτοί οι φασίστες, οι ναζιστές, όρμησαν και επετέθηκαν στους ρωσόφωνους της Ουκρανίας. Τα ξεχάσαμε αυτά, ας διαβάσουμε τις εφημερίδες τότε.
1: Τα θύματα που υπήρχαν που τους κάψαν ζωντανούς και όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Και μετά μπήκε ο Πούτιν λέγοντας, α, εσείς δεν καταλαβαίνετε, θα μπω μέσα. Όχι ότι είναι αθώος ο Πούτιν, έτσι, όχι ότι είναι ο άγγελος, αλλά στην περίπτωση αυτή προκλήθηκε. Προκλήθηκε από τον ΝΑΤΟ και την παρέα του. Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο και λένε ότι απλά ο Πούτιν μπήκε και έκανε εισβολή. Προκλήθηκε για την εισβολή.
1: Και μην ξεχνάμε ότι για τις συμφωνίες του Μίνσκ οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και η Μέρκελ και ο Ολάντ που ήταν τότε παρόν παραδέχθηκαν ότι εξαπάτησαν τους Ρώσους.
0: Το είπανε.
1: Οι ίδιοι το είπανε.
0: Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, πριν από μερικές μέρες σε μια τηλεοπτική συζήτηση, και ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα αυτή, αναγκάστηκε να πει ναι, ισχύει, εμείς δεν τηρήσαμε τη συμφωνία στην Ουκρανία. Τότε ρε φίλε, αφού δεν τηρήσεις τη συμφωνία, γιατί έχεις πρίξει το γαλλικό λαό και γενικά τους Ευρωπαίους εδώ και τόσο καιρό προσπαθώντας να τους πείσεις ότι ο κακός είναι ο Ρώσος και ότι ο καημένος ο Ζελένσκι, αυτός ο πολιτικός απατεώνας, το πολιτικός απατεώνας είναι δικιά μου ορολογία και την αναλαμβάνω, αυτός είναι, αγωνίζεται για την πατρίδα του. Ξεχνάμε τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν γύρω από το περιβάλλον του Ζελένσκι. Ξεχνάμε τον Υπουργό Οικονομικών. Ξεχνάμε τον πρόεδρο του γραφείου, του πολιτικού του γραφείου. Ξεχνάμε την πρώην συνεργάτη του. Όλοι αυτοί είναι δικοί του άνθρωποι. Ξεχνάμε την πρόσφατη παρέτηση του διευθυντή του γραφείου του. Όλοι αυτοί παρετήθηκαν γιατί βρέθηκαν ένοχοι υπεξαίρεσης κάποιων, για να μην πω πολλών, έτσι, εκατομμυρίων δολαρίων. Τα πήραν και εξαφανίστηκαν. Κανείς από αυτούς δεν πήγε φυλακή. Εξαφανίστηκαν σε διαφορετικές χώρες. Αυτά τα λεφτά είναι τα λεφτά τα δικά μας, των Ευρωπαίων. Που τα δίνουμε στον κύριο Ζελένσκι, θεωρητικά, για να φτιάξει τη χώρα του. Και κάθε δύο μήνες, τρεις μήνες, ζητάει δισεκατομμύρια από τους Ευρωπαίους. Αυτός ο πολιτικός απατεώνας. Όχι. Όχι. Η Ουκρανία είναι αίμα για τους λαούς, τους ευρωπαϊκούς, είναι πληγή και είναι χρυσορυχείο για τους ολιγάρχες. Αυτό να είναι ξεκάθαρο, όσοι με ακούν, να το ξεκαθαρίσουν, να ψάξουν τις πληροφορίες, να το δουν. Από αυτούς τους πολέμους την πληρώνει ο καθημερινός άνθρωπος, με στερήσεις, οι οποίες όλο και μεγαλώνουν και αυξάνονται τα υπερκέρδη των ολιγαρχών και όλων που είναι γύρω από αυτούς. Και δεν μιλάω από αριστερή θέση, το ξέρεις εσύ αυτό. Λεωνίδα.
1: Yeah, ναι, φυσικά.
0: Αλλά είναι μια πραγματική, μια ρεαλιστική κατάσταση. Γι' αυτό και σας μίλησα για τα αιτήματα του Μελανσόν, σας μίλησα για την Λεπέν, έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα του τι γίνεται στη Γαλλία. Για να κλείσω αυτό το θέμα, όλη η ιστορία τώρα είναι οι λεγόμενες προεδρικές. Σε λίγο θα αρχίσουν να γίνονται οι πρώτες εκλογές. Στον πρώτο γύρο, δηλαδή ο οποίος θα γίνει προς τα τέλη Απριλίου, μάλλον λίγο μετά το ίμιση του Απριλίου, εκεί θα κατέβουν διάφοροι υποψήφοι.
1: Απρίλιο του 27, έτσι πάμε για πρώτο γύρο. Ναι.
0: Ναι. Θα είναι πολλοί υποψήφοι. Από αυτούς, μόνο δύο θα περάσουν 2 Μαΐου, που είναι οι τελικές προεδρικές στη Γαλλία. Η μία θα
1: όπου είναι ενδεχόμενο να είναι και ο Μελανσόν. Δηλαδή ναι, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι καν ο Μακρόν και να είναι...
0: Ο Μακρόν δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, θα είναι.
0: Δεν κατεβαίνει υποψήφιο.
1: Δεν κατεβαίνει.
0: Ο Μακρόν θα μείνει μόνο εάν υπάρχει πολεμική σύραξη, όπου έχει το δικαίωμα να πει δεν κάνω εκλογές τώρα μέχρι να ερεμήσει η κατάσταση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ο Μακρόν μετά από δύο θητείες, όπως λέει το Γαλλικό Σύνταγμα, αποσύρεται, φεύγει.
1: Το κόμμα του Μακρόν είναι σε θέση να στηρίξει υποψήφιο? Δεν είναι οργανωμένο κόμμα.
0: Όχι, είναι ο Γκαμπριέλ Ατάλ.
1: Ναι.
0: Όχι. Το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτοί, το κόμμα του Μακρόν είναι πάρα πολύ λίγο ποσοστά του. Το μόνο που θα προσπαθήσουν να κάνουν είναι να υπάρξει μια συμφωνία Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρτ Φιλίπ, που είναι η άλλη πλευρά της δεξιάς. Να υπάρχει μια συμμαχία.
1: Η γκολική παλή.
0: Η γκολική. Όλοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα η αριστερά να μην στηρίξει ο Μελανσόν. Ναι. Πιστεύουν ότι αυτοί μπορούν να έχουν ένα 17-18% όλοι μαζί. Ναι. Και ο Μελανσόν να μην πάρει το 19-20. Τελευταία στιγμή οι αριστεροί οι άλλοι, γιατί η αριστερά είναι ορισμένη, να αφαιρέσουν ψήφους από το Μελανσόν, επειδή τον διαβάλλουν συνεχώς, και σε αυτή την περίπτωση να περάσει ο κοινός υποψήφιος απέναντι από τη Λεπέν και να έχουμε δύο δεξιές υποψηφιότητες. Αυτό θέλει το σύστημα. Φοβάμαι ότι αυτή τη φορά το πέτυχαν την προηγούμενη και έχασε ο Μελανσόν, παρότι έφτασε 2017 με όλη την υποστήριξη της αριστεράς. Εδώ βρίσκεται 2018 με 19 μόνος του. Εάν συνεχίσει αυτή την πορεία θα πάει σίγουρα 20%, 18 με 20% μόνος του, τότε θα έχει στην τελική ευθεία, θα μπει σίγουρα στο δεύτερο γύρο και στην τελική ευθεία θα έχει τους οικολόγους τουλάχιστον ή το Κομμουνιστικό Κόμμα, διάφορους άλλους, και ο στόχος του είναι, γιατί η δεξιά θα ψηφίσει τη Λεπέν, έτσι ξεκάθαρα, ο στόχος του είναι να πάρει το μεγάλο αυτό ποσοστό αυτών που δεν ψηφίζουν.
1: Της αποχής.
0: Είναι πάνω από 20-25%.
1: Είναι όπως είναι παντού. Ναι. Όταν λέμε η υπόλοιπη αριστερά αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, είναι τα υπολείμματα σοσιαλιστών.
0: Είναι ο Γκλίξμαν,
1: ναι,
0: που εκφράζει τους σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Είναι ο Ολιβιέ Φορ, ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι το ΚΚ Γαλλίας.
1: Το κάποτε ισχυρότερο το ΚΚ.
0: Ναι, κάποτε ισχυρό. Τώρα όμως δεν
1: είναι.
0: Ναι, είναι, είναι γύρω στο 3,5%. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, διότι άμα τα προσθέσεις αυτά τα μικρά, το Μελανσόν,
1: ναι.
0: Και άμα βάλεις και ένα μεγάλο μέρος των αυτών που δεν ψηφίζουν, γιατί προσοχή, αυτοί που δεν ψηφίζουν ποιοι είναι? Είναι αυτοί που είναι ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί. Αυτοί είναι ουδέτεροι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο Μελασσό λοιπόν όμως είπαμε δεν διεκδικεί μόνο του ψήφου αριστεράς. Διότι τα θέματα που βάζει αγγίζουν και μεγάλο μέρος δεξιών. Αν από αυτούς τους που δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν, δεν ψηφίζουν καν, κάποιοι θεωρήσουν ότι ο Μελασσόν τους εκπροσωπεί γιατί το μήνυμά του είναι πέρα από την αριστερά και ότι είναι ένα γενικότερο μήνυμα, πολλοί από αυτούς μπορούν να κατέβουν ή ένα μεγάλο μέρος αυτών και να πούνε εμείς να κάνουμε εξαίρεση από την αποχή, να κατέβουμε και να ψηφίσουμε Μελασσόν, γιατί απέναντι στο Μελασσόν στείνεται όλο το νέο οικοδόμημα της δεξιάς εθνικιστικής και μη. Σε αυτή την περίπτωση ο Μελασσόν έχει σοβαρή δυνατότητα να βγει. Έτσι όπως είναι όμως η κατάσταση σήμερα, είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος, αλλά η Λεπέν είναι πρώτη. Για να μιλάμε τώρα με βάση τα δεδομένα του τώρα, του σήμερα.
1: Ναι, και η Λεπέν είναι επανειλημμένα απείλησε στο δεύτερο γύρο για να βγει. Επομένως έχει ίσως αυτή τη φορά πάρει τη ρεβάνς. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για την ώρα, Δημοσθένη, παραμένει να συνεχίσουμε μετά.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε πάντα στο τηλέφωνο τον Δημοσθένη Ταλαβέτα, καθηγητή και συγγραφέα. Μιλάμε για την εξελίξη στην Ευρώπη, την άνοδο των εναλλακτικών κομμάτων, την κρίση της ηγεσίας της Ευρωένωσης και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η κοινωνία πρώτα απ' όλα. Έτσι, Δημοσθένη.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Το να αντιμετωπίζει αδιέξοδο η ολιγαρχία και οι διάφοροι γραφειοκράτες. Αυτό τσαπαλιά με τα παπούτσια. Ειλικρινά. Ναι. Δεν μου καίγεται καρφί. Το πρόβλημα είναι η διακοινωνία. Οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στη βία, στην οργή, στο αδιέξοδο, δεν μπορούν να ζήσουν καθημερινά, ελέγχουν τα χρήματά τους με την παραμικρή δεκάρα και δεν μπορούν από εδώ, δεν μπορούν από εκεί. Γι' αυτό και σε αυτό το θέμα εγώ είμαι πολύ θετικός απέναντι στο Μελανζόν, στη φάση αυτή, όταν βλέπω ότι σε δήμους όπως ο Σεντενή, ξαναείπα για και όσοι δεν το άκουσαν, μέσω του δημάρχου που ελέγχει, αρχίζει και δίνει δωρεάν τα εργαλεία της παιδείας. Και έτσι παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν από το δημοτικό, αντί να βγουν σαν ναρκωτικά στις πωλήσεις και ούτω καθεξής, αρχίζουν και πηγαίνουν σχολείο. Και τα έξοδα για τους γονείς είναι μειωμένα κατά 50%. Αυτά χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Τέτοια μέτρα ενίσχυση χρειάζεται. Όχι που ξεκινάνε τα παιδιά σχολείο και οι γονείς κάνουν οικονομίες τρελές με απίθανα πράγματα για να μπορέσουν να βγάλουν τα προς το ζήν.
0: Βέβαια και το θέμα της παιδείας και της υποβάθμισης της γενικότερα είναι τεράστιο. Στον δυτικό κόσμο γενικά, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη τώρα.
1: Εκεί καταλήγουμε. Έχω μια εκλεκτή φίλη φωτογράφο, η οποία κάθε φορά που συζητάμε για αυτά τα θέματα λέει είπε είναι θέμα παιδείας. Δίκιο έχει. Η παιδεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και δεν λύνεται μόνο με κάποια μέτρα αλλά λύνεται βάζοντας τις δομές μιας βάσης η οποία θα βοηθήσει στην παιδεία, δηλαδή στην άνοδο, την μορφωτική και στην καλλιέργεια των ανθρώπων, ειδικά των νέων παιδιών από το δημοτικό σχολείο.
0: Και η χρήση των νέων τεχνολογιών. Διάβαζα μια έρευνα που έγινε τα τελευταία, δηλαδή έγινε στη διάρκεια δεκαετίας, επιστήμονες από πολλές ειδικότητες και συμμετείχαν πολλές χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι όλη τη διάρκεια της έρευνας είχαν μια συσκευή, φέραν μια συσκευή απάνω τους. Υπολογίσαν λοιπόν ότι κάθε μέρα, πόσες λέξεις ανταλλάσσουν τη μέρα οι άνθρωποι. Από το απλό καλημέρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Οτιδήποτε πρόκειται, δηλαδή, όχι μόνο συζητήσεις. Τα τηλεφωνήματα, πάντα, πόσες λέξεις. Υπολογίζαν λοιπόν ότι πριν από 20 χρόνια, έτσι, οι άνθρωποι έλεγαν κάθε μέρα σχεδόν 16, σε πολλές δυτικές χώρες αυτή η έρευνα έγινε και της Ευρώπης, έλεγαν κάθε μέρα σχεδόν 16.000 λέξεις. Σήμερα βρήκανε ότι είναι λιγότερο κατά 28% οι λέξεις που λένε. Κατά 28%.
1: Αυτό δείχνει φτώχεια στο λεξιλόγιο. Φτώχεια γιατί οι λέξεις, τα λέμε λέξεις. Οι λέξεις. Πολλοί λένε α, λέξεις, λόγια κτλ. Όχι. Εδώ κάνω και κάτι το οποίο σαν καθηγητής φιλοσοφίας. Άλλο το ομιλήν και άλλο το λέγειν. Το ομιλήν σημαίνει λέω κάτι, αυτό ακριβώς που είπες. Δηλαδή μιλάω συνέχεια με αποσυνήθεια. Χρησιμοποιώ όρους συνήθειας, καθημερινής. Και τους λέω μηχανικά. Το λέγειν, την διαφορά των δύο ρημάτων, το λέγειν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχω παιδεία και χρησιμοποιώ κατάλληλα τις λέξεις για να μπορέσω να δείξω την ουσία ενός πράγματος που θέλω να υποστήριξω. Το λέγειν έχει να κάνει με το λόγο, με τη γλώσσα, με το νου. Ενώ το μιλήν μπορεί να είναι μια παπαγαλία. Για να σε έχουμε λοιπόν ένα λέγειν σαν άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια παιδεία. Και παιδεία είναι, το λέει η ίδια η λέξη, παιδεία, παίδεμα, παιδί, παιδεύω, εκπαιδεύω. Μέσα από το παίδεμα και τη δυσκολία και την άσκηση θα υπέρξει η καλλιέργεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν όσο γίνεται πολίτες οι οποίοι πορεύονται προς τον δρόμο της καλλιέργειας. Και αυτό γίνεται με παιδεία. Και η παιδεία θέλει συγκεκριμένο μπάτζετ. Θέλει λοιπόν μια προσπάθεια της κυβέρνησης να απομακρυνθεί, να αποδεσμευθεί από αυτήν την εξουσία των ολιγαρχών, να αποδεσμευθεί από τους πολέμους των ολιγαρχών. Γι' αυτό θέλουμε αποφασιστικούς πολιτικούς, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο μπάτζετ στην παιδεία. Και κάτι άλλο σημαντικό. Μέχρι πότε οι αγορές και οι τράπεζες θα φτιάχνουν την πολιτική? Εμείς θέλουμε μια πολιτική όπου ο πολιτικός ή η πολιτική, όχι με μικρογιώτα, με ητά, μέσω κάποιων ικανών εκπροσώπων, αυτή θα επηρεάζει την οικονομία. Και όχι οι αγορές, οι οποίες θα έρχονται, θα υποδεικνύουν τις τιμές χωρίς κανέναν έλεγχο στην αγορά, και οι αγορές θα έρχονται και θα λένε εγώ θέλω αυτόν τον πολιτικό για πρωθυπουργό, εγώ θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον. Γιατί αυτός με συμφέρει, αυτός θα μου κάνει εμένα τις business που θέλω. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Και αυτό αλλάζει αν ψηφίσουμε πολιτικούς οι οποίοι έχουν μία διάθεση ριζοσπαστικότητας και ανθεκτικότητας απέναντι σε αυτή την κυριαρχία των ολιγαρχών.
0: Να επανέλθει η πολιτική, αυτό που είναι το ζητούμενο.
1: Η επιστροφή της πολιτικής.
0: Η επιστροφή της πολιτικής και όχι της οικονομίας. Η οποία η οικονομία δηλαδή στις αποφάσεις.
1: Όχι, προσοχή, να κάνω μια διάκριση. Να μην παρεξηγηθώ. Όταν λέω οικονομία, δεν μιλάω αγορές. Οι αγορές δεν τις θεωρώ οικονομία. Προσοχή. Η πολιτική, η παιδεία και η οικονομία, όπως τα έλεγε και ο Αριστοτέλης, εκεί που μιλούσε για την οικονομία, τα πολιτικά του, πάνε μαζί. Η σωστή οικονομία.
0: Αλλά είναι πολιτική είναι. Που προηγείται, αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης.
1: Έτσι, η πολιτική, αλλά πάντα η πολιτική θα κάνει μια οικονομία η οποία θα έχει σχέση με την παιδεία, ώστε να χρειάζεται να έχει παιδεία για να κάνει οικονομία, και η οικονομία δεν θα έχει το δυσανάλογο των υπερκερδών τα οποία υπάρχει σήμερα. Εδώ όμως σήμερα δεν κυριαρχεί η οικονομία. Κυριαρχούν οι αγορές. Κυριαρχούν τα κέρδη, τα υπερκέρδη. Κυριαρχεί η ολιγαρχία. Γι' αυτό και την ολιγαρχία ο Αριστοτέλης, πάλι στα πολιτικά του, τη θεωρούσε ένα κατεξοχήν, αντιδημοκρατικό, τυραννικό πολίτευμα.
0: Και βέβαια, επειδή λέγαμε πριν για την πτώση αυτή στην παιδεία, η ηλικιακή ομάδα που χάνει περισσότερες λέξεις, σχετικά με την έρευνα που σου είπα πριν, η ηλικιακή ομάδα που χάνει περισσότερες λέξεις από οποιαδήποτε άλλη, ξέρεις ποια είναι, φυσικά το καταλαβαίνεις.
1: Είναι.
0: Κάτω των 25 χάνουν περισσότερο 451 λέξεις τον καθημερινό του λόγο. 44% δηλαδή περισσότερο από ό,τι οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν έρχεται η απάντηση. Και αυτό είναι νομίζω άξιο να το υπογραμμίσω και να το ακούσουν και να το μελετήσουμε όλοι μας. Όσοι οι νέοι, το 75% της Γαλλίας, της νεολαίας, το οποίο αρχικά ψήφιζε Μπαρντελά, είχε τάσει προς Μπαρντελά, το θυμόσαστε πέρσι που τα λέγαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα έχει στραφεί προς το Μελανσόν. Άρα βρίσκει εκεί στο Μελανσόν, οι νέοι αυτοί οι οποίοι στερούνται όλων αυτών των στοιχείων, βρίσκει τουλάχιστον λεκτικά, έτσι, γιατί πρέπει να τον δούμε, εάν πάρει, γίνει ποτέ πρόεδρος, να τον δούμε στην πράξη. Ας το παρόν βλέπουμε κάποια πράγματα, ξαναλέω, στους δήμους που αυτός ο ίδιος μπορεί να επηρεάσει. Γυρίζουν προς το Μελανσόν και τι τους προσφέρει αυτά τα στοιχεία, λεκτικά, ως φρασιολογία. Και ξαναλέω για όσους μας ακούν, μην βιαστούν να πούνε ότι ο Μελανσόν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα αριστερά. Έχει αριστερούς, αλλά έχει κεντρώους και έχει και διαμαρτυρόμενους δεξιούς. Είναι ένα πατριωτικό, αντικαπιταλιστικό ή πιο συγκεκριμένα αντιολιγαρχικό μέτωπο. Αυτό για να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε με τις κλασικές διακρίσεις αριστερά-δεξιά σε αυτά που γίνονται πλέον στην Ευρώπη.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Βέβαια. Και μιλάμε και για ένα νέο κόσμο ο οποίος είναι αποστασιοποιημένος, μάλλον δεν γνωρίζει καν την ιστορία.
1: Τίποτα δεν γνωρίζουν οι νέοι σήμερα. Και είναι και πολλοί που τους βρίζουν. Κοίταξε πως κατάντησε. Δύο είναι οι βασικές πρόχειρες αιτίες. Η μία είναι ότι οι οικογένειες έχουν αδυναμία να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και τα παιδιά, δεν μιλάω για τα πολύ προβληματικά παιδιά, μιλάω για το γενικό μέρος των παιδιών. Δεν έχουν χρήματα, δεν πάνε στα σχολεία, δεν φροντίζουν από εδώ από εκεί. Και το άλλο είναι η παιδεία. Όταν το σχολείο δεν μπορεί να προσφέρει αυτά τα στοιχεία, όταν οι καθηγητές φοβούνται μη φάνε ξύλο από τους μαθητές, εκεί χρειάζεται ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη ματιά παιδείας. Είναι απλό.
0: Και άλλες αξίες.
1: Προφανώς. Προφανώς. Κοιτάμε όλη την τηλεόραση, θέλουμε να γίνουμε στάρ, εύκολο χρήμα και εύκολα κέρδη. Παίζουν όλοι λαχείο, μας κερδίζουν τέτοιο. Δεν είναι έτσι. Και υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Βάζει τις βάσεις, οργανώνει τις βάσεις, ώστε να μπουν τα πλαίσια μιας δυνατής οικονομίας, όπου οι νέοι όχι μόνο θα ενσωματωθούν, αλλά θα προσφέρουν. Είναι βέβαια, αυτά που λέω είναι θεωρητικά, μπορεί να πει κάποιος, ναι ωραία τα λες θεωρητικά, αλλά το επί του πεδίου είναι πιο δύσκολα. Ναι, αλλά πρώτα ξεκινάς με μια σκέψη και μετά πας να την εφαρμόσεις στην πράξη. Και εγώ έχω σκέψεις, σου τις λέω Λεωνίδα, τις λέω στους ακροατές μας, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει πολιτική αλλαγή και έστω και κάποια από αυτά που λέμε όλοι μας, που είναι κοινά, μπορούν να γίνουν πράξη για να βελτιωθεί η παιδεία, η υγεία και γενικότερα το επίπεδο της νεολαίας και κατ' επέκταση της κοινωνίας.
0: Το κλίμα σχετικά με όλη αυτή την πολεμική ιστερία που έχει η ευρωπαϊκή ελίτ στη Μάζα, στη Γαλλία Φερπίν, που τα ζεις, έχει αντανάκλαση ή ο κόσμος την αδιαφορεί και είναι και αντίθετος?
1: Όχι, έχει αντανάκλαση. Έχω οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι πολιτικές που ξεκίνησαν τώρα σιγά σιγά, είναι μαζικές, δηλαδή του Μελανσόν που ήταν στη Λίλ χτες και προχτές, ή η συνομιλία του. Ο κόσμος ήταν να σκεφτεί από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια για να καταλάβει το πράγμα. Κάποτε δεν ήταν ποτέ τόσο πολλοί κόσμοι. Τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε και οι άλλοι. Και μοιραία μπαίνει πλέον όλη η Γαλλία σε ένα έντονο προεκλογικό κλίμα. Ο κόσμος συμμετέχει, οι απεργίες ετοιμάζονται. Τα debate είναι φοβερά τη γαλλική τηλεόραση, συνέχεια. Όχι, ζουν όλοι, έχουν αρχίσει να ζουν στον πυρετό των εκλογών και όσο περνάει ο καιρός θα γίνονται όλο και πιο έντονα και όλο πιο δυναμικά.
0: Είναι ένα εφτάμινο περίπου που θα είναι πολύ σημαντικές εκλογές.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και full. Όμως Λεωνίδα μου, απλά να ξέρεις ότι σε δύο λεπτά λόγω υποχρεώσεων πρέπει να εγκαταλείψω την όμορφη εκπομπή και να τα πούμε την επόμενη φορά.
0: Βεβαίως, ναι, θα έχουμε ξανά συζήτηση, γιατί θα τρέχουν τα θέματα αυτά της Ευρώπης.
1: Ναι, έχουμε συνέχεια. Τώρα θα έχουμε συνέχεια δημοσιογραφία και αναλύσεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημοσθένη.
1: Εγώ ευχαριστώ την εκπομπή σας. Έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Να είστε δυνατοί. Τη μνήμη του Ανδρέα. Τη μνήμη του Ανδρέα. Και να αποκτήσετε και μια προσωπικότητα δικιά σας, η οποία με βάση αυτά που λέει ο Ανδρέας, να αποκτήσετε τη δικιά σας ταυτότητα. Είστε πάρα πολύ χρήσιμοι και σας χρειαζόμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Λεωνίδα μου. Γεια σου, τότε Σοκράτες.

0: Πάμε συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο το στρατηγό, το Γιάννη τον Μπαλτζόη, γνωστό φίλο της εκπομπής. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλή σεζόν και επιτυχημένη εύχομαι. Τα χνάρια του Ανδρέα.
0: Θα έχουμε να πούμε πολλά
1: σε αυτήν. Θα μας ακούει σίγουρα.
0: Σίγουρα είναι μαζί μας πάντα. Ναι.
1: Έτσι.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή την τραγωδία, πριν να πάμε στα γεωπολιτικά.
1: Ναι.
0: Που χάθηκαν δύο αξιωματικοί, νέοι αξιωματικοί και ικανότατοι, με έναν τρόπο...
1: Ναι. 1500 ώρες πίσω ο καθένας είχε. Δεν ήταν άσχετοι ή νεαροί, ξέρω εγώ κλπ. Εμπειρότατοι. Δηλαδή το ανθρώπινο λάθος εκτιμώ, δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι αεροπόρος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς φίλους, Ανδρέα, φαντομάδες, έχω δυο συμμαθητές από το γυμνάσιο Άρτας που είναι χειριστές στα φάντομα, ας πούμε. Λοιπόν, και τόσοι άλλοι φίλοι. Είναι πολύ περίεργο αυτό το οποίο συνέβη. Παλιό αεροσκάφος, δεν το είχαμε, το διατηρούμε ακόμα, ας την εποχή του ήταν εκρηκτικό, ήταν καταπληκτικό. Ήταν δηλαδή το F-35 της εποχής, της δεκαετίας του 70, ας το καταλάβεις. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν υπάρχουν συμπεράσματα επ' αυτού.
0: Έχουν όμως γεννηθεί πολλά ερωτηματικά για αυτή την εκδήλωση και για τις συνθήκες που γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς, για τις συνθήκες. Να πω δύο λόγια. Αυτές οι επιδείξεις λοιπά ξεκίνησαν με την ονομασία Αρχάγγελος και ήταν καθαρά έργο και δουλειά της πολεμικής μας αεροπορίας. Ο πρώτος που οργάνωσε τον Αρχάγγελο ήταν ο Σημαντή μου και ο Γιώργος Σονταβρής, ο αντιπέραντος.
0: Μάλιστα, που έχει βγει και στην εκπομπή μας.
1: Βγαίνει και είναι φίλος της εκπομπής και να τον καλούμε. Για αυτά τα θέματα θα πρέπει να... Ο Γιώργος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα αεροπορικά θέματα. Μια ζωή φαντομάς στο Αιγαίο αναχειριστής. Θα έλεγα τρελός αναχειριστής, μάλιστα, με την καλή έννοια του λέω τρελός. Λοιπόν, και μου εξήγησε και μου είπε πολλές δοκιμές και ό,τι καθεξής για να γίνει τώρα. Μετά από το 2014 και μετά, ανέλαβε αυτή την επίδειξη και έλαβε μια επαγγελματική μορφή, θα έλεγα, όπου μια εταιρεία ανέλαβε να τη διοργανώνει, να καλεί και άλλες αεροπορίες, ρογών, να δίνει κάποια λεφτά. Και εμάς εδώ ήταν ένα συμβολικό ποσό, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν το ήξερα το ποσό. Είναι 25.000 ευρώ για αυτή την εβδομάδα. Και από Αρχάγγελος έγινε Athens Flight Week. Ήταν μια εβδομάδα, πήγαινε ο κόσμος μέσα, έβλεπε στο αεροδρόμιο της Ανάγρας, έβλεπε τα αεροσκάφη.
0: Αυτά τα λεφτά πηγαίνουν στους πιλότους, πού πηγαίνουν, στην αεροπορία, πού πάνε?
1: Όχι, στην εταιρεία. Στην εταιρεία.
0: Ναι, πιλότη, η εταιρεία δίνει 25.000, πού?
1: Στο ελληνικό κράτος.
0: Στο ελληνικό κράτος.
1: Στην αεροπορία.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν τίποτε οι πιλότοι, δεν υπάρχουν μόνους για τους αξιωματικούς. Λοιπόν, ό,τι και να κάναμε και όπου και να πηγαίναμε και αυτά, και δεν πληρωνόμαστε έξτρα. Αυτό ήταν. Ούτε πληρωνόμασταν, θυμάμαι από τη ζωή, από 38 χρόνια που ήμουνα. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση έκτακτο, ξέρω, και καθόσανα μέσα. Μια εβδομάδα, οι ασκήσεις. Δεν παίρναμε επιπλέον λεφτά. Δεν παίρναμε. Και μάλιστα είχαν υπολογίσει τότε ότι αν κάναμε παραπάνω ώρες από ότι ήταν μια εβδομαδία κανονική ζωή μας μέσα στο στρατόπεδο, αυτές ήταν παραπάνω τα λεφτά από αυτές που πέραμε τα κανονικά. Πάση τόση. Ο αξιωματικός, να πω δύο λόγια εδώ να το ξεκαθαρίσω, ο αξιωματικός προέρχεται από τη λέξη αξίωμα, κατέχει σε ένα αξίωμα. Εδώ τώρα πάνε να μας τα λιώσουν όλα αυτά, να γίνουμε επαγγελματίες. Όχι, ο αξιωματικός δεν θα είναι επαγγελματίας, θα είναι αξιωματικός. Θα έχει αξιώματα και αρχές και ειδικές αρχές. Το λέω αυτό γιατί άμα γίνει ο αξιωματικός επαγγελματίας, γίνεται υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, ένας επαγγελματίας ο οποίος θα βλέπει το ωράριο να φεύγει κλπ. Έτσι. Με αφορμή δηλαδή που ρώτησες για τα χρήματα για τους συναδέλφους, τους πιλότους. Λοιπόν, ανέλαβε μια εταιρεία από το 2014 μέχρι τώρα. Έκανε κάθε ένα χρόνο, δύο χρόνια, θυμάμαι τώρα. Έκανε αυτό το show, να το πούμε έτσι. Τι τώρα. Έκανε κάθε ένα χρόνο, δύο χρόνια, θυμάμαι τώρα. Έκανε αυτό το show, να το πούμε έτσι.

0: Τον επιλότη όταν αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτική, αλλά επειδή χειρίζεσαι αεροσκάφη κλπ. Εκεί δεν επιτρέπουν λάθη στο χειρισμό ή δεν επιτρέπεται λάθος, όχι λάθος, κάποιο πρόβλημα όταν είσαι στον αέρα. Και μάλιστα όταν είσαι σε πολύ χαμηλό ύψος. Εδώ λοιπόν στο σοου αυτό έπρεπε να πετάνε με συγκεκριμένο τρόπο να κάνουν μια επίδειξη που σημαίνει ότι θα πρέπει να πετάξουν σε χαμηλό ύψος. Μιλάνε για 100 μέτρα ή και λιγότερο, ας πούμε. Θα περνάνε πάνω από το αεροδρόμιο. Η εταιρεία ήθελε όσο πιο επικίνδυνο και όσο πιο κοντά στο έδαφος, τόσο πιο ενδιαφέρον θα έχει και θα εκστασιάζει και τα πλήθη. Δεν ξέρω τι έγινε για το ατύχημα, ούτε θέλω να εκφέρω άποψη, διότι δεν είμαστε παντός εμπιστοί του Λεωνίδα. Εγώ όμως θέλω μόνο να αναφερθώ σε αυτό και να πω ότι ο Σμιναγός, ο Πέτρου, ο Δημήτρης Πέτρου, είναι πατριώτης μου, είναι από το χωριό μου. Λοιπόν, από Πράμαντα Ιωαννίνων. Και όλο το χωριό θρυνεί αυτό το εξαίρετο παιδί που πήγαινε κάθε καλοκαίρι στο χωριό, γιατί είχε τη γιαγιά του εκεί και συγγενείς. Και μάλιστα όταν πετούσαν και πήγαιναν αποστολές προς Ήπειρο κλπ. Διότι όλη αυτή την περιοχή την κάλυπτε το αεροδρόμιο Ανδραβίδας, έτσι που εκεί είναι η βάση των, και των F4 Phantom. Οπότε αυτοί καλύπτανε τη Δυτική Ελλάδα κλπ. Γιατί δεν ξέρω ο κόσμος ότι τα αεροπλάνα μας τα πετούνε. Πολλές ασκήσεις κλπ. Έχουν σε περιοχές. Δεν πάνε μόνο ανατολικά της Ελλάδος, αλλά πάνε και δυτικά. Και όποτε περνούσε από το χωριό, είχε πάρει τηλέφωνο τη γιαγιά του, μια υπερήλικα γιαγιά, και της έλεγε τα 11 και 15 θα περάσω από το χωριό. Και πέρναγε και έβγαινε η γριούλα και χαιρετούσε με ένα μαντήλι τον εγγονό. Λοιπόν, αυτό έκανε έτσι τη μνήμη αυτού, του πατριώτη μου που χάθηκε άδοξα εχθές. Λοιπόν, για μια επίδειξη την οποία, τι να σας πω, πολλοί λένε ότι πρέπει να γίνονται, άλλοι λένε δεν πρέπει να γίνονται. Εγώ δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω, είναι θέματα ηγεσίας και πολεμικής αεροπορίας, αυτά όπως τα βλέπουν. Λοιπόν,
1: έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα πάντως, τα οποία οφείλουμε να τα πούμε.
0: Ναι, υπάρχουν ερωτήματα και που αν υπήρχαν έλεγχοι, γινότανε, γιατί ξεπιεζόταν από την εταιρεία για πιο επικίνδυνες παραστάσεις, να το πω έτσι, και παρουσιάσεις, επιδείξεις μάλλον. Έτσι, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, τα έχω διαβάσει. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε τα έχουν διαβάσει, Λεωνίδα. Εκτιμώ ότι θα μάθουμε τι έγινε. Ακούω ότι μάλλον καταλήγουν σε κάτι, όχι λάθος συχνιστού, αλλά κάποιο πρόβλημα το αεροσκάφος. Γι' αυτό δεν αναφέραν τίποτα, γι' αυτό δεν χρησιμοποίησανε κάθισμα, γιατί ήταν πολύ κοντά και δεν προλάβαν να αντιδράσουν.
1: Πάμε τώρα στα εθνικά και στα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά μετά από την αρχή που άρχισε αυτή η συζήτηση με τους τουρκικούς πυράβλους S-400, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει κανείς όμως τι σημαίνει αυτή η κινητικότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι οι Τούρκοι μετακινούν τους S-400, αλλά το ζήτημα είναι προς τα πού τους μετακινούν. Είναι προς το Αιγαίο.
0: Τι μετακινούν, δηλαδή να πούμε κάτι για τους 400. Θυμάστε εκεί το αρχάς Ιουλίου που έγινε η σύνοδος του ΝΑΤΟ, που υπήρξε αυτό το θέμα των S400 και μάλιστα είπαν οι Τούρκοι ότι θα τους πουλήσουμε κάπου, οπότε δεν θα έχουμε, οπότε δώστε μας τα F35, διότι ότι δεν τα παίρνουμε είναι το περίφημο νόμο του ΚΑΤΣΑ που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε οπλικά συστήματα αμερικανικά όταν έχεις πάρει συστήματα, ας πούμε, του αντιπάλου, της αντιπάλου χώρας, του εχθρού κατά τον ΝΑΤΟ που θεωρούν ότι είναι η Ρωσία.
1: Ναι, από τότε λοιπόν, ξεκίνησε ο αποκλεισμός
0: από τότε ξεκίνησε
1: από και το πρόγραμμα F-35.
0: Η λύση που πήγαν να βρεθεί και μάλιστα το υποσχέθηκε ο Τραμπ, ο Τραμπ δεν είπε θα τους δώσω. Γιατί εδώ πανηγυρίζανε, η Τουρκία πανηγυρίζανε και εδώ κάποιοι είχαν βάλει μαύρες πλερέζες. Ο Τραμπ είπε θα προσπαθήσουμε, λέει, να το λύσουμε το θέμα. Δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό το θέμα. Πρέπει να εξαφανιστούν οι S-400 από το έδαφος της Τουρκίας. προσπάθησε να πουλήσει.

0: στα Εμιράτα, προσπάθησαν να πουλήσει το Κατάρ. Δεν δεχτήκανε αυτές. Γιατί? Όχι, δεν τα θέλανε. Έβαλε βέτο η Ρωσία. Η Ρωσία τιμωρεί την Τουρκία. Για να καταλάβουμε. Δηλαδή η Ρωσία, παρόλο που υποτίθεται ότι έχουν καλές σχέσεις, δεν θέλει F-35 στην περιοχή της.
1: Προφανές. Και βάζει βέτο για το θέμα των δικών της υποτίθεται πυράουλων.
0: Ακριβώς. Διότι κάθε κράτος που κατασκευάζει ένα οπλικό σύστημα μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει κάποιους όρους σε αυτόν που τα αγοράζει. Και εδώ λέει η Τουρκία, η Ρωσία στην Τουρκία, δεν σας επιτρέπουμε να το δώσετε. Έτσι λοιπόν μείναν στα κρύα του Λουτρού οι Τούρκοι για μια ακόμη φορά, έτσι για να μην είμαστε τόσο εύκολοι στα αυτά που ακούμε και ότι θα γίνει και από πότε θα κάνουμε.
1: Να κάνουμε το διάλειμμα μας, Αντιγέ, και συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε πάντα μαζί μας το στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη. Σχετικά με τους S-300 που λέγαμε, το θέμα είναι ότι αυτά είναι πλήρως κινητά συστήματα, έτσι, και μπορούν να
1: πάνε. Ναι. Ακριβώς όλα αυτά τα συστήματα είναι κινητά, τίποτα δεν είναι σταθερό. Δηλαδή όλα αυτά τα αντιεροπορικά συστήματα που πιάνουν και οι Patriots κινητοί είναι, και οι S-300 κινητοί είναι. Λοιπόν,
0: και ήταν σε βάση κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ, η μετακίνησή τους έγινε νύχτα με αποκλεισμούς οδικών δικτύων από την στρατοφυλακή, με τα ραντάρ και τους εκτοξευτές να καλύπτονται με ειδικούς μουσαμάδες. Είναι αυτά τα δίχτυα παραλλαγής που βάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, για να μην εντοπίζονται.
1: Ναι. Η οποία κάνει και ανάλυση και τα δίκτυα, αυτά όλα κλπ. Πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι που θα πάνε οι S-400, θα μετακινούνται και οπουδήποτε θα υπάρξει κρίση πάλι μπορεί να μετακινηθούν αυτοί. Εγώ όμως ήθελα να επισημάνω για την Τουρκία, γιατί έχουν πολλά ενδιαφέροντα εδώ πράγματα, τα οποία πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή. Και μετά θα πούμε για τον εκνευρισμό της Τουρκίας με την ασπίδα του Αχιλλέα και την στρατηγική συμμαχική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ. Σε ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί το Ισραήλ δεν αστείευεται και δεν περιορίζεται αν απαιτηθεί. Λοιπόν, και εκτιμηθεί ότι είναι υπέρ των εθνικών του συμφερόντων, όπως έγινε με τη βάση την Αλαχούτ, όπως λέγεται αυτή που είναι στο Ιντλίμ, όπου είναι 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Πήγαν λοιπόν με F-35 και F-15. Και την κάνανε σκόνη τη βάση του διάδρομο.
0: Υπάρχει περίπτωση να μετακινεί προς τα εκεί του Σπυράβλους?
1: Σίγουρα έχει μετακινήσει προς τα εκεί, γιατί φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και η Τουρκία. Αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μπορεί να έχει μετακινήσει κάποια συστοιχεία προς τα εκεί. Αλλά κάποιοι λένε ότι υπήρχε εκεί εγκαταστημένη και δεν πήραν είδηση. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι για όλα αυτά, απλώς είναι πληροφορίες που έρχονται, θα τα μάθουμε όμως. Εκείνο όμως που θα ήθελα να αναφέρω, Λεωνίδα, και είναι σημαντικό, είναι για να ξέρει και ο κόσμος, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει μια ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων της και δημιουργεί 40 αξιαρχίες ειδικών δυνάμεων μεταξύ αυτών και αμφιβίων επιχειρήσεων. Προσέξτε, ειδικές δυνάμεις τι είναι? Άμα βάλεις ότι έχει τουλάχιστον 2 συντάγματα ελικοπτέρων, μπορεί να μετακινήσουν 2 ταξιαρχίες αεροπορικά να πάνε κάπου, να γίνει κατάληψη και μετά και από τη θάλασσα να πάνε οι αμφίβιες, δηλαδή οι πεζοναύτες δηλαδή. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, τα έχει γράψει ο Γιάννος ο Χαραλαμπίδης αυτά στη σημερινή προηγούμενη εβδομάδα. Για 40 αξιαρχίες. Εδώ να πούμε και κάποια πράγματα. Η Τουρκία από μία αξιαρχία πεζών αυτών που είχε δημιούργησε ένα σώμα στρατού, δηλαδή αμφιβίων επιχειρήσεων, που περιέχει 3 αξιαρχίες αυτής και άλλο ένα σύνταγμα στην Ήμβρο που γίνεται, στην πραγματικότητα γίνεται αξιαρχία. Αυτές τις έχουν αναδιατάξει ως εξής.
0: Σώμα στρατού ειδικών επιχειρήσεων, δηλαδή.
1: Βεβαίως, παρακαλώ, βεβαίως. Και άμα βάλουμε και ότι στις 10 Αυγούστου απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Τουρκίας μιλάει ότι προετοιμαζόμαστε για όλα, ακόμα και για πόλεμο. Γιατί αναφέρουν τη λέξη πόλεμο? Δεν είχαν αναφέρει ποτέ αυτή. Και ακόμα και στη Βουλή ελέγχθη αυτό, το αποκάλυψε. Και αυτό αποκαλύφθηκε τώρα. Το προηγούμενο το έγγραφο το αποκάλυψε το Nordic Monitor στη Σουηδία, που είναι κάποιοι Τούρκοι εξόριστοι και κυνηγημένοι, οι οποίοι είπαν αυτά τα πράγματα. Στη Βουλή ο Γιουλέρ είπε ότι σε ερώτηση βουλευτή ότι είμαστε έτοιμοι, πάλι δε το ίδιο πράγμα, και για πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή εδώ βάζουμε τη λέξη πόλεμο, μια λέξη που απαγορεύεται να την πει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πας φυλακή.
0: Πόλεμο με ποιον όμως? Εδώ το θέμα μπλέκει. Γιατί είναι το Ισραήλ ο εχθρός της?
1: Όχι. Πόλεμο, όταν λένε πόλεμο, είναι, θα πρέπει να κοιτάμε πως είναι η διάταξη των δυνάμεών της. Και εδώ να προσέξουμε κάτι, το εξής. Λέει ο Κλαβοζηδίτης ότι πόλεμος μπορεί να γίνει είτε από ατύχημα ή από λάθος. Ακόμη, λέει ο Κλαβοζηδίτης. Και εδώ η real πολιτική, όπου διαβάζει αυτό που εγώ είμαι ο παδός, λέει σπάνια οι πόλεμοι ξεσπούν ενεθρία. Δεν έχει ξεσπάσει κανένας πόλεμος ξαφνικά, μια όλοι είμαστε αυτοαγαπημένοι και ξεσπάσει πόλεμος. Πάντα προαναγγέλλονται μέσα από δομικές αλλαγές που βλέπουμε στην άλλη πλευρά. Το υποψήφιο θύμα της υποτιμά, λέγε με Ελλάδα, μέχρι να είναι πάρα πολύ αργά. Και εδώ έχουμε στις δομικές αλλαγές, όπως μίλησα προηγουμένως, για την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, όπου δημιουργεί 40 ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων. Μεταξύ αυτών υπάρχει ένα σώμα στρατού, νέο αυτό, αμφιβίων επιχειρήσεων. Πού θα κάνει αμφίβιες επιχειρήσεις η Τουρκία, στη Συρία, στη Μαύρη Θάλασσα, να πάει πού, στην Ουκρανία, τα 500 χιλιόμετρα μακριά, 800, πόσα είναι η Τουρκία, η Ουκρανία, ή προς τη Ρωσία, την πλευρά της Ρωσίας. Γιατί πλέον αυτού δημιουργεί και δικά της νέα αμφίβια, τεθωρακισμένα αμφίβια, τα ζάχα όπως τα λένε αυτοί, λοιπόν, και ένα πρόγραμμα ενός αμφιβίου πλοίου μεγάλου, το Τράγκουρα. Τι κάνει αυτό? Πάει, έχει τέτοια πράγματα μέσα στην κοιλιά του, βγαίνουν και αυτά πλέον και καταλαμβάνουν ένα νησί, μια περιοχή κλπ. Κάνουν απόβαση. Λοιπόν, έχουμε τη δημιουργία πρώτα σε τρεις ταξιαρχίες αμφίβιες, δηλαδή πεζοναυτών, ένα σύνταγμα στην Ήμβρο, εδώ ευθεία παστιλάει μας για αποστρατικοποίηση των νησιών. Και αυτή στρατικοποιεί το πιο αποστρατικοποιημένο νησί που υπάρχει, που γράφεται μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης, απαγορεύεται αυτό. Ενώ τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με τη συνθήκη του Μοντρέ έχει αρθεί η στρατικοποίησή τους. Και μάλιστα έβγαλε ανακοίνωση η Τουρκική Βουλή το 1936, ναι, το 1936, όπου ανακοινώθηκε συγχαρητήρια, δεν έχουμε στρατικοποιημένα τα νησιά κλπ. Το 1936 δεν υπήρχαν τα Δωδεκάνη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τα πήρε το 1947 με τη συνθήκη των Παρισίων, όπου δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία. Καμία σχέση η Τουρκία. Δεν είναι στα αυτά συμβαλώμενα μέρη, γιατί είχαν δώσει τα νησιά τους Ιταλούς από την δεκαετία του 1910 και υπογράφηκε τη συμφωνία με τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή ολοκληρωτική. Λοιπόν, η μία ταξιαρχία η οποία είναι στο Τσανάκαλε, τώρα καινούργια αυτά, Λεωνίδα, αυτή η μία ταξιαρχία είναι, λοιπόν, έχει στρατηγικό άξονα Δαρδανέλια, Ήμβρο, Λίμνο, Αλεξανδρούπολη. Η άλλη ταξιαρχία που υπήρχε, που ήταν στη Σμύρνη, βλέπουμε να έχει αποστολή τον άξονα που θα κινηθεί Σμύρνη, Όκια στην Τουρκία, Κίος, Σάμος. Και η τρίτη είναι στην Αλεξανδρέτα με άξονα Κατάη, Κύπρο και Κύπρο. Λοιπόν, πρόσεξε όμως εδώ. Έχουμε μεταστάθμευση της ταξιαρχίας Μπορντό-Μπερελή, είναι οι κόκκινοι μπερέδες, που είναι η πιο έτσι, ας το πούμε, ελίτ ταξιαρχία καταδρομών στη Σμύρνη, για να πιάσει το Νότιο Αιγαίο, με αεροαποβατική επιχείρηση. Και μας κουνάνε το δάχτυλο ότι έχουμε στρατικοποιημένα τα νησιά. Δηλαδή, μετά από αυτή την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και με 40 ταξιαρχίες που δημιουργούνται και θα είναι λίγο πιο πίσω, σε δεύτερη γραμμή, έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, γιατί η στρατιά Αιγαίο είναι το διοικητήριο κλπ. Και έχει, όλα αυτά τα έχει υποδιοίκηση. Μία στρατιά λοιπόν, μία στρατιά, και μας λένε παιδιά, είναι σαν να λέμε αποστρατικοποιήστε τα νησιά, δεν προβλέπονται. Προβλέπονται πολλά πράγματα. Είναι σαν να λέμε, θα βλέπω μια ωραία κυρία και να λέμε κάθισε γιατί μου αρέσει. Και αυτή να λέει όχι και εμείς να λέμε πρόσεξε γιατί θα σε χτυπήσω. Οπότε κάθισε όμορφα και ωραία να σε βιάσω. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν μιλάμε, δεν φωνάζουμε, δεν κάνουμε. Λοιπόν, έρχονται και άλλα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή για την αντίθεση της Ελλάδος.
0: Και βέβαια η κορύφωση όλης αυτής της επιθετικής στρατηγικής θα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου που επίκειται. Ναι. Για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το νομοσχέδιο με την θεσμοθέτηση και νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδος και αυτό ο Λεωνίδα και αγαπητοί φίλοι μας ακούτε είναι έμπρακτη ακύρωση της συνθήκης της Λοζάνης. Ακυρώνει στην πράξη τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι κάναμε, πες μου τι ενέργειες κάναμε. Έβλεπα τον Πρωθυπουργό σήμερα, μιλούσε στη Θεσσαλονίκη και να ανέφερε τίποτα για την Τουρκία. Καταρχάς απαγορεύεται να πούν τη λέξη Τουρκία. Σαν να είναι όλα μέλη γάλα. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Η θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος δεν είναι, θα είναι εσωτερικός νόμος. Σοβαρά, ε. Και δεν θα έχει νομιμοποίηση. Να πω κάτι, δηλαδή το κάζους Μπέλη που ψηφίσει, που είναι εσωτερικός νόμος, απόφαση της Βουλής των Τούρκων. Λοιπόν, έχει νομιμοποίηση, όχι. Τι έχει, τι παράγει, στρατηγικά αποτελέσματα. Εμείς τόσες δεκαετίες δεν τολμάμε να πάμε στα 12 μίλια. Η εισβολή στην Κύπρο είναι νομιμοποιημένη, όχι. Δεν παράγει αποτελέσματα. Καθόμαστε και συζητάμε τον βιαστή, τον εισβολέα κλπ. Πώς θα είναι το καθεστώς. Και λένε αυτοί, ξεκινάνε και λένε με την αρχή της ισότητας των πάντων. Δηλαδή, όσοι και να είναι μια πλευρά οι άνθρωποι, και όσοι απ' την άλλη ισότητα, οι ίδιοι βουλευτές, οι ίδιοι αυτά κλπ. Κάτι τρελά πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καθεστώς, Λεωνίδα. Να το δούμε πώς λειτουργεί έτσι αυτό, τη ζωνική, τη κοινωνική και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν ψηφιστεί η γαλάζια πατρίδα, ακούω δηλαδή από ανώτερα επίσημα χείλη, λέει να δούμε τι θα λέει. Μα μας το έχουν πει τι θα λέει. Ότι το μισό Αιγαίο ανήκει σε εμάς. Το έχουν πει, έχει δημοσιευτεί. Δηλαδή το επιχείρημα ότι να δούμε τι λέει και δεύτερον δεν θα έχει νομιμοποίηση αυτό, έχει εσωτερική νομιμοποίηση. Δηλαδή θα πηγαίνει ένας ψαράς έξω από τη, ας πούμε, από τη Λίμνο, από τη Λέσβο κλπ. Και στα 6,5 ναυτικά μίλια που αυτός ψάρευε, θα έρχεται η τουρκική ακτεωρός και θα το συλλαμβάνει. Δεν ξέρω, Λεωνίδα, πραγματικά αρχίζω να αισθάνομαι ότι έχω σαλτάρει τελείως, το έχω τρελαθεί. Δεν βλέπω καμία αντίδραση από την πατρίδα μου και να πού πάμε. Τι συμβαίνει εδώ. Έχουν ξεπουληθεί όλα. Εμείς είμαστε οι τρελοί που τα βλέπουμε όλοι. Και από την άλλη μεριά δεν βλέπω αντιδράσεις ούτε από τα κόμματα ούτε από κανένα.
0: Υποτίθεται. Ναι, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι πλέον έχει μπει στην εξίσωση και το Ισραήλ και η συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Τώρα μπήκε το
0: Ισραήλ. Ναι, μπαίνει πλέον δυναμικά. Και εδώ είναι και μια αντίφαση. Μια υποτίθεται πολιτική ηγεσία η οποία μιλάει για ήρεμα νερά τα τελευταία χρόνια και γενικά δείχνει να το ενστερνίζεται αυτό σε μεγάλο βαθμό. Όχι, δεν λέω μόνο για την κυβέρνηση. Απ' την άλλη, τώρα μπλέκουμε με ένα Ισραήλ το οποίο όμως είναι σε συγκρουσιακή τροχιά. Και όχι μόνο φραστικά, ναι. Έτσι, γιατί είχαμε και τους βομβαρδισμούς προχθές στη Συρία. Ναι, δεν είναι μόνο φραστική. Ναι. Και δεν υπάρχει μια αντίφαση.
1: Ναι. Και είναι σοβαρή. Επίφαση πια, δηλαδή σε ό,τι αφορά τι.
0: Τι ζητάμε, τι θέλουμε τελικά.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, και εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι, ναι. Και υποτίθεται ότι εγώ ασχολούμαι με αυτά. Έτσι, διαβάζω, μελετώ. Ας γραφάς εδώ. Να πω και κάποια άλλα πράγματα για την Τουρκία, γιατί να το κάνω πιο χειρότερο το πράγμα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και έτσι είναι, με αυτά που έχω μάθει και έχω σπουδάσει, ότι έχει έχουμε έναν υβριδικό πόλεμο με την Τουρκία, την οποία εμείς αδιαφορούμε. Και η Τουρκία το συντηρεί και το συνεχίζει. Έχουμε μια ψηφιακή και αεροπορική παρεμβολή. Από ένα παράδειγμα, πριν από μια εβδομάδα, ένα drone πέρασε και πήγε στην Αλεξανδρούπολη επάνω κλπ. Και μπήκε στο διάδρομο προσγειώσεις και απογειώσεις. Εδώ παραβιάζει όλους τους κανόνες της αεροπλοείας, ας πούμε. Παγορεύεται να περάσει ο άλλος μπροστά από το διάδρομο κλπ. Με αποτέλεσμα να σταματήσουν να απογειώνονται τα δικά μας αεροπλάνα ή να πάνε κάπου αλλού. Που έπρεπε να σηκωθούμε και να πούμε τι γίνεται εδώ, ρε εσείς. Τι είστε εσείς, τι κάνετε εδώ. Λοιπόν, αλλά πριν το, αλλά, θα έλεγα πριν το πούμε, γιατί όπως έλεγε και ο Φλόρος, αν πατήσουν σε ένα νησί, λέει, που πρώτα τους. Να τους κάψουμε και μετά να τους ρωτήσουμε τι είστε εσείς, τι θέλετε εδώ. Δεν πρέπει και κάποιο μέσο να το καταρρύψει. Σηκώσαν μάλιστα και δύο αεροσκάφη. Μια δυσανάλογη επιλογή. Ξοδέψαμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι το F-16 είναι 15.000 ευρώ η ώρα. Πτήσεις, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα. Λοιπόν, ξοδέψαμε τόσα λεφτά.
0: Ναι, και έκανε μια δήλωση ο καθηγητής, ο Ιωάννης Ομάζης, ότι είναι σαν να κυνηγάς κουνούπια με ένα μπαζούκας.
1: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστή που έκανε ο δάσκαλος μια τέτοια δήλωση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι να το κάνεις τι. Θα μπορούσε να καταρρευτεί αυτό. Φυσικά θα μπορούσε να καταρρευτεί. Εύκολο είναι το ντρόν. Δεν είναι κανένα δύσκολο στόχο. Θα μπορούσε να σηκωθεί ένα ελικόπτερο και να το ρίξει πέρα από την πόλη. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Να μην στα F-16. Τι για τον ντρόν. Δεύτερον, έχουμε μια επικοινωνιακή και θαλάσσια εισβολή. Σας λέω παραδείγματα που έχω σημειώσει, γιατί είναι τρομακτικό αυτό. Δηλαδή, από το χερσαίο χώρο, δηλαδή από το Πύλιο μέχρι κάτω την Κρήτη και ανατολικότερα, έχουμε η τουρκική ραδιοφωνική σταθμή, έχουν καταλάβει ελληνικές συχνότητες. Ακούς ένα τέτοιο, τα παραπολιτικά, θα υποθέσουμε, που μεταδίδεται από, ξέρω εγώ, από ένα νησί, δεν ξέρω πού αν έχουμε αναμεταδότηση κάπου εκεί, στα παραπολιτικά, και έρχεται ο Τούρκος και το καλύπτει. Και ακούς αμανέδες, ακούς κάτι άλλο.
0: Έχουν πολύ παραπονεθεί γι' αυτό, ναι, σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει.
0: Στα ανατολικά.
1: Τώρα που έχει γυρίσει από διακοπές, να ακούς τι μας κάνουν. Τρίτον, λοιπόν, εδώ γίνεται το σώσε με την αλληλεία. Υπάρχουν, εμείς τηρούμε όλους τους κανόνες που προβλέπετε και λέει, ξέρω εγώ, αυτούς τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, που απογορεύεται, ξέρω εγώ, πώς το λένε, η σάρωση των αυτό με δίχτυα κλπ. Έρχονται οι Τούρκοι και τους αρρώνουν. Δεν τους κάνει κανένα έννοια. Και το χειρότερο, θυμάμαι μια φορά που είχε στο σταθμό όταν είπαμε αυτό το πράγμα, έρχονται σε απόσταση λιγότερο από 1000 μέτρα, δηλαδή μέσα στην Αιγαλίτιδα ζώνη, μέσα στα κουρικά μας έδωσε και ψαρεύονται. Δεν γίνεται τίποτε. Δεν συλλαμβάνουμε μια τσαρόβαρκα των Τούρκων εκεί, η οποία είναι μεγάλη. Είναι χορήγηση του τουρκικού κράτους. Να την κατασχέσουμε και να πάνε φυλακή οι τέτοιοι Τούρκοι ψαράδες. Δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Λοιπόν, τέταρτον. Λοιπόν, ψυχολογικές επιχειρήσεις στη Θράκη, παραδείγματος χάρη. Εδώ κάνουν παρελάσεις στην Κομωτινή, γκρίζει λύκη. Θα το ξαναπώ. Μέσα στην πόλη της Κομωτινής κάνουν παρέλαση, γκρίζει λύκη. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν το συλλαμβάνεις, δεν έχει τίποτε σου. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω άλλα τέτοια. Αυτά είναι πολλά τα περιστατικά. Αυτό τι δεικνύει, Λεωνίδα, δεικνύει ότι ακόμα και στον υβριδικό πόλεμο δεν αντιδρούμε. Πώς θα αντιδράσουμε στα υπόλοιπα. Και θα έρθει ο Οκτώβριος και θα γίνει, λοιπόν, αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε, θα γίνει θεσμοτέτηση και η νομιμοποίηση κατά τους Τούρκους της Γαλάζης Πετρίδης και θα λένε δεν παράγαινουμε αποτελέσματα. Καλά μωρί, Αϊνστάιν εκεί που σχεδιάζεται, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νόμιμο που περνάει πάνω από την ελληνική ΑΟΣ. Δεν παράγει όμως τα οδηγικά αποτελέσματα. Πήγε στην Κάσο αυτό και έστειλε πέντε πλοία και λέει εδώ λέει είναι δικό μας. Γιατί είναι δικό σας, διότι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι το καλούδι του. Και το καλώδιο που πάμε να περάσουν πάλι το ίδιο ισχυρίζεται. Ότι είναι το εδώ λέει είναι δικαίωμά μας το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και να πω κάτι ακόμη χειρότερο.
0: Θα δημιουργήσουν πάλι πρόβλημα, πιστεύετε, δηλαδή. Ότι θα δημιουργήσουν.
1: Εγώ πιστεύω θα δημιουργήσουν. Και αυτές που λένε, ακούω και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών που λένε θα αυτό το περάσμα, μακάρι, λέω εγώ από μέσα μου, αν το κατορθώσετε, λοιπόν, να δούμε όμως. Εγώ δεν πιστεύω. Και μακάρι να διαψευστώ. Και παρόλα αυτά, πώς ξαναδείξα, τι έγινε. Εκεί που δημιουργήσανε τη νέα, πώς το λένε, το θαλάσσιο πάρκο, λοιπόν, η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει σαφώς ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί θαλάσσιο πάρκο σε περιοχή εκτός χωρικών υδάτων μιας χώρας. Τι μπορεί η Ελλάδα να πάει να κάνει, ας πούμε, πάρκο στο κέντρο της Μεσογείου που δεν έχει καμία σχέση ή να πάει στον Ατλαντικό ωκεανό και να κάνει ένα πάρκο? Δεν έχει το δικαίωμα. Η Τουρκία δημιούργησε δύο θαλάσσια πάρκα, σοφά μελετημένα. Το ένα είναι στον βόρειο τομέα μεταξύ από τα δικά της χωρικά έδρα και συνεχεία μεταξύ Ταμοθράκης και Ύμνου. Και γιατί το έκανε αυτό σε αυτή την περιοχή, γιατί έβαλε και αυτή την ουρά εκεί? Διότι εκεί είναι ο άξονας εισόδου και εξόδου στα Δαρδανέλια, στο Βόσπορο. Δηλαδή ό,τι μπαίνει και βγαίνει από τα Δαρδανέλια περνάει στην περιοχή ανάμεσα Σαμοθράκης και Ύμνου. Το πήραν αυτοί, δηλαδή είναι θαλάσσιο πάρκο, το ελέγχουμε εμείς. Δηλαδή είναι τρελά αυτά τα οποία βλέπουν, παιδιά. Είναι τρελά. Παντελώς τρελά και δεν αντιδρούμε. Και να πω και το τελευταίο έτσι εκεί, γιατί τρελαίνομαι, δεν ξέρω, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί περάσανε καλώδιο κοντά εκεί στην Κάσο προς Τουρκία, καλώδιο οπτικής σύνας. Ξέρετε πώς λέγεται? Blue Raman. Πέρασε. Και μάλιστα είπανε στην Ελλάδα, περνάμε το καλώδιο από εδώ και η Ελλάδα λέει, εντάξει, περάστε. Όλα αυτά τι μας θυμίζουν, Εβραία. Εσύ, μας ακούει, Εβραίες. Λοιπόν, Λεωνίδα, υπάρχει κάτι που έχει συμφωνηθεί και εμείς δεν το ξέρουμε?
0: Αυτή η επίσκεψη του Καλίν αυτά ερμηνεύεται κάπως?
1: Πώς την ερμηνεύεται, βεβαίως. Όταν έρχεται ο επικεφαλής των περισσότερων πληροφοριών, ναι, αυτός δεν θα έρθει για θέματα τα οποία μπορούν να
0: να διαθετηθούν αλλιώς.
1: Με διπλωματικό τρόπο κλπ. Αυτός έρχεται για αυτά τα οποία δεν πρέπει να μαθευτεί τίποτε. Όπως δεν μαθεύτηκε η επίσκεψη του Σταρκή, μετά έγινε αυτό. Ο Καλίν, ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν και Αμερικανός σπουδαγμένος και με επαφές στην Αμερική, ήρθε να κανονίσει, εκτιμώ, κάποια πράγματα ή να μας υπενθυμίσει κάποια πράγματα ή να μας απαγορεύσει κάποια άλλα πράγματα και να μας προειδοποιήσει και κάποια άλλα πράγματα. Τα οποία αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι η Τουρκία, και από ό,τι έχω μάθει, είπε, εμείς θα τα κάνουμε αυτά, αλλά ας μην τραβήξουμε στα άκρα, και φτάσουμε σε οριστική ρήξη. Λοιπόν,
0: να ειδοποιήσει πιθανόν για πράγματα που μπορεί να συμβούν στο Αιγαίο ή και στην ευρύτερη περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Στο Αιγαίο.
0: Όπου εμπλέκεται και η Κύπρος.
1: Στο Αιγαίο. Εκεί όχι, γιατί θα εμπλακεί και το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τουρκία για κάποια πράγματα. Και μάλιστα και η αρθογραφία που έχει γίνει από το Ισραήλ και από εξέχοντες Ισραηλινούς αρθογράφους, όπως ο Σάιγκαλ που έκανε και μια ομιλία στο Ελισμέ, το παρακολουθώ την αλληλογραφία, η αρθογραφία του κλπ. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου οι Τούρκοι έχουν, νομίζω στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου και σε κάποια άλλα, έχουν εγκαταστήσει μια βάση drones, έχουν μεταφέρει πυράβλους και είναι σε, ας το πούμε, σε τούνελ μέσα και λοιπά, δεν φαίνονται. Έχουν βάλει ραντάρ και όλα αυτά οι Ισραηλοί το ερμηνεύουν ότι έρχεστε πιο κοντά σε εμάς, που σημαίνει ότι ο χρόνος αντίδρασής μας σε μια απειλή θα είναι μικρότερος από ό,τι ήταν πριν. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε, λέει, και γι' αυτό εμείς θα δράσουμε. Δηλαδή, αν θα γίνει κάτι, εκτιμώ ότι το Ισραήλ εκεί που θα χτυπήσει θα είναι στην Κύπρο. Και μάλιστα το Ισραήλ είπε, δεν σας φοβόμαστε, λέω, και να ξέρετε ότι δεν φτιάχνει το άνθρωπο περί του ΝΑΤΟ, δεν χτυπάμε την Τουρκία μέσα, χτυπάμε ένα κατεχόμενο τμήμα που έρχεται, το οποίο είναι παράνομο. Αυτή είναι η Ισραηλινή λογική και νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Και αυτή είναι και η νατοϊκή λογική. Δεν νομίζω ότι το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει τα κατεχόμενα.
1: Μα χτύπησα στη Συρία τρεις φορές από την πιστά που πήγε. Μία στην Παλμύρα, στην αρχή, πήγαν να αποκαταστήσουν ντρόνς, τους φάγανε δάγκα. Λοιπόν, δεύτερη στη Δαμασκό, το έχουμε πει και ο Ανδρέας τότε, όπου καταστρέψανε μία κατασκοπευτική βάση μέσα στην πόλη της Δαμασκού, μέσα στην πόλη, προσγειωθήκαν τρία ελικόπτερα σηκώσει και την κάνανε λίμπα και πήραν και δύο Τούρκους, δύο τουρκικά στελέχη. Το Τελάβι δεν ξέρω γι' αυτό να προσκυνήσουν, να πάνε στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσουν, πάντως χάθηκαν, κανένας δεν έχει πει τίποτα γι' αυτά, ούτε καν η Τουρκία. Και το τρίτο έγινε αυτό στη βάση την τελευταία, στο Ιντλίπ, όπου είχαν μεταφέρει, είχαν προειδοποιήσει τον Μπάρακ, αυτή τη σκοτεινή προσωπικότητα, ότι πες στους Τούρκους να μην κάνουν τίποτε σε αυτή τη βάση.
0: Τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Τον Μπάρακ, ναι.
1: Ακριβώς. Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει κληθεί τώρα στην Ουάσιγκτον και είναι εξαφανισμένος. Έχει και μια δεκαριά μέρες τώρα. Δεν έχουμε νέα από αυτόν. Που είναι το Κογκρέσο τον κατηγορεί ότι εσύ δεν είσαι πρέσβης των ΗΠΑ και δεν ξέρει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά τα συμφέροντα της Τουρκίας. Εγκληματίας είναι. Περί συμφερόντων θα μιλούσε και λοιπά.
0: Είναι περίεργη αυτή η παραμονή του 10 μέρες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια ρήξη γενικά με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Στην πολιτική δηλαδή.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλη η ρήξη. Εγώ το είδα αυτό που γράφονται μερικές φορές, αλλά βλέπω ότι και από αυτογραφία μέσα να το δει και στο Ισραήλ κλπ. Δεν υπάρχει πρόεδρος της Αμερικής που θα έχει κανονική ρήξη με το Ισραήλ. Έχει τελειώσει μετά. Έχει τελειώσει πλήρως. Και είδα το εξής για να το αποδείξω αυτό το πράγμα. Ο ΑΙΠΑΚ, όσοι δεν ξέρουν, είναι ο Αμερικανο-Ισραηλινός σύνδεσμος, μια οργάνωση με πολύ ισχυρή δύναμη στις ΗΠΑ, διότι τα μέλη του ΑΙΠΑΚ είναι όλοι λεφτάδες, οι Εβραίοι της Αμερικανο-Ισραήλ, Αμερικανο-Εβραίοι, μάλλον το πούμε καλύτερα.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Οι οποίοι αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις με τα χρήματα. Είδα λοιπόν μια ανακοίνωση πριν από κάνα δύο εβδομάδες του ΑΙΠΑΚ που έλεγε ότι εμείς λέει δεν θα δεχτούμε, το λέγανε, δεν θα δεχτούμε χρήματα για να δώσουμε, γιατί ξέρεις, ένας Αμερικανοεβραίος αν ήθελε να δώσει χρήματα θα έδινε μέσω ΑΙΠΑΚ. Δηλαδή εγώ έδινε χρήματα στο ΑΙΠΑΚ και το ΑΙΠΑΚ έλεγε σε σένα Λεωνίδα ότι ο Μπαλτζόης σου δίνει ξέρω εγώ $1,000,000 να σε βοηθήσω να ξαναεκλεγήσει ξανά σου. Και εσύ ξέρεις τι μου είχες εμπιστοσύνη, τι μου είχες τέτοιο ευγνωμοσύνη και δεν ξέρω και τι άλλο έκανες για μένα. Λοιπόν, είπε δεν δεχόμαστε χρήματα που είναι να πάνε σε βουλευτές κατά βάση δημοκρατικούς που τι κάνανε. Κάνανε μια πρόταση αυτή στο κοινοβούλιο, δηλαδή στην Βουλή των Αντιπροσώπων και για 70-80 από αυτούς ψηφίσανε, είναι πολύ περισσότερο οι βουλευτές. Που θέλανε να σταματήσει κάθε βοήθεια προς το Ισραήλ, οικονομική, στρατιωτική κλπ. Και φυσικά απερίφθη αυτή η πρόταση. Και λέει το ΑΙΠΑΚ, αυτοί οι βουλευτές που ψηφίσανε υπέρ της κατάργησης βοήθειας προς το Ισραήλ, τότε λέει αυτοί δεν πρόκειται να πάρω ούτε ένα σέντς, όχι ένα δολάριο. Δηλαδή με λίγα λόγια, περάσανε το μήνυμα, αν θέλετε να ξαναεκλεγείτε, μην κάνετε μαγιές εναντίον του Ισραήλ, να το πω έτσι λίγο λαϊκά.
0: Στρατηγέ, να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας και να μπούμε μετά και στο θέμα με την Ουκρανία, τι γίνεται.
1: Ναι.

0: Εξ αρχείων λοιπόν, τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο Λέδες Αποσκήτης, στον ήχο Ηλίας Σελιμάς. Έχουμε στη γραμμή μας τον στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζόη από πριν και τώρα προστίθεται στην παρέα και ο Γιώργος Αδαλής από τη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος πάντα της ενεργειακής ανάλυσης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Έχουμε και τον στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζόη μαζί μας.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, στρατηγέ.
0: Στρατηγέ, να τελειώσουμε αυτά που λέγαμε πριν.
2: Ναι, και να δώσουμε το αυτό στο Γιώργο μετά, να μας πει τα ενεργειακά. Θα δούμε τι μας περιμένει. Λοιπόν, η κατάσταση, να πούμε, τι γίνεται στο ρωσικό μέτωπο. Σημειώνονται επιτυχίες σε πολλούς τομείς. Όχι ραγδαίες να υπάρχουν διάρρηξη μετώπου, αλλά έτσι όπως φαίνεται, πάμε δηλαδή για πλήρη επιτυχία των ρωσικών δυνάμεων στον τομέα εκεί. Αργά αλλά σταθερά. Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Πριν σου πω οτιδήποτε, θέλω να πω δύο λόγια τι έγινε στο πεδίο και τι έγινε με την επίσκεψη του Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ που συναντηθήκαν 3 ώρες και 10 λεπτά με τον πρόεδρο Πούτιν και τώρα αυτή τη στιγμή είστε στο Κίεβο να τα μεταφέρουν. Θέλω να πω κάποια πράγματα, ας πούμε, για να καταλάβω κόσμο τι συμβαίνει εκεί. Γίνει μια γενικότητα. Αυτά που θα σας πω τα έχει πει ο στρατηγός Καβάλι του ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Καβάλι λοιπόν είναι ο Σακέρ του ΝΑΤΟ. Για όσους δεν ξέρουν, ο Σακέρ είναι ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο στρατηγός Καβάλι, έχει να επιστήσει την προσοχή ιδίως προς τις δυτικές ηγεσίες, οι οποίοι τώρα τελευταία έχουν ξεσαλώσει τελείως, δεν βλέπουν την κατάσταση και προσπαθούν με κάθε τρόπο όχι να ενισχύσουν τόσο την Ουκρανία, αλλά να προκαλέσουν τη Ρωσία για να πάνε σε πόλεμο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και δεν τα λέω εγώ αυτά, άμα διαβάσετε τις δηλώσεις του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Γερμανίας, πώς λεγότανε, Γιάκεφ, κάπως έτσι δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Γερμανίας λέει, έχουν τρελαθεί όλοι, λέει, και μας σωθούν να πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι δυνατόν, δεν βλέπουν την κατάσταση. Λοιπόν, τι λέει ο στρατηγός Καβάλι. Λέει, το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού στρατού παραμένει ανέπαφο από τον πόλεμο. Λοιπόν, είναι όλες ανέπαφες στρατηγικές και ναυτικές δυνάμεις. Και το εξηγεί. Οι στρατηγικές δυνάμεις είναι στο ακέραιο, λέει. Δεν έχουν υποστεί τίποτε. Δεύτερον, ο υποβρυχιακός στόλος. Λίγος λειτουργικός και υπάρχει εντατική δραστηριότητα, πολιορκία και το καθεξής. Τα τεράστια πυρηνοκίνητα υποβρύχια της Ρωσίας αλωνίζουν. Εντάξει, δεν συμμετέχουν στον πόλεμο, αλλά θα συμμετέχουν άμα χρειαστεί, που δεν θα ερχόμαστε ποτέ να μην χρειαστεί αυτό το πράγμα, σε παγκόσμιο πόλεμο. Τρίτον, η στρατηγική αεροπορία, όπως και τα τακτικά αεροσκάφη, έχουν ελάχιστη φθορά. Έχουν χρησιμοποιηθεί μερικά. Κάποια, ξέρω εγώ, χτυπήσαν και στο αεροδρόμιο. Που θυμάσαι, Αχιλέα και Γιώργο, που είχαν χτυπήσει ένα αεροδρόμιο με κάποια ντρόνς, με ένα φορτηγό που πήγανε μέσα βαθιά στη Ρωσία, κοντά σε ένα αεροδρόμιο και χτυπήσανε τα αεροπλάνα στο έδαφος.
0: Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε.
2: Ναι. Οι στρατηγικές δυνάμεις, πύραυλοι, συστήματα αεράμυνας και μεγάλης εμβέλειας είναι απολύτως ανέπαφα της Ρωσίας. Λοιπόν, η Ρωσία, λέει ο Καβάλι, έχει μετατρέψει την οικονομία της σε πολεμική οικονομία, ο Γιώργος θα τα ξέρει καλύτερα αυτά, και με τη διαρκή επιστράτευση πόρων και αναπληρώνουν ανθρώπινο δυναμικό και υλικό πολύ ταχύτερα από τη Δύση που ενισχύει την Ουκρανία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον πόλεμο η δύναμη της Ρωσίας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ξεκίνησε τον πόλεμο. Άρα λοιπόν, καταλήγει ο Καβάλι, παραλαμβάνω, ο Σακέρ, δηλαδή ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δεν υπάρχει μεγάλη μετά από αυτόν, η Ρωσία μπορεί να συντηρεί ένα πόλεμο φθοράς για χρόνια. Το τέλος, λέει ο Καβάλι, η Ρωσία θα έχει πολύτιμη πολεμική εμπειρία, η οποία θα είναι μακροπρόθεσμα μια θανάσιμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τι λέει ο ποιητής, ήρθε να λέει, ρε ανόητα μυαλά της Ευρώπης, μην ξύνεστε στην κλίθα του Τζοπάνη και θέλετε να πάτε για πόλεμο με τη Ρωσία, διότι στην πραγματικότητα δεν έχει πάθει τίποτε η πολεμική της μηχανή. Και όχι μόνο αυτό, θα καταλήξει στο τέλος, ότι θα αποκτήσει και τέτοια εμπειρία πολεμική που οι στρατοί των χωρών της Ευρώπης, μερικών, δηλαδή, γιατί άλλες είναι για τα πανηγύρια. Δηλαδή, τι στρατό έχει η Λετωνία, ξέρω εγώ, και αυτό, τι στρατό έχει το Λουξεμβούργο, τίποτε. Ας πούμε, αυτά είναι μέλη των άτομων όμως. Λοιπόν, μιλάμε για Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και το καθεξής. Για αυτές, μην ξύνεστε στην κλίστα του Σοπάνη, διότι τα αποτελέσματα θα σας δυσαρεστήσουν. Και ερχόμαστε, πώς αποδεικνύεται ότι αυτοί ξυνόνται στην κλίστα του Σοπάνη, ότι θέλουν πόλεμο. Είναι με αυτό το περιστατικό που έγινε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο οι Ρώσοι λένε ότι είναι προβοκάτσια, δεν αποδεικνύεται τίποτα από αυτά που λέτε, ότι βρήκαν, λέει, ότι είναι ένας Ρώσος με ηλεκτρονικό διαβατήριο, ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο. Έτσι βρήκαν ίχνη, λέει, από τα αυτά και καταλάβανε ότι είναι αυτοί και το καθεξής. Τι έγινε, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Είχανε, εκεί υπήρχαν στη Λειψία, είναι η Λειψία, το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι το κέντρο, το λογιστικό κέντρο που μεταφοράς υλικών, όπλων κλπ. Από τη Γερμανία προς την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν κάποια drones, τα οποία ήταν κοντά στη... Βρέθηκαν. Τώρα πώς βρέθηκαν τότε, τα πέραν είδηση. Αλλά κάποιος το έβαλε εκεί. Ο ένας από αυτά, λέει, είχε εκρηκτική ύλη 50 κιλά και ότι ήταν κοντά σε ένα αεροπλάνο Αντόνοφ, το οποίο θα μετέφερε υλικό προς την Ουκρανία. Και αμέσως η Γερμανία έβγαλε πόνισμα ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Ρώσοι, ενώ πριν από δύο χρόνια είχαμε ένα περιστατικό πάλι παρεφερές που ήταν προβοκάτσια. Απεκαλύφθηκε ότι ο Υπουργός Άμυνας είχε πει να πετάξω μερικά ντρόν σε ένα αεροδρόμιο στη Γερμανία και να, να θεωρήσουμε τους Ρώσους ότι αυτοί είναι οι ένοχοι. Τώρα η Γερμανία έφυγε από τη Ρωσία, πού έφυγε αυτό. Κανονικά πρέπει να ήταν κάποιος εκεί κοντά, πήρε εντολή να τα πετάξει. Δεν μπορεί να ήρθε από τη Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Λαυρόφ έδωσε μια συνέντευξη πολύ έτσι σκληρή, όπου κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι θέλουν πόλεμο και λέει μάλιστα ο Μέρτς, ειδικά για τη Γερμανία, λέει θέλει ένα νέο 1945, θα τιμωρηθεί, οι δε υπόλοιποι Ευρωπαίοι, λέει, θα έχετε άθλιο τέλος, λέει. Και λέει ότι αυτά τα συμπτώματα που κάνετε τώρα εδώ, προβοκάτσεις και λοιπά, και κλείσανε το προξενείο στη Λειψία και ένα κτίριο, ένα μουσείο και λοιπά, ρωσικό, το Βερολίνο, αυτά τα κάνατε και στην έναρξη του πολέμου, λέει. Και μάλιστα λέει, μιλήσατε για ρωσικά ντρόνους, λέει, χωρίς καμία σοβαρή έρευνα. Δεν μπήκε κανένα διαδικασία να του διερευνήσει αυτά που λέτε, είναι αστεία, λέει. Και ότι, όπως σας είπα, θυμάμαι ότι λέει ότι πριν από την έρευση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λέει ο Λαυρόφ, του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, για την ακρίβεια, το εξήγησε πως το θεωρούν οι Ρώσοι, οι Γερμανοί έκλειναν πάλι τις πρεσβείες τους. Και φυσικά είναι απαράδεκτες, λέει, είναι ναζιστική μετάσταση όλα αυτά, ιδίως για το Μέλτς, και γενικά ότι...
0: Σήμερα πάντως είδαμε τη μεγάλη άνοδο του Αφεντή στη Γερμανία.
2: Μπράβο.
0: Αφιερωθήκε, ο Μέλτς έχει πέσει πολύ δημοτικότητά του.
2: Να σου πω, έκανα λάθος. Στο ένα από τα ντρόνς αυτά που είπα ότι βρέθηκε κριτική ύλη, δεν ήταν 50 κιλά, ήταν 50 γραμμάρια.
0: 50 γραμμάρια, ναι.
2: Θα αναπτύνωσε όλη την Λειψία στον αέρα. 50 γραμμάρια για μισό κιλό. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. επαναλαμβάνω, έχει ξαναγίνει πάλι προβοκάτσια. Ο Υπουργός Άμυνας είχε συνοηθεί με μια εταιρεία που κατασκευάζει ντρόνς να πετάξει κοντά σε ένα αεροδρόμιο. Λοιπόν, για να προκαλέσουν έτσι αυτό, αυτή τη ιστερία που υπάρχει, αυτή τη ρωσοφοβία και το καθεξής. Και να δικαιολογήσουν τις υπέροχες δαπάνες. Παραδείγματος χάρη, για φέτος η Γερμανία θα ξοδέψει 106 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες. Και τα επισήμαινα αυτό ο Λαυρόφ, τα ίδια περίπου είπε και η Ζαχάροβα, μετάσταση ναζισμού, ιδίως για τον καγκελάριο Μέντς. Και λέει η Ζαχάροβα, δεν έχει διδαχθεί καθόλου από τα μαθήματα της ιστορίας. Και το καθεξής. Να μην λέμε περισσότερα, απλώς τελείωσε η Ζαχάροβα και λέει κάτι κυκτικό έρχεται ως απάντηση για το κλείσιμο του ρωσικού προσκηνίου στη Βόνη.
0: Μάλιστα.
2: Είπε η Ζαχάροβα. Δεν ξέρω τι είναι το κυκτικό, θα το δούμε.
0: Πολλά περιμένουμε να δούμε.
2: Έτσι, πολλά περιμένουμε να δούμε.
0: Σε όλα τα
2: επίπεδα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να πάω στο Γιώργο λίγο. Ναι, γιατί Γιώργο έχεις κάνει μια ενηγματική ανάρτηση στο προφίλ σου και λες ΚΚΜΠ CIA 2-2.
3: Πριν δύο εβδομάδες αυτό τώρα.
0: Ναι, δεν σε είχαμε τώρα, γι' αυτό το λέω. Οι ομάδες πάνε στα μπέναλτι λες. Και μέσα στον Αύγουστο.
2: Δεν το είδα αυτό. Για πες το μας Γιώργο, για εξήγησε του μας. Δεν το είδα, τώρα το ακούω.
3: Ναι. Ναι, δεν πολύ γράφω τώρα τελευταίο χρόνο στο Facebook, και το έγραψα αυτό όμως όντως, ότι η CIA, η ΚΚΜΠ, οι ομάδες πάνε στα πέναλτι και όποιος κερδίσει τα πέναλτι θα δει πως θα γίνουν και οι εκλογές στην Ελλάδα εδώ, έτσι.
0: Του χρόνου, αν γίνουν. Α, αν, γίνουν, αν γίνουν τώρα ή αν γίνουν του χρόνου.
2: Μπορεί και φέτος.
0: Ναι, όλα είναι απίθανα, βέβαια.
3: Εγώ θέλω να με επιτρέψει η Λονίδα πρώτα. Να πω, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, θέλω να πω, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη Διεύθυνση των Παραπολιτικών, να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε σένα, στην παραγωγό, τη σύζυγο του Ανδρέα.
0: Τη Ρωσέλα τη Λανέ.
3: Μαζαράκη, τη Ρωσέλα τη Λανέ, που συνεχίζεται αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή που ανέδειξε τουλάχιστον 50 άτομα από τους οποίους σήμερα είμαστε στα κεντρικά κανάλια, αν το θες έτσι, που χωρίς αυτή την εκπομπή πιθανόν να μην μας ήξερε ούτε θεωρώσεις της πολυκατοικίας μας. Και να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί συνεχίζεται κάτι το οποίο φαίνεται ότι ήταν ένας σπόρος που πετάχτηκε, πιτεύτηκε και συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Τώρα, Λεωνίδα μου, τα πράγματα τουλάχιστον στην πραγματική οικονομία βαδίζουν σε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση, σε μία άγνωστη κατάσταση που δεν την γνωρίζαμε τουλάχιστον πριν το 2020. Υπήρξαν τρεις οδηγιακές αλλαγές σε αυτά τα χρόνια της κρίσης και μέσα στο 2026 υπήρξε μια καινούργια αλλαγή, μια καινούργια μετάβαση που οδηγεί τόσο την παγκόσμια οικονομία, όσο το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, όσο αν το θέλεις και τον νέο τρόπο που δουλεύουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Και όλες αυτές οι αλλαγές, τολμώ να σου πω ότι μπερδεύουν πάρα πολύ τους αναλυτές, διότι δεν είναι σύμφωνες με όσα έχουν γραφτεί στα βιβλία τα τελευταία 40 χρόνια. Βαδίζουμε σε ένα καινούριο κόσμο. Βαδίζουμε σε ένα καινούριο κόσμο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά από οικονομίες όπως η Ελλάδα, που ευημερούν οι αριθμοί, αλλά ο κόσμος, τολμώ να πω, δεν ευημερεί καθόλου. Υπάρχει μια επικινδυνότητα που αφορά την χώρα μας. Κάποια πράγματα, τολμώ να πω, έχουν αρχίσει και μπαίνουν στον ίσιο δρόμο, αλλά αυτά τα οποία θα έπρεπε να γυρίσει και να κοιτάξει τόσο η ελληνική κυβέρνηση αλλά όσο και η ελληνική αντιπολίτευση εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα. Θα σου πω μόνο, και θέλω να πω και στο φίλο μας στο στρατηγό, τον Γιάννη τον Μπατζόη, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και το ξέρετε όλοι σας αυτό. Θα ήθελα να σας πω...
2: Τα αισθήματα βιβλία, Γιώργο.
3: Ξέρω, Γιάννη, το ξέρω, αλλά η δουλειά που κάνεις από τη δική σου σκοπιά και το έργο το οποίο κάνεις είναι, μπορούμε να πω, μοναδικό. Και θέλω από μια άλλη οπτική γωνία εγώ να προσθέσω σήμερα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το 2025 χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 425 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου. Αυτή η ποσότητα είχε αγοραστεί με πάρα πολύ φτηνές τιμές στο αργό πετρέλαιο. Θα μου πεις, γιατί επιμένεις στο αργό πετρέλαιο? Επιμένω διότι το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης μετά το 2020 είναι το ίδιο το αργό πετρέλαιο. Ο πληθωρισμός, η κρίση, καθώς και τα προβλήματα στις κρηματαγορές προέρχονται από αυτά που συμβαίνουν στο αργό πετρέλαιο. Και μιλάω για το Brent και το West Texas Intermediate, το αμερικάνικο δηλαδή, συστολικό, το WTI. Όταν λοιπόν πέρυσι που είχαν δει πολύ, με πολύ ελαφρά την καρδία την πολιτική του Donald Trump, η οποία οδήγησε από τα 85 δολάρια δίκτυο Brent στα 60 και στα 58. Αυτό μπορεί να το κλέβαζαν κάποιοι, αλλά δημιούργησε κάποιες συνθήκες για τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε αργότερα. Και αυτές οι συνθήκες ήταν ότι η καρδιά του προβλήματος που προσπάθησε να λύσει ο Τζο Μπάιντεν τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του και δεν μπορούσε να το λύσει ήταν ο ενεργειακός πληθωρισμός. Ο Τζο Μπάιντεν τι λάθος έκανε? Προσπάθησε να λύσει τον ενεργειακό πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια. Και όχι απλά δεν τον έλυσε, διότι παρενέβη η Σαουδική Αραβία και ο ΟΠΕΚ και έκαναν άλλα πράγματα στην παραγωγή. Όχι απλά δεν τον έλυσε το πρόβλημα από το ενεργειακό πληθωρισμό, αλλά το ενίσχυσε και δημιούργησε και επιτοκιακό πρόβλημα άνευ προηγουμένου. Ο Τραμπ, θέλω να πω ότι παρότι την παλαβομάρα του και αυτά τα οποία λέει άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, άλλα τα ξημερώματα.
0: Εδώ να σου ρωτήσω, Γιώργο, αυτή η συμπεριφορά του πιστεύεις ότι είναι το ταπεραμέντο του ή έχει κάποιο λόγο που το κάνει?
3: Όχι, πιστεύω ότι έχει κάποιο πολύ σπουδαίο λόγο που το κάνει. Δεν είναι θέμα ταπεραμέντο. Δηλαδή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, Λεωνίδα, και σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Με αυτή την πολιτική, με τους δασμούς και με όλα αυτά τα οποία είδαμε το 2025, που είναι ακατανόητα από τη μεγάλη πλειοψηφία των αναλυτών, τελικά που μετράει είναι ότι είδαμε το πετρέλαιο στα 85, όχι στα 65, στα 58. Και η μέση τιμή του 2025 του αργού πετρελαίου κατέληξε να είναι στα 65 με 67 δολάρια το βαρέλι. Ήταν μια διαφορετική πολιτική αυτή. Τώρα, πρόσεξε να σου πω κάτι. Όλο το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για ολόκληρη την Ευρώπη, μιλάω για τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώσαμε για αργό πετρελαίο 212 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αλλά το πληρώσαμε αυτό με πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου. Έρχονται λοιπόν τώρα κάποιοι και μας λένε ότι αφού είχαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιτυχία να πληρώσουμε λιγότερα στη σχέση με το 24, το 23, το 22. Είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μήνα Σεπτέμβριο, οι μέσες τιμές του αργού πετρελαίου κυμαίνονται 20 δολάρια πάνω από τη μέση τιμή του 2025. Και θα σας πω μία σταθερά που θέλω να την ξέρεις και εσύ, Λεωνίδα, να την ξέρει και ο στρατηγός στις αναλύσεις. Για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται σε ετήσια βάση, μόνιμα, ας το πούμε έτσι, όχι μια μέρα και δύο, σε μόνιμη βάση, σε ετήσια βάση, για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται η τιμή του αργού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει επιπλέον 49 δισεκατομμύρια έξτρα πάνω στη δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν από τα 65 πάει φέτος στα 75 η μέση τιμή, γιατί ακόμα έχουμε 4 μήνες μπροστά, στα 75, από τα 212 δισεκατομμύρια θα πάμε τα 262 δισεκατομμύρια θα πάνε σε Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Εάν σταθεροποιηθεί στα 285, γιατί τώρα από τα 262 δισεκατομμύρια θα πάνε σε Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Εάν σταθεροποιηθεί στα 285, τώρα από

0: εισιτήρια, οι πολυεθνικές, οι ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά όμως, στο τέλος πληρώνεται από εμάς, όταν μετατραπεί σε, η πρώτη ύλη μετατραπεί σε καύσιμο, δηλαδή σε αμόλευδη, σε δίζελ, σε αεροπορικά καύσιμα κτλ. Τώρα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση διηλίζει αυτό το προϊόν και έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, όταν το διηλίζει και το μετατρέψει σε καύσιμα, το κάνει εξαγωγές. Εδώ πρέπει να σας πω, Λεωνίδα, ότι οι εξαγωγές της αμόλευδης είναι πολύ μικρότερες από αυτό που καταναλώνουμε εσωτερικά. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά διηλιστήρια, αυτό που εξάγουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Σε άλλες χώρες, είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που καταναλώνουμε. Και εδώ πρέπει να σας δώσω και άλλη μία παράμετρο. Ότι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που είναι παραγωγός και εξαγωγέας νούμερο ένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 97% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο από όπου βρει. Και παράγει μόνο το 3%. Για η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν παλιότερα μια παραγωγός χώρα. Αυτό όλο το σκηνικό, εμένα, να σου πω κάτι, δεν με τρομάζει τόσο πολύ, Λεωνίδα, η Γιάννη, όσο με τρομάζει η καινούργια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στο φυσικό αέριο. Βλέπετε, πάλι στέκομαι στους υδρογονάνθρακες, διότι, θα σας πω, το φυσικό αέριο στην Αμερική, σήμερα, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου του 2026 και μετά, έχει γίνει τόσο φτηνό που είναι 7 φορές φτηνότερο από το φυσικό αέριο το οποίο παραλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε αυτό. Να το πω διαφορετικά. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, αυτό που λέμε δείκτης TTF, είναι 7 φορές ακριβότερος από τον αντίστοιχο δείκτη του φυσικού αερίου στην Αμερική. Στην Ασία είναι 8,5 φορές πιο ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια κατάσταση η οποία έχει.
1: Έπεσε η γραμμή, νομίζω.
2: Έπεσε η γραμμή, ναι.
1: Έπεσε η γραμμή, ναι. Θα το καλέσουν πάλι. Οπότε μπορείς. Ναι, ναι. Να συνεχίσει εσύ, Γιάννη.
2: Ναι, ναι. Να πω το εξής, ότι για να τελειώσουμε την Ουκρανία κλπ. Φαίνεται ότι στη Ρωσία θεωρούν ότι η Γερμανία κήρυξε μέσα στον πόλεμο στη Μόσχα και ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις απειλές και μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος εκεί στο Κυργιστάν που ήταν και λοιπά, μίλησε για την Όρκα, λοιπόν, ότι έχει τρομερό στηρευτής και λοιπά, και εννοούσε για την κατάσταση δηλαδή μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι. Θυμάμαι σε μια ομιλία που είχα κάνει για τον, είχα γράψει μάλλον για τον για τη Ρωσία, Γιώργο, το 1912 με την έναρξη του πολέμου έγιναν στη Γερμανία, δηλαδή αυτή η κόντρα Ρωσίας και Ουκρανίας, Ρωσίας και Γερμανίας έχει ενδιαφέρον. Το 1912 στη Γερμανία, μέσα στη Βουλή, ο καγκελάριος της Γερμανίας ανέφερε τους σκοπούς του πολέμου. Και ποιοι ήταν οι σκοποί του πολέμου? Μιλάμε για το 12, πάρει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Λέει, πρώτον, διάλυση της Ρωσίας, η οποία θα γίνει πρώτον η Ουκρανία ξεχωριστά, δεύτερον ο Κάφκασος ξεχωριστά, τρίτον η Ανατολική Ρωσία, η Σιβηρία, και τέταρτον η εναπομείνωσα Ρωσία. Αλλά δεν τα ξεχνάνε οι Ρώσοι, διότι σου λέει από τότε εσύ σκέφτεστε το διαμιλισμό της Ρωσίας. Έρχεται λοιπόν ένας, το είχα πει με στην τελευταία εκπομπή, ένας Ιταλός στρατηγός, ο διευθυντής των ειδικών δυνάμεων της Ιταλίας, ο οποίος είπε, εξαιρετική ιστορία αυτό γιατί έλεγε τους πολέμους κλπ., ότι σκοπός της Δύσης, λέει, και ιδιαίτερα της Αγγλίας, λέει, όπως κάνει κάθε φορά, είναι να διαμελιστεί η Ρωσία για να μπορέσουν να αρπάξουν τον πλούτο της. Και αυτό, αν θυμάστε, είχε πει και η Χαριτόβρητη, η Κάγια Κάλλας, αυτό το έσπρος δηλαδή της ευρωπαϊκής διπλωματίας, είχε πει ότι όταν ανέλαβε, σκοπός μου είναι, λέει, να μπορούμε, λέει, να

0: μαχήσουμε τη Ρωσία σε μικρά κομμάτια, λοιπόν, για να μπορούμε να την ελέγχουμε πιο εύκολα. Δηλαδή, η Εστονία, που είναι το 1 εκατομμυριοστό της Ρωσίας, μίλησε και είπε θέλει να αντιμαχήσει τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, που είναι 3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κλπ. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν επανήλθε ο Γιώργος, αυτά ήθελα να πω ότι...
1: Επανήλθε ο Γιώργος, αλλά θα κάνουμε το διάλειμμα μας, το τελευταίο διάλειμμα, περιμένετε και μετά θα συνεχίσει ο Γιώργος.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάντα μαζί μας ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης και ο οικονομολόγος ο Γιώργος Αδαλής. Γιώργο, πριν από τη διακοπή κάτι έλεγε, να το ολοκληρώσουμε αυτό.
1: Ναι, ήθελα να το ολοκληρώσουμε αυτό, Λεωνίδα, και σε ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι αναλύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη συνθήκες του 1973 είναι κατεξοχήν λαθασμένες, διότι συγκρίνουν δύο εντελώς διαφορετικές εποχές. Συγκρίνουν μια εποχή που ο πληθυσμός της γης ήταν μόλις 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι και τώρα έχουμε περάσει τα 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Συγκρίνουν μια εποχή που τότε πράγματι λειτουργήσε το αραβικό εμπάργκο, γιατί όντως ο ρυθμιστής της αγοράς και αυτός ο οποίος παρήγαγε ήταν ο ΟΠΕΚ και οι χώρες οι φιλικές προς τον ΟΠΕΚ, ενώ τώρα ο ρυθμιστής της αγοράς και ο μέγας παραγωγός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι φέτος δημιουργήθηκαν και κάποιες καινούργιες συνθήκες που πρέπει να αρχίζουμε να τις αναλύσουμε. Πρώτον, η ανεξάρτητη παραγωγή, τις 5 λεκάνες τις μεγάλες της Αμερικής, οι Indies, έτσι τους λέμε, από το Independent δηλαδή, το ανεξάρτητη,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένας πυλώνας που ήρθε και στάθηκε ανάμεσα στις κρατικές εταιρείες όπως η Saudi Aramco, όπως η Gazprom, όπως οι Κινέζικες, στάθηκε ανάμεσα στις super major, δηλαδή στις πολυεθνικές, στις ιδιωτικές εταιρείες, τις γνωστές, που παλιότερα τις λέγανε 7 αδερφές, τώρα είναι 6. Ήρθε και στάθηκε ανάμεσα στο ρωσικό πυλώνα της παραγωγής, που είναι ένα διαφορετικό οικοσύστημα παραγωγής, το οποίο δεν το εξετάζουμε όπως πρέπει, και δημιουργήθηκε ένας τέταρτος πόλος, ο οποίος ουσιαστικά διαφεντεύει τόσο το πετρέλαιο ως ρυθμιστής, όσο και το φυσικό αέριο, ειδικά το φυσικό αέριο. Και με δεδομένο ότι το φυσικό αέριο, εκτός από το προϊόν το οποίο ρυθμίζει τη θερμότητα και αυτά που θέλουν τα νοικοκυριά, είναι πλέον και ο ρυθμιστής του νέου αφηγήματος της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, που είναι η AI, τα data centers, και όλο αυτό το καινούριο πράγμα που έχει έρθει και έχει σταθεί και αναλύεται. Αυτό δεν λειτουργεί, δεν ηλεκτροδοτείται με πετρέλαιο ή με κάτι άλλο, κυρίως ηλεκτροδοτείται από το φυσικό αέριο, που είναι το καύσιμο της μετάβασης, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν το κατεξοχήν καύσιμο της νέας τεχνολογίας είναι το φυσικό αέριο, και το φυσικό αέριο είναι 7 φορές ακριβότερο στην Ευρώπη από ό,τι είναι στην Αμερική, καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός και η εξέλιξη δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα για μας. Και να τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Η ρωσική οικονομία μέχρι και τον Μάρτιο του 2025, μέσα στα χρόνια της κρίσης, παρουσίασε μια πολύ μεγάλη ανάκαμψη. Δηλαδή οι κυρώσεις σε όλο αυτό το διάστημα, το Φεβρουάριο του 2022 έως και το Μάρτιο του 2025, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στη Ρωσία. Το ανάποδο μπορώ να σας πω. Ίσα-ίσα ενίσχυσαν τα κρατικά έσοδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πρώτη φορά που η Ρωσική Ομοσπονδία παρουσίασε στέρηση εσόδων, μείωση και μάλιστα κατά 17% ήταν τον Μάρτιο του 2025. Δηλαδή μόλις είχε αναλάβει 2-3 μήνες ο Τραμπ. Έκτοτε λοιπόν η ρωσική οικονομία μία παρουσίαζε έσοδα, μία παρουσίαζε αρνητικά έσοδα. Αλλά σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν παρατηρήσει οι αναλυτές. Και το πρόβλημα αυτό είναι τα διελιστήρια της ρωσικής οικονομίας.
0: Μετά τις επιθέσεις που γίνονται, λες.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ουκρανία.
1: Έτσι, ακριβώς. Έχουν χτυπηθεί 17 συνολικά τον αριθμό ρωσικά διελιστήρια, από τα οποία 5 έχουν υποστεί ολικές ζημιές, δηλαδή έχουν βγει εκτός παραγωγής, 5 είναι σε ζημία, έχουν μπει δηλαδή σε μια υστέρηση που αγγίζει το 50%, και τα υπόλοιπα είναι σε μια κατάσταση η οποία μια δουλεύουν και μια δεν δουλεύουν. Αυτό το πράγμα ίσως κάποιοι το περνούν λίγο στον τούκο, διότι θα βρει η Ρωσική Ομοσπονδία ανταλλακτικά και θα τα φτιάξει. Αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά με τις νέες κυρώσεις, διότι τα ανταλλακτικά που χρειάζεται η ρωσική οικονομία για τα διελιστήριά της αυτά, ειδικά το τέταρτο σε μέγεθος που αναπτύσσει την ρωσική οικονομία μέσω του ντίζελ και μέσω της αμόλυβδης, είναι βασισμένα και φτιαγμένα με δυτική τεχνολογία, καναδέζικη και αμερικάνικη κυρίως. Και είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα διελιστήρια να βρεθούν ανταλλακτικά υπό αυτές τις συνθήκες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει σε όλα αυτά. Κάθεται σε μια γωνιά και βλέπει τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνει ο ΟΠΕΚ, από τον οποίο αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά δυνάμεις από μέσα, όπως η Αλγερία, παλιότερα, πολύ παλιότερα το Κατάρ. Τώρα έχουν φύγει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ίσως δούμε και άλλες χώρες που φεύγουν. Βλέπει τι κάνει ο ΟΠΕΚ, βλέπει τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέπει τι κάνουν οι Κινέζοι που είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και περιμένει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρώτον έχει χάσει τον εισαγωγέα αυτόν που είχε, τον βενζινάτη ας πούμε που είναι η Ρωσία, και δεύτερον προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ξεκάθαρα ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη ώρα όπως φερειπίν το 2022. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι αν ομιγέννητο πάμε σε μια ενοποίηση των δύο μετώπων, αυτό με φοβίζει, δηλαδή ενοποιηθεί το μέτωπο της Ουκρανίας με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής σε ένα, αυτός ο οποίος
0: αυτό πώς μπορεί να γίνει δηλαδή?
1: Ήδη έχει ξεκινήσει, Λεωνίδα.
0: Με τις επιθέσεις του Ιράν στη Μαύρη Θάλασσα, ξέρω κάτι, αυτά εννοείς?
1: Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι το Ιράν. Ο πρώτος που επιτέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ήταν η Ουκρανία. Και επιτέθηκε σε ιρανικά δεξαμενόπλαια.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Αυτό, όχι το Ιράν, η Ουκρανία.
0: Η Ουκρανία, ναι.
1: Επιτέθηκε πρώτη. Αυτό το πράγμα δείχνει μια διάθεση, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί ο Ζελένσκι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και να δημιουργήσει καινούργιες συνθήκες, ούτως ώστε να μπορέσει να προσκομίσει και να προσκαλέσει περισσότερα κεφάλαια αυτά που επιδιώκει. Δηλαδή αυτή είναι η πολιτική του Ζελένσκι. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει η ενοποίηση των δύο μετώπων. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όπως είπα προηγουμένως, εισάγουμε το 97% του πετρελαίου μας. Και μια τεράστια ποσότητα στο φυσικό αέριο την εισάγουμε. Και κυρίως είχαμε κάνει συμβόλαια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια με χώρες του κόλπου όπως το Κατάρ. Οι οποίες όμως λόγω φόρους μαζούρ, δηλαδή λόγω ανωτέρας βίας, τώρα πλέον δεν εξάγουν σε εμάς. Άρα τι γίνεται τώρα? Με δεδομένο ότι τις 31 Δεκάτου έρχονται οι νέες κυρώσεις, όπου πλέον θα γίνει πλήρη παύση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αέριου, εγώ αναρωτιέμαι από πού θα φέρουμε πετρελαίο και φυσικό αέριο. Δεν έχω καταλάβει. Αν περιμένουν να το φέρουμε από τις ΗΠΑ, θα πρέπει να σας πω ότι τα εργοστάσια στην Αμερική που εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG δηλαδή, είναι 9. Έχουν αυξηθεί. Πριν 3 χρόνια ήταν 7. Okay. Αυτά τα εργοστάσια δεν επαρκούν για να καλύψουν όλο τον πλανήτη. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νότια Ασία, την Ανατολική Ασία, όλους όσους θέλουν φυσικό αέριο. Και υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών. Πού θα βρούμε εμείς φυσικό αέριο για να φέρουμε? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και πού θα βρούμε πετρέλαιο? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια βαρέλια θέλει κάθε μέρα, Λεωνίδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα θέλουμε. Από πού θα τα βρούμε? Χάθηκαν από το 2020 μέχρι το 2026 7 έτη σχεδόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία και έλεγε ότι δεν μπορώ να εξάγω φυσικό αέριο και πετρέλαιο, γιατί αυτά είναι μακροχρόνιες διαδικασίες και θέλω 5 χρόνια για να προχωρήσω σε εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αέριου. Ναι, από το 20, αν είχε προχωρήσει, το τέλη του 2024, αρχές του 2025 θα έχει γίνει η εξόρυξη. Και έρχεται 2026 και μας λένε θέλω 5 χρόνια. Ναι, αλλά έχουν περάσει 6. Τι μας λέτε ότι είναι μια μακροπρόθεσμη ενέργεια? Αν την είχατε ξεκινήσει τότε που έπρεπε, δηλαδή στις αρχές των lockdown που φάνηκε ότι έρχεται η ενεργειακή κρίση, θα είχαμε τελειώσει τώρα. Γιατί δεν προχωράτε σε εξόρυξη του φυσικού αερίου στην Κρήτη? Γιατί δεν προχωράτε στο Καστελόριζο? Γιατί δεν προχωράτε στην εξόρυξη στον Γκρόνιγκεν επάνω στην Ολλανδία? Γιατί δεν προχωράτε σε εξόρυξη των κοιτασμάτων του Ατλαντικού? Γιατί δεν προχωράτε σε εξόρυξη των κοιτασμάτων της Δυτικής Μεσογείου, όχι μόνο της Ανατολικής, για να μην λένε ότι λέμε μόνο για τα δικά μας? Γιατί δεν προχωράτε? Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί Γιώργο?
1: Γιατί δεν έχουν μίζες στρατηγία αυτά. Οι εξορύξεις δεν έχουν μίζες. Καταλάβατε. Αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Λίγο να μας το εξηγήσει περισσότερο.
1: Θα σας το εξηγήσω. Ναι. Κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, στις Βρυξέλλες, δεν θέλει να σταματήσει το 97% των εισαγωγών, ναι, και να γίνει ας πούμε 87, ή να γίνει 67, ή να γίνει 57, ναι, για να προχωρήσουμε εμείς σε εξορίξεις. Διότι στο κομμάτι το οποίο θα αφαιρεθεί, δεν θα υπάρχει καμία σχέση με τους λομπίστες, αυτούς που αλωνίζουν στα κέντρα των Βρυξελών και αποκομίζουν μίζες από αυτές τις μακροπρόθεσμες συμβόλαια. Είτε είναι εξανατολών τα συμβόλαια, δηλαδή τα συνάπτουμε με την, παλιότερα με τη Ρωσία, είτε είναι προς δυσμάς, δηλαδή προς τη Δυτική, είτε είναι προς την Αυστραλία, γιατί και από εκεί παίρνουμε. Από πού να είναι παίρνουμε, από πού βρούμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε αυτή την εποχή που μπήκαμε τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει στην αγορά είναι το JIT, δηλαδή just in time. Τι θέλουμε τώρα, τι θέλουμε πετρέλαιο ακριβώς την ώρα το οποίο το χρειαζόμαστε. Δεν είναι just in price όπως παλιά, δηλαδή που λέγαμε ότι θέλουμε πετρέλαιο στην κατάλληλη τιμή, δηλαδή στη φθηνότερη τιμή. Αυτό δεν το συζητάει κανένας τώρα. Τώρα είναι όποιος προλάβει και κλείσει μια σοβαρή συμφωνία για να έρθει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο στην πόρτα του ακριβώς στην ώρα που το χρειάζεται. Γιατί αν δεν έρθει ακριβώς την ώρα που το χρειάζεται, πάμε για blackout.
0: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι οι λαοί της Ευρώπης, ειδικά τώρα για τη Γερμανία, σήμερα είχαμε τα αποτελέσματα, έχουν διαφοροποιηθεί από αυτή την πολιτική. Ένας λόγος που ψηφίστηκαν οι εναλλακτικοί για τη Γερμανία είναι ότι μιλάει για αποκατάσταση πάλι της φτηνής ενέργειας από τη Ρωσία.
1: Η οποία... Για τη Γερμανία, μιας και το θέτης, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Ειδικά για τη Γερμανία. Εφόσον η αγωγή Nord Stream 1 και Nord Stream 2 ανήκαν στο γερμανικό σύστημα, ναι, μέσω της Siemens, μέσω άλλων εταιριών, μέσω ενός τραπεζικού κονσόρτσιουμ 24 τραπεζών, και αυτοί βομβαρδίστηκαν. Μπήκανε... Κάποιος πήγε και έκανε δουλευτερά εκεί πέρα, βομβάρδισε, έβαλε βόμβες δηλαδή. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει βρεθεί αυτός ακόμα, γιατί δεν έχει ξεκινήσει.
0: Μα νομίζω ότι έγιναν κάποιες συλλήψεις τώρα τελευταία.
2: Κάτι Ουκρανοί είναι μέσα στον κόλπο.
1: Είναι σαν να λέμε ότι το έκανε ο γείτονας. Στρατηγία μου δεν υπάρχει.
2: Βρήκαν και ονόματα. Βρήκαν και πιάσαν κάποιους.
1: Ναι, ωραία. Αυτός που βρέθηκε. Στρατηγία μου, εάν όντως είχε βρεθεί κάποιος, θα πρέπει σε αυτόν που βρήκαν, γιατί εγώ το αμφισβητώ αυτό το πράγμα, σε αυτόν που βρήκαν να καταλογιστεί όλη η ζημιά της Γερμανίας. Γιατί μετά από αυτές τις καταστροφές η γερμανική οικονομία υπέστη αυτή τη γελιότητα στην οποία έχει έρθει η ατμομηχανή της Ευρώπης. Γιατί η γελιότητα μιλάμε τώρα στο θέμα. Έχει ξεπεράσει και την Ελλάδα στην κρίση. Είναι σε χειρότερη κατάσταση. Γιατί λοιπόν δεν έχει πληρώσει κανένας αυτή τη ζημιά. Και γιατί δεν έχει κινηθεί το γερμανικό δημόσιο να καταλογίσει σε κάποιον που λέει στρατηγέ μου ότι βρέθηκε, να καταλογίσει αυτό που βρέθηκε τη ζημιά.
2: Γιατί δεν μπορεί κανένας να κουμπίσει την ιερία Γελάδα που λέγεται Ουκρανία. Στην Ευρώπη.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ και χαίρομαι που το λες. Το ζητούμενο.
2: Ναι, η αγωγή αυτή κανονικά είναι αιτία πολέμου. Όποιος το έκανε αυτό κανονικά. Είναι αιτία πολέμου, είναι μέσα σε αυτά τα οποία προβλέπονται.
1: Όχι μόνο αυτό. Κάναν και κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον πλανήτη. Βομβαρδίσανε το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, τη Ζαπορίζια, τόσο στις εγκαταστάσεις των αντιδραστήρων, όσο και στο φράγμα της Ζαπορίζια που το διαλύσανε. Και πλέον το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης έχει χάσει την δεύτερη εισαγωγή, τον backup δηλαδή τροφοδοσίας με νερό για να ψήξει τους κινητήρες, το πούμε έτσι, το καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή γίνανε πράγματα που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είχαν καταλογιστεί οι ευθύνες και θα είχαν επιβληθεί από πρόστιμα μέχρι και ποινές φυλάκισης. Αν τους βρήκαν, τι είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι τους βρήκαν. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κινηθεί ακόμα η διαδικασία.
2: Μα και τον τρόπο που είναι στην Ελλάδα, που ομολύσαν στην Ελλάδα και σκάλωσε εκεί στη νότια ακτή της Λευκάδος, αυτό κανονικά για μένα είναι αιτία πολέμου. Είναι δηλαδή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και αιτία πολέμου, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ συμφωνώ. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι... Ναι. Ναι. Συγγνώμη, στρατηγέ.
2: Ναι.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει, στρατηγέ. Το ζητούμενο ποιο είναι, που τα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερο, ότι πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία που έχει αλλάξει η παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο, όχι απλά τελούμε υπό μετάβαση, άλλαξαν οι διαδικασίες και μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή που αλλάζουν ακόμα και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε διαπροσωπικό επίπεδο. Και αντί για να καθίσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε, ωραία, που έχουμε πρόβλημα ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα στον ενεργειακό τουρισμό, έχουμε στον ενεργειακό πληθωρισμό, έχουμε πρόβλημα στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, μάλιστα. Δηλαδή, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση των 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, είμαστε η τρίτη δύναμη, θα καθόμαστε να παρακαλάμε πότε το Κατάρ, πότε τον ΟΠΕΚ, πότε την Αμερική, πότε την Ρωσία, πότε τον καθέναν, για να βγάλουμε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη στιγμή που έχουμε δικό μας. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Για να παίρνουν 600 με 700 λομπίστες μίζες στις Βρυξέλλες και έχουμε καθυστερήσει από το 2014, ξεκίνησε η Αμερική να μας δουλεύει και να μας λέει ότι εγώ κάνω πράσινη ανάπτυξη. Και την ώρα που έλεγε η στρατηγία μου η Αμερική κάνω πράσινη ανάπτυξη το 2014, επί Ομπάμα τώρα αυτά που σου λέω, έτσι, όχι επί Τραμπ. Την ίδια στιγμή ο Ομπάμα αύξησαν την παραγωγή του πετρελαίου της κατά 500%. 500% και κατά 400% την παραγωγή της φυσικού αέριου. Μετά το 2019, αυξήθηκε κι άλλο. Και αντί για να πούμε, OK, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει η Αμερική, που είναι η πρωτοπόρα της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, θα κάνουμε πράσινη ανάπτυξη, αλλά θα αυξάνουμε και τις εξορίξεις φυσικού αέριου και σε πετρέλαιο για να γίνουμε αυτάρκης. Να μην έχουμε ανάγκη τόσο πολύ τους γύρω-γύρω. Εμείς κλείσαμε και τις εναπομείναντες πηγές που είχαμε. Και παραθέσαμε. Θα σου πω και ένα τελευταίο στρατηγία μου, κύριε Τατολάσσο. Παραθέσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τις ελπίδες μας που στη Νορβηγία, δηλαδή στον βοηθό των Τούρκων, σε αυτούς που μέσω του Στόλτεμπεργκ, όταν ήταν πρωθυπουργός και υπουργός οικονομίας και αρχηγός της ανεξάρτητης αρχής, αυτούς που βοηθήσαν τον Ερντογάν να προχωρήσει σε εξορίξεις φυσικού αερίου στο οικόπεδο Τούνα 1 πάνω στο Σανγκάριο, στην Μαύρη Θάλασσα, αυτούς που το βοηθάνε ακόμα μέχρι τώρα να κάνει τις έρευνες σε πετρέλαιο. Βοηθάνε οι Νορβηγοί τους Τούρκους, το παίζουν οι Νορβηγοί οι πράσινοι, γιατί λέει εμείς κάνουμε υδροελεκτρικά, αλλά όμως έχουν κάνει 5.500 τρύπες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο...
0: Αυτό που είπες τώρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και...
1: Ξέρεις Λεωνίδα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις ποιο ήταν το σχέδιο των Ευρωπαίων και των Βρυξελών απέναντι στις κυρώσεις προς τη Ρωσία και στο μονοπόλιο της Αμερικής, ότι εμείς θα καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, εισάγοντας από την Νορβηγία. Και αυτά από το 19-20, έτσι. Και προχτές, πριν μια εβδομάδα, βγήκε η Νορβηγία και λέει: συγγνώμη, κάναμε λάθος. Νομίζαμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τις ποσότητες που χάσατε από τη Ρωσία, αλλά δεν μπορούμε να σας τις παρέχουμε.
0: Ένα σημαντικό θέμα αυτό, να το αφήσουμε για άλλη μια εκπομπή, γιατί δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη τον Μπαλτζόη για τη σημερινή παρουσία του και τον Γιώργο τον Αδαλή.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και στους δύο και θα είμαστε σε επαφή πάντα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά θα γίνουν και πολλά θα πούμε. Να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Σελιμά που ήταν στον ήχο τη δεύτερη ώρα, τον Νίκο τον Πισβίκη την πρώτη, την Ροσέλα τη Λανέ που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια όλους εσάς που μας υπομείνατε 3 ώρες σήμερα και όπως και κάθε Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.
3: Καθώς μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρτια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι Το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πλάκα. Η συνοικία των Θεών. Η πολύ αγαπημένη των Αθηνών. Η λατρεμένη των τουριστών. Η γειτονιά των καταδόρων. Κάτω από την Ακρόπολη. Πάντα η ίδια. Ατμόσφαιρα πεντακάθαρη. Πανέμορφα νεοκλασικά. Τα δρομάκια της να μην μπαίνουν στη λογική των κατεστημένων πολεοδομίων, ταβερνάκια. Από εκεί βγαίνει το τραγούδι της ταβέρνας. Εκεί έβρισκαν φωλιά ο Τάκης ο Μαρίνος, ο Γλυκύτατος ο Καταδόρος, ακόμα αργότερα ο Μίμης ο Κατριβάνος. Εκεί κελάιδαγε το αηδόνι της Αθήνας, ο μεγάλος ο τενόρος ο Πετράκης. Εκεί ακουγόντουσαν οι Αγγελόπουλοι. Εκεί σ' αυτές τα καπηλιά μάλλον, ο Νικόλαος ο Χατζιαποστόλου. Ο πατέρας της οπερέτας γράφει τα ωραιότερα κομμάτια του. Και στην Πλάκα διατηρείται μια παράδοση. Μια παράδοση που τη θέλει αργότερα να φιλοξενεί τα μεγάλα κέντρα πολυτελείας και στις μέρες μου, όχι πια στις δικές σας μέρες, γιατί έχουμε ρίξει μια βουτιά 4 δεκαετίες πίσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στα 1963 ο Χατζηδάκης έχει γράψει τον κύκλο με τις κυμολίες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε μια ωραία παράσταση, με τη ζωή τη Φυτούση, βγαίνει μια περίεργη κατηγορία τραγουδιών, ανάμεσα στα οποία ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος, οι 4 στρατηγοί κινήσαν και πάν για εκστρατεία στο μακρινό το Ιράν, και δεν ήτανε ούτε Ταλιμπάν ούτε Ουσμπεκιστάν. Ήταν η τζιχάντ από τότε. Όλα αυτά κάτι σηματοδοτήσανε. Και από το πουθενά, από το τίποτα, γεννιέται μια καινούργια σκέψη μελωδική. Εδώ μεγάλη προσφορά του Βελούδινου, του Άρτη Αφιχθέντος από το μακρινό το Παρίσι, του Γιάννη του Σπανού, ο οποίος έχει υπηρετήσει τον Νουβό Βάγκ, το καινούργιο κύμα. Έτσι το λέγανε οι Γάλλοι. Εμείς τι να το πούμε, την παλιά φουρτούνα. Επευλήθη ο όρος νέων κύμα, με όλους τους σχηματισμούς του και με τους θυμούς του και με την πουνάτσα του και με την γαλινάδα του, αλλά και με τις σωροκάδες του. Καινούργιο κύμα. Το αγαπήσαμε το πιτσιλικαριό του καιρού εκείνου, εκείνων των γκρίζων χρόνων, με απέραντη Αμερικανιά, με τον πάσιμο των Beatles, με το ξεβίδωμα του Twist, με τους 17 χορούς που πρέπει να ξέρεις, αδερφέ μου, για να πας σε πάρτι. Δεν ήξερε 17 χορούς. Επήγαινες καρεκλάτος. Και οι καρεκλάτοι δεν καμακώνανε. Το πολύ πολύ να καμακώνανε καμιά γωνιά από μπακλαβά. Μανούλη, ούτε που το πλησίαζες. Σε ήθελε αεράτο και χορευταρά. Όλοι αυτοί οι καρεκλάτοι, οι ερωτικώς ανέραστοι, με το νέο κύμα βολεύτηκαν όλοι. Γιατί, ας πούμε στο παράμεσα, γιατί είναι μεγάλη η ιστορία. Και όλα ξεκινήσανε για μια αγάπη για το καλοκαίρι. Τι αγάπη είναι αυτή, ρε παιδιά. 40 χρόνια μετά και την διαβάζω. Επάνω στα μάτια της πολυτίμης, της αρετούλας, της Βιβής, που δεν τόλμησα να της το πω ποτέ, και της Ιουλίας, που και σε αυτήν την έκανα γαργάρα, γιατί ήταν η αδερφή του καλύτερου φίλου μου. Μπορούσες ποτέ να κάνεις αιμομιξίες? Μια αγάπη λοιπόν για το καλοκαίρι. Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου και ένα κορίτσι από τη γειτονιά μου, από το 5ο των Θηλαίων, η Κετούλα, η Χωματά.

Ελλάδα λοιπόν του 64-65. Παράξενη χρονιά. Εκείνο το καλοκαίρι του 65 έμεινε για πάντα στην καρδιά μου. Το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Το τελευταίο καλοκαίρι της ξενιασιάς. Γιατί το 66 με περίμενε το ακαδημαϊκών απολυτήριων. Άστα να πάει. Φροντιστήριο του Καλοπίση. Από κοντά με τον κοντό τον Γιώργο του Σαγιά. Τον Κοτσάνα τον Νίκο τον Μανιό. Τον Τζάκαλο. Ολόκληρη παρέα. Τον Ανδρέα. Τη φοβερή Πάπια. Και βέβαια το αγαπημένο μου κορίτσι την Άδεια. Μια κοπελάρα. Ίσαμε εκεί πάνω. Που έβλεπα τους άλλους κοντούς και τους έλεγα όπισθεν. Έρχεται το φαΐ μου. Σιγά μη βαρύς το μαγιάζεις, μου έλεγε ο Τσάκαλος από την πλευρά του. Και ήξερε τι έλεγε. Αλλά έχουμε μείνει στο 65. Βέβαια. Φοβερή χρονιά. Και λες και είχαν ραντεβού. Όλοι μαζί. Από όλη την Ευρώπη. Ο Σπανός από το Παρίσι. Από τη Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνει ένα παράξενο αγόρι. Είχε κατεβεί το 63, αλλά το 65 είναι η χρονιά που αρθρώνει λόγο. Και τι λόγο, ε. Φωνή περίεργη, σκληρή, ούτε μία σχέση με την γλυκύτητα του Γιώργου του Ζωγράφου, την ωραία βραχνάδα του Κώστα του Χατζή του Τσιγκάνου ή την εσωτερικότητα του Λάκη του Παπά. Τον οποίο τον είχα γνωρίσει ήδη από το 1961 το καλοκαίρι, όταν παίχθηκε το Χατζηδάκι εκείνη η προφητική παράσταση, η Οδός Ονείρων. Και σε εκείνη την παράσταση τον άκουγα να λέει το άσπρη σηκούτρα σου Μιχάλη. Και λίγο μετά ένα υπέροχο τραγούδι. Μια προσωπική απολογία του Χατζηδάκη στη μάνα του. Το Μανούλα μου. Όσο για το Λάκη επισκηνής. Μια κιθάρα με πόδια. Αλλά μια φωνή.

Συνοστισμό λοιπόν το 65. Και ποιος δεν εμφανίζεται και ποιος δεν εκδηλώνεται. Σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Αρκετά απαιτητική. Σε μια εποχή που στο θέατρο Κεντρικό ο Σταύρος Ξαρχάκος δίνει την συναυλία του με μεγάλη επιτυχία. Με ερμηνευτές τη Βίκη Δημοσχολιού, την Αλέκα τη Μαβίλη, τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι. Μουσικά παίζουν ο Ζαμπέτας με το Στέλιο του Ζαφυρίου. Ο Μίκης ο Θοδωράκης έχει κερδίσει την καρδιά των νέων μελοποιώντας άλλοτε Σεφέρι, άλλοτε Ελίτη, άλλοτε Ρίτσο και μας βάζει την ποίηση μας στο στόμα. Και όλοι μας και λαϊδάμε Θοδωράκη. Και στα σχολεία και διηγητές να μην ακούμε αυτά τα αριστερά κελεύσματα που να ακούγαμε εμείς. Από την Άκη την Όχθη, το 5ο το γυμνάσιο δρομολογεί τους Formings, τους We5, τους Juniors, τα πρώτα συγκροτήματα που τρελαίνουν την Αθήνα. Ζερόνιμο Γιάνγκα και ένας κόσμος ολόκληρος τραγουδιών pop. Η πρώτη ερασιτεχνική ραδιοσταθμή, ο σημαντής Μωρέτης με τον BRG και όλο το βράδυ μαζί με τον Καρατζά, ρε να παρελάβνει όλο το soul τραγούδι της Αμερικής. Και τραγούδι ψυχοβγαλτικό. Να τον ο Τζίμις ο Χέντριξ, να τον ο Μπομπο Ντίλαν, να τα παιδιά από την Αγγλία οι Beatles. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ατέλειωτη παραζάνη, στην οποία θα προσθέσεις τα ινδικά τραγούδια, την επιδρομή, θα βάλεις τους καινούριους έντεχνους, Ξαρχάκο, Λοΐζο, Μούτσι, και δίπλα σε αυτούς οι δοκιμασμένοι. Ο Καλδάρας με φοβερά τραγούδια, ο Ζαμπέτας με αριστουργήματα, ο Καραμπεσίνης, ο Δερβενιώτης. Δύσκολο το έδαφος για κάτι το άλλο. Άσε το Γατζηδάκι που κυριαρχεί πλέον σε όλο το μεγαλείο. Κι όμως σκάει μύτη το απίθανο. Ακούστε δύο τραγούδια του και θα καταλάβετε ότι ουδέν τυχαίων.

χθες, ήταν έρωτας χθες, ήταν σύννεφο χρυσή βροχή. Χθες ήταν έρωτας χθες, ήταν σύννεφο χρυσή.

Με τέτοια φωνή δεν υπάρχει περίπτωση. Περίεργη φωνή. Σκληρή. Καμιά σχέση με την γλυκύτητα του Γιώργου του Ζωγράφου. Την ωραία βραχνάδα του Τσιγκάνου. Του Κώστα του Χατζή. Την εσωτερικότητα του Λάκη του Παπά. Κι όμως κάποιος φίλος που τον είδε πρώτη φορά το 64 σε μια μπουάτ, είχε να το λέει. Διαφορετικός. Τα τραγούδια του δεν τα καταλαβαίνει με την πρώτη. Θέλεις και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Σαββόπουλος το όνομα. Το μικρό Διονύσης. Νιόνιος.

0: καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στέγομαι στον Ιόνιο γιατί ήταν ένα από τα σοβαρά εναρκτήρια λακτήρματα. Θεσσαλονικιός, μέγας παραμυθάς, αυτοδίδακτος μουσικός και το 63 να έρθουν στην Αθήνα για να βρει τύχη και δουλειά. Ο ίδιος λέει ότι με βοήθησε ο Μαμαγκάκης. Έφτιαχνε τότε τον Ερωτόκριτο και με ετοίμαζε για να τραγουδήσω. Είχα το δικό μου στυλ για παραμυθάς, αλλά η φωνή μου ήταν από τότε χάλια. Και έτσι δεν έγινε τίποτα. Όμως μου βρήκε δουλειά στη ΣΤΟΑ και με πήγε στη Λύρα, στην εταιρεία δίσκων του μεγάλου Πατσιφά. Και επέμενε ο Μαμαγκάκης να γυρίσει το δίσκο. Και επέμενε. Και ο Πατσιφάς δεν με ήθελε με κανέναν τρόπο, επειδή κοντά με εκδότη τον αποκαλούσα κύριε Εργοδότα. Και επειδή στην ακρόαση είχα τραγουδήσει τόσο εκοφαντικά.

0: ειδικά και εφιαλτικά τη Μαλιμού, που σηκώθηκε όλη η οδός κρυεζότου στο πόδι. Μπούκαρε η αστυνομία, λέει και γινόταν έγκλημα. Από τότε, με το που με έβλεπε, γινόταν έξαλλος, πεταγότανε πάνω. Λίαν θυμωμένος, χτύπαγε τις γροθιές στο ταβάνι, φωνάζοντας, «Όχι, δεν έχω απολύτως κανένα νέο για σας, κύριε Σαββόπουλε». Βέβαια, με την επιμονή του Μαμακάκη, εγέρισα τελικά τον πρώτο μου μικρό δίσκο. Φλεβάρης το 65. Και ο δίσκος περιείχε 4 τραγούδια. Το γερτήριο, μια θάλασσα μικρή, τα πουλιά της δυστυχίας και το μη μιλάς άλλο για αγάπη. Ο Πατσιφάς θυμόταν την ίδια ιστορία. Βέβαια τη θυμότανε λίγο διαφορετική. Ότι μπήκε νέος στο μαγαζί, ψηλός, πολύ αδύνατος, και του λέει, είμαι μουσικός και θα ήθελα να βρω τον εργοδότη να με εκμεταλλευτεί καταλήλως. Τώρα, αν τον εκμεταλλεύτηκε τον Νιόνιο καταλήλως, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μονάχα ότι όταν πρωτοπήγαμε στα στούντιο ηχοληψίας και ήταν εκεί οι διάφοροι εμπειρογνώμονες, οι τεχνικοί, και άρχισε ο Διονύσης να τραγουδάει συνοδευόμενος με την κιθάρα του, έρχεται ένας από τους διευθυντές και με ρωτάει, με συγχωρείτε λέει, αυτό το πράγμα τι το θέλετε, τι περιμένετε να βγει από αυτό το αναμαλιασμένο. Τώρα το ότι βγήκε 40 χρόνια μετά, μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ότι βγήκε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της ζωής μας. Και τον προλογίζει με το δικό του τρόπο ο Μάνος ο Χατζηδάκης.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

0: Από τον ίδιο το δίσκο, τον πρώτο δίσκο του, το πρωτόλιό του, το οποίο χτυπήθηκε το Φεβρουάριο του 65, απολαύσαμε το «Μια θάλασσα μικρή» και απολαμβάνουμε και το «Εγελτήριο».
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός,

0: Αγάπη. Αχ, που με πάει αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα μέσα του 60, ε. Στα χρόνια που προϊονίζονται το μεγάλο παγκόσμιο ξέσπασμα με ορόσημο το Μάιο του 68. Στο πρώτο μεγάλο boom των Beatles, το Help, I Need Somebody. Στο Like a Rolling Stone του Dylan. Σε καταλυτική δύναμη του ροκ που θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Και εμάς. Γιατί μπορεί τότε να ονειρευόμασταν και να ερωτευόμασταν με το σπανό. Μπορεί το νέο κύμα να έμπαινε στη ζωή μας με το μια αγάπη για το καλοκαίρι. Όμως αυτή η βραχνή φωνή του Διονύση περίμενε στη γωνία με ένα φορτηγό που κυκλοφόρησε το 1966 και πρόσθεσε εκείνο το πανί που γύρισε το ελληνικό τραγούδι και πρόσθεσε τη σκληρότητα του ροκ στο νέο κύμα που το έκανε και κάμποσο σωροκάδα.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

0: πυρκαγιές, πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, και είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εδώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω.
1: Μια άλλη εποχή. Ένα καινούριο πράγμα που μπαίνει στη ζωή μας αναπάτηχα. Που δεν χρειάζεται μεγάλα μαγαζιά, τεράστιες ορχήστρες, σχήματα νεανικά, ολιγοπρόσωπα. Παιδιά που δεν τα ξέρε ούτε ο θυρολός της πολυκατοικίας τους. Εμφανίζονται και παίρνουν την καρδιά μας. Ο Λάκης ο Παπάς, η Πόπη Αστεριάδη, η Κέτη Χωματά, ο Γιώργος ο Ζωγράφος, ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ο Τάκης ο Κωνσταντακόπουλος, ο Ρωμανός και ένας κόσμος ολόκληρος. Καινούριος κόσμος. Ο Νίκος ο Χουλιαράς. Ένα τραγούδι που δεν ήταν πολιτικό, ούτε αμυγός ερωτικό. Ο Γιάννης ο Σπανός το ονομάζει κοινωνικό, που τότε πήγαινε, ερχόταν αυτή η έκφραση στο Παρίσι. Και στην ερώτηση του Πασιφά, του διευθυντή της Λύρας, πώς να το ονομάσουμε αυτό το νέο είδος, έκανε μια απλή μετάφραση. Το γαλλικό Nouvelle Vogue του γαλλικού σινεμά το βάφτισε το νέο κύμα του ελληνικού τραγουδιού. Με το όνομα δεδομένο, ο Πατσιφάς έδωσε τον τόνο, ντοπάροντας τις νέες μελωδίες όσο να ανθίσουν μόνο με ένα μπασοκίθαρο, ένα πιάνο και βρίσκοντας αρρωγούς συνθέτες με άξονα πάντα την κιθάρα. Ο νεαρός τότε Νότης Μαυρουδής, ο Λίνος ο Κόκοτος, ο Γιάννης ο Αργύρης, ο ίδιος ο Μιχάλης ο Βιολάρης και άξονας το πιάνο με τον ίδιο το Σπανό.

Διολάρη, το πρώτο τραγούδι, με τον Γιώργο τον Κοντογιώργο και τον Θανάση τον Ιωαννίδη. Το τραγούδισε η Αλέτα. Μια κιθάρα, μια φωνή, το σήμα και το δευθέντης. Ηχογραφήθηκε το 67. Ήταν το δεύτερο τραγούδι της Αλέτας. Λίγο τόσο δά πριν η δικτατορία της απαγορεύσει το τραγούδι.

Αχ, Θεέ μου, όμορφο νησί. Βασιλάκης ο Τενίδης, ο Μάρκος ο Τσιλιμόκος, ο Γιώργος ο Ζωγράφος. Ακορντεόν, κιθάρα. Ατμόσφαιρα αποβγαλμένη μέσα από την μπουάτ. Απλότητα. Πολύ απλότητα.

Έρθε και το αστέρι. Σαν ένα αστέρι, λέει. Σταύρος Κουγιουμτζής. Τότε πρωτοεμφανίζεται. Γιώργος Θεμελής. Και ακούσαμε τον Αλέξη Γεωργίου. Ένας ύμνος στον ουρανό. Ελπίδα. Ο άνθρωπος. Ο έρωτας. Υπέροχη μελωδική μπαλάτα. Και κλείνουμε το ημίχρονο με μια γιορτή του Ηλία του Καραγιάννη και την πρωτοεμφανιζόμενη Πόπη Αστεριάδη. Εναλλάσσεται η γλυκιά μελαγχολία με την αισιοδοξία και ως καημένη χαρά. Οι χορδές της κιθάρας περπατάνε αγάλι-αγάλι με τη φωνή της Πόπης.

0: 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έχοντας ιδρύσει πια την εταιρεία το 64, τη Λύρα, μαζί με τον Κυριάκο τον Μαραβέγια, ο Αλέκος ο Πατσιφάς και με την οικονομική βοήθεια του Κωνσταντίνου του Δοξιάδη, του μεγάλου πολεοδόμου, ήξερα ότι μαζί με τις μελωδίες έπρεπε να βρει και πρόσωπα, τραγουδιστές και χώρους, μουσικούς. Έψαξε, άκουσε και τα δρομολόγησε και τα δύο. Και εμείς τα γνωρίσαμε. Η πέθρινη τύχη μιας μικρής μουσικής σκηνής πίσω από όσους βρέθηκαν να υπηρετήσουν τον νεότοκο. Αυτά έγιναν σύμβολο ενός μύθου που ζει μέχρι τώρα. Η Μπουάτ.

Σαφή Διγή, Νότιος Μαυροδής, Γιάννης Κακουλίδης, Πέτρος Πανδής. Αλλά και προηγουμένως ακούσαμε το καράβι Αλίτες του νεόφαρτου συνθέτη Άρτια Φιχθάντους. Μα σας είπα, έχουμε συνοστισμό. Δώσανε ραντεβού από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από την Αίγυπτο, από την Αλεξάνδρεια. Μας έρχεται ο Μάνος ο Λοΐζος. Και από τη Σπάρτη, ο Φόντας ο Λάδης. Γιάννης Πουλόπουλος, στα πρώτα του τραγούδια. Και σε αυτή τη γη, του Νότιου του Μαυροδί, με τον Γιάννη τον Κακουλίδη, που το απολαύσαμε τον Πέτρο τον Πανδύ, ακούσαμε μαγικούς ήχους από τα δάχτυλα του κιθαρίστα, του Μαυροδί. Σε μια από τις μαγικές δουλειές του με τον Γιάννη τον Κακουλίδη, τον αγαπημένο μας ποιητή.

Ναι, και ο Γιάννης ο Σπανός. Με τον νεαρό Γιώργο Παπαστεφάνου. Και η φωνή. Το μαγικό κορίτσι. Εσύ, το γειτονάκι μου. Από το Μεταξουργείο. Από το σχολείο του κυρίου Ξίδη. Το 63ο Δημοτικό. Η Αλέτα. Και ο Γιώργος Παπαστεφάνου έβαλε μερικούς στίχους πάνω στο πιάνο που τους χάιδεψαν τα δάχτυλα του Γιάννη του Σπανού. Μέσα σε λίγα λεπτά γεννήθηκε ένα από τα ωραιότερα προσωπικά τραγούδια.

πήρε λεγά από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Έτσι λοιπόν από το Αγρίνιο μας ήρθε ο Λίνος ο Κόκοτος. Μαζί με τον Άκωτο Δασκαλόπουλο και ο Γιαννάκης ο Πουλόπουλος. Προσωπική δημιουργία. Με τον Πουλόπουλο να κολλάει στη μελωδία, λες και βγήκε επάνω στη φωνή του. Και είχαμε μείνει στις μπουάτ, το σύμβολο ενός αστικού μύθου. Μπουάτ, δηλαδή κουτί, μικρό κουτί, αλλά γεμάτο θαύματα για τον νέο Έλληνα, που ήθελε να καταναλώσει γοητευτικές μελωδίες, γεμάτες καθημερινές εικόνες, νοσταλγία, ψήγματα έρωτα, την ώρα που μοχθούσε να υλοποιήσει πια το όνειρο, ή ένα αυτοκινητάκι, ή ένα διαμερισματάκι, ακόμα και ήμι υπόγειο. Τυπόκητος λοιπόν, η μια η μπουάτ, το στέκι του Λάκη του Παπά, και έπανε μια, λειτουργεί ακόμα και σήμερα, σαν τελευταίο στέκι του Λάκη του Παπά, και που χρόνια ολόκληρα ήταν το στέκι του Γιάννη του Αργύρη και του αγαπημένου μου του Μαριδάκη. Σκορπιός, το στέκι του Χατζή. Τελειόγερμα, στην Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά έγιναν τόποι χαμηλόφωνης κατανάλωσης μελωδιών και συγχορδιών επάνω στην κιθάρα.

Ήρθες αγάπη μου. Συνέβρεση. Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου και μια σπάνια φωνή. Η Σούλα η Μπυρμπύλη. Είχε ήδη πάρει ένα πρώτο βραβείο στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Νότι το Μαυρουδί. Και η Σούλα η Μπυρμπύλη είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που πλασίωσαν τα παιδιά της Λύρας. Η ερμηνεία της ιδίως επάνω σε αυτή τη μελωδία του Γιάννη του Σπανού είναι δείγμα του καινούργιου ήθους και μιας άλλης νοοτροπίας.

Τέσσερα μου μιλάς. Έτσι λέει το τραγούδι. Πάντρεμα. Λάκης Παπάς σύνθεση, Δημήτρης Ιατρόπουλος. Και ο Λάκης ο Παπάς. Ο Τροβαδούρος. Αυτός που λάτρευε ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Ήταν η μεταγραφή από την Κολούμπια. Από την άλλη πλευρά, ο ποιητής μου, πανέμορφος, ο πρίγκιπας, ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλος.

Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και καινούργιες αφήξεις. Όχι βέβαια με την Ολυμπιακή, αλλά με τα φτερά της μελωδίας. Γιώργος Κρυμιζάκης. Σύνθεση. Πρωτοεμφανιζόμενη ισότια ετσότου. Και μια φωνή. Μια φωνή από τις μεγάλες λαϊκές φωνές που υπηρέτησαν και αυτές το όνειρο του Πατσιφά. Το νέο κύμα. Ιράνα Οικουμιώτη.

Το είπα και προηγουμένως. Μέγας ο συνωστισμός. Και στο συνωστισμό αυτόν, καλώς τα παιδιά. Και από την Κύπρο. Από την Τσίπρον, Μιχάλης ο Βιολάρης. Ο Γιάννης ο Κιούρκας. Και τα Γιάννη Φωτιές. Και τα θαραλέα τα γόρια που πηδούν από πάνω τους. Ήταν η πνοή για να γράψει ο Γιάννης ο Κιούρκας τους στίχους. Όμως έχουμε μείνει στο συνωστισμό. Και βέβαια από αυτή την ομίχλη που μπαίνει από παντού στο αθηναϊκό μουσικό σπίτι δεν μπορούν να λείψουν οι μεγάλοι κλασικοί κιθαρίστες όπως ο Δημήτρης ο Φάμπας, ο Γεράσιμος ο Μιλιαρέσης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο υπήρξε και η γέφυρα με το νέο κύμα, ειδικά στην ευαίσθητη εκδρομή του Τάκη του Κανελόπουλου, την υπέροχη ταινία, όπως συνδέθηκαν με ηχογραφήσεις εκείνης της εποχής, την ώρα που ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο Μίκης ο Θοδωράκης, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, δανείζονταν ιδέες και από το νέο μελωδικό κύμα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και απολαύσαμε ένα αγαπημένο κορίτσι, την Αλέκα τη Μαβίλη, στο πάθος του Γιάννη του Σπανού και της Μυρτιώτισσας. Εγουλώσαν τα μάτια οι ηθήνοντες της λύρας όταν ο Γιάννης ο Σπανός τους είπε ότι θα μελοποιήσουν.

Καρδούλα μου, Πόπη Αστεριάδη, και ένα ταξίδι, όλο δι ψυχεδελικό, αλλά μελωδικό ταξίδι. Μια από τις ωραιότερες μπαλάδες, Λάκης Παπάς και ο πρίγκιπας ο Δημήτρης ο Βιατρόπουλος. Το αποτέλεσμα, έρωτας στον κύβο.

Τι σας είπα, συνωστισμός. Να άπτωνε ο Αγρινιώτης, ο Λίνος ο Κόκοτος. Με το υπέροχο πιάνο του. Και κοντά του, στίχη του Αργύρη του Βεργόπουλου. Και απολαμβάνω τη Ράνα του Κουμιώτη. Και αυτή η στίχη του Βεργόπουλου, σε αυτό το τραγούδι, είχαν διπλό αποτέλεσμα. Το Λίνο τον Κόκοτο, τον καταξίωσαν. Την Ράνα την Κουμιώτη, την απογείωσαν κυριολεκτικά.

Και τα πατρέματα δεν έχουν τελειωμό. Γιάννης Πανός και Νέα Άφηξη. Κώστας Κινδύνης. Στο στίχο. Το τραγούδι. Στο τραγούδι ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Και τα χείλη των θαυμαστριών αφήναν με κραγιόν τα αποτυπώματά τους στα τζάμια των βιτρίνων των καταστημάτων δίσκων στη δεκαετία του 60. Το μορφόπεδο με την υπέροχη φωνή κέρδιζε την καρδιά τους.

ποιοι έρωτας τα είχα. Και πάλι βγαίνεις ο Σπανός. Και πάλι η μαγική Μυρτιώτησσα. Και πάλι το Ποπάκι, η Αστεριάδη. Βλέπετε ακόμα και οι ποιητικές μανιέρες μιας άλλης. Λέει αν περασμένες εποχές έπαιρναν φρέσκο ύφος. Άδων αέρα. Μελοποιημένες από το Γιάννη το Σπανό. Και μια και μιλάμε για το Γιάννη. Δεινός μελωδιστής, πολυγραφότατος. Αναδείχθησε γενάρχη. Κατά κάποιο τρόπο του νέου κύματος. Κοιτώντας πάνω τα πλήκτρα του. Να γεμίζουν ασφυκτικά οι μπουάτ. Τολμούσε να αναφέρει στο νεανικό κοινό τους και κάτι νέο μαζί με τα τραγούδια του. Όχι υποχρεωτικά μόνο με παράδειγμα το γαλλικό σανσόν. Έφανε την ποίηση. Μελοποιημένη ποίηση. Που δειλά-δειλά άρχισαν να ηχογραφούν. Και ο Μάνος και ο Μίκης. Ο πρώτος έφερε ακόμα και τα πρόσωπα του νέου κύματος στα νερά του, όπως το Λάκη του Παπά, που τον χρησιμοποίησε ως φωνή, ως νέο κυματικό παγωθραυστικό, ως σύμβολο κιθαριστικό στο ματωμένο γάμο του. Όμως εμείς επιμένουμε και καθόμαστε μέσα στο κουτί την μπουάτ. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να απολαύσουμε.

σιγά να μην κέρδιζε το νέο κύμα και τον μεγάλο γάτο της ελληνικής μουσικής. Και τι γάτο, γάτο αιωνόβιο, ακόμα γερά κράτη. Πέρσι, πάνω στο πιάνο, να συνοδεύει τον Τόλιτο Βοσκόπουλο στον Παραόντα. Και ο χρόνος ούτε τον απασχολεί καθόλου. Έφηβος, ο Μιμισοβλέσσας. Κοντά του, ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Αν βουληθώ λοιπόν να σαρνηθώ, και είναι η αλήθεια ότι πίσω τη φωνή του Μιχάλη κρυβόταν το μέταλλο και το χρώμα μιας μονάκριβης κυπριακής μουσικής.

Θέλω να πω ότι το μισό πέμπτο το γυμνάσιο ήμασταν ερωτευμένοι με αυτό το κορίτσι, με την Γιατούλα τη Χωματά, η οποία πήγαινε στο άλλο πέμπτο. Γιατί το πέμπτο των Θηλαίων ήταν πάνω στον Άγιο Νικόλαο. Ενώ εμείς στο Αρένων ήμασταν κάτω. Ήμασταν Τσαμαδού και το Σίτσα, συντριόροφη καλύβα, που χτίστηκε στην εποχή του ένδοξου Ανίβα. Έτσι λοιπόν, η μισή ερωτευμένη με τη Γιατούλα και η άλλη μισή ερωτευμένη με τη γερμανική σχολή. Κάτι κοπελάδες, μα κάτι κοπελάδες. Και το τραγούδι σύμβολο, το Χριστινάκι. Γιάννης Πανός και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Βασίλης Ορώτας. Και διάλεγε πάντοτε ο Γιάννης τους ιδιαίτερους ερμηνευτές, ώστε τα ποίηματα τριών ανθολογιών να γίνουν τραγούδια. Τραγούδια που να τα λέει ο καθένας μας.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τώρα το πώς τον είδα την πρώτη φορά, μεγάλη ιστορία παιδιά. Το μαγαζί όλο και όλο 8x7. Τώρα πώς θα καταφέρναμε στο μαγαζί 8x7 να μαζευτούμε. Καμιά εκατοστή νοματέοι, αυτό είναι το ένα το θαύμα. Το σημαντικότερο απ' όλα και να καπνίζουμε όλοι. Και μέσα στο ντουμάνι, μέσα στους καπνού της γαλάζιας του Λίπες, έλαμπε η φαλάκρα του. Και μαζί με αυτήν και η κιθάρα. Και όπως μας λέγανε γύρω-γύρω, ο Γιώργος είναι λυρικός καλλιτέχνης. Μας ήρθε ως τενόρος από τη λυρική. Εγώ τον όλο δεν άκουσα. Αλλά άκουσα μια πολύ αγαπητή φωνή και ένα τραγούδι γεμάτο αθωότητα. Μικρό παιδί, στο πιάνο ο συνθέτης, ο Λίνος ο Κόκοτος, στους στίχους ο Αργύρης ο Βεργόπουλος, και είχε μια ικανότητα ο ζωγράφος. Είχε μια τρομερή ευχέρεια στο στούντιο. Η ηχογράφηση ήταν για αυτόν φυσική διαδικασία. Πήγαινε με τα έπιπλα. Καναπέζι, πολυθρόνα, ηχογράφηση. Έτσι λοιπόν, στο μικρό παιδί επερπάταγε τους στίχους. Δεν τους τραγούδαγε. Δεν έχει και απόλυτο ανάγκη αυτό.

Όταν την πρωτοείδαμε τη Γερμανίδα, όλοι μας ψαχνόμαστε. Αλλά μια Γερμανίδα πιο Ελληνίδα και από το πιο Ελληναρά. Κατάξαντη, με ένα δυνατό πάτημα στη φωνή, Μαρίζα Κόχ. Ερμήνευε τα πάντα. Από δημοτικό μέχρι ψυχεδελικό ροκ. Και ο συνθέτης, ο Νίκος ο Χουλιάρας, για το δικό του τραγούδι είναι κάτω στο Δαφνοπόταμο, διάβασε τις ικανότητές της και την έχρισε μούσα του.

Αγαπημένη μου συμμαθήτρια, αγαπημένη μου Αρλέτα, τόσα βράδια καρφωμένη επάνω στο ραδιόφωνο λαχταρούσαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί βλέπεις δεν υπήρχε μία ούτε για δίσκο. Και άμα μαζεύαμε και κανένα φράγκο, όλοι μαζί κάναμε ρεφενέ για να πάρουμε δύο ποτά για τέσσερα άτομα και να έρθουμε να σε ακούσουμε. Και τρώγαμε το στεμοξίδι και τρώγαμε τη μασχαλίλα, αλλά όταν έβγαινες ταξιδεύαμε. Και οι άδειες νύχτες μας γεμίζανε. Άδειες νύχτες λοιπόν, Γιώργος Κοντογιώργος σε σύνθεση, Γιώργος Παπαστεφάνου και η Αλέτα.

Να και ένα μικρό ταξίδι στο γυαλό. Ο Γιάννης ο Σπανός, πάντα με τον αυτοκολλητό του, στο νέο κύμα, τον Γιώργο τον Παπαστεφάνου. Και του λέει χωματά. Και είναι αλήθεια ότι ο Παπαστεφάνου είχε ντύσει δεκάδες τραγούδια του νέου κύματος. Όσο για τον Γιάννη τον Σπανό, με τρεις ανθολογίες του, τόλμησε να φωτίσει στίχους ποιητών και να τους φέρει στα χείλια όλων, πάνω από ένα ποτήρι βερμούτ, μέσα στην άκρα ησυχία της Μπουάτ, περνώντας τους και από τα χείλη όλων σχεδόν των νέων νεοκυματικών αστέρων, οι οποίοι χάρισαν με τη σειρά τους μοναδικές ερμηνείες, πάντα στην ίδια ατμόσφαιρα μελωδίας και ευαισθησίας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε κοντά μας την Πόπη την Αστεριάδη, την Γέτη τη Χώματα, το Λάκη του Παπά, την Αρλέτα, τον Γιώργο τον Ζωγράφο, τον Χρήστο τον Λετωνό, την Έλενα την Κυρανά, τη Μαρία τη Δουράκη, τον Δημήτρη τον Ζευγά, τον Μιχάλη τον Βιολάρη, την Αλέκα τη Μαβίλη, τον Αλέξη τον Γεωργίου, τη Ρένα την Κουμιώτη. Ειδικά για τον αείμνηστο τον Γεωργίου, αν μιλάμε για γνωστές και άγνωστες επιδράσεις του νέου κύματος στο μουσικό μέλλον, ο αστικός μύθος θέλει το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Χάρης Αλεξίου να αποτυπώνει την ευγνωμοσύνη της Χαρίκλειας Ρούπακα για την είσοδό της στο τραγούδι στον Αλέξη. Χάρης λοιπόν Αλεξίου.

Ναι, ήταν μια Κυριακή. Δεν ήταν συνεφιασμένη η Κυριακή. Αλλά ήταν μια Κυριακή χωρίς αγάπη. Και σύνθεση Σταύρος ο Κουγιουμτζής. Στο τραγούδι ο Αλέξης ο Γεωργίου. Και ο Κουγιουμτζής προτιμούσε να θεωρείται λαϊκός παρά έντεχνος συνθέτης. Ωστόσο, τα τραγούδια που έγραψε την εποχή του νέου κύματος είναι ερωτικές μπαλάδες.

Έφτασε και η ώρα του αγαπημένου μου εξαρχείωτη, του Γιάννη του Αργύρη, που μαζί με το Μαριδάκι χρόνια ολόκληρα κρατήσαν αυτό το μονάκριβο, το ιδιαίτερο στέκι, και που μαζί με τον Παντελή το Λεούση έγραψε το «Έλα μαζί μου». Και η θαμπή φωνή του Λάκη του Παπά, το αγαπημένο τραγουδιστή του Μάνου του Χατζηδάκη, μαρκάρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη του Αργύρη. Και πρόκειται για τον εθνικό ύμνο των Μπουάτ.

Με τότε οι επιρροές του νέου μουσικού πνεύματος, μελωδίας και οικονομίας μέσων είναι πολύ μεγαλύτερες από αστικούς μύθους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ατμόσφαιρα γράφτηκε το φορτηγό του Διονύσου Σαββόπουλου και ας μην λογίζει ο ίδιος τον εαυτό του ως νεοκυματικό. Δεν πειράζει. Τον λογίζουμε εμείς και μας είναι υπεραρκετό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε το χαμόγελο της Τζοκόντα. Έχουμε τα πικραμένα χαμόγελα. Έχουμε τα χαμόγελα της Άνοιξης. Μου γέλασε η Άνοιξη. Αλλά έχουμε και πέτρινα χαμόγελα. Θα μου πεις, υπάρχουν πέτρινα χαμόγελα? Εμένα ρωτάτε. Νίκος Χουλιαράς. Αυτός το αποφάσισε. Και μάλιστα διάλεξε και άνθρωπο να τον μηνεύσει. Την Αρλέτα μου. Χωρίς να έχει ανάγκη από πολλά όργανα. Περίτεχνες ενορχιστρώσεις. Ξετύλιγε η Αρλέτα με μοναδικό τρόπο το νόημα των στίχων. Κάθε τραγουδίου που ερμήνευε. Ακόμα και σήμερα είναι σχεδόν ακατόρθωτο άλλος τραγουδιστής να τολμήσει δεύτερη εκτέλεση ερμηνείας της Αρλέτας.

Έχει βρει η μαγική Αρλέτα εκείνο το κλειδί που μόνο η μονάκριβη Σοφία Βέμπο το είχε πρωτό να καλύψει.

Αυτά είναι τα εγκάρδια άσματα. Και είναι η ώρα που ο τραγουδιστής γίνεται τροβαδούρος. Γράφει ο ίδιος τη μελωδία, το στίχο, παίρνει την κιθάρα στα χέρια του και γίνεται ο ίδιος τραγούδι. Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν, στο δρόμο του Μεγάλου Γούναρη, του Μαγικού Πολυμέρη, του Μονάκριβου Μαρούδα, άσπρα πουλιά. Και ο Γιαννάκης μπήκε γι' αυτό στη λεωφόρο των μεγάλων τροβαδούρων.

Γιάννης Αργύρης. Λάκης Παπάς σε σύνθεση. Αλλά η Πόπη Αστεριάδου εδώ κάνει μια από τις ωραιότερες ερμηνείες που έχει ακουστεί σε ερωτικό τραγούδι. Το τραγούδι αυτό έχει κερδίσει δεκάδες δεύτερες εκτελέσεις από πληθώρα τραγουδιστών. Καμιά δεν ακούμπησε την πρώτη.

Και το έκανε το στούντιο σαν το σπίτι του. Τι σας έλεγα. Πήγαινε με τους καναπέδες με τις πολυθρόνες. Γιώργος ζωγράφος. Και αυτή η μοναδική φιγούρα του νέου κύματος στεγόταν μες στο στούντιο πάνω τα μικρόφωνα και το τραγούδι το έλεγε μόνο μια φορά. Αυτή λοιπόν η πρώτη ερμηνεία κρατιόταν από τον Ιγολίτη. Δεν χρειάστηκε ποτέ δεύτερη απόπειρα. Το ίδιο και στο τραγούδι που ακούσαμε. Το όνειρό μου πέθανε. Του Γιάννη του Σπανού, του Ναπολέοντα του Λαπαθιώτη,

Δύο πράγματα παλεύανε μέσα του. Μέσα στον Νίκο το Φουλιάρα. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Σημεντένιο Δάσος. Δικιά του σύνθεση. Δικός του στίχος. Άλλος ένας τροβαδούρας. Και αυτός το τραγούδαιγε. Ο Νίκος όμως ζωγράφιζε κιόλας. Γέμιζε με πολύχρωμες πινελιές αυτά τα πολύ προσωπικά του τραγούδια. Ποιος στάθηκε νικητής? Η μελωδία ή το πινέλο? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ.

θα μπορούσε να λείψει και η συνθέτρια, εκτός από την Αρλέτα, εκτός από την Κέτη τη Χωματά, έχουμε τώρα την Ηλέκτρα, την Παπακούστα. Η στίχη του Άκου του Δασκαλόπουλου και το να διώξω τα σύννεφα έγινε και αυτό. Ένας ακόμα πεάνας για το νέο κύμα. Και για τη Χωματά είδα αμέτρητες φορές φωτογραφίες κρεμασμένες στα περίπτερα. Φωτογραφίες της. Αφού δεν υπήρξε μουσικό περιοδικό της εποχής που να μην της χαρίσει το εξώφυλλό της.

Και ήρθε η ώρα να σκάσει μύτη ένα ακόμα μεγάλο ντουέτο. Γιάννης Γλέζος και σιγουργός ο Κώστας ο Κινδύνης. Και οι επιτυχίες του Γιάννη του Πουλόπουλου του άνοιξαν τον δρόμο για τον κινηματογράφο. Και κάθε σκηνοθέτης ήθελε έναν όμορφο και καλοβαλμένο τραγουδιστή για τις μουσικές σκηνές της ταινίας του.

Αχ, Θεέ μου, χαμηλώστε αυτό το φως. Και αυτή η επίκληση ήταν σε όλες τις μπουάτ. Και η είσοδος συνοδευόταν με ημωγές και γκρίνια. Οχ, το πόδι μου. Σιγά ρε φίλε, δεν βλέπεις μπροστά σου. Τι να δω ρε, σκοτάδι. Ο καλλιτέχνης. Παρακαλώ ηρεμήστε. Πάτωτε σκαγεμίτη ο κοντός, ο γίγαντας, ο οποίος κρατούσε το δίσκο με τα βερμούτ. Και πάντοτε, ο καλλιτέχνης, ρε τον κάνω μου πιο καλλιτέχνη. Ένας χαμός μες στο μικρό σκοτάδι. Και τα μανούλια ήταν το μόνο μέρος που δεν φοβόντουσαν. Ούτε το στρίμωγμα, ούτε τις περίεργες επαφές. Και πώς να το φοβηθούνε. Αφού το τράβαγε η ψυχούλα τους. Έτσι τουλάχιστον μου έλεγε ο Νικολάκης ο Κούγκουλος. Με θενογοριέθε. Το τραβάει η ψυχή τους. Ποιο ρε του λέω. Το να ακούνε τον κοντό και να τις πατάνε. Γυναίκες είναι. Το έχουν στη φύση τους. Και μπορεί να έχει και δίκιο. Εδώ αγαπημένοι μου, τι να κάνω, όλα τα ωραία φτάνουν στο τέρμα τους. Μήπως θέλω να φύγω από την μπουάτ. Ακόμα η ώρα είναι 3. Λοιπόν, εδώ μιλάμε, περιμέναμε το χάραμα, τον ήλιο. Από τις 3 η ώρα θα φύγουμε. Την αγάπη μου, όσο για το νέο κύμα, θα τα ξαναπούμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.